0: την Πορτογαλία που βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετά πύρινα μέτωπα. Από τροπικό κύμα πλήττεται η Κώστα Ρίκα που προκαλεί πλημμύρες και κλείσιμο δρόμων, ενώ τουλάχιστον 2.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στην επαρχία Λιμών, ομάδες διάσωσης βοήθησαν σχεδόν 500 κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που κατέστρεψαν την περιοχή. Στο Περού, η πρωτεύουσα Λίμα, η πλήγη από καταρακτώδεις βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα συστήματα έδρευσης και αποχέτευσης, να υπερχειλήσουν ποτάμια και να προκληθούν κατολισθήσεις σε αρκετά τμήματα του παράκτιου αυτοκινητοδρόμου, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, ξεκίνησα την ώρα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Είπα ότι θα κάνω αφιέρωμα στη Βίκη Δημοσχολείου για τα 21 χρόνια που έφυγε και ξεκίνησα με το συγκεκριμένο τραγούδι, διότι έδαινε και με το προηγούμενο που έβαλα του Λάκη του Χαλκιά, τη Φάμπρικα. Λοιπόν, πρώτο κομμάτι που θα επέλεγα να ακούσουμε είναι ένα τραγούδι του καλού μου φίλου και αείμνηστου του Γιάννη του Καλαμίτση, το οποίο έχει γράψει ο Σπανός μουσική. Ο Καλαμίτσης έχει γράψει στίχους και το είπε η Βικάρα. Τίτλος «Άνθρωποι μονάχοι», όλοι το ξέρετε. Θα σας πω μετά, όταν ρώτησα τον Καλαμίτση πώς το εμπνεύστηκε το κομμάτι, τι μου είπε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τα Εξάρχεια.

Λοιπόν, στον Αντένα κάποιο καιρό, τέλειωνα τις 5.30, πριν να μπει εμβόλυμα η Λίτσα η Θεοφάνους που έκανε 5 με 6 και μετά ξεκίναγε ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, ο Καλαμίτσης ξεκίναγε μετά από μένα. Ερχόταν λοιπόν πολλές φορές από το Μάτι για να έρθει, γιατί στο Μάτι έμεινε, για να έρθει στην Αθήνα, μ' άκουγε στον δρόμο, δεν ξέρω, έπαιζε αυτό το τραγούδι και το έφερε κουβέντα εκεί και τον ρώτησα, του λέω, ρε Γιάννη, τι σκεφτόσουν και έγραψες αυτό το τραγούδι? Μου λέει, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι, άλλοι μονάχοι και άλλοι μοναχικοί. Λοιπόν, ο μονάχος είναι ο κατ' επιλογή, μπορώ να τα λέω και ανάποδα, κατ' επιλογή ο άνθρωπος που είναι μόνος του, ενώ μοναχικός, ανάποδα τα λέω, και μοναχικός είναι αυτός ο οποίος είναι μόνος του γιατί δεν το θέλει. Λοιπόν, μάλλον είναι ανάποδα, καλά λέω. Και του λέω, καλά λέω, αυτό εντάξει, κατανοητό. Δεν που είπες, πώς το έγραψες? Μου λέει, κοίτα να δεις, είχα μια ιστορία κάποτε, λέει, στον Πειραιά, η οποία με είχε πρίξει και ήθελα να γράψω ένα τραγούδι το οποίο να έχει σχέση, να έχω την ησυχία μου, να είμαι μόνος μου. Λοιπόν, και έτσι βγήκε το «Άνθρωποι μονάχοι». Βγήκε για τη συνέχεια, δεν κλαίω για τώρα.

0: Τη Βίκη Μοσχολιού τη βρήκα στο Διογέννη, στο καμαρίνι της, όπου τραγουδάει μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή. Βέβαια θα ήταν περιττό να πω ότι τα πιάτα και τα γαρίφαλα ήταν στην πίστα στίβες. Βίκη Μοσχολιού, πες μου πόσους δίσκους έχεις κάνει και για την εκπομπή που έκανες στην τηλεόραση με την συγχωρημένη την Λιλάντα τη Λικερδοπούλου.
1: Η συγχωρημένη Λιλάντα Λικερδοπούλου, κάποτε που κάναμε ένα πρόγραμμα λίγο καιρό πριν πεθάνει στην τηλεόραση, μου είπε ότι θα κάνεις ένα πρόγραμμα μαζί μου, αλλά θα πεις 2-3 δικά σου και τα άλλα να είναι ξένα. Αυτό το στυλ έχει εκπομπή. Τη λέω, βρε Λιλάντα, μου έχω τόσα τραγούδια να πω, άλλο τραγουδιστό. Δεν μου λέει ναι, έτσι είναι η εκπομπή μου. Και βάλαμε κάτω τους δίσκους μου για να ακούσω τι τραγούδια θα διαλέξω. Και τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν 300 και παραπάνω επιτυχίες. Μου λέει, δεν ξέρω τι να διαλέξω, μου λέει από εδώ. Θα κάνεις μια ώρα δική σου εκπομπή. Και τι μου λέει, πρέπει να κάνουμε μια εβδομάδα συνέχεια. Και έτσι τότε κατάλαβα πόσα πολλά τραγούδια και μεγάλα έχω πει.
2: Υπάρχει από αυτά τα τραγούδια κάποιο ιδιαίτερα που να αγαπάς?
1: Όλα μου τα τραγούδια τα αγαπώ πάρα πολύ, γιατί κάνω πολύ αυστηρή επιλογή. Αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα είναι το πρώτο τραγούδι αυτό του Σταύρου Ξεχάκου, το «Χάθηκε το φεγγάρι», το οποίο μου άλλαξε και τη ζωή μου. Αλλά είναι πάρα πολλά τραγούδια που με συγκινούν, όπως ο Αλίτης, όπως τα τρένα, όπως τα δειλινά, όπως τα ξημερώματα, ένα αστέρι πέφτει, πολλά άνθρωποι μονάχοι. Πού να σου απαριθμίσω τώρα, είναι πολλά.
2: Πες μου, τι σχέδια έχεις για το μέλλον?
1: Τι σχέδια έχω? Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας μου έχω δώσει πολλά πράγματα στο ελληνικό τραγούδι. Λυπάμαι πολύ που έχει πάρει έτσι τόσο κακό δρόμο. Θα ήθελα τα πράγματα να είναι καλύτερα, ο κόσμος να έχει καλύτερη κριτική και πιο αυστηρή. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι περνάει δύσκολες οικονομικές στιγμές, προβλήματα ο κόσμος, και κάπου θέλουν να ξεδίνουν. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα που να μπορέσει ο άλλος να ξεδώσει, παρά να ακούνε όλα αυτά τα φτηνοτράγουδα.
2: Αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, τι άλλο θα ήθελες να ήσουν?
1: Τραγουδίστρια. Μ' αρέσει πολύ το επαγγελμά μου, με γεμίζει πάρα πολύ και θα ήθελα να ήμουν τραγουδίστρια, αλλά θα ξεκινούσα τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, τελείως διαφορετικά. Το ξεκίνημά μου ήταν πάρα πολύ όμορφο. Απλώς, όσο ήμουν πιο μικρή, θα κοίταζα να μάθω ένα όργανο, θα κοίταζα να ξέρω μία-δύο ξένες γλώσσες και πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
0: Βίκη, σίγουρα θα γινόσουν τραγουδίστρια τώρα, αλλά θα έβαζες και την πείρα που σίγουρα δεν την είχες όταν ξεκίνησες.
1: Σίγουρα, καλά αυτό, αλλά εγώ έγινα πολύ μεγάλο όνομα έτσι με αυτή τη φωνή, την απλή, όπως τραγουδούσα απλά, την απειρία μου. Αυτό το πράγμα άρεσε γιατί ήταν πολύ αγνό.
2: Έχεις να μου πεις κάτι για τους ακροατές της εκπομπής στη Λαμία?
1: Στη Λαμία. Τους αγαπώ πάρα πολύ, όχι μόνο τους ακροατές της Λαμίας, αλλά όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την εκτίμηση που μου έχουν σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Αυτό μου γεμίζει τη ζωή μου, να μ' αγαπάει ο κόσμος. Και θα ήθελα να ακούνε καλύτερη ελληνική μουσική. Όχι μόνο οι άνθρωποι της Λαμίας, αλλά όλος ο κόσμος.
2: Πότε θα κάνεις καινούριο δίσκο?
1: Είναι εδώ και 2 μήνες που κυκλοφόρησε ο καινούριος μου δίσκος που λέγεται «Πιάσε κόκκινο». Έχει πολύ ωραία τραγούδια, έχουν αμεσότητα. Τα έγραψε ο Τάκης ο Μουσαφίρης, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες στον κόσμο. Εδώ του δόθηκε ευκαιρία να κάνει και κάτι άλλο, να παρουσιάσει έναν άλλον συνθέτη, έναν άλλο Τάκη Μουσαφίρη, τον οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε δώσει. Είναι λίγο νωρίς ακόμα να σκεφτώ για τον επόμενο δίσκο. Μαζεύουμε απλώς τραγούδια, πολλές ιδέες και ακόμα ποια θα κατασταλάξουμε δεν ξέρω.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Τάδε έφη η Βικάρα και όπως ακούσατε στο Διογέννη μαζί με τον Πανταζή. Εδώ την ακούμε στο «Χάθηκε το φεγγάρι». Τότε ήταν μαγκάκι, μέσα από την ταινία τη Λόλα βέβαια. Όταν ήταν μαγκάκι ήταν γνωστό, γιατί τον Ζαμπέτα τον γνώρισε μέσα στο λεωφορείο και πάει και του λέει, δάσκαλε, ξέρεις τραγουδάω, θέλω να μ' ακούσεις. Λέει, έλα από το σπίτι να κάνουμε μια πρόβα.

έχω σκάνει μπάμι πενιά του ζαμπέταρα, παιδιά. Και τι να πρωτοβάλεις από αυτή τη γυναίκα. Υπό άλλες συνθήκες θα είχα καλέσει και την κόρη της, την Ευαγγελία, να μας μιλήσει τηλεφωνικά. Ο Αλίτης.

Και θα κλείσω αυτό το ημίωρο αφιέρωμα στην αείμνηστη Μοσχολιού με ένα τραγούδι που μου αρέσει και είναι και συμβολικό. Ένα εξπρές. Και λέω είναι συμβολικό γιατί μπορεί να ακούγεται συχνά.

0: 1977 λοιπόν, ένα τραγούδι του Σπανού, του Γιάννη Σπανού και του Κυριάκου του Ντούμου με ένα εξπρές. Καλημέρα στον Τζίνο, ο οποίος μας ακούει στον δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε στον Νικολάκη του Μαυριδόπουλου, αλλάξαμε και μπάρδενε στον ήχο και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη από τα Χανιά, μάλλον από το Ηράκλειο, που ταξιδεύει μαζί με το Στέλιο για τα Χανιά και μας ακούει στο δρόμο. Και μετά τη Λιτσάρα, τι έχουμε, Δούκισσα. Για πάμε. Το μωρό. Τάκης Μουσαφίρης, 1984. Να χαρώ, να χαρώ.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανάβησο. Κυρία Γιάννη λέει, αφιερώστε μας το επόμενο. Ωραία, να κάνουμε έτσι ένα μουσικό άλμα και να πάμε από το 84 στο 96 και να ακούσουμε το φίλο μας το Λάμπι, το Λιβιεράτο. Αυτό είναι Καρβέλας Γερμανού βέβαια. Μπαμ και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο.

Άγγελέ μου, τίτανέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

Αγγελέ μου λοιπόν, αναβήσει στην εκπομπή της τότε στον Αντένα με αγάπη Άννα το 1995, καλεσμένος της ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Δεν μπορεί να μην το, δεν το θυμάστε αυτό. Αλλά σίγουρα θα θυμάστε το επόμενο όστε είστε εκείνης της γενιάς. Έγινε χαμός με αυτό το τραγούδι. 1984. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Lost in the Night. Και όχι πανελλαδικά, παγκόσμια, έπαιζε παντού αυτό. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στο σχηματάρι, εργαζόμενος

Κώστας Χαριδιπλωμένος λοιπόν. Lost in the Night 1984. Καλά εκείνη την εποχή με αυτό στις δίσκο γινόταν πανηγύρι. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Ηλία που μας ακούει στον δρόμο. Πάμε λέει για Βόρεια Ελλάδα. Νίκος, είχα και πειρατικό λέει, με φωνάζαν Τζερόνιμο τότε. Χαρίζει λέει στο κουμπαράκι του το Γιάννη και σε όλη την παρέα. Και μια και είμαστε στο κλίμα, Κώστας Μπίγαλης, το Αιγαίο τα μπλουζ.

Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλώς μας ήρθες, καλή σεζόν, λέει Διονύσης από τη Ζάκυνθο. Καλό υπόλοιπο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, μας ακούσε εκεί στο Φουρνάρικο. Και μετά σειρά έχει μια φίλη, μια καλή φίλη, πολλά χρόνια, την οποία μια άλλη φίλη την είχε καλέσει σε ένα event που είχε κάνει και κάποιοι βγήκαν και λέγανε πω πως έγινε έτσι και... Ρε παιδιά, 55 χρονών η γυναίκα και με τρεις μαγκλαράδες μέχρι εκεί πάνω. Εννοώ γιους, μην παρεξηγηθούμε. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, Ελίνα Κωνσταντοπούλου.

Και μια και μίλαγα για την άλλη καλή φίλη, τη Σοφία την Αρβανίτη, θα μας κλείσει την ώρα με το γνωστό σου ξέ του τότε. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει και την ώρα, το σήμα του σταθμού και τα συναφή, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμου για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Άρχισε η πρώτη καταγραφή στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής και ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Παράλληλα, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κρατική αρρωγή σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Με βομβαρδισμούς απειλεί το Ομάνο Ντόναλντ Τραμπ αν εμποδίσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, τονίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Απειλές εναντίον του Τραμπ εκτοξεύει Τεχεράνη, που επικήρυξε με $30,000 κάθε Αμερικανό στρατιώτη νεκρό ή ζωντανό. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ σύμφωνα με την τουρκική προεδρία εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Στην Ιεμένη, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλ Ντάλε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σαμπά. Έκκληση του ΟΗΕ στους αντάρτες Χούθη και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας για άμεση αποκλιμάκωση, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη χθεσινή συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος. Στη Βενεζουέλα, στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από το φωνικό διπλό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Στα 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχονται οι προκαταρκτικές οικονομικές απώλειες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε πρόσφατα την Κολομβία, σύμφωνα με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια. Από τροπικό κύμα πλήττεται η Κώστα Ρίκα, προκαλώντας πλημμύρες και κλείσιμο δρόμων, ενώ τουλάχιστον 2.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στο Περού, η πρωτεύουσα Λίμα πλήγει από καταρακτώδεις βροχές, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν τα συστήματα έλρευσης και αποχέτευσης, να υπερχειλήσουν ποτάμια και να προκληθούν κατολισθήσεις σε αρκετά τμήματα του παράκτιου αυτοκινητοδρόμου, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Άνεμοι ως 5 μποφόρ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Ηλία Κλωναρίδη, στο Φεγγαριού την αγκαλιά. Και τώρα τι έχουμε? Από ένα ζωντανό στην τηλεόραση, από το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, ο Μουσαφίρης το 19 έβαζε την Μπίτσα την Παπαδοπούλου να πει ζωντανά ένα τραγούδι το οποίο της είχε δώσει, αν θυμάμαι καλά, ή 82 ή 83. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είχε γράψει για τη μαμά του.
1: Το τραγούδι που θα πει τώρα η Πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η Πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Δεν ξέρω τι θα πας.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνο.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει στη Φάρμα τον Αγελαδοτρόφο στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, ο Διονύσης από Νέα Υόρκη στέλνει χαιρετίσματα στο πατριώτη του το Διονύση από τη Ζάκυνθο, που επικοινώνησε πριν από λίγο και σε όλο το ακροατήριο. Επίσης και σε σένα, φίλε Γιάννη, τα σέβη μου. Να σε καλά, φίλε μου. Ο χορευτής. Πήγαμε 10 χρόνια πίσω στην υγεία μας. Αφιέρωμα στον αείμνηστο Γεραμάνη.

0: μας προχώνουν.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και κατά τα λεγόμενα Μαυριδόπουλου, πρέπει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Τόλι, με Δημήτρη Μητροπάνο, με Μπάση και με Στέλιο Καζατζίδη μαζί με την Κατερίνα Στανίση. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων, συνέχεια του προγράμματος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς. Εμείς να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Άρχισε η πρώτη καταγραφή στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής και ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες. Παράλληλα, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για κρατική αρρωγή σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Με βομβαρδισμούς απειλεί το Ομάν ο Ντόναλντ Τραμπ αν εμποδίσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, τονίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, το οποίο, όπως υποστηρίζει, δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης, υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Χθες, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλντάλε. Έκκληση του ΟΗΕ για άμεση αποκλιμάκωση, καθώς εκφράζει έντονη ανησυχία για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη χθεσινή συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος. Στο μεταξύ, νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας προκαλεί η διαμάχη για τις κουρίλες νήσους, με τη Μόσχα να καλεί τον Ιάπωνα πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά την επίσκεψη Πούτιν στο διαφιλονικούμενο αρχιπέλαγο. Στη Βενεζουέλα, στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από τον διαφωνικό διπλό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Στα 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχονται οι προκαταρκτικές οικονομικές απώλειες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε πρόσφατα την Κολομβία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμπελάρντο ντε λα Εσπρέγια. Σε πύρινο κλειό παραμένει η Ευρώπη. Στην Ισπανία, ένα στρατιώτη έχασε τη ζωή του στη μάχη τη κατάσβεση, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με δεκάδες πύρινα μέτωπα. Από τροπικό κύμα πλήττεται η Κώστα Ρίκα, προκαλώντας πλημμύρες, ενώ τουλάχιστον 2.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στο Περού, οι καταρακτώδεις βροχές στην πρωτεύουσα Λίμα προκάλεσαν την κατάρρευση των συστημάτων ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ προκλήθηκαν κατολισθήσεις στον παράκτιο αυτοκινητόδρομο, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Άνεμη έως 8 μποφόρ, έως 5 μποφόρ, με συγχωρείτε, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 5,8.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Σε κίτρινο συναγερμό κατηγορίας 3 για κίνδυνο πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμού στο Ομάν, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, αν εμποδίσει τις αμερικανικές προσπάθειες να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν υπογράμμισε χθες ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, στα 91,14 δολάρια το βαρέλι Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Χθες, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλντάλε. Έκκληση του ΟΗΕ για άμεση αποκλιμάκωση, καθώς εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν χθες Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Στο μεταξύ, νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας προκαλεί διαμάχη για τις Κουρίλες νήσους μετά και την επίσκεψη Πούτιν στο διαφιλονικούμενο αρχιπέλαγος. Η Μόσχα κάλεσε σήμερα τον Ιάπωνα πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Βενεζουέλα, στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από το φωνικό διπλό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Στην Κολομβία, στα 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές από το φωνικό σεισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπρέγια. Στους 298 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο και τη βροχή στα ερείπια της Περέιρα. Σε επίρρηνο κλοιό παραμένει η Ευρώπη. Στην Ισπανία, ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Στις Φιλιππίνες, μαθητής λυκείου σκότωσε σήμερα συμμαθητή του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα σε σχολείο στα νότια της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Bird News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε, Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη 18 Αυγούστου 6 και 10 το πρωί. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικά όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άρχισαμε. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρα, αυτό είναι το ανώτερο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς, αλλά τοπικά στα Ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 37. Και από χθες που έπεσε το λεγόμενο Μελτέμι, που εγώ αμφισβητώ αν ήταν Μελτέμι αυτό το πράγμα, αφού συνεχίζονταν και όλη τη νύχτα, σε αντίθεση με το Μελτέμι που το απόγευμα κοπάζει, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Από χθες άρχισε να ανεβαίνει λίγο και η υγρασία, άρα να ανεβαίνει και λίγο η δυσφορία. Πού θα πάει, θα τελειώσει ο Αύγουστος. Τα λέω ως καλοχειμωνάκιας, έτσι μην με παρεξηγήσετε. Προς Θεού, ξέρω ότι άνθρωποι ξεκίνησαν τώρα ή ξεκινούν τώρα τις άδειές τους, τις διακοπές τους και καλά κάνουν να περάσουν όμορφα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, με κενό ενδιάμεσα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή αρχή λέει, με 18 βαθμούς από την Ξάνθη. Καλή αρχή για σας φαντάζομαι. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από το Στήλο από Κορώνου. Στην Κυριακή τη φίλη μας φυσικά από την Καλαμάτα, που έχει ήδη 24 βαθμούς, και στον Νίκο από την Ξάνθη με 18. Σήμερα γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Το ξέρω ως επώνυμο, ως όνομα κύριο δεν το ξέρω. Το Φλόρα το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω καμία Φλόρα. Έτσι δεν έχω καμία γνωστή. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε Φλόρο ή Φλόρα στην παρέα σας, στην οικογένειά σας, οπουδήποτε, να τους ευχηθείτε σήμερα γιορτάζουν. Είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Είναι η μέρα του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι εθνική ημέρα των επιστημών στην Ταϊλάνδη. Και είναι εθνική ημέρα τούρτας παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καιρό είχαμε. Lou Reed, Vicious, μιλάμε. Γυμνάσιο πήγαινα όταν τ' άκουγα αυτό.

Καλημερίζω και τον κύριο Κώστα. Χειμώνας και πάλι χειμώνας, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι συνήθως στο Ζευγολατιό, αν δεν κάνω λάθος, εκτός αν κάπου διακοπεύει. Μην με ρωτάτε που τα ξέρω, τα βλέπω στα προηγούμενα μηνύματά σας. Ναι, ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, 18 Αυγούστου του 1841, είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη». Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η Σνάθπλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουζούκ Μεϊμέτιν. Έτσι έγραφε η εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη». Έχεις εφημερίδα και την εφημερίδα τη λες Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1937 η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Και έβλεπα ένα βίντεο να κάνει το γύρο του Twitter, συμπτωματικά το έβλεπα χθες, το οποίο θεωρήθηκε μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ για αυτοκίνητο. Ποια ήταν η διαφήμιση? Ήταν ένα ερυπωμένο κτίριο, χαλάσματα, από το σεισμό που έγινε πρόσφατα, τώρα ή στη Βενεζουέλα ή στην Κολομβία, θα σας γελάσω, σε μία από τις δύο χώρες, εν πάση περιπτώσει. Χαλάσματα παντού. Και μέσα από τα χαλάσματα βγήκε, όχι ανέπαφο, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε ένα Toyota. Θεωρήθηκε η καλύτερη διαφήμιση αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο ever. Σαν σήμερα, το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το γνωστό ΚΕΠΕ. Το 1976 καθιερώνεται η εβδομάδα 5 ημερών στην μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Έχω ζήσει να πηγαίνω και το Σάββατο σχολείο. Και μόλις καθιερώθηκε η εβδομάδα 5 ημερών στην εκπαίδευση, πέταξε τη σκούφια της η μαμά μου, διότι το Σάββατο είχε λαϊκή στην Καλλιδρομείου, στα Εξάρχεια, και θα πήγαινα να την βοηθάω αφού δεν θα είχα σχολείο. Σαν σήμερα το 2004 γράφεται μια ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια, παρακαλώ. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γουιμ Λέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Ωραίοι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν εκείνοι, παρά την κρίνια. Τώρα, σαν σήμερα γεννιότανε το 1932 ο Λικ Μοντανιέ. Είναι Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Το 1933 γεννιόταν ο Ρωμάν Πολάνσκι. Και τρία χρόνια αργότερα, το 1936, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Κάποιοι λένε ότι είναι από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς που έχουν περάσει ποτέ και τον έχουν παρομοιάσει με το γαλλικό κρασί, με το γαλλικό κρασί που όσο περνάει ο χρόνος τόσο γίνεται καλύτερο. Τώρα, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1850 ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος. Το 1936, όπως σας είπα νωρίτερα, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και το 2017, σαν σήμερα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ζωή Λάσκαρη. Είχε γεννηθεί το 1942.
Καλημερίζω την Άννα στο Αργοστόλι. Όντως, επιβεβαιώνει. Με 22 βαθμούς και υγρασία. Αυτό που σας έλεγα, ανεβαίνει υγρασία. Εντάξει, Κεφαλονιά είναι και δίπλα στο, στη θάλασσα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μας εύχεται. Αν δευχόμαστε. Καλημέρα και στην φίλη μας τη Μέρη, από το Ανόβερο. Υπερψηφίζω επίσης για τον χειμώνα. Μάλλον πιο σωστά για όλες τις εποχές εκτός του καλοκαιριού. Φέτος το καλοκαίρι σας ταλαιπώρησε πάρα πολύ εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σας έχει ταλαιπωρήσει πολύ, είναι αλήθεια. Οπότε λογικό να αποζητάτε τον χειμώνα ή οποιαδήποτε άλλη εποχή. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από τη Βέργα Καλαμάτας. 18 βαθμούς δείχνει εκεί το θερμόμετρο.

Η κύρια είδηση της ημέρας, η μία από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, μιας και ξεκινάει το ξημέρωμα της νέας, ήταν αυτή η τραγωδία στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, με το ελικόπτερο που συνετρίβει. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Earth News, που είχε και το βίντεο, το ντοκουμέντο με την πτώση του ελικόπτερου, ακούστηκε, φάνηκε σαν να υπάρχει κάποιο είδους κράτημα, κάποιο είδους βλάβη πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Αυτό οδήγησε στο θάνατο τον χειριστή του, έναν από ό,τι λένε έμπειρο πιλότο εν αποστρατεία της αεροπορίας στρατού, και το ζευγάρι των νεόνυμφων Βρετανών που έκαναν βόλτα πάνω από τη Σύφνο. Έγινε η πτώση 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο, 50 μέτρα και από το χώρο προσγείωσης. Πήγαινε προφανώς για τον χώρο προσγείωσης, αλλά δεν προλάβε προφανώς. Κάτοικοι της περιοχής, όπως είπε στο Earth News και ο αντιδήμαρχος της Σύφνου, ο κύριος Φουντουλάκης, είχαν ακούσει έναν παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι από εκεί θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά από εκεί θα ξεκινήσουν. Το ελικόπτερο αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες, προκλήθηκε έκρηξη. Έφτασαν σχεδόν γρήγορα, πολύ γρήγορα, πυροσβέστες και προσπάθησαν να σβήσουν την φωτιά, αλλά πριν, γιατί υπήρχε και ο κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά και στον οικισμό. Σας είπα, 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια. Αυτός ο κίνδυνος αποσοφήθηκε. Οι τρεις άνθρωποι χάθηκαν.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Μήπως πήγαινες και στο 35ο Δημοτικό Σχολείο? Μάλιστα, κύριε Δημήτρη. Εκεί πήγαινα. Που συστεγαζόταν με το 37ο. Ναι, στην Κολέτη. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία είδηση, από εκεί ξεκινήσαμε, της χθεσινής ημέρας. Τώρα να πάμε στα έξω από την χώρα μας. Όσον ούπο τελειώνει αυτή η περίφημη εκεχηρία των λεγόμενων 60 ημερών, ανάθεμα αν ήταν εκεχηρία, δεν ξέρω καν αν πέρασαν οι 60 ημέρες, ο καθένας τις μετράει διαφορετικά, από πότε ξεκίνησαν αυτές οι 60 ημέρες, της εκεχηρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν υπήρξε καμία ιδιαίτερη εκεχηρία, δεν υπήρξαν πολλοί βομβαρδισμοί, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα διαμηνεί ο Τραμπ ότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Μόλις λήξουν αυτές οι ημερομηνίες, θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ξαναυποβόσκει, να το πω έτσι ευγενικά, υποβόσκει μια νέα ένταση. Διάβαζα χθες εντωμεταξύ δημοσιεύματα και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το έγραφε η Wall Street Journal για παράδειγμα, ότι το Ιράν κάθε άλλο παρά για ειρήνη ετοιμάζεται, περισσότερο ετοιμάζεται για πόλεμο. Αυτό δείχνουν και κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει στο εσωτερικό της, δηλαδή με την τοποθέτηση κάποιων ακραίων, κάποιων φανατικών και σκληροπυρηνικών σε θέσεις κλειδιά στο καθεστώς της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα διαβάζω σε μια δημοσκόπηση του Reuters και του Ipsos, του αυτού του οργανισμού, ότι το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνει τα πεπραγμένα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της Προεδρίας του, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ανησυχεί, καθώς εκτιμά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Μόλις το 33%, ένας στους τρεις ερωτηθέντες, στο πλαίσιο της τετραήμερης έρευνας, απάντησε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του κυρίου Τραμπ. Το 64% είπε πως δεν τις εγκρίνει. Υπήρχε και ένα 3%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το γνωστό. Στην προηγούμενη μέτρηση το ποσοστό, το 33%, ήταν 35%. Έτσι, γι' αυτό λέμε το 33% είναι ακόμα χαμηλότερο. Σε αυτό, στο 33% ήταν το Ναδύρ τον Δεκέμβριο του 2017. Έτσι, έφτασε πάλι στο Ναδύρ της δημοτικότητάς του ο κύριος Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Νοέμβριο έχουν ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο σώματα. Θα σας γελάσω τώρα, τη Βουλή, τη Γερουσία. Ένα από τα δύο σώματα. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζω επίσης που βασίζεται, που εδράζεται αυτή η μείωση της δημοτικότητας, ότι ο κύριος Τραμπ όταν είχε εκλεγεί με σημαία ότι θα αποσύρει τον στρατό από όλες τις σειράξεις που υπάρχουν στον κόσμο και δεν θα ξεκινήσει καμία νέα. Αντιθέτως, θα τερματίσει τις υπάρχουσες τότε όταν βγήκε πρόεδρος. Θυμάμαι ακόμα πως έλεγε πως για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας θα χρειαστεί ίσα ίσα ένα 24ωρο. Τώρα, επειδή σας έλεγα για τον κύριο Τραμπ που λέει ότι δεν θα παραταθεί αυτή η εκεχηρία που είχε κηρυχθεί θεωρητικά στα χαρτιά ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν από την άλλη πλευρά λέει ότι απειλεί να περάσει στην επίθεση. Είπαμε, έχει προετοιμαστεί γι' αυτό και έχει αξιοποιήσει, λένε οι πληροφορίες, το διάστημα αυτό που δεν υπήρχαν πολλές εχθροπραξίες, πολλές, αλλά υπήρχαν, για να ενδυναμώσει την άμυνά του, ίσως και το οπλοστάσιο του, λένε κάποιοι, και να το τοποθετήσει σε πιο κέρια σημεία. Μένει να τα δούμε αυτά, γιατί τα λέω και γιατί έχουν μία σημασία. Διότι αν υπάρχει συνεχιστή αναστάτωση ή οξυνθεί αυτή η κατάσταση κάτω στον Περσικό κόλπο, καθώς εμείς βαδίζουμε προς το φθινόπωρο και στη συνέχεια το χειμώνα, άρα θα έχουμε και περισσότερες ανάγκες ενεργειακά,
Έτσι, θα έχουμε περισσότερη ζήτηση στην Ευρώπη. Το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων, των τιμών τους θα είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα και εγώ απλά σας προετοιμάζω. Έχουμε κι άλλα να πούμε, αλλά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μετά τους τίτλους των ειδήσεων έρχονται τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε μηνύματα. Εδώ ένα είναι μέσω Viber, ο ένας τρόπος, Earth News και ενώ Radio. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνά την εμπλοκή του και σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91,14 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Σε πύρινο κλοίο η Ευρώπη, στην Ισπανία ένας νεκρός στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Κύριε Γιώργο από την Πάτρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Φαντάζομαι ότι το ερώτημα που θέτετε είναι ρητορικό. Καταλαβαίνετε, ξέρετε ότι δεν μπορώ να το απαντήσω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, που μας λέει ότι έχει γενέθλια ο γιος τους, ο Πέτρος. Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, να σας ζήσει. Ο κύριος Δημήτρης που με ρώτησε πριν σε ποιο δημοτικό πήγε, πήγε στο ίδιο δημοτικό, αλλά μπήκε στην πρώτη το 1980. Ναι, αρέ. Με όλο το θάρρος, και όλο το σεβασμό, αλίμονο. Ναι, αρέ. Με όλο το θάρρος, και όλο το σεβασμό, αλίμονο.

Τώρα, μια και ήμασταν στα εκτός Ελλάδος, στην επικαιρότητα εκτός Ελλάδος, να σας πούμε ότι ο κύριος Κούσνερ, ο απεσταλμένος και γαμπρός και ίσως κατά κάποιους και ταμείας του κυρίου Τραμπ, βρισκόταν χθες και συναντήθηκε με τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις που έκανε στην συνέχεια, είπε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή διορία της τάξης του ενός μήνα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, για να συνεχιστεί η υπόλοιπη συμφωνία αυτή των 15 σημείων για την ειρήνη στην Γάζα. Υπενθυμίζουμε ότι η Χαμάς την έχει δεχτεί αυτή τη συμφωνία και έχει πει: ναι, εντάξει, θα αφοπλιστούμε, αλλά θα φύγουν οι Ισραηλοί πρώτα ή θα φύγουν ταυτόχρονα. Οι Ισραηλοί λένε: εμείς δεν φεύγουμε αν δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, διότι θα αντιμετωπίζουμε για πάντα κίνδυνο κτλ. Κτλ. Ο Κούσνερ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε στο τραπέζι και το θέμα των τούνελ που υπάρχουν στην Γάζα σε αυτές τις 30 μέρες που έθεσε μία προθεσμία, έθεσε και μία δεύτερη, 60 μέρες. Δεν ξέρουμε ποια από τις δύο θα ισχύσει τελικά, κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα, ότι θα πρέπει και κάποια τούνελ να σφραγιστούν. Ήδη πολλά από αυτά τα έχει ανατινάξει με κόστος σε ανθρώπινες ζωές η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο στρατός του Ισραήλ. Κάποια άλλα τα έχει γεμίσει με τσιμέντο. Το άλλο μέτωπο, το άλλο μέτωπο που επίσης μας τσουρουφλίζει, αυτό της εισβολής της Ρωσίας πριν από 4 χρόνια, το 2022, στην Ουκρανία. Ο πόλεμος συνεχίζεται με ένταση. Διαβάζουμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε νέα μοβροντία με ουκρανικά drones στην Μόσχα. Πλησιάζουν όλο και περισσότερο τη Μόσχα. Διάβαζα εντωμεταξύ ότι το γράφω ένα ξένα site και τώρα να παρήγαγαν και πολλά ελληνικά, ότι φτιάχνουν, λέει, έναν πύραυλο καινούριο οι Ουκρανοί, ο οποίος θα μπορέσει να φτάσει στη Μόσχα. Ποια Μόσχα? Εδώ έχουν πύραυλο που μπορεί να φτάσει στη Σιβηρία. Ποια Μόσχα? Την Μόσχα την έχουν, είναι ευκολάκι. Το έχουμε δει γιατί βομβάρδισαν εκεί πριν από 2 μέρες, για παράδειγμα, τις αποθήκες αυτής της περίφημης εταιρείας, της ρωσικής Amazon, της επωνομαζόμενης, της Wild Berries. Στις παρυφές της Μόσχας έγινε παρανάλωμα του πυρός. Εν τω μεταξύ, είναι και φωτιές οι οποίες είναι θεαματικότητες, με την έννοια. Τι ωραίο, δεν έχει ωραίο η φωτιά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή είναι τεράστιες εκτάσεις, ας πούμε αυτή είχε 250.000 τετραγωνικά μέτρα έκταση, αυτές οι αποθήκες αυτής της εταιρείας, η οποία κατά τους Ουκρανούς χρησιμοποιείται για διπλή χρήση, δηλαδή για την διακίνηση και αγαθών και εμπορευμάτων κτλ. Κτλ. Αλλά και πραγμάτων τα οποία μπορούν να έχουν διπλή χρήση, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και από τον στρατό. Π.χ. εξαρτήματα για drones ή τέτοια πράγματα. Έτσι λένε οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά γι' αυτό βομβαρδίζουν αυτές τις αποθήκες. Ο καπνός, επειδή έχουν έφλεκτα υλικά βέβαια και εμπορεύματα, ο καπνός που σχηματίζεται και δημιουργείται και φαίνεται στον ορίζοντα, είναι ένα τελείως απόκοσμο φαινόμενο. Αν βάλετε σε ένα ψαχτήρι wild berries, αυτή τη λέξη, και ψάξετε, πατήστε στο οποιοδήποτε ψαχτήρι ηλεκτρονικό, θα δείτε τι εννοώ. Σε αυτό το μέτωπο τώρα έχουμε κάτι καινούριο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph, αν θυμάμαι καλά, της Βρετανικής, προχθές, το οποίο έλεγε ότι η Βρετανία έχει προμηθεύσει με πολλά drones την Ουκρανία. Δεν ήταν μυστικό, δεν ήταν καμία αποκάλυψη. Το είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα δώσει χιλιάδες drones στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι η Ουκρανία τα χρησιμοποιεί, χτυπάει συγκεκριμένους στόχους με αυτά τα drones. Τώρα αρχίζει η Ρωσία να λέει ότι πλέον θα αποτελεί στόχος για μας και η Βρετανία. Αυτά και για αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση και με καθημερινά να προσμετρώνται θύματα σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η Ρωσία εξακολουθεί να μην λέει πόλεμο αλλά ειδική επιχείρηση, έστω και αν έχει, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, 1.300.000 ανθρώπους ή νεκρούς ή βαρύτατα τραυματισμένους. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο

Τρίφωνα, η θερμοκρασία στα κορέστια της Καστοριάς είναι 13,5 βαθμοί αυτή την ώρα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ακούστε δηλαδή τώρα, εγώ έχω θέματα με την εσωτερική επικαιρότητα. Θα σας πω δύο ειδήσεις. Η μία, υπήρξε κατάληψη γηπέδου διότι ένας ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή, ένας ταλαντούχος, νεαρός ποδοσφαιριστής, ο Κωνσταντέλιας, πήρε μεταγραφή για μια γερμανική ομάδα, μια γερμανική ομάδα από την οποία έχουν περάσει ο Μπέλιγχαμ, ο Χάλαντ, διάφοροι εν πάση περιπτώσει και έχουν αναδειχθεί. Θεωρείται ιδανική αυτή η ομάδα για την ανάδειξη ταλέντων. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν πήγε ο Κωνσταντέλιας. Έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη, λέει, χαμός με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Για πρώτη φορά καταφέρονται ακόμα και εναντίον του προέδρου της ομάδας, που μέχρι τώρα πίνανε νερό στο όνομά του, τον χαρακτήριζαν ο Έλληνες της Ρωσίας κτλ. Τώρα αρχίζουν και υπάρχουν διάφορα όχι εγκομιαστικά ή κολακευτικά δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάβασα, δεν το είδα με τα μάτια μου, διάβασα ότι υπάρχει και το εξής περιστατικό. Υπάρχει μία είδηση για Βρετανίδες τουρίστριες οι οποίες βιάστηκαν σε κάποια νησιά του Ιωνίου από το προσωπικό, από μέλη του προσωπικού κάποιων ξενοδοχείων. Αυτό έγραφε η είδηση. Και μπαίνει από κάτω κόσμος, διαβάζω, δεν γνωρίζω αν αληθεύει, και βρίζουν τις κοπέλες οι οποίες βιάστηκαν, έπεσαν θύματα βιασμού. Ας το πάρουμε αλλιώς, ας το πάμε πιο ευγενικά, που κατήγγυλαν βιασμό. Τα ήθελαν, είναι το πιο ελαφρύ που λέγεται, μέχρι τότε ήταν μεθυσμένες και το επεδίωξαν, μέχρι τρέχα γύρευε. Δεν πάμε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Σέρας. Θα μου πεις μόνο από αυτό, καταλαβαίνεις ότι δεν πάμε καλά. Όχι, δεν είναι το μόνο.

Επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον Κούσνερ και τη συναντήση του με τον Νετανιάχου που συμφώνησαν να επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εφοπλισμό της Χαμάς και διάφορα τέτοια, να δω πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, μου ήρθε στο μυαλό και κάτι άλλο που διάβασα και επίσης μου έκανε εντύπωση. Στο Ισραήλ υπάρχει ένας υπουργός, ο Μπεν Γκβίρ ο λεγόμενος, είναι ένας από τους ακραίους του Ισραήλ που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, γι' αυτό και είναι υπουργός, είναι από ένα κόμμα το οποίο είναι μικρή δύναμη μένα, αλλά είναι απαραίτητη, ικανή και αναγκαία συνθήκη για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Έτσι, η κυβέρνηση εκεί κάτω είναι συμμαχική, είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτός ο υπουργός λοιπόν που επί της ουσίας στηρίζει τον επικισμό, κάθε τόσο βγάζει χάρτες και για την, όχι μόνο για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για τις άλλες περιοχές όπου θα πρέπει να μπουν οι έπικοι και να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους, χθες έκανε την εξής απίστευτη είδηση. Θα λυθεί το πρόβλημα εάν κάθε μέρα σκοτώνονται στη Γάζα 30 με 40 άνθρωποι. Έβαλε τα ρήφα. 30 με 40 Παλαιστίνοι να σκοτώνονται κάθε μέρα, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει πρόβλημα, είπε υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου. Υπενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ έχουν εκλογές. Οπότε προφανώς πάει να χαϊδέψει ή να κερδίσει ένα κοινό στο οποίο ούτως ή άλλως απευθύνεται, το κοινό των ακραίων, των φανατικών Ισραηλινών, οι οποίοι δεν θέλουν καμία ειρηνική συνύπαρξη.

Λοιπόν, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον καιρό και ότι πέφτουν, κοπάζουν οι άνεμοι, σήμερα το περισσότερο που θα έχουμε θα είναι 4 άντε βία 5 μποφόρ. Υπάρχουν σε κίτρινο συναγερμό, δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, ούτε κόκκινο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, η Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Στην κατηγορία κινδύνου, υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία κινδύνου 3, περιλαμβάνονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και περιοχές της Φωκίδας, της Φτιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου.

Και επειδή λέγαμε ότι υπάρχει φαινομενική ηρεμία στα στενά του Ορμούζ, να, τώρα πριν από λίγο ήρθε μία είδηση ότι πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα. Έχουμε και αυτό, τα άγνωστα βλήματα, δεν ξέρει κανείς από πού προέρχονται. Και κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου δέχτηκε την επίθεση. Υπάρχει ένας νεκρός. Ένα μέλος του πληρώματος δηλαδή, στο μηχανιοστάσιο του πλοίου, έχασε την ζωή του από τα θράψματα αυτής της έκρηξης. Στα ανοιχτά του Ομάν έγινε αυτό, το οποίο Ομάν χθες το έβαλε στο στόχαστρο και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι αν καθυστερήσουν την οποιοδήποτε συμφωνία για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, θα τα βομβαρδίσουμε. Το είπαμε μια έκφραση, σχεδόν θα με τις βόμβες μας θα τους πετάξουμε τα μάτια, κάτι τέτοιο. Τέτοιες εκφράσεις έχουν οι Αμερικανοί, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιούν, ειδικά ο κύριος Τραμπ. Είναι ενδεικτικό πάντως το γεγονός ότι προχθές στις 16 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε ούτε ένα πλοίο. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, το σύνηθες μέχρι να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου που ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση, είπα, και Ιράν και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, περνούσαν γύρω κατά μέσο όρο 200 πλοία την ημέρα από τα στενά του Ορμούς. Προχθές δεν πέρασε κανένα. Αυτά τα πλοία δεν σουλατσάρουν, μεταφέρουν πετρέλαιο, μεταφέρουν φυσικό αέριο, μεταφέρουν εμπορεύματα, σιτηρά, οτιδήποτε άλλο αυτό, με τα λεύματα κτλ. Έτσι, όλα αυτά που δεν περνούν από εκεί λείπουν από το παγκόσμιο εμπόριο με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ένας από τους λόγους των ανατιμήσεων και της ακρίβειας που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Τώρα, εδώ το άλλο θέμα το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο απασχολεί κόσμο, φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνουν από εδώ και από εκεί και πολιτικοί και όχι μόνο, είναι η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και την ανακοίνωση της Τουρκίας προχθές, στις 16 του μηνός, 15 υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα, 16 πέρασε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, για τον ορισμό των θαλάσσιων πάρκων που σας έλεγα και προχθές, το ένα γύρω από το Καστελόριζο και στην Ανατολική Μεσόγειο και το άλλο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Είναι ένα μείζον θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όλους, ήδη απασχολεί πάρα πολλούς, κυρίως για το που θέλει να το πάει η Τουρκία και αν μέσω των θαλάσσιων πάρκων θέλει να περάσει την γνωστή ιδεολειψία της περί γαλάζιας πατρίδας, να την περάσει ακόμα και στην καθημερινότητα του Αιγαίου. Προφανώς είναι και αφορμή για να υπάρχουν και πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν θα μπω σε αυτές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας, με 24 βαθμούς παρακαλώ ήδη. Ενώ στα βαλτσαμάτα της Κεφαλονιάς, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Τιμολέοντας, έχει 15 βαθμούς.

0: Επειδή σας έλεγα για τα καύσιμα και όλες αυτές τα προϊόντα που διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούς, όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και κυρίως η αβεβαιότητα με το αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει συμφωνία κτλ. Έχει ανεβάσει και πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Εμείς συνδεόμαστε.
1: Να εισβάλλουμε στα εργεία, να θα σου έλεγα.
0: Καλώς θα τα παιδιά τα δικά μας.
1: Σίγουρα μας περιμένει, εμείς όμως είμαστε
0: εισβολή. Καλημέρα, καλημέρα. Έλεγα για τις νέες ανατιμήσεις που έχουν τα καύσιμα λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Το πριν από λίγη
2: καλά
0: ώρα.
2: Περνάτε, καλές ειδήσεις.
0: Μα τι να πω, αφού τέτοιες ειδήσεις έχουμε, να τις κρύψω, να τις πνίξω, δεν γίνεται. Εσείς τι λέτε, εσείς με τι ασχολείστε?
2: Εμείς ασχολούμαστε με πλασματικά έτη ασφάλισης, θεμελιώσεις κτλ. Αν κάποιος, γιατί λέμε, φεύγει ο κόσμος, πάει διακοπές. Εμπνέεται.
0: Να μην ξέρει αν θα βγει στη σύνταξη.
2: Να φύγω για λίγο περισσότερο καιρό.
1: Χαλαρών.
2: Να σταματήσω, βρε παιδί.
1: Χαλαρών. Και λέει, μήπως να το σκεφτώ πάλι, εκκρεμότητες. Εσύ δεν λύνεις εκκρεμότητα στο καλοκαίρι στις διακοπές. Δεν σου έρχονται πράγματα που έχεις ξεχάσει από όλη τη χρονιά ή θέλεις να σκεφτείς λίγο καλύτερα?
0: Προσπαθώ να μην θυμάμαι τίποτα τέτοιο και να κλείνω πόρτες.
1: Η καλύτερη συνταγή είναι αυτή.
0: Αυτό προσπαθώ. Δεν το πετυχαίνω πάντα. Έτσι, αλλά προσπαθώ να κλείνω πόρτες και να μην σκέφτομαι τίποτα και να χαζεύω την θάλασσα, να κρυμπτεύω το πέλαγος, ξέρω εγώ.
2: Εδώ λέει, ξεχνάω τα ονόματα των γνωστών μου, τις εκκρεμότητες, τα θυμάμαι.
0: Αυτό είναι εγγενές μου πρόβλημα. Αυτό το έχω παιδιόθεν. Ξεχνάω ονόματα, δεν το συζητώ καθόλου. Μπορώ να θυμηθώ φυσιογνωμίες που ήμασταν μαζί στον υπηαγωγείο, δηλαδή προαμνημονεύτων χρόνων, ονόματα με τίποτα.
1: Αυτό φαντάζομαι είναι. Δραματική εξέλιξη ή μεταβολή τη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας δεν υπάρχει, γιατί μέχρι και χθες το βράδυ οι δρόμοι ήταν άδειοι. Ζήσε μια πολύ ωραία κατάσταση που ξαφνικά διασχίζει σχεδόν όλο το κέντρο σε κάτι ελάχιστα λεπτά και λες, εντάξει,
0: σας σκεφτόμουν,
1: δεν πειράζει, ωραία είναι γάβος.
0: Χθες το απόγευμα σας σκεφτόμουν, γιατί το πρωί με είχατε ρωτήσει, έχεις δει καμία αλλαγή στην κυκλοφορία, και σας είχα πει όχι. Ούτε το απόγευμα έβλεπα και έλεγα, καλά, αυτοί γιατί με ρώτησαν, έχουν δει κάποια αλλαγή? Δεν έχει γυρίσει ακόμα ο κόσμος. Άκουγα βέβαια τον Κούκο που είχατε νωρίτερα κι εσείς σήμερα, αλλά και χθες, που έλεγε, φύγαν 47.000 χθες, ήρθαν 61.000. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται. Αλλά το καλό είναι ότι έρχονται σταδιακά, έρχονται με το σταγονόμετρο όσοι είναι να επιστρέψουν, και είναι αρκετοί αυτοί που ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους. Καλές διακοπές να έχουν, καλή ξεκούραση. Και έτσι η κίνηση ακόμα είναι ωραία. Είναι άνετη ακόμα.
2: Άλλωστε, μόλις επιστρέφεις στην πόλη, δεν νομίζω ότι έχεις και μεγάλη όρεξη να πας να κάνεις βόλτες. Σε έχει πιάσει τέτοιος φόβος ότι αμάν θα έρθει όλη η πόλη και όλη η καθημερινότητα εκδικητικά, αφού την γλίτωσα για μερικές μέρες, να πέσει πάνω μου?
0: Ναι, ρε, παιδί,
2: και κάθεσαι σπίτι σου.
0: Μπορεί να έχεις κανένα στοίχημα με τον εαυτό σου, ας πούμε. Σήμερα μπορώ να παρκάρω στο Χαλάνδρι. Και πας να δεις αν.
1: Στο Παγκράτη, εγώ θα σου
0: πει. Ή στο Παγκράτη, για παράδειγμα. Ή στην Κυψέλη, ξέρω, ή στην Καλυθέα. Σε διάφορες τέτοιες περιοχές που είναι πολύβουες και δεν έχουν και θέσεις πάρκινγκ, επασφαλώς. Αλλά μπορεί κάποιος να το έχει τάμα. Να πάω, αφού δεν καταφέρνω όλη την υπόλοιπη χρονιά, να πάω τώρα τον Αύγουστο να παρκάρω στο Χαλάνδρι ή στο Παγκράτη ή στο οπουδήποτε. Και έτσι να πάνε και να εξετάζουν και την κίνηση. Οπότε μπορεί να έχουν αυτόν τον καημό ορισμένοι. Δεν ξέρω, άφησος η ψυχή του ανθρώπου.
2: Παιδιά, χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Έκανα τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, έκανα έναν κύκλο το τετράγωνο για να παρκάρω.
0: Έλα.
2: Μου τρόμαξε.
0: Σου κακοφάνηκε.
2: Για πολύ. Γιατί στα εύκολα συνηθίζει ο άνθρωπος. Έχω κάνει, χωρίς υπερβολή, 1,5 ώρα για να παρκάρω.
0: Ναι.
2: Σε ώρα που δεν είναι ανοιχτό κανένα πάρκινγκ, να πεις το αφήνω.
0: Σε πιστεύω, έχω πάθει το ανάλογο. 1 ώρα και 1/4 είναι το ρεκόρ μου και αυτό στην Καλυθέα. Έχω να το λέω. Αλήθεια.
2: Δηλαδή, είναι εκεί που λες, θα πάρω να αφήσω στη δουλειά και θα πάρω ένα ταξί το πρωί. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Πάντως, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά το αυτό το Σαββατοκύριακο, θα αρχίσουν σιγά σιγά, θα αρχίσει να γίνεται αισθητή, εν πάση περιπτώσει, η επιστροφή αρκετών. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται από αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι κομβικό σημείο.
2: Πάντως, για να το δέσουμε και με αυτό που συζητούσες και με τους ακροατές, συγγνώμη. Όντως, φεύγει ο κόσμος, το καταλαβαίνεις αμέσως, επιστρέφει ο κόσμος, το καταλαβαίνεις αμέσως. Γίνεται πόλεμος, γίνεται ειρήνη, δεν το καταλαβαίνεις αμέσως στην Αντλία. Τώρα έχουν πέσει λίγο οι τιμές και είναι έτοιμες κρατιούνται να κάνουν τον αγώνα δρόμου τους πάλι.
0: Τώρα ξαναρχίζουν. Ναι, ναι, τώρα υπάρχει, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα τι θα γίνει τελικά σε αυτή την ιστορία. Υποτίθεται και αυτό το 60ήμερο της εκεχηρίας, που ανάθεμα και αν ήταν εκεχηρία, θα συνεχιστεί ή όχι, θα παραταθεί ή όχι. Οι δηλώσεις είναι ότι δεν θα παραταθεί. Υπάρχει αβεβαιότητα και οι τιμές αρχίζουν πάλι να τσιμπάνε, και το οποίο θα το νιώσουμε όλα. Δεν είναι μόνο οι τιμές που θα τσιμπήσουν επειδή θα υπάρξουν εχθροπραξίες ή όχι. Διάβαζα, και αυτό έλεγα νωρίτερα στους ακροατές, εκεί με πιάσατε, ότι προχθές από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε κανένα πλοίο. Κανένα. Μηδέν. Μηδέν σημαίνει μηδέν εμπορεύματα να περνάνε από την εποχή, από την περιοχή, πετρέλαια κλπ. Ενώ ο μέσος όρος ήταν πριν τον ξεκίνησε αυτή η ιστορία, το Φεβρουάριο του έτους, του 26, ήταν γύρω στα 200 πλοία να περνάνε, μεταφέροντας αγαθά και εμπορεύματα. Τώρα, προχθές δεν πέρασε κανένα. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όλα αυτά εκλείπουν από το εμπόριο. Είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν οι ανατιμήσεις που βλέπουμε όλοι και νιώθουν στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Απόδειξη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η δημοτικότητα του Τραμπ φτάνει στο ναδύρ και πάλι. 33% λέει έχει φτάσει. Το διάβαζα πριν από λίγο.
1: Ναι, και καθώς βαίνουμε προς τις εκλογές, τα πάντα θα φαίνεται ότι θα επηρεαστούν ακόμη περισσότερο από ό,τι τα δύο στρατόπεδα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων είχαν αρκετά σχεδιάσει από την επίθεση στο Ιράν και τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις και η ελληνική πλευρά. Είδαμε ότι παρά το 15 Αύγουστο επιχείρησε να επιβεβαιώσει το κανάλι επικοινωνίας που υπάρχει με το Ιράν. Είχαμε την τηλεφωνική
0: με τον κύριο Πετρίτη και τον κύριο Αραχτσή,
1: το ομολόγο του. Η Ελλάδα είναι παρούσα στην περιοχή. Βέβαια, ένας πόλεμος που ξεκίνησε με επίδειξη σκληρής ισχύως και μεταφράστηκε σε προβολή στο οικονομικό πεδίο. Άρα και οι Ιρανοί αυτή τη φορά φάνηκαν πιο διαβασμένοι, τουλάχιστον επέλεξαν να παίξουν με όρους στρατηγικής σε σχέση με την πρώτη επίθεση που δέχτηκαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά έχουν και το leverage που λένε οι Αμερικάνοι. Έχουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία όλοι οι αναλυτές έλεγαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μην τον ξεκινήσετε, γιατί υπάρχουν τα στενά του Ορμούζ που μπορεί να τα κλείσει το Ιράν. Τα έκλεισε 2 ημέρες μετά την εκκίνηση του πολέμου, την αφετηρία του πολέμου. Ο Τραμπ αυτό δεν το άκουγε, δεν το καταλάβαινε, δεν το εκτιμούσε, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς έκανε ή τι σχεδιασμούς άλλους είχε, ή νόμιζε ότι θα τελειώσει σε λίγες ημέρες. Έτσι τον διαβεβαίωνε και ο υπουργός του πολέμου του, έτσι λένε τον άμυνά του, ο κύριος Χέξεθ, αλλά δεν τα κατάφερε προς το παρόν. Και αυτό επίσης λένε οι αναλυτές οι Αμερικανοί, θα το πληρώσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Για να επιστρέψουμε από εκεί που ξεκινήσαμε.
1: Σε λίγες μέρες μόνο οι διακοπές μάλλον τελειώνουν. Αλέξανδρε και Διονύση.
0: Βγαίνουμε τώρα από το στούντιο.
1: Οπότε βγαίνουμε από το στούντιο, από τη συχνότητα του Earth News Radio, που είστε σταθερά συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε τον πολεμό των γεγονότων.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, Διονύση.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα.
1: Και όλους τους εξαιρετικούς συναδέλφους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο για εμείς, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε αναβλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση φωτιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βιβόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών του Ορμού, στην ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, όπως υποστηρίζει, το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση ειρηνικών όπλων, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμού και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά drones που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πέταμε στα παλιά, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Νίκος Τσιπλάκης στη ρυθμίση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε, Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη. Λιγότερο από μία ώρα. Με δύο ιερά τέρατα μπήκαμε, με David Bowie και τώρα με Peter Gabriel στην συχνότητά σας στις 7 και 14 το πρωί, 7 και 9 πρώτα λεπτά, συγγνώμη, η ώρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία διακοπεύει, ελπίζω και εύχομαι. Να δούμε μερικές ειδησούλες ακόμη, οι οποίες είναι έτσι στην επικαιρότητα και έχουν την σημασία τους ή το ενδιαφέρον τους. Η μία είναι ότι η Ελλάδα προχωράει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που έχει, και αυτό έχουν γίνει υπολογισμοί, θα αποδώσει στην Ελλάδα σε βάθος 7 ετίας 2 δισεκατομμύρια. Πρόκειται περί εξοικονόμησης χρημάτων. Η πρόωρη πληρωμή των δανείων, λόγω των τοκοχρεωλησίων και τέτοιων πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει, κάθε χρόνο θα εξοικονομεί ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την οικονομία, κρίσιμο εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των πακέτων των παροχών, των οποίων θα γίνουν οι ανακοινώσεις εκεί παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο. Σχετική με το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής στην Ευρώπη, αυτό γίνεται μεγάλη είδηση, για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν είναι στην Ευρώπη, το Bloomberg ήταν το πρώτο πρακτορείο που μετέδωσε με διθυραμβικά σχόλια την πρόωρη αποπληρωμή δανείου από την Ελλάδα. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε μικρότερο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ από την Ιταλία. Κατά πολύ να μας περνά η Ιταλία. Σχετικό είναι όμως και το κλίμα που διαμορφώνεται για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Le Point, αν το λέω με σωστή γαλλική προφορά, μια γαλλική εφημερίδα, έχει αφιέρωμα στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και προεδρεύοντα του Eurogroup, στον κύριο Πιερακάκη, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη». Από μόνο του ως είδηση, okay, μπορεί σε κάποιον να μην λέει τίποτα. Αν κάποιος σκεφτεί την εικόνα που διαμόρφωνε ο παγκόσμιος τύπος και δύο ευρωπαϊκός για την Ελλάδα και την οικονομία της, σας θυμίζω τα διάφορα πρωτοσέλιδα, για παράδειγμα στον γερμανικό τύπο με την Αφροδίτη της Μήλου να υψώνει το μεσαίο δάχτυλό της, για παράδειγμα, απέναντι στους Ευρωπαίους από τους οποίους ζητούσε τότε δάνεια. Η αντίστοιξη των δύο εικόνων είναι ηλικιώδης. Η διαφορά είναι τεράστια, είναι χαοτική. Της εικόνας που είχε στο εξωτερικό η Ελλάδα και τότε, και στην εικόνα που έχει στο εξωτερικό η Ελλάδα τώρα. Βέβαια αυτό μας δίνει κάθε αφορμή η Ελλάδα να μην το σκεφτόμαστε στο εσωτερικό και να λέμε okay, αλλά αυτή η Ελλάδα είναι που έχει θύματα στις πυρκαγιές, είναι αυτή η Ελλάδα που καίγονται τα δάση της, είναι αυτή η Ελλάδα που δεν έχει, ξέρω εγώ, ασθενοφόρα όπου δεν έχει ασθενοφόρα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και τα μεν και τα δε στην επικαιρότητα και τα παρουσιάζουμε όλα. Άλλη μία είδηση που μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση είναι, ή μάλλον τα περιφερειακά που διάβαζα γι' αυτό, είναι ότι έχουμε πλέον στην Ελλάδα καινούρια πρέσβη του Ισραήλ. Πρέσβη ή πρέσβυρα, διαλέξτε. Πάντως πρεσβεύτρια δεν πρόκειται να την πω ποτέ. Λέγεται Πνινάτ Γιαννάη, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Χθες ανέλαβε τα καθήκοντά της και διάβαζα το εξής, εκτός από τα σχόλια που γράφουν διάφοροι για το παρουσιαστικό της, δεν θα μπω σε αυτά, δεν με αφορά καθόλου το θέμα, διαβάζω
ότι είναι αδελφή ενός τύπου στο Ισραήλ, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Η επιχείρησή του είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Ισραήλ και είναι και ιδιοκτήτης μιας ομάδας μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, της Χάποελ, η οποία Χάποελ έχει πάρει προπονητή Έλληνα, τον Ιτούδη. Τα λέω σωστά? Στην Χάποελ είναι ο Ιτούδης. Στην Χάποελ, καλά τα λέω. Λοιπόν, και αυτό θεωρείται άλλη μία γέφυρα επικοινωνίας με την πρέσβη του Ισραήλ ή εν πάση περιπτώσει με τον περίγυρό της.

Και οι Έλληνες στις 15 του μήνα δεν έχουν φράγκο, μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Όχι που δεν θα έχετε τέτοια μηνύματα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Όχι, κύριο Βασίλη. Ναι. Από το Στέφανο και το Βασίλη. Α, και δυο κάνουν περπάτημα τώρα στη Τζουρτζία, το λέω σωστά. Με 16 βαθμούς. Η Τζούρτζια είναι, ναι, κάπου προς το Γαρδίκι, αν δεν κάνω λάθος. Έβλεπα τώρα με τις φωτογραφίες που μου στέλνει και έχει στείλει και προηγουμένως ο κύριος Βασίλης στο Viber. Βλέπω, θυμήθηκα ότι στις ανήμερα του 15 Αυγούστου που είχαμε και πανηγύρι στο χωριό, το πρωί είχε βροχή και μετά βγήκε μια ομίχλη. Μα τόσο ωραία ομίχλη. Στους ανθρώπους εκεί πέρα μπορεί να μην πολύ άρεσε γιατί ήταν ανήμερα του πανηγυριού και μπορεί να χαλούσε. Δεν χάλασε τελικά και ο χορός έγινε το βράδυ και όλα τα πράγματα, τα γλέντια και τα τέτοια. Αλλά είχε μια, εμένα μου αρέσει ο Μίχλη, τι να σας πω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Απόστολο από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς. Καλημέρα. Εμείς τι κάνουμε στην περιφέρεια? Μαζευτήκανε όλοι στην Αθήνα. Ο Μητσοτάκης μας λέει στον Εύρο: είμαστε η αρχή της Ευρώπης. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Έχουν ερημώσει όλα τα χωριά. Θα μας αγοράσουν οι Τούρκοι γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Όλα τα εργοστάσια τα φτιάχνουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τότε μην απορείτε τι γίνεται στην Αθήνα που μαζευτήκατε όλοι στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος για να κατέβει από τα. Στα χωριά, από τα σύνορα της Βουλγαρίας, στο νοσοκομείο Δημοτίχου είναι 80 χιλιόμετρα. Μας λέει: βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Γι' αυτό ανέφερα πριν και τα μεν και τα αδέ. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα από το Βόλο με 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές. Μια έτσι λίγο πιο ευρεία κουβέντα, γιατί πολλά έχουν ακουστεί και θέλουμε να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για την είδηση που κυριαρχεί αυτή τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο, σχετική με την συντριβή άλλου ελικοπτέρου. Είναι η ειδησιογραφία και στην συνέχεια. Θυμάστε το ελικόπτερο που είχε πέσει στην περιοχή της Ψάθας, με αποτέλεσμα που είχαν συγκρουστεί τα δύο ελικόπτερα στον αέρα, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό των χειριστών του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Προχωρούν οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας, άλλης μίας που είχαμε αυτό το καλοκαίρι. Φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, από τις καταθέσεις που έχουν γίνει, ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, αυτό που ήταν πιο ψηλά, δεν είχε καμία οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο. Δεν είχε οπτική επαφή, ήταν τόση η άγνοια που είχαν για την ύπαρξη του άλλου ελικοπτέρου, το οποίο εγείρει κάποια ερωτήματα για τον συντονισμό, αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, που νόμιζαν, λέει, ότι προσέκρουσαν σε εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης, της ΔΕΗ δηλαδή, στην καθομιλουμένη, που δεν είναι ΔΕΗ, αλλά δεν σπάνω. Λοιπόν, σε τέτοια καλώδια νόμιζε το ελικόπτερο, το πλήρωμα του ελικοπτέρου που προηγούνταν, που ήταν πιο ψηλά δηλαδή, ότι προσέκρουσε. Δεν είχε καταλάβει καν ότι χτύπησε σε άλλο ελικόπτερο. Διαβάζουμε από αυτού ότι συντονίζονταν η κίνηση των ελικοπτέρων και από το έδαφος και από ένα άλλο ελικόπτερο. Η του εδάφους είχε πριν από ένα τέταρτο περίπου αποχωρήσει η δύναμη, η συντονιστική, για να πάει σε άλλο σημείο που είχε ξεσπάσει νέο μέτωπο, για να συντονίσει εκεί την ιστορία. Άρα δεν υπήρχε από το έδαφος οπτική επαφή. Δε συντονισμός από αέρα γινόταν από μια άλλη περιοχή, από μια απόσταση τέτοια που δεν μπορούσαν να δουν και τα δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα. Αυτό προφανώς και είναι μια τρύπα στο σύστημα και πρέπει να ερευνηθεί και να αποδοθούν και οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Και αν πρέπει να αποδοθούν γι' αυτό, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτό το αντινέρο. Το αντινέρο μπήκε στην ζωή μας το τελευταίο διάστημα. Ακούτε πάρα πολλά για αυτό το σύστημα αντινέρο, το οποίο είναι ένα σύστημα για την επί της ουσίας, για τη διαχείριση των δανών, των δασών, για την δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας ενδιάμεσα, τον καθαρισμό τους. Αυτό που λέμε διαχείριση δασών. Άκουσα δύο αντικρουόμενες απόψεις. Άκουσα για παράδειγμα τον δήμαρχο των Μεγάρων, ο οποίος έλεγε ότι στη δική τους φωτιά που είχαμε εκεί στην Αττικοβιωτία απέτυχε το σύστημα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Διάβασα όμως από την άλλη μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Είναι αυτή που έχει και τους δασολόγους στο δυναμικό της, ότι εν πάση περιπτώσει το αντινέρο έχει αποδώσει, έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά πάμε να δούμε τι είναι το αντινέρο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κακαβά, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κακαβά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακούστε, επειδή ήμουνα και στα Μέγαρα, έτσι, αλλά ήμουνα και στο Πρωτοκερμενό, να ξέρετε ότι τα έργα του αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα αντινέρω, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
0: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
1: Είναι μέτρα πρόληψης, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. αυτή τη στιγμή μα το έχουμε, πρόβλημα.
0: Κάποιος που σας ακούει τώρα και μας ακούει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Έχουμε πει επανειλημμένα, έτσι, και μάλιστα στο τελευταίο νομοσχέδιο του Κεφαλογιάννη, όπου όλοι αυτοί σήμερα που βγαίνουν και κατηγορούν τις δασικές υπηρεσίες ήταν εκεί και κανείς δεν είχε φέρει καμία αντίρρηση. Η μόνη η οποία είχαμε κάνει παρατηρήσεις, τα οποία τα λέγαμε τότε, τα λέγαμε και τα λέμε και τώρα, είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγαίνουν εκ των υστέρων τα παπαγαλάκια και να πιάνουν δουλειά πάνω από πτώματα και από καταστροφές.
0: Μισό λεπτό. Σε ποια παπαγαλάκια αναφέρεστε καταρχήν, γιατί μπορεί να το πάρω και προσωπικά.
1: Όχι. Ναι. Σε αυτούς που βγαίνουν, οι οποίοι είναι άσχετοι, δεν έχουν καμία σχέση και οι οποίοι κατηγορούν τις δασικές υπηρεσίες και το αντινέρο, που είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι τοπικό ή αποσπασματικό, είναι συνολικό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο το εκτελούν οι δασικές υπηρεσίες. Και επειδή κάποιοι θυμούνται τις δασικές υπηρεσίες ψάχνοντας γεωσμούς σκανδάλων ή για οτιδήποτε άλλο, να εξηγήσουμε ότι οι δασικοί υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι και πριν και μετά. Είναι αυτοί οι οποίοι μετέχουν, είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν και είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι κύριοι συντελεστές στο να μην έχουμε τεράστιες καταστροφές. Το πρόβλημα είναι η δασοπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση όπως είναι σήμερα, ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει η ΚΕΔΕ, διεκπροσώπου του κυρίου Κυρίζογλου, το λέει ο Κουρμπάτσης, ο οποίος, για να πούμε στον κόσμο ποιος είναι, είναι ένας αντιστράτηγος, ένα αποστρατεία, ο οποίος είχε φτιάξει ο ίδιος το νομοσχέδιο του 1998 επί Τζουμάκα, που μεταφέρθηκε η δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική, και ο οποίος τώρα λέει ότι αυτό το σύστημα έχει πεθάνει και η δασοπυρόσβεση πρέπει να αλλάξει, διότι δεν είναι θέμα ούτε των δασικών, ούτε του Κακαβά, ούτε κανένας άλλου. Είναι θέμα πατριωτικό και εθνικό. Έτσι όπως είναι σήμερα η δασοπυρόσβεση.
0: Πού πρέπει να πάει η δασοπυρόσβεση?
1: Ναι. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουμε φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την πυροσβεστική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο, είναι η δασοπροστασία, η οποία πρέπει να αλλάξει χθες. Και να αλλάξει σύμφωνα με αυτά τα οποία τους έχουμε πει. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνει όλη η Ευρώπη, γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια χώρα της Ευρώπης ή της Αμερικής, με παρόμοια προβλήματα, πρακτικά μόνο η πυροσβεστική είναι στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Τίποτα. Τι λείπει από τη δικιά μας την δασοπυρόσβεση? Μας λείπει το βασικό, που είναι ο πρώτος βραχίωνας του διαγράμματος, δηλαδή αυτός της δασικής υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει δασική υπηρεσία στην καταστολή, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τι κάνουμε λοιπόν, πέρα από τη μελέτη και διαχείριση, όπως είπατε, αυτά που είναι το αντινέρο, καθορίζουμε τις χρήσεις, πώς θα γίνει ο προγραμματισμός, τι, πώς και γιατί. Και μην ξεχνάτε ότι όταν η δασοπυρόσβεση ήταν στη δασική υπηρεσία, οι φωτιές σβήνανε το βράδυ. Γιατί οι δασοπυροσβέστες τότε που ήταν στη δασική υπηρεσία ξέραν την περιοχή και πήγαν και τις σβήνανε το βράδυ. Τώρα εμείς περιμένουμε τα αεροπλάνα. Έτσι, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει ένα δασικό σώμα, το οποίο τι θα κάνει?
0: Μισό λεπτό, γιατί δεν σας διακόπτω, αλλά τώρα λέτε πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι περισσότερες φωτιές το βράδυ όντως σβήνουν από τους ανθρώπους που είναι εκεί, και όταν λέτε ότι περιμένουμε απλά τα αεροπλάνα. Μισό λεπτό, κύριε Κακαβά. Για μέχρι τώρα μιλάτε εσείς. Κύριε Κακαβά. Μέχρι τώρα μιλάτε εσείς, δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Λοιπόν, δεν λέτε ότι περιμένουμε τα αεροπλάνα, αλλά αυτό είναι σαν να λέτε για όλους τους δασοκομάντους που υπάρχουν και φοδέ, πώς τα λένε όλα αυτά τα όργανα τα καινούρια, δασοπυρόσβεστες, εθελοντές, πυροσβέστες κτλ. Οι οποίοι ενεργούν, είναι σαν να ακυρώνεται το έργο τους.
1: Δεν ακυρώνουμε κανένα έργο. Οι άνθρωποι προσπαθούν, αλλά δεν ξέρουν. Είναι διαφορετικά να είναι η καθοδήγηση από τη δασική υπηρεσία που ξέρει το δάσος καλύτερα και από το σπίτι, και από το να καθοδηγείται από ανθρώπους που δεν ξέρουν. Σας είπα και πάλι, είναι σαν να βάλουμε τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Θα καούν όλα τα σπίτια. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Αυτό το δασικό σώμα, το οποίο θα είναι στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στη Γενική Γραμματεία Δασών, το μεν χειμώνα θα συντηρεί τους δασικούς δρόμους, όλα αυτά, το 10 καλοκαίρι θα είναι στις φωτιές. Και έτσι, τι θα έχουμε, τι αποτέλεσμα θα έχουμε και θα μειώσουμε το κόστος. Μην ξεχνάτε, το 98 που μεταφέρθηκε η δασοπυρόσβεση από τη Γενική Διεύθυνση, από τη Γενική Γραμματεία Δασών στο δασικό σώμα, στο πυροσβεστικό σώμα, το κόστος στη δασική υπηρεσία ήταν 1 δις και πήγε στα 6 δις. Και μην ξεχνάτε αυτή τη στιγμή, όπως έχει πει και ο κύριος Κουρμπάτσης, ότι αυτή τη στιγμή, για να ξέρει ο κόσμος, στο στρατό που έχει 100.000 στρατιώτες, ανά 3.000 υπάρχει ένας στρατηγός. Στην πυροσβεστική, ανά 1.200 υπάρχει ένας στρατηγός. Λοιπόν, ας αφήσουν λοιπόν αυτά τα οποία λένε για τον αντινέρο.
0: Στο στρατό έχουμε πολλούς στρατηγούς. Εγώ δεν μιλάω για το αντινέρο. Εγώ ήθελα να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το αντινέρο, ένα, και δεύτερον, ήθελα. Ναι, το δεύτερο που ήθελα εγώ να συζητήσουμε.
1: Σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή και στη Δυτική Αττική και στη Χαλκιδική και παλιότερα στη Φολόη, στην Μπάρνιθα, στην Πεντέλη και αλλού, είναι ένα σύστημα το οποίο το υλοποιούν οι δασικές υπηρεσίες και είναι κατά την τελευταία πενταετία που έχει πάνω από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων, έτσι, με καθαρισμούς, διαχείριση καύσιμης ύλης, βελτίωση του δασικού και οδικού δικτύου, είναι αυτό το οποίο σώζει τα δάση. Και να ξέρετε ότι αυτά είναι μετρήσιμα, δεν είναι θεωρητικά, είναι μετρήσιμα. Και δεν λειτουργεί μόνο στην εκδήλωση μιας μεγάλης φωτιάς, έτσι. Δημιουργεί σε όλη τη χώρα, για να δώσουμε μια ευρύτερη έννοια, δίκτυο προληπτικών παρεμβάσεων που ενισχύει καθημερινά την ανθεκτικότητα των δασών, καταλάβατε, και την επιχειρησιακή δυνατότητα των συμβάντων, δηλαδή για να μπορούν να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για την
0: το γεγονός ότι υπάρχουν δρόμοι και είναι προσπελάσιμοι, ας πούμε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό το συνολικότερο σχεδιασμό, το αντινέρο κτλ.
1: Σε κύριο και βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι έτσι οι δασικές υπηρεσίες είναι αυτές που το συντάσσουν, το εγκρίνουν. Οι μελέτες υποδεικνύονται σε κρίσιμες θέσεις παρέμβασης και όχι όπου θέλει ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε κακαβάς, και επιβλέπουν την άρτια υλοποίηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο καθένας να κάθεται να λέει ό,τι θέλει, όταν αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα είναι ότι η δασοπυρόσβεση δεν είναι στη δασική υπηρεσία. Αυτό είναι το πρόβλημα, και όσο συνεχίζει αυτό, να ξέρετε, όσα αντινέρω, όσες προλήψεις και να κάνουμε, τα δάση θα καίγονται.
0: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγγυόμαστε ότι αν αυτή τη στιγμή η πολιτεία και η κυβέρνηση κάνει αυτό που λένε οι δασολόγοι, οι γεωτεχνικοί και οι δασικές υπηρεσίες, ότι θα έχουμε φωτιές αλλά δεν θα έχουμε καταστροφές. Αυτοί μπορούν να το εγγυηθούν.
0: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κακαβάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Χυμαρώδης ο λόγος του, δεν δέχεται διακοπές. Είναι η άποψη των δασολόγων για αυτή την ιστορία, και με αυτή την έννοια είναι άλλη μια ψηφίδα για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα για το τι γίνεται ή τι δεν γίνεται. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή. Το είπα και νωρίτερα την καλημέρα. Αλλά μου στέλνει κάποιες φωτογραφίες. Μου είχε πει ότι θα πάει διακοπές στο Λιτόχωρο. Εξακολουθεί και είναι σε άδεια, αλλά έχει γυρίσει στην Ξάνθη. Λοιπόν, πήγα στο Λιτόχωρο και ανέβηκε και στον Όλυμπο. Μου στείλε και φωτογραφίες. Μου λέει: δύο μέρες ανέβηκα στο βουνό, τη μία έβρεχε. Ναι, τα έχει αυτά ο Όλυμπος. Αφού σας έλεγα το 15 Αύγουστο το πρωί, είχε βροχή και μετά ομίχλη στο χωριό μου. Καλημέρα στην κυρία Πέρι, η οποία λέει: μπράβο για την επιλογή του θέματος, να μιλάνε οι ειδικοί και οι αρμόδιοι, όχι οι άλογοι γεωλόγοι και μηχανικοί για τις πυρκαγιές. Το Αντινέρο δούλεψε και στη Λίτη απέτρεψε τη φωτιά από το χωριό. Θα είχαμε κι άλλους θανάτους και άλλα σπίτια καμένα. Μας λέει η κυρία Πέρι. Ο κύριος Γιάννης λέει: αυτό μου το είχε πει ο θείος μου, ήταν δασάρχης. Τα δάση τα γνωρίζει η δασική υπηρεσία, όχι πυροσβεστική. Τότε που είχε αλλάξει ο νόμος, του το είχε πει. Ο κύριος Μιχάλης από την άλλη μου λέει ότι ο κύριος Κακαβάς δεν μας λέει για αυτούς που ήταν τόσα χρόνια στο δασαρχείο ανειδίκευτοι και με καμία ενεργή παρουσία στο δάσος, παρά μόνο την τυπική επιτήρησή του και χωρίς ουσιαστικές κινήσεις για την αντιπυρική προστασία. Μόνο εξουσία και τόσα χρόνια δεν τους αγγίζει κανένας πια και είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Φοβήθηκαν μήπως τους φάει τη δουλειά οι πυροσβεστικοί, γιατί δεν συνεργάζονται ουσιαστικά μαζί τους. Είναι ερώτημα που θέτει ο κύριος Μιχάλης. Δεν έχω τον κύριο Κακάβα στην γραμμή να το απαντήσει, αλλά το ερώτημα που έχω κι εγώ, και είναι ένα ερώτημα που το έχω βλέποντας πολλά πράγματα που γίνονται στον ευρύτερο χώρο της δασοπυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Για παράδειγμα, αυτή η έλλειψη συντονισμού που σας ανέφερα πριν με αφορμή τα ελικόπτερα. Το γεγονός ότι διαφορετικές υπηρεσίες επί της ουσίας ερίζουν για το ποια ξέρει καλύτερα και ποια θα έχει το πάνω χέρι. Λες και δεν είναι κοινός ο στόχος, λες και δεν μπορεί να βρεθεί κοινή συζητημένη. Το ζήτημα αυτής καθ' αυτής της πυρόσβεσης, της δασοπυρόσβεσης, ξέρετε πόσοι φορείς εμπλέκονται. Είναι αλλού υπάγονται τα μένα αεροπλάνα, αλλού υπάγονται τα ελικόπτερα. Η πυροσβεστική έχει αεροπλάνα τα οποία δεν έχουν πετάξει γιατί δεν έχουν πάρθει ακόμη πιλότοι και μένουν στις αποθήκες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν αλλού μισθώσεις εταιριών, ενοικιάσεις εταιριών που έχουν τους δικούς τους πιλότους, οι οποίοι δεν έχουν και σε μπάς περιπτώσει. Υπάρχουν αλλού μισθώσεις εταιριών, ενοικιάσεις εταιριών που έχουν τους δικούς τους πιλότους.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω στη συντροφιά μας τον κύριο Παναγιώτη Τζαναβάρη. Κύριε Τζαναβάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
0: Περίμενα να μου το πείτε σφυριχτά, κύριε Τζαναβάρη. Γιατί καλέσαμε τον κύριο Τζαναβάρη? Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών της Αντιάς Εύβοιας. Τι έχει η Αντιά? Γιατί πάμε σε αυτό το χωριό, το χωριό των 59 κατοίκων, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από την Κάριστο, στην Εύβοια. Είναι το χωριό στο οποίο συνεννοούνται. Έχουν τη λεγόμενη σφυριχτή γλώσσα. Συνεννοούνται μεταξύ τους με σφυρίγματα, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις, απόκριμνα κτλ. Και όποτε θέλουν να συνοηθούν, έχουν εφεύρει αυτή τη γλώσσα, τη σφυριχτή τη λεγόμενη, η οποία, παρακαλώ, εγγράφτηκε το 2019 στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Τα λέω σωστά, κύριε Τζαναβάρη?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτή τη γλώσσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλάτε για αυτήν, φαντάζομαι.
1: Για τη σφυριχτή γλώσσα εγώ ασχολούμαι 16 χρόνια. Και δυστυχώς είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που ασχολούμαι με αυτό το τόσο ιδιαίτερο κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Το οποίο από τις αρμόδιες αρχές και έχει παραμελιστεί, ενώ στο εξωτερικό δίνεται ιδιαίτερη σημασία, διότι αυτό υπάρχει και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αλλά εκεί όλοι οι φορείς σύσσωμοι το έχουν αγκαλιάσει και το υποστηρίζουν.
0: Ενώ εδώ δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη. Τι θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή τι να γίνει? Δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η σφυριχτή γλώσσα ήταν μια παράδοση στον τόπο μας που εδώ και 2.500 χρόνια τη χρησιμοποιούσαν οι αντιώτες, όπως είπατε προηγουμένως, να επικοινωνούν από μακρινές αποστάσεις και να μεταφέρουν μηνύματα παρουσία άλλων που δεν την γνώριζαν.
0: Ναι, ήταν και ένας κώδικας, ας πούμε, μεταξύ τους. Τον ήξεραν μόνο αυτοί, οι αντιώτες.
1: Ναι, μια ασφαλής επικοινωνία για να μεταφέρουν δημόσια μηνύματα. Και από ράχη σε ράχη ένα μήνυμα μπορούσε να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια δεδαλώδη προσπάθεια εδώ και 16 χρόνια για τη διάσωσή της, διότι πλέον δεν υπάρχει νεολαία στο χωριό.
0: Αυτό να ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Παραδοσιακά η γλώσσα από τους μεγαλύτερους τους νεότερους.
0: Άρα άμα δεν υπάρχουν νέοι να την διαιωνίσουν, θα πάψει να υπάρχει σε λίγο, θα σβήσει.
1: Γι' αυτό και πλέον πρέπει να διδάσκεται.
0: Πού? Λοιπόν, στα σχολεία.
1: Τι διδάσκουμε, κάνουμε στα σχολεία, δυστυχώς δεν μπορεί να μπει εδώ. Στην Ελλάδα τα σχολεία είναι δύσκολα τα πράγματα γενικώς. Ενώ στα Κανάρια νησιά την έχουν εισαγεί σαν μάθημα στο σχολείο.

0: Τουρκία στο κουσκούρι που υπάρχει έχει σαχθεί σαν μάθημα στα σχολεία. Εδώ διοργανώνει ο σύλλογός μας θερινά σχολεία.
1: Αυτό ήθελα να πω, εκεί να φτάσουμε. Μια εβδομάδα ολόκληρη όποιος θέλει μπορεί να πάει στο χωριό και να μάθει τη γλώσσα της σφυριχτή. Έτσι δεν είναι?
0: Πέραν αυτής της εβδομάδας που κάνουμε, αυτές τις θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, άλλες 15 μέρες λειτουργεί ένα θερινό σχολείο στην πόλη της Καρίστου με παιδιά του δημοτικού σχολείου. Και την έχουμε μεταφέρει σε νέα παιδιά τα οποία δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο.
1: Άρα αυτό που δεν κάνει η πολιτεία το κάνετε εσείς, εν πάση περιπτώσει, πρωτοβουλιακά, να το πούμε.
0: Πρωτοβουλιακά και αυτοχρηματοδοτούμενο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, λογικό.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Από έναν σύλλογο που δεν χρηματοδοτείται από πουθενά.
1: Μα είπαμε άειλη είναι, κληρονομιά. Μη ζητάτε υλικά αγαθά τώρα εσείς. Ναι, το αστειεύομαι, έτσι το καταλαβαίνω. Χρειάζεται στήριξη. Υπάρχει, όπως μας λέτε, και σε άλλα σημεία της Ευρώπης και στηρίζεται. Είναι και επίσημη γλώσσα σχολική. Οπότε υπάρχει άλλη πρόνοια, θέλω να πω. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει και σε εμάς.
0: Εκεί είναι σύσσωμη η πολιτεία, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά. Συνεργάζονται και φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα.
1: Να ρωτήσω, 59 είναι οι κάτοικοι στην Αντιά, καλά είναι τα στοιχεία που διάβασα?
0: Ούτε 59.
1: Ούτε 59.
0: Το 16 ήταν, πριν 15-16 χρόνια ήμασταν 40 άτομα. Τώρα έχουμε φτάσει στους 22-25.
1: Αυτή είναι, λοιπόν, ακόμα
0: ακολουθεί και τα Αντιά ακολουθούν τη μοίρα της ελληνικής επαρχίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: Οι αντιώτες οι οποίοι έχουν πάει, αν υπάρχουν, εσείς θα μας πείτε, εγώ δεν γνωρίζω. Ναι. Αν υπάρχουν αντιώτες που έχουν πάει σε άλλα σημεία της Ελλάδος, το κρατούν το έθιμο, δηλαδή μπορούν να συνεννοηθούν έτσι, έχουν πάει σε άλλες πόλεις. Λέω, μήπως πάνε και το μεταλαμπαδεύσουν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?
0: Μέχρι πρώτη επικρατούσε η άποψη ότι η συρρυκτή γλώσσα ήταν μια γλώσσα των τσοπάνιδων και το χρησιμοποιούσαν τσοπάνιδες και προσπαθούσαν κάποιοι μάλλον να μην το επιδεικνύουν κιόλας.
1: Γιατί, λοιπόν, τι κακό έχουν οι τσοπάνιδες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ναι.
0: Ούτε κι εγώ το κατάλαβα, αλλά γενικά η περιοχή είναι λίγο φτωχή για να καλλιεργηθεί η πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά. Τέλος πάντων, σήμερα όμως οι νέοι, οι νέοι έχουν ενδιαφέρον για αυτή την ιδιαιτερότητα και ενδιαφέρον να το μάθουν. Και αυτό κάνουμε. Πέραν λοιπόν από το σχολείο, ο σύλλογός μας έχει αναλάβει, νιώθουμε μάλλον σαν υποχρέωση να αναδείξουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, να αναδείξουμε την περιοχή, όχι μόνο το χωριό αλλά και την ευρύτερη περιοχή και άλλα στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί γενικά η Εύβοια και η Ελλάδα, κάθε γωνιά της Ελλάδος έχει πλούσιο πολιτιστική κληρονομιά να αναδείξει.
1: Εννοείται. Η Κάριστος τώρα είναι και όμορφο μέρος, έχει και τη δική της κτηνοτροφία, έχει τη δική της γεωργία, έχει πρωτογενή παραγωγή, θέλω να πω. Έχει πράγματα πολλά να επιδείξει ούτως ή άλλως, πέραν του φυσικού κάλους της περιοχής. Τη γνωρίζω κάπως λίγο την περιοχή. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει και πώς να προστατευτεί αυτή η γλώσσα. Αυτή η ιδιαιτερότητα, το οποίο για κάποιους θεωρείται κουσούρι, δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, είναι άειλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, έτσι έχει ανακηρυχθεί από το 2019. Φαντάζομαι ότι αυτοί που σκέφτηκαν να το κάνουν το 2019 και να κάνουν την ανακήρυξη θα έπρεπε να λάβουν και μέτρα, κάποια πρόνοια για να στηριχθεί αυτή η γλώσσα και να γίνει η εκμάθησή της από όλο όσο το δυνατόν και περισσότερους.
0: Δυστυχώς στο θέμα της διδασκαλίας δεν υπάρχει καμία βοήθεια, που αυτό είναι και η προτεραιότητα. Παραδείγματος χάρη, πριν 5 χρόνια μου είπε η νομαρχή, η περιφέρεια, να δώσουμε, λέει, 20-25.000 να φτιάξουμε ένα βίντεο. Μα θα φτιάξουμε ένα βίντεο. Αυτό τι, σε τι βοηθάει να μεταφέρουμε τη γλώσσα στα παιδιά?
1: Θα σας δώσω μία ιδέα τώρα, γιατί τα έχω μάθει αυτά από την νεολαία. Αν κάνετε ένα βίντεο και παίξεις στο TikTok, που να συνεννοείστε και να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα άλλος παρά μόνο εσείς, σιγά σιγά θα γίνει viral, και άμα γίνει viral και λεφτά θα βγάλετε και θα κυκλοφορήσει πολύ η γλώσσα σας.
0: Εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, εμείς θέλουμε να βγάλουμε
1: γλώσσα.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, να πάμε και για την εβδομάδα που θα...
1: Ναι, να πάμε.
0: Για την οποία αναφερόμαστε. Το Θερινό Κάμπ, ναι. 2026. Ναι. Το είχαμε επαναλάβει και πέρυσι.
1: Ναι. Είχε επιτυχία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάπου αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, διότι αυτά τα Θερινά Κάμπ, μετά από χρόνια, μας χρηματοδοτεί το χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά του Υπουργείου του Πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Και οι χρηματοδοτήσεις βγαίνουν πάρα πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Βγήκαν τα χρήματα πριν 10 μέρες, πραγματος χάρη. Οπότε είναι μικρό το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, είχε επιτυχία, και εμείς φέτος, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, πέραν από μαθήματα που θα παραδώσουμε, ομιλίες που θα κάνουμε και παρουσιάσεις της φοιτητικής γλώσσας στο ευρύτερο κοινό, όχι μόνο εδώ στο χωριό, και στη γύρω περιοχή που υπάρχει τουριστική κίνηση, θα γίνουν ομιλίες και για άλλα στοιχεία
1: του τόπου σας, ναι.
0: Του τόπου μας,
1: ναι,
0: όπως με λησοκομεία.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιάσουμε, θα κάνουμε εκδρομές στην Αρχάμπολη, ένας καταπληκτικός αρχαιολογικός χώρος. Θα παρουσιάσουμε κάθε βράδυ, θα έχουμε παρουσιάσεις βίντεο γύρω από τη σφυριχτή γλώσσα, όπως έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά ο Σταύρος ο Ιωάννου.
1: Είδατε που σας είπα εγώ για τα βίντεο που πιάνουν τόπο. Αν αυτά τα βίντεο τα γυρίσετε ειδικά για το TikTok, να δείτε που θα έχετε επιτυχία. Θα έχετε καλά αποτελέσματα.
0: Είναι μια πολύ καλή ιδέα και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε.
1: Ναι, να τα.
0: Επίσης, αυτή την περίοδο υπάρχει εδώ ένας άλλος θησαυρός στην περιοχή που λέγεται Χρυσούλα Παλιούρη. Είναι μια κυρία που κατάγεται από την περιοχή της Καριστίας, είναι αστυνομικός και έχει πάθος με τη μουσική και τη μουσική παράδοση του Καβοντόρου, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια, διότι ο Καβοντόρος έχει βγάλει πολύ μεγάλους μουσικούς, όπως ήταν ο Πιθηκότσης, όπως ήταν ο Δήμος Μούτσης και πάρα πολλοί άλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και θα μας παρουσιάσει τη μουσική παράδοση του Καβοντόρου.
1: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Πού θα γίνουν αυτά, πότε και πού θα γίνουν αυτά?
0: Αυτά θα γίνουν, όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα Αντιά.
1: Στα Αντιά, μάλιστα. Πότε?
0: Θα κάνουμε επίσης και μια σπουδαία συναυλία παραδοσιακής μουσικής, η οποία θα γίνει στο καταράκτη του Πλατανιστού, στο διπλανό μας χωριό.
1: Ναι. Πότε θα γίνουν αυτά, πότε?
0: Αυτά θα ξεκινήσουν από τις 22
1: Αυγούστου
0: και θα κρατήσουν μέχρι και τις 29.
1: Και μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
0: Όποιος
1: είναι
0: θέλει,
1: ελεύθερη είσοδος.
0: Είναι ελεύθερα τα... Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες να τις παρακολουθήσει όποιος θέλει.
1: Από 22, από το Σάββατο 22 Αυγούστου μέχρι το Σάββατο 29 Αυγούστου στην Αντιά της Εύβοιας, πάνω από την Κάριστο.
0: Στα Αντιά του χωριού
1: Εύβοιας. Ναι.
0: Οι εκδηλώσεις θα γίνονται στο Κέντρο Μελέτης και Διάσωσης και Σφυριχτής Γλώσσας του χωριού μας, που είναι το παλιό δημοτικό σχολείο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Ελπίζουμε με την κουβέντα που κάναμε να δώσουμε το ένασμα σε κάποιους να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό το στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαναβάρη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
1: να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζαναβάρης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών, από τα Αντιά της Εύβοιας, πάνω από την Κάριστο είναι. Για αυτή την σφυριχτή γλώσσα είναι το πιο λαλιά που θα έλεγε κάποιος, σε πάση περιπτώσει. Είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Έχω παραστεί σε τέτοιο πράγμα. Δεν είναι μόνο εκεί που υπάρχει. Υπάρχει σε άλλα σημεία της Ελλάδος, απλά δεν το έχουν τόσο πολύ θεσμοθετήσει, να το πω άλλο. Αλλά υπάρχει και σε άλλες πλευρές της Ηπείρου. Μας έλεγε για παράδειγμα και στην και της άλλης Ηπείρου, και της διπλανής Ηπείρου. Μας έλεγε για την Τουρκία, μας έλεγε και για πιο άλλο σημείο της Ευρώπης, μας το έλεγε με την Ισπανία. Τέλος πάντων, και σε άλλα σημεία της Ευρώπης αυτού του είδους η γλώσσα υπάρχει. Δεν ξέχασα να το ρωτήσω. Αν οι κάτοικοι, για παράδειγμα, του χωριού της Τουρκίας ή της περιοχής αυτής της Τουρκίας που συνεννοούνται με τα σφυρίγματα, μπορούν να συνεννοηθούν, είναι η ίδια γλώσσα με τη δικιά μας εδώ, με τα δικά μας σφυρίγματα. Αυτό ξέχασα να το ρωτήσω. Την άλλη φορά.

Βλέπω την ώρα που ακούγεται το τραγούδι αυτό, βλέπω κάποιες ειδήσεις που σκάνε από πολλά sites και τα λοιπά για τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και το πώς έχει πάει, τι γίνεται με την κουραζιέρα, το ένα και το άλλο. Και μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα αυτή την είδηση που διάβαζα, ότι ένας τύπος είχε 132 αυτοκίνητα, ήταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Είχε 132 αυτοκίνητα, τα οποία αυτοκίνητα τα είχε δηλώσει σε ακινησία, για να μην πληρώνει τα ανάλογα τέλη. Έλα όμως που τα χρησιμοποιούσε και τα 132, τα νίκιαζε δηλαδή, έπεσε στην ψαλίδα του της ΑΔΕ, θα πληρώσει, ξέρω εγώ, κάμποσα εκατομμύρια ως πρόστιμο. Αλλά με αφορμή αυτό σκεφτόμουν πάλι πόσο οι Έλληνες, ρε παιδί μου, τι, όταν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει, πώς μπορούν να κάνουν θαύματα ακόμη και σε αυτόν τον τομέα. Γιατί να μην το χρησιμοποιούμε σε άλλους τομείς αυτό το πράγμα που έχουμε, ρε παιδί μου. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Γιώργο. Με 22 βαθμούς στην Εγνατία, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, ουδέν νεότερο από το βόρειο βορειοανατολικό μέτωπο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, που λέει «Σου σφυρίζω, για να βγεις σου σφυρίζω», λέει αυτό το τραγούδι, «Σου σφυρίζω». Ναι, τέριαζε με την κουβέντα που κάναμε πριν με τον κύριο Παναγιώτη Τζαναβάρη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών, για τη σφυριχτή γλώσσα.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 3 λεπτά πριν τις 8. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6, αύριο το πρωί, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα $91 το βαρέλι το Brent. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζαρέντ Κούσνερ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αέθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχω να σας πω, θα καταγγείλω το Χατζημιχάλη. Δεν φτάνει που είναι καλοχειμωνάκιας και με το ζόρι τον κρατάμε 17-18 Αυγούστου να μην αρχίσει τα καλό χειμώνα και καλό χειμώνα. Μπαίνει στο στούντιο και είναι ψυγείο κανονικό, σαν να ανοίγει την πόρτα του ψυγείου. Καλημέρα σας. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να λέμε τα δικά μας. Art News Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές.

Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής. Για να αρχίσουμε από τα βασικά. Την ομάδα δηλαδή. Μαρία Γεωργίου ομιλούσα στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος για λίγο ακόμη στις διακοπές του. Από τη Δευτέρα με το καλό σε πλήρη σύνθεση η πρωινή.

Εσείς μπορείτε να μπείτε στη συντροφιά μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, για ευχές, καλημέρες. Στείλτε φωτογραφίες εκεί, από εκεί από όπου μας ακούτε. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γιατί και σήμερα, παρότι βρισκόμαστε στη μέση του Αυγούστου, έχουμε πάρει και την κατηφόρα, έτσι λίγο προς το τέλος. Τα θέματα είναι πολλά και μην ξανακούσω για τον Νέκο και τι έλεγε τον Αύγουστο και τις ειδήσεις, καμία σχέση. Το είπε ο άνθρωπος, έγραψε το βιβλίο του, αλλά αποδεικνύεται ότι ο Αύγουστος είναι μήνας που μπορεί να μένουμε λίγοι στις μεγάλες πόλεις, αλλά έχει πολλές ειδήσεις.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος ο Παριανός. Μάλλον, για να το πω ακριβώς, είναι ο Σίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν πάρω και μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Γιορτάζουν λοιπόν ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία, η Αρσίνα, η Αρσινόη, ο Λαύρος, η Λαύρη, ο Λάουρος, Λάουρα, ξέρω Λάουρα, ο Φλόρος, ο Φλόρης, η Φλόρα και Φλόρα, ξέρω, χρόνια σας πολλά. Και σε εσάς που γιορτάζετε και σε εσάς που έχετε γενέθλια.

και με μια σύντομη ολιγόλεπτη ματιά στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράγκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Και το 1976, εβδομάδα 5 ημερών, κάτι θυμάμαι τώρα, καθιερώνεται εβδομάδα 5 ημερών στη μέση εκπαίδευση. Γιατί πριν από το 1976 τα παιδιά πήραν 6 μέρες στο σχολείο και το Σάββατο είχαν σχολείο. Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε ο Ρωμάν Πολάνσκι, ο Γάλλος σκηνοθέτης, και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 3 χρόνια μετά, το 1936.

άνοδο της θερμοκρασίας και μείωση της έντασης των ανέμων και βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Όλα τα έχει το σημερινό μετεωρολογικό δελτίο. Βροχές λοιπόν και καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι σε ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα ανεβαίνει σιγά σιγά μέχρι το Σαββατοκύριακο. Δεν μιλάμε για καύσωνα, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν έντασης 3 με 5 μποφόρ. Υπάρχει και αυξημένη πιθανότητα για ομίχλη στις Κυκλάδες και στα Επτάνησα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις βροχές και τις καταιγίδες, γιατί είδατε τι πάθαμε το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου θα εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και ήδη κάποια μηνύματα είχαμε για περιορισμένη ορατότητα. Στα Επτάνησα και στις Κυκλάδες είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Θερμοκρασίες τώρα πια περάσαμε τις ελάχιστες θερμοκρασίες και ας αναφερθούμε στις μέγιστες. Δηλαδή, στο που θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι εκεί, στη Δυτική Μακεδονία στους 31 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 32 με 35, σε αυτά τα επίπεδα και στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο χαμηλότερη 31 με 32, στα Επτάνησα στους 32, στην Κρήτη μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο τοπικά θα φτάνει και τα 5 μποφόρ. Και αναφέρομαι στους ανέμους γιατί σε λίγο θα δούμε και το χάρτη επικινδυνότητα σήμερα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα το δούμε αφού σας πω ότι στην Αττική, στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά μπορούν να δώσουν και βροχή. Καταιγίδα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις. Στη συνέχεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, αλλά με χαμηλή ένταση 3 με 4 μποφόρ στους 32 βαθμούς θερμοκρασία.

Η ένταση των ανέμων μπορεί να είναι από μέτρια έως χαμηλή. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς πάντως είναι υπαρκτός και σήμερα, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές της χώρας, οι οποίες βέβαια στο χάρτη επικινδυνότητας έχουν το κίτρινο χρώμα. Που τι σημαίνει το κίτρινο χρώμα? Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνεται η Αττική, όπως επίσης είναι η Βιωτία, είναι η Εύβοια, είναι η Αργολίδα, είναι η Κορινθία, περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Το νου σας λέει.

0: χθες εκεί που νομίζαμε ότι έκλεισε το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που είχαμε την Κυριακή στη Σαλαμίνα, είχαμε και τις ανακοινώσεις μετά τη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο για το τι θα γίνει, πότε θα αρχίσει η καταγραφή των ζημιών, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων των οποίων τα σπίτια, οι επιχειρήσεις, τα αυτοκίνητα έπαθαν ζημιές. Ήρθε αυτή η πτώση του ελικοπτέρου. Κάτι γίνεται αυτό το καλοκαίρι με τα ελικόπτερα στη Σύφνο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Σπύρος Δασινός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει από αυτή την απροσδόκητη και τραγική ιστορία, γιατί εκτός από τον άνθρωπο, τον πιλότο που οδηγούσε το ελικόπτερο, ένα νεόνυμφο ζευγάρι έχασε τη ζωή του. Σπύρο, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε πως πλέον έχουμε στραφεί στη διαδικασία των ερευνών, έτσι.
0: Τα αίτια, ουσιαστικά τα αίτια, γιατί έπεσε το ελικόπτερο.
1: Αυτό ακριβώς. Το ελικόπτερο, θυμίζουμε πως κατέπεσε στην περιοχή Θόλος σε κατοικημένο σημείο και λίγα μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο της Σύφνου. Μετά την πρόσκληση τυλίχθηκε στις φλόγες και οι τρεις επιβαίνοντες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν Έλληνα χειριστή και ένα νιώπαντο ζευγάρι από την Βρετανία. Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για γαμήλιο ταξίδι και είχε προγραμματίσει να παραμείνει στη Σύφνο για μερικές ημέρες. Πλέον το κομμάτι που αφορά τις αρχές στρέφεται αποκλειστικά το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, καθότι από εκεί μπορούν να εξαχθούν πολύ κρίσιμα συμπεράσματα. Το ελικόπτερο καταγράφεται σε αυτό το βίντεο, το οποίο εξασφάλισε και το Earth News και το μεταδώσαμε και χθες. Λίγο πριν από τη συντριβή να βρίσκεται σε καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να καταγράφεται η έκρηξη και ο πυκνός καπνός.
0: Μα αυτό ήταν και στοιχείο της τραγικότητας αυτού του γεγονότος, ότι λίγο πριν το ελικοδρόμιο είχαμε την έκρηξη και τη φωτιά στο ελικόπτερο.
1: Αυτό ακριβώς. Οι αρχές πλέον θέλουν να ανασυνθέσουν, θα λέγαμε, τα τελευταία λεπτά και κυρίως τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ιδιωτικό ελικόπτερο έχει απογειωθεί εδώ από την περιοχή του Μαρκόπουλου με προορισμό την Σύφνο. Ο χειριστής είχε ενημερώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, το κέντρο ελέγχου ότι ετοιμαζόταν για προσγείωση. Δεν φέρεται να μην είχε αντιληφθεί ότι υπήρχε κάποια μηχανική βλάβη, επομένως δεν υπήρχε κάποια σχετική ενημέρωση. Στη συνέχεια όμως χάθηκε η επικοινωνία και το σήμα του ελικοπτέρου και ακολούθησε η συντριβή. Το μεγάλο ερώτημα της έρευνας είναι το τι συνέβη στο διάστημα ανάμεσα στην τελευταία επικοινωνία και την πρόσκληση. Κάτοικοι, να πούμε, της περιοχής πάντως περιέγραψαν ότι λίγο πριν τη συντριβή άκουσαν ένα δυνατό και ασυνήθιστο χορηγό. Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες φαινόταν καπνός από το ελικόπτερο κατά την προσέγγιση του. Η πρόσκρουση έγινε πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο και κοντά σε κάποιες κατοικίες οι οποίες είναι αραιά χτισμένες. Αυτό φαίνεται πως δίνει κάποια στοιχεία πως ίσως να έχουμε κάποια μηχανική βλάβη, ωστόσο είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς για να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα. Να πούμε πως από τη σφοδρότητα της συντριβής το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες και παρά την προσπάθεια των περιοριστών που έφτασαν σχεδόν άμεσα γύρω στις 18 και 17 χθες το απόγευμα, γύρω 6 και 20, λίγο πριν τις 6 και 20, δεν κατάφεραν να σώσουν τους τρεις ανθρώπους. Ο χειριστής, να πούμε πως ήταν αρκετά έμπειρος, τουλάχιστον από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, με προϋπηρεσία μάλιστα και στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι να δούμε τι θα βγάλει, τι πόρισμα θα βγάλει ο ΔΑΣΑΜ, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της τραγωδίας, προκειμένου να διαπιστωθεί τι συμβαίνει, τι συνέβη με το ελικόπτερο τύπου Μπέλ. Και θυμίζουμε ότι ελικόπτερα τύπου Μπέλ ήταν και τα ελικόπτερα τα οποία συγκρούστηκαν και στην Ψάθα στις 2 Αυγούστου.
0: Σωστά, καλά κάνεις και μας τα θυμίζεις.
1: Ενώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου μια πτώση στον ποταμό Χάντσον ενός ελικόπτερου πάλι τύπου Μπέλ, με τότε τραγικό απολογισμό, το θάνατο του κυβερνήτη και 5 ατόμων από την Ισπανία, μια οικογένεια, ολόκληρη οικογένεια, η οποία ξεκληρίστηκε στην κυριολεξία. Ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με μια αλληλουχία, ενδεχομένως όμως να έχουμε να κάνουμε και με, με κάποιες συμπτώσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από τι συμπέρασμα θα βγάλουν οι αρμόδιοι, οι οποίοι θα εξετάσουν την υπόθεση.
0: Βέβαια. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.

Και η επόμενη είδηση που σας έχουμε ετοιμάσει, που έχουμε, δεν είναι ευχάριστη. Είναι η είδηση της νύχτας, των πρώτων πρωινών ωρών μάλιστα. Μιλάμε για ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Βούλα, με έναν 39χρονο αναβάτη μοτοσυκλέτας να τραυματίζεται σοβαρά. Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις, όχι τις πρώτες πρωινές ώρες, στις 10 η ώρα το βράδυ σημειώθηκε, στο ύψος του Πίκβα της Βούλας, όταν σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχουμε, οδηγός ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή. Αυτό που συμβαίνει στους δρόμους με τις αναστροφές. Κατά τη διάρκεια της μανούβρας, το ταξί φέρεται να παρέσυρε το μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κινείται κανονικά στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Μακάρι ο άνθρωπος να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να βγει υγιής από το νοσοκομείο. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη. Αυτή η απίστευτη ιστορία στους δρόμους, μεταξύ άλλων, με αυτούς που περνάνε κόκκινα, με αυτούς που περνάνε το στόπ, με την αναστροφή και μάλιστα σε δρόμους, όχι και μάλιστα, σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Η αναστροφή είναι επικίνδυνη και σε δρόμους με μονή λωρίδα.

Να, ευτυχώς που μας έστειλε η Γεωργία η Παπαδημητρίου με το μήνυμά της μια ευχάριστη είδηση. Έτσι, για να σπάσουμε αυτό το διπλό σερί των κακών ειδήσεων. Με ιδιαίτερη χαρά, μας λέει, πληροφορηθήκαμε τα αποτελέσματα του 8ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου». Και ποια ήταν αυτή η είδηση που πληροφορήθηκαν? Διακρίθηκε το σχολείο του στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό. Πάντα τέτοια παιδιά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Σαλαμίνα, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά, ένας νεκρός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ακούτε Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματα που στέλνετε μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσατε Earth News Radio. Μόλις τώρα είχαμε αλλαγή βάρδιας. Το Νίκο Τσιπλάκη διαδέχτη τη σκητάλη, παίρνει ο Νίκος Κλαβενίτης.

Όχι μόνο δεν έχετε γυρίσει, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα έχει ακόμη λιγότερη κίνηση από την προηγούμενη. Βέβαια φαίνεται ότι σιγά σιγά το ισοζύγιο, πόσοι φεύγουν για διακοπές, πόσοι επιστρέφουν, αλλάζει. Πάντως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, όχι πολύ, μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Ίσως είναι αυτοί που φεύγουν, ξεκινάει η άδειά τους.

Τρίτη, 18 Αυγούστου σήμερα. Τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε. Να δούμε το, να ακούσετε μάλλον τον παλμό της επικαιρότητας, τα κυριότερα θέματα στα οποία εστιάζουν τα πρωτοσέλιδα. Αρκετά από αυτά, αν όχι τα περισσότερα, εάν μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, θα ακούσετε να τα συζητάμε έως τις 10. Να τα συζητάμε στην εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε την καθημερινή. Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα. Το θέμα των θαλάσσιων πάρκων για σήμερα, δεύτερη μέρα. Δεν θα θυμάστε, το πρωί είχαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα το θέμα υπάρχει σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Χθες δεν το είχαμε προλάβει όλα. Λοιπόν, τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα είναι ο τίτλος από την εφημερίδα Καθημερινή. Γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Πρώτο θέμα, διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μια δεκαετία στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Διευκρινίζει η εφημερίδα και αναφέρεται στις τιμές στα Airbnb. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ένα θέμα ακόμη από την Καθημερινή. Και φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση αυθερέτων. Ένα θέμα ακόμη από την Καθημερινή. Και φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην τακτοποίηση

Το κρατήστε το, σημειώστε το, θα το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και βεβαίως το θέμα που αναφέραμε και πριν, Συμβούλιο της Επικρατείας για αυθαίρετα, μπλόκο στις τακτοποιήσεις με ακυρωμένη άδεια. Αυτό ακριβώς το πρώτο θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα αυθαίρετα. Το σκεπτικό της ολομέλειας, ποιες περιπτώσεις αφορά. Επόμενα θέματα, άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. 302 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές, αναφέρεται στις καταγραφές των ζημιών που γίνονται στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ο κ. Κατσαφάδος, τόσο στη Χαλκιδική όσο στο Πόρτο Γερμενό, και η καταγραφή βεβαίως ξεκινά σήμερα και για τη Σαλαμίνα. Και από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής ελληνοτουρκικά, στο κόκκινο η ένταση και φόβοι για θερμό φθινόπωρο. Η εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση αναμένα κάρβουνα είναι ο τίτλος. Η άλλη κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου. Εκλογές στο φθινόπωρο ή την άνοιξη. Ο άγνωστος Χ. Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό. Τι πιέσεις δέχεται. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Άλλα θέματα. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, απόφαση εμπεγμός. Για την πυραντοχή των καθισμάτων, αναφέρεται στο δυστύχημα των Τεμπών. Και ακόμη οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στα θαλάσσια πάρκα τροφοδοτούν την ένταση. Ριζοσπάστης, πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος, έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο, πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, μπλόκος της τακτοποίησης αυθαιρέτων με ακυρωθήσα οικοδομική άδεια, και η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κάνει πρώτο θέμα το πόσο κοστίζουν τα ρούχα της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Ο τίτλος: 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και αναφορά στα θαλάσσια πάρκα. Νέα τετελεσμένα με φόντο τη γαλάζια πατρίδα.

Εφημερίδα Κόντρα. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυνση Ζαχαράκη και Τουρνά, καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Εφημερίδα Εστία. Διεθνής πειρατεία εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και αναφέρεται στο θέμα των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.

και εφημερίδα Μανιφέστο. Με την εφημερίδα Μανιφέστο συνήθως κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Μετά το Μαρινάκι και ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.

0: σε όλα τα πρωτοσέλιδα, όχι σχεδόν, σε όλα τα πρωτοσέλιδα είναι από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν και όχι άδικα. Χθες είχαμε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ελάτε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Αν ήταν αναμενόμενη ή όχι αυτή η ανακήρυξη συγκεκριμένων περιοχών σε θαλάσσια πάρκα. Και μάλιστα αυτές οι συγκεκριμένες περιοχές. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην Νίκαια και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας βοηθήσει για άλλη μια φορά να κατανοήσουμε αυτά που συμβαίνουν συνήθως στο διεθνές περιβάλλον, τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κύριε Τζογόπουλε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, κύριε Τζογόπουλε. Ήταν αναμενόμενη. Μετά τι, γιατί πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είχε προηγηθεί η δική μας ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων, με μία βέβαια πολύ σημαντική διαφορά σε σχέση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Η τουρκική τακτική να διεκδικεί θαλάσσιες ζώνες και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι λίγο πολύ γνωστή. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα και τις τουρκικές παράνομες διεκδικήσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος μιλάμε για διάφορες ζώνες οι οποίες δημιουργούνται για την προστασία της βιοποικιλότητας. Και για τον λόγο αυτό η Τουρκία, ακριβώς συνδυάζοντας τη γνωστή τακτική της εδώ και δεκαετίες, αμφισβητεί πλέον τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η χρονική στιγμή να αναλύσουμε παρά η τουρκική τακτική αυτή καθ' αυτή, την οποία τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι θέλει να πάρει όπως το έχουμε δει στο παρελθόν με την υφαλοκρηπίδα, έτσι το ίδιο γίνεται τώρα με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Το λέτε σε σχέση με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, αυτό εννοείται η χρονική στιγμή, ή σε σχέση με τις γενικές ανακατατάξεις στην περιοχή, γιατί και τα δύο συμβαίνουν.
1: Το λέτε καλύτερα από μένα και τα δύο θα έλεγα. Το πρώτο είναι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που θα δούμε αν θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Και το δεύτερο είναι η διεθνή συγκυρία αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι ο πρόεδρος Ερντογάν νιώθει εντός εισαγωγικών ισχυρός και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά και μετά τη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ακολουθήσει μια πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, η οποία προκαλεί την Ελλάδα, και να δει και την αντίδραση της ελληνικής πλευράς.
0: Υπάρχουν βέβαια δύο ερωτήματα εδώ. Το πρώτο είναι στην πράξη τι σημαίνουν τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Γιατί και εμείς ανακοινώσαμε θαλάσσια πάρκα, αλλά όχι σαν σε νερά που θα δημιουργούσαν πρόβλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος, στη σχέση των δύο χωρών. Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα δημιουργούν πρόβλημα. Έχουμε μια σφήνα μεταξύ Λέσβου και Λίμνου και μια άλλη σφήνα σχεδόν απομονώνει το Καστελόριζο. Για παράδειγμα, όταν θα πάνε τα λιευτικά να ψαρεύσουν εκεί, τα ελληνικά λιευτικά, τι θα γίνει?
1: Πρώτα, πολύ καλά κάνετε που λέτε για τη διαφορά η οποία υπάρχει, και το διεθνές δίκαιο λέει ότι όταν υπάρχουν αμφισβητούμενες ζώνες δεν μπορεί κάποια χώρα να πάει μόνη της όπως έκανε η Τουρκία και να χαράξει τα συγκεκριμένα πάρκα και στη συνέχεια να το αναφέρει και στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Το διεθνές δίκαιο λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια οριοθέτηση με το όμορο κράτος, με την Ελλάδα δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα αυτό από μόνο του δείχνει ότι είναι παράνομο. Από εκεί και πέρα, περιστατικά με αλλιευτικά έχουμε δει και στο παρελθόν ανεξάρτητα από τα θαλάσσια πάρκα. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή στην τακτική της Τουρκίας. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό, πριν από 6 χρόνια για την ακρίβεια, που δεν αφορούσε τα θαλάσσια πάρκα, αφορούσε τις έρευνες χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Νομίζω ότι περισσότερο είναι μια τακτική της Τουρκίας να δει την αντίδραση της ελληνικής πλευράς και σε επίπεδο νομικό μετά την παράνομη τακτική της, παρά κάτι επί του πεδίου, το οποίο το έχουμε ξαναδεί, γιατί η Τουρκία δεν αλλάζει ακόμα και αν βρισκόμαστε σε ήρεμα νερά όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
1: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και άμα πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν και η οικονομική κρίση έχει περάσει πλέον. Έτσι, αυτά είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι μπορούν να προστατεύσουν την Ελλάδα σε κάποια περίπτωση επεισοδίου με την άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζογόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας βοήθησατε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάντα μια ψύχρεμη φωνή ο κύριος Τζογόπουλος και μας βοήθησε και εδώ να κατανοήσουμε σε σχέση και με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και τι έχουμε μπροστά μας για τη ρευστότητα που υπάρχει στην περιοχή, που υπάρχει σε αυτό το σημείο της Μεσογείου, είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Και μιλούσαμε για τη ρευστότητα στην περιοχή, γιατί αν δει κάποιος τι ακριβώς γίνεται σε σχέση με το πόλεμο στο Ιράν, σε σχέση με την εκεχηρία των 60 ημερών, η οποία έληξε χωρίς να την διαδεχθεί άλλη εκεχηρία, και τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τότε η ανασφάλεια επιτείνεται, με δηλώσεις και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Ιράν αλλά και από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, που ειλικρινά δεν σε αφήνουν να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι αντικρουόμενες δηλώσεις, επίοικης όρος αντικρουόμενες, οδηγούν σε ενωδικές τάσεις τα καύσιμα, το πετρέλαιο.

πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι πωλείται σήμερα, 91,14 μάλλον αυτή την ώρα, το πετρέλαιο Brent, το ελαφρύ τεξανό του Τέξας, το πετρέλαιο δεν επηρεάζει πολύ εμάς αυτό, αλλά δείχνει μια τάση στις αγορές στα 85,04 δολάρια το βαρέλι.

Γιατί και προφανώς οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζου επηρεάζουν τις διεθνείς χρηματαγορές, επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Πολύ περισσότερο όταν έχεις δηλώσεις από τη μια, όπως αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, που λέει ότι μου αρέσει η ιδέα να ανακηρύξουμε αμερικανικό έδαφος. Θα έχουμε τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τώρα πώς ακριβώς θα το κάνει αυτό, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Μάλιστα, την ώρα που οι τιμές των καυσίμων ανέβαιναν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται, προειδοποιώντας ωστόσο για πιθανές δραστικές κινήσεις στο μέλλον. Και από την άλλη, το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης που έχουν και το πάνω χέρι, σκληραίνουν συνεχώς τη στάση τους. Σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, σε δηλώσεις του στο Reuters και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν χθες, σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ πάντα, ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή.

Να θυμίσω ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με την προοπτική να διαρκέσει λίγες εβδομάδες. 28 Φεβρουαρίου, ε? Αν δεν κάνω... Ναι, 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε.

Καλημέρα να πούμε. Καλημέρα στη Γεωργία που αναφέραμε το μήνυμά τη και μα γέμισε αισιοδοξία. Στην Ελένη την Παπαβασιλείου που μα στέλνει τι καλημέρε. Την να πω καλημέρα στον Αβραάμ που μα στέλνει το αυτοκόλλητό του και τι φωτογραφίε του. Καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στο Θεόδωρο. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον Περικλή και τον Αλέξανδρο και τον Αποστόλη. Στείλτε μας και άλλα μηνύματα, στείλτε μας και άλλες καλημέρες στο Viber. Μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News μία, Radio η άλλη, για σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα συζητήσουμε και για το τι σημαίνει αυτή η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και τι γίνεται με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και για την απεργία την αποχή των εφοριακών από τους ελέγχους κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Θα σας πούμε τι γίνεται με τις καταγραφές των ζημιών και ποια είναι η διαδικασία στις περιοχές που πλήγησαν από τις φωτιές. Η διαδικασία ιδιαίτερη στη Σαλαμίνα ξεκινά από σήμερα. Θα σας πούμε για το πώς, θα σας θυμίσουμε τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμού στην Τριζίνα ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοιοδέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευση του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζάρεντ Κούσνερ και Μπεντζαμίν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτό θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Άνοιξα τώρα το ραδιόφωνο σας. Earth News Radio 105,8. Ακούτε, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ο Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει τους ήχους. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Από τη Δευτέρα οι πρωινές διαδρομές επιστρέφουν σε πλήρη σύνθεση. Λίγα λεπτά μετά τις 8, Βασίλης Αδαμόπουλος εδώ, Βασίλης Αδαμόπουλος Μαρία Γεωργίου, και θα σας ενημερώνουμε καθημερινά 8 με 10. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας τώρα, να αφήσω τη φλιαρία για να περάσουμε στον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε και θα μας έρθουν και άλλα μηνύματα μέσω Viber. Θα στείλετε τα μηνύματά σας αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Έρθει η μία, radio η άλλη. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι θα είναι με λατινικούς χαρακτήρες.

Να πούμε καλημέρα στην Κάτια. Στην Κέτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω καλημέρα στο Θάνο, ο οποίος είναι μαζί με τον Χρήστο μας γράφει καθοδόν από Αλεξανδρούπολη προς Χαλκιδική, προς την Ιερισσό, και θα μας ενημερώσει για τα διόδια της Αστροβάλτας που γίνεται χαμός τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα και στον Παντελή να πούμε. Καλημέρα και στη Μαρία που μας λέει ότι χρειάζεται μια καλημέρα. Πολλές καλημέρες θα σου πούμε. Καλημέρα και στους υπόλοιπους που μας έχετε, και τις υπόλοιπες που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ευγενία και πάλι την Έλενα, την Ελένη, το Γιάννη, τη Γιασεμή. Τι ωραίο όνομα, Γιασεμή. Έχω ένα Γιασεμή στην περάτα, μυρίζει τόσο όμορφα.

πρώτα θέματα της ημέρας, τα πώς και τα γιατί για τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο. Αυτό το δυστύχημα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες λοιπόν για το τι συνέβη τελικά. Οι αυτοψίες για τις ζημιές στη Σαλαμίνα που ξεκινούν σήμερα. Σήμερα τα κλιμάκια επισκέπτονται τις περιοχές που επλήγησαν, κυρίως τα Περιστέρια αλλά και τα Σελήνια, κυρίως όμως στα Περιστέρια, στην περιοχή Περιστέρια, για να καταγράψουν τις ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, οχήματα και να κινηθεί γρήγορα η διαδικασία, όπως ακούσαμε τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, τον υφυπουργό πολιτικής προστασίας, να ενημερώνει χθες μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Η συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, μιλήσαμε και με τον κύριο Τζογόπουλο πριν, νωρίτερα, η ρευστότητα που υπάρχει σε σχέση με τα στενά του Ορμούς, δηλώσεις αντικρουόμενες από τις δύο πλευρές, από το Ιράν και από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώσεις αντικρουόμενες που οδηγούν σε άνοδο τις τιμές των καυσίμων.

0: Η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου, πολύ σταδιακή, πολύ αργή, δεν πειράζει, ξεκουραστείτε λίγο ακόμη, καθίστε εκεί που είστε. Αν δεν υπάρχει βέβαια κάποιος λόγος να επιστρέψετε, οι δρόμοι πάντως ακόμη είναι άδειοι. Και ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, οι μεγάλες πόλεις είναι άδειες, αντίθετα κάποιοι προορισμοί βουλιάζουν ήδη από τουρίστες. Έχουμε σε εξέλιξη μια απεργία, μάλλον για να είμαι σαφής, αποχή των εργαζόμενων στις εφορίες. Ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει γιατί απέχουν, δεν είναι απεργία, είναι αποχή. Θα μας το διευκρινίσει ο ίδιος. Έως τις 26 Αυγούστου η εφοριακή. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργίου, καλημέρα Σοκράτες.
0: Καλά κάνω που το διαχωρίζω, γιατί αν κατάλαβα καλά δεν μιλάτε για απεργία, μιλάτε για αποχή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι απεργία αποχή από συγκεκριμένες εργασίες, από προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.
0: Από προληπτικούς ελέγχους που κάνετε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, να καταλάβω, δηλαδή αν επισκεφτώ την εφορία για κάποιο, έχω ραντεβού και την επισκεφτώ για κάποια, κάτι που θέλω, κάποια απορία ή κάτι να καταθέσω, θα βρω εργαζόμενους στα γραφεία τους?
1: Όλοι οι υπάλληλοι είναι στις θέσεις τους, δεν είναι γενική απεργία. Για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση του πολίτη, ναι, θα βρείτε όλους τους εργαζόμενους στις θέσεις τους.
0: Γιατί απέχετε λοιπόν από τους προληπτικούς ελέγχους και από την είπατε οδήγηση αυτοκινήτων?
1: Ναι. Με την οδήγηση αυτοκινήτων λίγο τρολάρουμε τον εαυτό μας, διότι οδηγούμε χωρίς να είναι στα καθήκοντά μας. Και με κάποιο τρόπο η διοίκηση έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μας υποχρεώσει να κάνουμε μια εργασία που δεν θα έπρεπε να κάνουμε.
0: Τι εννοείτε οδηγείτε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά για να καταλάβουμε. Για να πάτε στον προληπτικό έλεγχο, γιατί όλοι οδηγούμε για να πάμε στη δουλειά μας. Δεν είναι στα καθήκοντά μας, αλλά οδηγούμε για να πάμε στη δουλειά μας.
1: Δεν εννοούμε αυτό, εννοούμε.
0: Γι' αυτό είπατε τρολάρετε λοιπόν.
1: Ναι, εννοούμε να πηγαίνουμε σε συγκεκριμένες υπηρεσιακούς επιτόπους ελέγχους, σε συνθήκες που θέλει ιδιαίτερες. Είναι σύνθετες εργασίες, υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας. Ουσιαστικά, με βάση την νομοθεσία, αυτή είναι μια υποχρέωση της διοίκησης. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας υπάλληλος να μπαίνει σε ένα όχημα, να οδηγάει, να κατεβαίνει, να κάνει έλεγχο, ξαναμπαίνει να οδηγάει.
0: Με την δηλαδή, να πηγαίνει με οδηγό. Θα πηγαίνει με οδηγό. Θέλετε οδηγό, ναι.
1: Σε όλες τις άλλες υπηρεσίες υπάρχουν οδηγοί. Σε όλους τους άλλους τόπους ελέγχους υπάρχουν οδηγοί, ναι. Είναι μια. Καταρχήν δεν είναι μέσα στα καθήκοντά μας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι το λιγότερο το οποίο. Γι' αυτό σας είπα τρολάρουμε τον εαυτό μας, είναι το λιγότερο που θα ήθελα να αναφέρουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ακριβώς είναι δύο ζητήματα. Ένα, γιατί το κάνουμε και τι ακριβώς συμβαίνει εντός της υπηρεσίας, και το άλλο είναι πόσο πολύ τους αφορά αυτό. Το γιατί το κάνουμε έχει να κάνει με μια πραγματικά αδιάλακτη διοίκηση, η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν μπαίνει σε διαδικασία, δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος, και αφού εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο, έτσι, για ζητήματα πολύ σοβαρά, όπως είναι ακατάλληλα επικίνδυνα οχήματα που οδηγούμε, μετακύληση ευθυνών στους υπαλλήλους, όπως πρόσφατα τώρα λήγουν υποθέσεις με το άρθρο 28, το οποίο είναι μια εφεύρεση παγκόσμιας εμβέλειας μάλλον. Υπάρχει εξαντλητική στοχοθεσία, δεν υπάρχουν υπερορίες χωρίς αμοιβές, υπάρχουν πλαφόν, δηλαδή ζητάει η διοίκηση να κάνει 200 υπερορίες και σου πληρώνει τις 120, οι οποίες αμείβονται μόνο ως ένα ποσοστό των πραγματικών σου αμοιβών. Υπάρχουν απαξιωμένες αμοιβές.
0: Τι εννοείται ότι κάνεις 200 και σου πληρώνει 120, σας κλέβει τις υπερορίες, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Όχι, υπάρχουν ανάγκες για 200, σε στέλνουν για πολιτικό έλεγχο για 200 υπερορίες. Ενώ το πλαφόν που ήδη βάζουν είναι 120. Αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Σκεφτείτε ότι οι αμοιβές των υπαλλήλων, γιατί μερικοί υπάρχει ένας μύθος ότι στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΔΕ πληρώνονται καλά. Φανταστείτε ότι οι αμοιβές, ένας υπάλληλος σήμερα αμείβεται με 20% χαμηλότερα των ονομαστικών αμοιβών που είχε πριν 20 χρόνια.
0: Καλά, σε όλο το δημόσιο με το ενιαίο μισθολόγιο, και αν δεν κάνω λάθος, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών έχουν εξαιρεθεί. Παίρνουν διαφορετικές αμοιβές από το ενιαίο μισθολόγιο.
1: Εγώ σας κάνω μια απλή σύγκριση για να καταλάβετε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι αμοιβές είναι, τίθεται ζήτημα επιβίωσης. Το να βγαίνουν ελεγκτές απέναντι σε πολύ μεγάλα συμφέροντα να ελέγξουν και να δημιουργήσουν προλογητία ύλη, ενώ δεν μπορούν να επιβιώσουν για βασικές τους ανάγκες, είναι ένα ζήτημα, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, είναι ευάλωτοι, λέτε. Είναι ευάλωτοι, αλλά κάνουν τη δουλειά τους. Από την άλλη.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Είναι το λιγότερο. Την ευάλωτη θα σας πω παρακάτω. Υπάρχει υποστελέχωση. Συνεχώς φεύγουν οι υπάλληλοι, δεν αναπληρώνονται στις θέσεις τους με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται και ο πολίτης. Υπάρχουν ζητήματα ασφαλών συνεχώς εργασίας. Υπάρχουν και κεντρικοποίηση των υπηρεσιών. Για την κεντρικοποίηση των υπηρεσιών υπήρχαν κινητοποίησεις που έχουν ξεκινήσει από πέρυσι και φάνηκε σε μια επικοινωνία που είχε ξεκινήσει τότε με τους όλους τους φορείς, ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κοινωνικός αυτοματισμός μεταξύ των κλάδων, αλλά υπήρξαν δεκάδες υπομνήματα, παρεμβάσεις στη Βουλή, οι οποία έδειξαν ότι τελικά αυτές οι νέες δομές δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Επομένως, εγώ θα ήθελα λίγο να σταθούμε τώρα στη μεγάλη εικόνα που αφορά περισσότερο τους πολίτες, είναι ότι αυτοί οι κινητοποιήσεις που κάνουμε, που στοχεύουμε ας πούμε στους πολιτικούς ελέγχους, δεν κάνουμε αποχή από τους ελέγχους των πολιτικών, να σας το πω έτσι σαν μια αντίφαση, διότι το βάρος των πολιτικών ελέγχων πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους μικρομεσαίους. Οι έχοντες υψηλά εισοδήματα αξιοποιούν ειδικές διατάξεις, παραθυράκια, μεθοδεύσεις που τους αφήνουν εκτός ουσιαστικού ελέγχου. Και αυτά τα ζητήματα ο κλάδος έχει βγάλει πέρα από τον κοινωνικό, δηλαδή και σε αντίθεση με τον κοινωνικό.
0: Λέει, τι είναι αυτό που λέτε, ότι η υπηρεσία σας στέλνει σε μικρομεσαίους και όχι στις μεγάλες πολυεθνικές, γιατί βλέπουμε πρόστιμα σε πολυεθνικές να μαθαίνουμε. Προφανώς κάποιο άλλο μέρος της υπηρεσίας το χειρίζεται αυτό ή όχι.
1: Υπάρχουν πολλοί, επαναλαμβάνω, ότι τα μεγάλα εισοδήματα, οι πολυεθνικές και τα φαντς ουσιαστικά μένουν εκτός ουσιαστικού ελέγχου. Για τα ζητήματα αυτά υπάρχουν ειδικές διατάξεις και μεθοδεύσεις, τις οποίες τις έχουμε κοινοποιήσει, έχουμε πάρει αποφάσεις, έχουμε στείλει υλικό σε βουλευτές, έχουν γίνει υπερωτήσεις, έχουμε κάνει δώσει συνεντεύξεις. Για παράδειγμα, μόνο για τις πολυεθνικές, που είναι και ένα ζήτημα και τα φάντς που αφορά πολύ τους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τον πληθωρισμό, για παράδειγμα, βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν. Υπάρχει μια διάταξη, η 1209 του 2017, για την οποία, αν κάνετε μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ, θα δείτε πώς.
0: Εντάξει, τώρα το εξειδικεύουμε πολύ. Απλά ήθελα να πω ότι και ο μικρομεσαίος φοροδιαφεύγει, καλά κάνετε και τον εντοπίζετε και πληρώνει το πρόστιμό του, γιατί οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουν.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Απλά θέλω να σας πω ότι όλος ο μηχανισμός ουσιαστικά έχει επικεντρωθεί σε αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Οι μεγάλοι φοροδιαφεύγουν με πολύ συγκεκριμένες διατάξεις. Mm-hmm.
0: Κύριε Τσαγκαράκη, νομίζω ότι καταλάβαμε το πλαίσιο των αιτημάτων της αποχής σας από τους προληπτικούς ελέγχους. Μέχρι τις 26 Αυγούστου, είπαμε, είναι η αποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Δεν μας αρέσει να κάνουμε σχόλια μετά από... Δεν μου αρέσει μάλλον, όχι εμάς. Δεν μου αρέσει να κάνω σχόλια μετά από συζήτηση με συνδικαλιστές εργαζόμενων. Νομίζω όμως ότι μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας από την πορεία της συζήτησης και από τις απαντήσεις. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα να πούμε. Καλημέρα στο Βαγγέλη που μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από τις Σέρες, από την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, οικονομική και αυτή, οικονομικού ενδιαφέροντος και αυτή. Αρκετά εξειδικευμένη, και γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Παναγιώτου Πετράκη, του ομότιμου καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σε εσάς, ακροατές μας.
0: Να αναφέρω την είδηση. Ακούσαμε χθες ότι θα αποπληρώσουμε για άλλη μια φορά πρόωρα το μέρος του χρέους μας. Μιλάμε για μια αποπληρωμή ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ότι η χώρα με αυτή την αποπληρωμή βγαίνει και κερδισμένη, ότι τελικά σε βάθος χρόνου κερδίζει 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Πετράκη?
1: Εντάξει, η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου, και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου. Ιδίως δε αυτή την εποχή, προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζει και περνάμε στην επικαιρότητα, αυτή την εποχή όλος ο κόσμος, μάλιστα για την ακρίβεια, χθες νομίζω ή προχθές, για πρώτη φορά μετά από σε 25 χρόνια, το αμερικανικό δημόσιο δανείστηκε στο υψηλότερο δυνατό σημείο κόστους δανεισμού. Συμβαίνουν δύο πράγματα λοιπόν. Οι πολύ μεγάλες χώρες δανείζονται πολύ μεγάλα ποσά, αλλά έχει και τον ιδιωτικό τομέα με το AI, το οποίο κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις και τραβάει πάρα πολλά χρήματα από τις αγορές. Αυτά όλα έχουν αποτέλεσμα να αυξάνουν το χρέος, να αυξάνουν το κόστος του χρέους. Mm-hmm.
0: Και τα επιτόκια ουσιαστικά και το κόστος του χρέους.
1: Ακριβώς. Άρα σε αυτή την εποχή είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, όμως δεν είναι απλώς σημαντικό, να έχεις μια αντίστροφη πορεία. Δεν είναι όμως αυτός ο μόνος ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα αποπληρώνει χρέος. Αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά ωφέλη τα οποία έχει από αυτή τη διαδικασία. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, έστω ότι κάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα, διότι έχουμε φόρους, διότι έχουμε καλή δημοσιονομική διαχείριση, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε. Γιατί? Διότι υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, σου επιτρέπουν ένα 3,5-3,6% αύξηση των δαπανών σου. Το χρέος ή αποπληρωμές δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ. Άρα, εάν έχεις πρωτογενή πλεονάσματα, έχεις ορισμένα όρια. Θα μου πεις, δεν μπορείς να ζητήσεις την δυνατότητα να επενδύεις. Βεβαίως το κάναμε και στην άμυνα, έχουμε αυξήσει τις δυνατότητες δαπανών, αλλά και στην ενέργεια, μόλις πριν 15 μέρες το ζητήσαμε περίπου.
0: Τη ρήτρα διαφυγής. Άρα αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα, γιατί κάποιοι το λένε.
1: Επιπλέον αυτόν. Έχουμε ένα μεγάλο ταμιακό πλεόνασμα, το οποίο είχε δημιουργηθεί από το παρελθόν. Και πώς συντηρείται αυτό? Συντηρείται από έξυπνο δανεισμό. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε από τις πλέον ικανοποιητικές διαχειρίσεις δημόσιων οικονομικών. Ο ΔΙΚ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Εδώ, βέβαια,
1: το να κρατάς πλεονάσματα, προσέξτε, το να κρατάς πλεονάσματα υψηλά, και όταν το κόστος χρήματος είναι χαμηλότερο, έχει ζημιά. Έχει ζημιά ουσιαστική στην οικονομία.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Πετράκη. Γιατί να έχεις τόσο υψηλά πλεονάσματα και να μην μειώσεις τη φορολογία, άρα να ανακουφίσεις τους πολίτες και να έχεις και μικρότερα υπερπλεονάσματα?
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι αυτό το οποίο λέτε, να έχουμε χαμηλότερους φόρους, για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Ωραία. Προσέξτε τώρα. Η μείωση τότε, εάν προέρχονται τα πλεονάσματά σου από καινούριες πηγές. Από καινούριες πηγές, δηλαδή σας πω τα πώς, η μείωση του VAT, η μείωση του ΦΠΑ από 29-27% νομίζω που ήταν το κενό το οποίο έχουμε, έχει κατέβει στο 9%. Όλα αυτή τη διαφορά μπορείς να τη διαθέτεις. Δεν μπορείς να τη διαθέτεις επειδή όλη τη διαφορά δηλαδή από καινούριες πηγές εσόδων μπορεί να διαθέσει, και αυτό γίνεται στην κυβέρνηση εδώ και 3 χρόνια. Λένε ότι στη ΔΕ θα δαπανίσουν περίπου καινούρια 1 δις. Εάν προσθέσετε αυτά τα οποία έχουν επιπλέον δαπανηθεί τα 2 τελευταία χρόνια, θα δείτε ότι το ποσό αυτό είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να πλησιάζει τα 3 δις.
0: Άρα, αν σας καταλαβαίνω καλά, λέτε το υπερπλεώνασμα δεν προέρχεται από φόρους κυρίως.
1: Κοιτάξτε, το υπερπλεώνασμα, καταρχήν δεν είναι τόσο. Μην βλέπετε το πρωτογενές. Είναι λάθος. Το πρωτογενές είναι πλην την πληρωμή των τόκων. Θα βλέπετε το πρωτογενές. Είχαμε δηλαδή τώρα υπερβάλλον πρωτογενές, ήταν 290 εκατομμύρια. Μην βλέπετε τις δαπάνες που γίνονται για το ΠΔΕ. Δεν είναι αυτό όλο πρωτογενές, το καινούριο πρωτογενές που δημιουργήσαμε. Μάλιστα. Από το κυνήγι της φοροδιαφυγής είναι περίπου 3-3,5. Αυτά έχουν περίπου επιστραφεί. Και πρέπει να κρατάς και κάτι, διότι ζούμε στην πιο αβέβαιη εποχή. Συνεπώς, η μείωση του στόκ των χρημάτων, η αύξηση του ονομαστικού, αυτή η μεγάλη μείωση του χρέους, δεν προέρχεται από τις αποπληρωμές. Οι νέες αποπληρωμές δεν είναι παραπάνω από 5 με 7 δις. Προέρχεται από το ότι το ονομαστικό μας ΑΕΠ, δηλαδή τι σημαίνει ονομαστικό, πραγματική ανάπτυξη συν πληθωρισμός. Το ονομαστικό ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι πρωτοφανές για την Ευρώπη. Αυτή είναι η ουσία της μείωσης της σχέσης χρέους με δαπάνες, του σχέσης με
0: χρέους. Κύριε Πετράκη.
1: Σας μπέρδεσα. Πιστεύω να καταλάβατε.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι είναι πολύ παραγωγικό. Ότι είναι πολύ παραγωγικό όλο αυτό.
1: Πολύ σύνθετο θέμα. Έχουμε καθαρά ωφέλη αυτή τη στιγμή. Τα έχουν υπολογίσει μάλιστα, δώσανε και ένα ποσό από όλη αυτή εδώ την ιστορία.
0: Κερδίζουμε
1: 2 δις για όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Από εκεί και πέρα προσοχή, ξαναλέω προσοχή, οι εποχές οι οποίες έρχονται, όχι αυτές που ζούμε, έρχονται, είναι ακόμα πιο δύσκολες από αυτές τις οποίες βρισκόμαστε τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Νομίζω ότι καταλάβαμε περίπου τι ακριβώς συμβαίνει με την πρόορη αποπληρωμή του χρέους, πού ωφελούμαστε, από πού έρχονται τα υπερπλεονάσματα και τι μπορούμε να διαθέσουμε σε κοινωνικούς πόρους και σε άλλους πόρους. Λοιπόν, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων για να αλλάξουμε θέμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροποποιήσεις δρομολογίων στον προαστιακό λόγο πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Αρχίζουν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στο μικροσκόπιο, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. 40χρονος συνελήφθη για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλες 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Φόρο διαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά. Ένας νεκρός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: It's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. Το ξέρω ότι κάποιοι θα θυμώσετε που διακόπτω το Roxanne, αυτή, το υπέροχο τραγούδι. Όμως έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τα ακούσατε από την Ανάνση Μέλη να ξεκινά τους τίτλους των ειδήσεων με αυτήν την είδηση, δηλαδή ότι έχουμε τροποποίηση δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στα δρομολόγια του προαστιακού. Είναι κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής η είδηση. Μια φωτιά, φαίνεται ότι είχαμε μια φωτιά, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο. Αποτέλεσμα είναι λοιπόν να τροποποιηθούν και να έχουμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, από τις 8 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Διαβάζω την ανακοίνωση τώρα, αυτή την ώρα. Έχουμε τον Δήμαρχο Ασπροπύργου στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Γιάννη Ηλία, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα για την πυρκαγιά, όπως μου λέει η Βασιλική Κολτσίδα. Ελάτε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι πυρκαγιά ήταν αυτή που έχουμε αυτές τις τροποποιήσεις στην περιοχή σας?
1: Μία συνηθισμένη πυρκαγιά από τους Ρωμά στον Προαστιακό, όπως γνωρίζετε. Επειδή ο προαστιακός δεν φυλάσσεται, εκεί πηγαίνουν μπαζοσκούπιδα, τα οποία τα ανάβουν σιγά σιγά για να μειωθεί ο όγκος, για να ρίξουν κι άλλα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα.
0: Ναι, και αυτό ήταν μέσα στις γραμμές του προαστιακού, έγινε μέσα στις γραμμές του προαστιακού.
1: Δίπλα από το προαστιακό.
0: Α, εξαπλώθηκε, ναι.
1: Όχι, δεν εξαπλώθηκε. Απλά εμείς έχουμε πάει με τα μηχανήματα του Δήμου για να αμοχλεύσουμε εκεί τα σκουπίδια, για να σβήσει, όχι να σβήσει, έχει σβήσει ήδη, αλλά για να αναμοχλεύσουμε λίγο εκεί τα σκουπίδια, για να μην έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Μέχρι τώρα έχουμε καθυστερήσει στον προαστιακό. Πρέπει να σβήσει εντελώς αυτή η αιστεία της φωτιάς για να...
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να φροντίζει ο Δήμος καθημερινά γι' αυτό. Πρέπει η πολιτεία να το δει διαφορετικά.
0: Φαντάζομαι η ελληνική αστυνομία το γνωρίζει το θέμα. Δεν το ακούει τώρα πρώτη φορά.
1: Τι να κάνει η αστυνομία?
0: Μάλιστα.
1: Η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί δεν μπορούν να κάνουν. Πρέπει να δούνε να ακουμπήσουν το θέμα διαφορετικά. Δεν γίνεται να παρακολύεται οι συγκοινωνίες, να παρακολύεται ο προαστιακός καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Έχουμε δώσει,
0: ναι,
1: λύσεις, όχι έχουμε προτείνει λύσεις, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τις δώσουμε τις λύσεις.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές. Καλώς.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε και τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, φίλες και φίλοι. Εγώ να σας πω ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο για όσους χρησιμοποιείτε τον προαστιακό, 1304 Πειραιάς και Άτο, παραμένει αμαξοστοιχεία στο σταθμό Άνω Λιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία του δρομολογίου 1305 και Άτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό της Νέας Περάμου. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train έχει διαθέσει λεωφορεία, τα οποία πραγματοποιούν τη μεταφορά του στα τμήματα που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Το παρακολουθούμε και όταν θα αποκατασταθούν τα προβλήματα θα σας ενημερώσουμε.

Δεν προλαβαίνω τα μηνύματά σας μετά τη συζήτηση με το Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των εργαζόμενων στις εφορίες για την αποχή που έχουν από τους προληπτικούς ελέγχους. Να, ο Δημήτρης λέει: νοσηλευτές τι να πούν δηλαδή με 850 βασικό μισθό. Αυτοί δεν είναι ευάλωτοι. Ο ξενοφών. Γαλέρα το δημόσιο λέει. Και κάνει σχόλια εν πάση περιπτώσει για τα αιτήματα των εφοριακών. Καλημέρα και στον Νίκο να πούμε για το μήνυμά του. Καλημέρα και στο Βαγγέλη για το μήνυμά του να πούμε και στο Θάνο. Όλοι σχολιάζετε την απεργία, τα αιτήματα της απεργίας.

πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είναι πολλά τα ερωτήματά σας από την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τα τρία μη κρατικά πανεπιστήμια, για να είμαι σαφής, τα οποία, τις άδειες των οποίων ακύρωσε την προηγούμενη εβδομάδα το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ερωτήματα όπως τι θα γίνει με τους φοιτητές που ήδη φοιτούν στον ακύρωσε την προηγούμενη εβδομάδα το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ερωτήματα όπως τι θα γίνει με τους φοιτητές που ήδη

0: ερωτήματα, τα οποία δεν είναι και λίγα. Να το πάρουμε από την αρχή, να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Όπως θέλετε.
0: Λοιπόν, πείτε εσείς.
1: Ακούστηκαν μετά την απόφαση του Τρίτου Τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας, έχουν ακουστεί πολλά, γράφονται τίτλοι πηγαίοι, ακυρώθηκαν, ακύρωση, πράγματα που παραπλανούν, όπως είπατε κι εσείς, τον κόσμο. Ναι, υπήρχε μία ακύρωση, αλλά πρέπει να δούμε λίγο την ουσία.
0: Ναι.
1: Για να το πούμε απλά, για να καταλάβουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας. Πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, επανέλαβε τα κρυθέντα στις αποφάσεις της Ολομέλειας του 2025, επομένως κρίθηκε, επιβεβαιώθηκε θα ήθελα να πω ακριβώς εκ νέου, η συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Είναι. Αυτό που λέμε νουπουπουέ. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι η παρουσία τους στην πατρίδα μας, η εγκατάσταση και λειτουργία δεν αμφισβητείται. Το και βασικό.
0: Έτσι κι αλλιώς ο νόμος είχε εγκριθεί νωρίτερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπήρχε θέμα συνταγματικότητας. Υπάρχει θέμα ουσίας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάμε. Επαναβεβαιώθηκε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο. Οι προσφεύγοντες, ποιο ήταν το βασικό τους στοιχείο για την προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε. Ότι δηλαδή τι. Ότι οι αιτούντες ζητούσαν την μη αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών εξαιτίας του ότι τα προγράμματα αυτά σπουδών ανέφεραν έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα του κράτους που προέρχεται το Πανεπιστήμιο. Το Συμβούλιο λοιπόν της Επικρατείας, το τρίτο τμήμα, απήρριψε αυτή την προσφυγή. Και δέχτηκε ότι η εκπαιδευτική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ του Μητρικού Ιδρύματος και του Παραρτήματος καλύπτει και με βάση τις πιστοποιήσεις που γίνονται και στην πατρίδα μας καλύπτει αυτήν την ανάγκη. Άρα απορρίφθηκε και αυτό. Τι λοιπόν έκρινε το Συμβούλιο και έχουμε αυτήν την προσωρινή θα έλεγα ή ας μην πω τη λέξη προσωρινή, αυτήν την άρση της λειτουργίας των τριών ιδρυμάτων. Θεωρούμε, και θα το εξηγήσω αυτό, ότι είναι κάποιες πλημέλειες που εντόπισε το δικαστήριο και δεν αφορούν όπως είπα τον νόμο, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Να γίνω πιο σαφής. Και πού είναι το πρόβλημα. Πρώτον, ζητάει από την ΕΘΑΕ, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι η πιστοποίηση, τα κριτήρια τα οποία ακολουθούμε είναι τόσο σκληρά και ισχυρά, είναι και ανάλογα των δημοσίων πανεπιστημίων και για κάποια από αυτά που δεν το ξέρει ο κόσμος, εγκαλούμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ελλάδα. Γιατί? Γιατί έχουμε αυτήν την αυστηρότητα. Εγώ συμφωνώ να υπάρχει αυστηρότητα. Τι ζητάει λοιπόν? Μια περισσότερη εξειδίκευση σε αυτά τα κριτήρια. Ποσοτική εξειδίκευση σε αυτά τα κριτήρια.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι ώρα τώρα να σας αναλύσω.
0: Όχι, όχι, θα κουράσουμε και τους ακροατές και εξειδικεύουμε πολύ. Και
1: ένα δεύτερο ζήτημα είχε να κάνει με τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘΑΕ που συγκροτήθηκε από την Εθνική Αρχή. Και το τρίτο επίσης απλό ζήτημα, την μη έγκαιρη έκδοση διαπιστωτικής πράξης του ΕΟΠΕΠ, είναι ο άλλος φορέας που ασχολείται με τα κτηριολογικά, σχετικά με τη συμμόρφωση σε παρατηρήσεις κτηριακών ατελειών που μπορεί να είχαν οι εγκαταστάσεις των φορέων.
0: Άρα, τι λέτε εσείς, για να δω αν σας ερμηνεύω καλά και σας κατανοώ και σωστά, ότι επί της ουσίας ο νόμος δεν πλήττεται από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιμέρους θέματα είναι αυτά που πρέπει να διορθωθούν.
1: Μπράβο.
0: Και γι' αυτό υπάρχει το ερώτημα. Επειδή όμως τρέχει.

0: πλημέλιες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πλημέλιες. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, ΑΟ προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
1: Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν, και για το νέο έτος.
0: Το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπα, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις, αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις, οι αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
1: Ναι.
0: Εν κατακλείδη.
1: Ναι.
0: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
1: Και
0: αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
1: Δεν σας διέκοψα για να μείνει αυτή η φράση σας, γιατί ξέρω ότι ήθελαν όσοι ενδιαφέρονται να την ακούσουν. Εδώ όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήταν μια εμβληματική, είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης.
0: Από τις πλέον ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και ήταν και εξαγγελία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν ακόμα από το 19. Και αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός το κάναν.
1: Ωραία. Τι έφταιξε, ποιος ευθύνεται και έχουμε αυτές τις ρογμές, αυτές τις πλημέλειες, να χρησιμοποιήσω τη δική σας φράση. Το Υπουργείο, η ΕΘΑΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή, η Εθνική Αρχή, μάλλον δεν είναι ανεξάρτητη, είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Όπως ορίζει ο νόμος, η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται στους δύο φορείς, την ΕΘΑΕ και τον ΕΟΠΕΠ. Και ορθώς ολοκληρώνεται εκεί. Διότι το Υπουργείο δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε διαδικασίες κριτηρίων που θέτονται για την αξιολόγηση των ιδρυμάτων και των προγραμμάτων σπουδών. Άρα λοιπόν το Υπουργείο δέχεται, ο νόμος τι λέει, είναι ξεκάθαρος ο 5094. Για να μπορέσει κάποιος να πάρει την άδεια εγκατάστασης λειτουργίας και τα πιστοποιητικά και την πιστοποίηση μάλλον των προγραμμάτων σπουδών, χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΕ. Το Υπουργείο λοιπόν δεν παρεμβαίνει. Το Υπουργείο όμως ως εκφραστής της πολιτείας και ως ο εκφραστής που θα πρέπει ο πολίτης να έχει εμπιστοσύνη προς την πολιτεία για την συνέχεια των διαδικασιών, γι' αυτόν τον λόγο δεσμευόμαστε ότι οι φορείς και τα πανεπιστήμια θα γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε οι πλημέλειες αυτές να θεραπευτούν. Ακόμα πιο ειδικότερα στο ερώτημά σας είναι ότι αυτός ο νόμος, έχουμε ένα νόμο ο οποίος εφαρμόστηκε στην πατρίδα μας για πρώτη φορά. Κάποιοι λοιπόν επιχαίρουν, οι οποίοι ήταν αρνητικοί από την αρχή στην όλη αυτή διαδικασία, επιχαίρουν παίρνοντας την κλωστή, να το πω έτσι, και να την κάνουν τριχιά. Όντως δημιουργεί, μάλλον υπήρξαν πλημέλειες στην εφαρμογή του νόμου. Αυτές οι πλημέλειες θα θεραπευτούν και είναι προς το συμφέρον μας ότι στην πορεία, γιατί αυτός ο νόμος ψηφίστηκε, είναι ένας στέρεος νόμος για να συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια, να κάνει ακόμα πιο ισχυρή την όλη διαδικασία. Και έρχομαι τώρα και κλείνω αυτή την παρέμβαση. Ακούσαμε από τους αρνητές, ακούμε όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα νουπουπουέ, δηλαδή αυτά τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων, θα έρθουν στην πατρίδα μας και θα πουλάνε πτυχία. Από την άλλη, οι ίδιοι αρνητές έρχονται και λένε ότι αυτά τα νουπουπουέ πιθανόν, μάλλον λόγω της ύπαρξης των νουπουπουέ, θα έχουν πρόβλημα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Δείτε λοιπόν τις αντιφάσεις κάποιων οι οποίοι δεν μπαίνουν σε μια ουσιαστική κριτική. Η οποιαδήποτε κριτική είναι καλοδεχούμενη. Όμως όχι με αντιφάσεις και με βαρύγδουπους τίτλους που στην πραγματικότητα εξυπηρετούν μόνον πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες, ενώ εμείς φροντίζουμε για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας είναι πρώτα και πάνω.
1: Ενισχύονται τα επιχειρήματά τους για προχειρότητα με τέτοιες αποφάσεις. Θα αναζητήσετε ευθύνες?
0: Το ερώτημα δεν είναι το να αναζητήσει κάποιες ευθύνες ή όχι. Για μας η καθημερινότητα λέει ότι πρέπει αυτές οι πλημέλειες να θεραπευθούν για να μπορέσει να γίνει πράξη αυτό το οποίο είπα. Δηλαδή τι? Ότι έχουμε απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών και ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα φοιτητή.
1: Θα προλάβετε, γιατί είναι μια μάχη με τον χρόνο. Δεν έχετε και περιορισμό.
0: Είναι μια διαδικασία. Είναι λογικό το ερώτημά σας. Απλώς ήδη έχουμε ασχοληθεί, ήδη οι υπηρεσίες βρίσκονται σε μια εγρήγορση για την διαδικασία η οποία, γιατί αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν από τους δύο φορείς,
1: ναι,
0: την ΕΦΑΕ και τον ΕΟΠΕΠ.
1: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι οι δύο αυτοί φορείς συναισθανόμενοι την ανάγκη την οποία εσείς περιγράφετε, την χρονική, όμως χωρίς να φιδόμεθα τις σωστής, τυπικής, νομικής, ουσιαστικής θεραπείας να σχετίζεται με το χρόνο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι ικανός και αναγκαίος για την όποια θεραπεία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαϊωάννου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας. Να κρατήσουμε τη διαβεβαίωσή του ότι δεν πρόκειται να χαθεί το έτος και ότι εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος θα λυθούν αυτές οι πλημέλειες, όπως χαρακτηριστικά είπε, αναφερόμενος στην απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για 3 μη κρατικά πανεπιστήμια.

Ο Γιώργος ρωτάει δηλαδή, θα αλλάξουν το νόμο για να συμμορφωθούν με τα νομικά πρόσωπα, έτσι όπως χαρακτηρίζονται τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αντί να συμμορφωθούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια με τον νόμο. Από τον κύριο Παπαϊωάννου καταλάβαμε ότι θα συμμορφωθούν με τον νόμο, ότι εντός λίγων ημερών, εντός ενός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα είναι και πολύ μεγάλο, θα συμμορφωθεί η Εθνική Αρχή με τον νόμο. Το παρακολουθούμε, Γιώργο.

Ο Ύψιλον Σίγμα μας στέλνει ένα μήνυμα και σχολιάζει όσα μας είπε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και μας λέει και σε άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Καλημέρα στη Μαρία, να πούμε καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Δημήτρη.

Στο BBC θέμα, πρώτο θέμα αυτή την ώρα είναι ένα θέμα, ένα περιστατικό για μια κλινική εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τον τίτλο θα σας μεταφέρω. Προσωπικό εξωσωματικής γονιμοποίησης κατηγορείται ότι παραπλάνησε Βρετανούς γονείς σχετικά με δότες σπέρματος και οαρίων στη Βόρεια Κύπρο. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλά παιδιά έχουν συλληφθεί χρησιμοποιώντας δότες σπέρματος και οαρίων που δεν ήταν αυτοί που επέλεξαν οι γονείς. Αυτό είναι πρώτο θέμα, προφανώς μια δική του, ένα δικό του θέμα του BBC, το οποίο αναφέρεται και στις εξελίξεις. Α, αναφέρεται, μάλιστα, ναι. Είναι μια είδηση πριν από δύο περίπου ώρες, τη διάβαζα στο Reuters, τη μετέδιδε. Η Ρωσία αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πληρώσει για την προμήθεια drones στην Ουκρανία. Drones με τα οποία το Κίεβο βομβάρδισε πόλεις της Ρωσίας. Αυτά είναι τα δύο πρώτα θέματα στο BBC. Στο site της Le Monde, πρώτο θέμα είναι, ο τίτλος είναι «Η κυβέρνηση παρέχοντας υποστήριξη στους πληγέντες κατοίκους και τους αιρετούς αξιωματούχους αναζητά τρόπο εξόδου από την κρίση των πυρκαγιών». Παρακολουθούμε κάθε μέρα τα πρώτα θέματα του γαλλικού τύπου, θα τα παρακολουθείτε κι εσείς. Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, οι καύσονες που ένας μετά τον άλλο διαδέχεται τον άλλον στη Γαλλία και οι μεγάλες πυρκαγιές είναι τα πρώτα θέματα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κάνει την τελευταία του πολιτική εμφάνιση ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλώντας το λαό να μην ενδώσει την ητοπάθεια, διαβάζουμε από το site της Le Monde. Ενώ στο CNN.com, πρώτο θέμα είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, είναι η Ουκρανία μάλλον. Η Ουκρανία ξεμένει από το πιο περιζήτητο όπλο στον κόσμο, είναι ο τίτλος από το CNN.com και αναφέρεται στους εκτοξευτές Patriot.

Αναφερόμαστε αυτή την ώρα συνήθως στα πρώτα θέματα των διεθνών ιστοσελίδων ευρωπαϊκών και αμερικάνικων, γιατί είναι θέματα τα οποία στη συνέχεια τα βλέπετε να είναι πολύ ψηλά και στα ελληνικά, και στα ελληνικά site. Λοιπόν, ελάτε όμως να δούμε και στο news.gr ποια είναι τα πρώτα θέματα, αφού κάνω μια ανανέωση. Ναι, λοιπόν, τραγωδία στη Σύφνο είναι το πρώτο θέμα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου. Αναφέρομαι στα τέσσερα πρώτα θέματα του airnews.gr. Δεύτερο θέμα, πρόσκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα. Νέα στοιχεία στο φως. Το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από τη σύγκρουση. Τρίτο θέμα, Σαλαμίνα, ξεκινούν οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια, σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Τέταρτο και τελευταίο θέμα στο airnews.gr, δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, και απειλεί το Ομάν με βομβαρδισμούς, ενώ το Ιράν μιλά για πλήρη επίθεση στο Ορμούζ.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Στέλιος Βραδέλης. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hailing Train, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Ο προαστιακός δεν φυλάσσεται σε αυτό το σημείο που Ρωμά πηγαίνουν μπάζα και σκουπίδια, τα οποία καίνε για να μειωθεί ο όγκος και να ρίξουν και άλλα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα, σημείωσε ο δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα για την οικοσκευή και τις πρώτες βιωτικές ανάγκες. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμό στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Περοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχθηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών, την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταΐπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. «Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και την ευρύτερη περιοχή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν βάουτσερ 158.000 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

0: με χέρι μου στη φωτιά, τόσα χρόνια δεν έχει γυρίσει αν κοιτάξει άλλο. Έλα.
1: Να μας πει.

0: με σβήσετε κιόλας.
1: Δεν ξέρω που έσκαμε τόση ώρα.
2: Άμα τους αμπήσω στο ξύλο και πετάω στα δόντια στις σκουπίδια και τον αφήσω σαν κάτι. Σε ροκουνόμιλο.
3: Το βρήκε στο δρόμο.
0: Παιδιά, συγγνώμη που άργησα.
3: Γιώργο, τελευταία φορά που σε καλύπτω.
4: Και δεν θα επαναληφθεί.
5: Ποτέ.
0: Το είπε καλά.
5: Καλημέρα και καλή διάθεση. Και προσοχή, παιδιά, όσο είναι άδειοι δρόμοι, το τι βλέπεις να... πώς βλέπεις να οδηγούν είναι απίστευτο. Ο καθένας θεωρεί, επειδή υπάρχουν ακόμα έτσι, υπάρχει δυνατότητα των ελιγμών, κάτι αναστροφές βλέπεις στους δρόμους και τα λοιπά, λίγο ήρεμα. Δεν χρειάζεται να φάμε τώρα τα μούτρα μας. Λοιπόν, το ημερολόγιο σήμερα δείχνει 18 του Αυγούστου. Πηγαίνουμε ολοταχώς. Το πρώτο μας χρονικό ορόσημο είναι η ΔΕΘ, οπότε μαζεύονται σιγά σιγά στη φαρέτρα των επιχειρημάτων από την μία, από κάθε πλευρά, το τι θα ακουστεί. Σαν σήμερα, το 1841, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Καραγκιόζης στην ελληνική πραγματικότητα. Έκτοτε δεν μας έχει αφήσει, αν και η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Καραγκιόζης είναι ο αδικημένος ήρωας. Δηλαδή, όταν κάποιον τον λες Καραγκιόζη, δεν τον βρίζεις, κανονικά τον εκθιάζεις. Γιατί ο Καραγκιόζης ήταν αυτός που μπορούσε μέσα σε όλες τις δυσκολίες να τα φέρει στο τέλος πέρα. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιον να βρίσεις, θα τον πεις ήταν ο Χατζιαβάτης, που ήταν ο δουλικός κτλ. Ενώ ο Καραγκιόζης ήταν η διαφορετική μορφή. Τώρα, γιατί έφτασε ο Καραγκιόζης να θεωρείται βρισιά, είναι μια άλλη έτσι. Ένας ακόμα παραλογισμός των ελληνικών γραμμάτων. Πάντως, σήμερα εμφανίστηκε. Έκτοτε, είπαμε, δεν μας άφησε ποτέ. Και όσοι είσαστε πολλοί μαθητές, θα θυμόσαστε ότι σας σήμερα χαρήκατε, γιατί το 1976 καθιερώθηκε η εβδομάδα των 5 ημερών στη μέση εκπαίδευση. Τέλος τα Σάββατα που πήγαινε τότε ο κόσμος. Έτσι, για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιότεροι που λέγανε. Σε μια ημέρα η οποία έχει προετοιμασία για την ΔΕΘ, ακόμα υπάρχει υψηλοθερινή ραστόνη, αλλά ήδη διαρροές για τις μόνιμες ελαφρύσεις. Θα τα δούμε όλα εδώ πέρα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 και σήμερα στην αντικατάσταση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Ο Δημήτρης σε 2 εβδομάδες, μην ανησυχείτε, γιατί το fan club του Δημήτρη ξέρω είναι πολύ μεγάλο. Ο Μίσος και μαζί με τον Γιώργο θα έρθουμε το μεσημέρι στην κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε, καλό ξεκίνημα ημέρας, καλά χαμόγελα και σήμερα στην ημέρα από τον Στέλιο Βραδέλη που είναι στο μικρόφωνο. Με προεδρικούς ήχους ντύνεται και σήμερα η εκπομπή. Νίκος Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Με την Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε. Τα δικά σας μηνύματα ήδη αρχίζουν και φτάνουν και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα ομάδα, συνεχίζετε. Ακούω τις unpackable μουσικές εισαγωγές. Υποκλίνομαι. Έτσι Χρυσή. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι. Τώρα λέει άγνωστος. Ο Καραγκιόζης είναι μικροαπατένας και έχει μακρύ χέρι γιατί κλέβει. Δεν έκλεβε ο Καραγκιόζης. Απλά προσπαθούσε να επιβιώσει. Όπως αρκετοί με κάθε τρόπο. Άλλοι ήταν τα δουλικά στην υπόθεση που κατέβαζαν το κεφάλι και ήταν η βολική της υπόθεσης. Μπάσχετος, ο καθένας όπως θέλει το ερμηνεύει, αλλά ένας λαϊκός ήρωας που παραμένει μια πολύ δυνατή αναφορά της ελληνικής παράδοσης. Ο Καραγκιόζης συνεχίζει ακόμα και σήμερα να συγκινεί. Δεν ξέρω η τελευταία φορά που έχετε πέσει σε παράσταση Καραγκιόζη. Με αφορμή τα μικρά, ξεκλέβεις χρόνο, πηγαίνεις. Και είναι μια μαγεία το να πέσεις σε έναν καλό καραγκιόζο παίκτη. Δυστυχώς πια δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά όταν βρεις αυτούς τους λίγους τους καλούς, είναι μια διαφορετικού είδους απόλαυση. Πέρα από τα reel των social media, πέρα από όλες αυτές εδώ πέρα τις γρήγορες fast track εικόνες που περνάνε, για να έχουμε να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Τώρα, στα υπόλοιπα, με τι θα ασχοληθούμε σήμερα? Θα ασχοληθούμε με το πακέτο της ΔΕΘ σιγά σιγά, γιατί υπάρχουν, είπαμε, οι διαρροές. Να αρχίσουμε να τα κάνουμε περισσότερο, να τα εξειδικεύουμε όσο μπορούμε, αν και όλα θα ακουστούν από το σώμα του Πρωθυπουργού το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα υπάρχουν τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Και στη συνέχεια θα δούμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας, όπου υπάρχουν και σήμερα πολλά, και εντός και εκτός συνόρων.

0: Καλημερίζω τον Άγια Θανασόπουλο, τον οικονομικό σας συντάκτη της ΕΡΤ. Τώρα ξέρεις, Άγι, για τις επόμενες ημέρες όλοι περιμένουν τι θα πείτε, τι θα διαρρεύσει εκεί πέρα από το οικονομικό επιτελείο, για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις, ξεκίνησαν οι πρώτες διαρροές για το τι μπορεί να περιμένουμε στο πακέτο, το περίφημο το πακέτο της ΕΔΕΘ, που βέβαια είναι και ένα προεκλογικό πακέτο, γιατί μπαίνουμε επίσης και σε... έχουμε μπει ατύπως, αλλά θα μπούμε μετά και τυπικά, θα έχουμε και την ημερομηνία των εκλογών και στην προεκλογική περίοδο. Καλό πρωί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καταλαβαίνω ότι έχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά έχει και καθαρά προσωπικό, ατομικό ενδιαφέρον για τον καθένα που μας ακούει.
0: Εντάξει, εννοείται. Ναι. Όλοι περιμένουν. Αν ακούσουν τη μαγική λέξη, ο καθένας όπως την έχει, η ελάφρυνση φόρων, ξέρω εγώ, ασφαλιστικά, τα πάντα. Για πες, τι έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουν ενταθεί οι συσκέψεις. Συσκέψεις γινόντουσαν και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Ιουνίου κάποια κλιμάκια στα Υπουργεία να ανταλλάσσουν μεταξύ τους συσκέψεις χαμηλόβαθμων στελεχών. Συναντήσεις καθημερινά με φορείς της αγοράς. Έχουν συναντηθεί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης σχεδόν με όλα τα επιμελητήρια, με όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις, με ενώσεις από οτιδήποτε, από οποιαδήποτε κλάδο εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών, εκπροσώπους συνταξιούχων, τα πάντα. Άρα έχει γίνει μια πρώτη επαφή με όλους.
0: Έτσι, μια προεργασία, ναι.
1: Ναι, έχουν μαζέψει αιτήματα, σκέψεις, ζητήματα και έχουν αφήσει τώρα πάνω στο τραπέζι αυτά που θεωρούν ότι είναι και κοινωνικά δίκαια και βέβαια εφαρμόσιμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν μείνει πάνω στο τραπέζι περίπου 10-15 σενάρια ότι θα τα ακούσουμε όλα. Επίσης δεν σημαίνει κάτι να το πω αυτό, το οποίο κάθε Σεπτέμβριο εμείς οι δημοσιογράφοι το περιμένουμε, ότι δεν θα αποφύγουμε νομίζω και φέτος το μέτρο έκπληξη, το μέτρο το οποίο δεν θα το ξέρει κανένα.
0: Είναι το κερασάκι στην τούρτα, ναι, που θα πέσει την τελευταία στιγμή που, έτσι, για να προκαλέσει και τον περισσότερο θόρυβο.
1: Που θα τα ακούσουμε Σάββατο βράδυ από τον Πρωθυπουργό κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη και θα πούμε αυτό δεν ήταν μέσα στα σενάρια. Εγώ τώρα να πω αυτά τα 10 μέτρα, πάνω κάτω τώρα, 10, 12, 15, γιατί υπάρχουν και παρακλάδια, τα οποία είναι ακόμα πάνω στο τραπέζι. Καταρχάς πρέπει αυτά τα μέτρα που θα πούμε τώρα, ακόμα και αν υλοποιηθούν όλα, θα πρέπει να χωρέσουν μέσα σε ένα κουστούμι το οποίο κυμαίνεται από 1,5 μέχρι 1,7 δις. Κάπου εκεί. Αν πιάσει τα 1,7-1,8, σημαίνει ότι θα είμαστε σαν την περσινή ΔΕΘ. Και η περσινή ΔΕΘ, θυμίζω, εκεί πήγε περίπου. 1,7-1,8 δις. Εμείς φέτος από την
0: Ελλάδα. Και θεωρητικά τώρα, όταν είσαι κοντά στις εκλογές, θα το. Μου σου πω να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, αν το περσινό το όριο ήταν στο 1,7-1,8, μην πας να δώσεις και ελαφρώς παραπάνω. Δεν είπα το. Εποχές δώστα όλα.
1: Ναι. Ταμιακά βγαίνει. Ταμιακά μπορεί να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών πράσινο φως και για 2 δις μέτρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δει το Οικονομικό Επιτελείο τι προβλέψεις έχει για του χρόνου σε ανάπτυξη, σε πλεώνασμα, σε έσοδα, σε δαπάνες και με βάση αυτές τις προβλέψεις να πάρει έγκριση από την Κομισιόν πόσες επιπλέον δαπάνες από φέτος μπορούμε να κάνουμε. Πλέον τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται η οροφή δαπανών για όλα τα κράτη, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Υπάρχει ένα ταβάνι κάθε χρόνο το οποίο ψηλώνει κατά συγκεκριμένο ποσοστό. Άρα θέλω να πω ότι τα ταμιακά διαθέσιμα είναι αρκετά, αλλά πρέπει να δεις τι άδεια θα πάρεις, τι πράσινο φως θα σου ανάψουν.
0: Η μαγική λέξη πάντως που νομίζω ότι έχει διαρρεύσει είναι το φόρο ελαφρύνσης και εκεί πέρα είναι, θα παίξει πολύ.
1: Λοιπόν, ελαφρύνσει γενικότερα η ενίσχυση του εισοδήματος με έμεσο τρόπο. Όχι με άμεσο δηλαδή, εκτός από 1-2 μέτρα που είναι άμεσος ο τρόπος, δηλαδή στο χέρι λεφτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι με έμεσο τρόπο, με ελάφρυνση. Συνταξιούχοι, πολύ ψηλά στην ατζέντα, 3 είναι τα πιθανά μέτρα. Μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Εδώ αφορά συνταξιούχους πάνω από τα 1.467 ευρώ. Διότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι που παίρνουν, ας πούμε, 1.500 σύνταξη. Τρώνε εισφορά αλληλεγγύης, τους χρεώνεται εισφορά αλληλεγγύης από το πρώτο ευρώ. Αυτό που ζητάνε είναι να τους χρεώνεται εισφορά αλληλεγγύης είτε κλιμακωτά είτε κατευθείαν πάνω από τα 1.467, μέχρι εκεί δηλαδή να είναι 0, όπως είναι για τους υπόλοιπους.
0: Όπως είναι για τους υπόλοιπους, λοιπόν, ναι. Κοίτα, δίκαιο ακούγεται. Δεν είναι ότι. Ακούγεται, δεν είναι παράλογο. Παράλογοι είναι διάφοροι φόροι που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα και έχουν μείνει με χειρότερο από όλο τον ένφυε. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν.
1: Για τον ένφυε δεν έχουν ακούσει πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που όλοι το βρίζανε και το. Ναι.
1: Το τέλος, στο στεγαστικό. Λοιπόν, για τους συνταξιούχους επίσης, κάθε Νοέμβριο παίρνουν 300 ευρώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Θα ανακοινωθεί, όπως μαθαίνω, μία αύξηση τουλάχιστον κατά 50 ευρώ. Κάποιοι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα φτάσει 400. Από 300 σήμερα, 400. Μία φορά το χρόνο.
0: Και όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι, ποιοι ορίζονται με αυτή την οπτική, ας πούμε.
1: Αυτή τη στιγμή το εισοδηματικό όριο δεν το έχω πρόχειρο, αλλά είναι με εισοδηματικά όρια. Είναι από ένα επίπεδο σύνταξης και κάτω. Αφορά πάντως πολύ μεγάλο κομμάτι των συνταξιούχων. Δεν είναι ότι αφορά μόνο αυτούς που είναι στα 600 ευρώ, ας πούμε. Αφορά και λίγο μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά δεν το έχω πρόχειρο.
0: Μάλιστα, μπορούμε να επανέλθουμε. Ναι, σίγουρα θα επανέλθουμε. Καλά, μέχρι δε θα σε ξεζουμίσουμε, Άγγι, δεν το γλιτώνεις.
1: Λοιπόν, τελευταίο μέτρο για τους συνταξιούχους. 1/1/27 εννοείται θα μπει η αύξηση που μπαίνει κάθε χρόνο. Το θέμα είναι ότι φέτος μπορεί να είναι 2-3 δέκατα παραπάνω, δηλαδή αυτή τη στιγμή κανονικά λέμε ότι μια αύξηση που θα ήταν λογική με βάση και τον πληθωρισμό θα ήταν από 2,5 μέχρι 2,7 και τώρα ακούγεται ότι μάλλον θα είναι στο 3%. Και το σημαντικό όμως δεν είναι ότι θα είναι στο 3, το σημαντικό είναι ότι πλέον αυτή την αύξηση θα την λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι και όχι μόνο εκείνοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά, γιατί από το 27 καταργείται η προσωπική διαφορά και για το υπόλοιπο 50%. Είχε καταργηθεί ήδη από φέτος η μισή διαφορά, του χρόνου καταργείται και η άλλη μισή. Άρα θα είναι 3% η αύξηση, 3% για όλους τους συνταξιούχους. Ενώ μέχρι τώρα την αύξηση τη βλέπανε περίπου η μισή συνταξιούχοι, η άλλη μισή δεν τη βλέπανε λόγω προσωπικής διαφοράς. Πάμε επαγγελματικά.
0: Μεγάλο άνοιγμα στους συνταξιούχους βλέπω.
1: Ναι, και εμένα μου φαίνεται μεγάλο. Νομίζω ότι μαζί με τους επαγγελματίες είναι στην κορυφή της ατζέντας. Τώρα θα ακούσεις και τα πιθανότητα των επαγγελματιών και θα κάνεις τη σύγκριση. Επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μείωση τεκμαρτού εισοδήματος. Για το τεκμαρτό εισόδημα, οι επαγγελματίες φωνάζουν από την ημέρα που μπήκε ότι είναι ένας άδικος φόρος ισοπεδωτικός.
0: Ακόμα ένας, ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο λέει το Οικονομικό Επιτελείο, λοιπόν, είναι ότι θα κρίνει για κάθε κωδικό επαγγέλματος την φορολογική συμμόρφωση. Επίσης θα κρίνει για κάθε επαγγελματία και κάθε μικρομεσαία επιχείρηση εάν βοηθάει να ενισχυθεί η απασχόληση, αν κάνει προσλήψεις, τι μισθούς δίνει, τι επιδόματα, τι βοηθήματα και όλα αυτά. Και με βάση την ακτινογραφία και την εικόνα του κάθε κλάδου θα υπάρχει και ανάλογη προσαρμογή του τεκμαρτού. Δηλαδή μπορεί να δούμε σε άλλους κλάδους.
0: Τώρα αυτό αφήνει πολλά περιθώρια. Ξέρεις, αναλόγως πόσο πιο δυνατή είναι κάθε επαγγελματική ομάδα, τι μπορεί να πετύχει. Είναι λίγο πολιτικά λίγο.
1: Σίγουρα αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο θα υπάρχουν και γκρίνιες από αυτούς που θα μείνουν εκτός. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν ακούω σενάριο για οριζόντια μείωση των τεκμαρτών εισοδημάτων. Μπορεί όμως και να υπάρξει τελικά για να αποφύγουν τις γκρίνιες. Δηλαδή,
0: μου ακούγεται πιο δίκαιο. Τώρα αναλόγως ξέρεις τώρα την συντεχνιακή δύναμη που έχει ο κάθε χώρος, το τι μπορεί να πετύχει και να βγαίνει μετά και να λέει ο ένας, εγώ πέτυχα αυτό, να κλαίγονται οι άλλοι και δεν μπορείς να πιάσεις και όλα τα επαγγέλματα. Είναι και χιλιάδες, δεν είναι.
1: Η κωδική είναι πολύ. Λοιπόν, κατάργηση τέλους επιδεύματος, το οποίο σήμερα μπορεί να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Είναι μια φορά το χρόνο, επιβαρύνει και επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν καταργηθεί, ξαναλέω, το όφελος θα είναι από 600 μέχρι 1.000 ευρώ το χρόνο. Μείωση προκαταβολής φόρου. Έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια στο 80%. Κάποτε ήταν στο 100%, κάποτε ήταν στο 95%.
0: Άλλο άδικο αυτό, προπληρώνεις. Έναν υποτιθέμενο φόρο και ένα χρόνο μετά, αφού τον έχεις προπληρώσει, έρχεται και σου λέει: ούψ, μπορεί να κάναμε λάθος. Τώρα πάρε κάτι πίσω, αλλά εσύ τα έχεις προπληρώσει.
1: Τα έχεις προπληρώσει και τα έχεις στερηθεί από τη ρευστότητα.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Είναι στο 80%, πιθανότατα θα πάει στο 60%, κάποιοι πιέζουν και για 55%. Θα δούμε. Πάντως, μιλάμε για μείωση της προκαταβολής φόρου και τέλος μείωση ασφαλιστικών εισφορών, περαιτέρω μείωση, γιατί έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Κατά μισή έως μία μονάδα, αυτό θα ανακουφίσει και τους επιχειρηματίες.
0: Παραμένουν βέβαια πολύ υψηλά, γιατί σε σχέση με άλλες χώρες το κόστος του εργαζομένου, όταν βάλουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές, είναι πολύ υψηλό. Δηλαδή, διάβαζα πρόσφατα μια σχετική έρευνα που έλεγε ότι για κάποιον που, για παράδειγμα, παίρνει 9 εκατοστάρικα στην Ελλάδα, η επιχείρηση χρεώνεται ουσιαστικά κοντά στα 1.400 με 1.450, ενώ αν είναι στην Κύπρο η ίδια επιχείρηση ή στη Βουλγαρία, το κόστος είναι 1.100 για την επιχείρηση, με όλες τις ασφαλιστικές δαπάνες που μπαίνουν πάνω στους που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις. Είναι ακόμα πολύ υψηλές.
1: Κοίτα, το πιο απλό πράγμα που έχεις να κάνεις και εσύ και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να δει το κόστος αυτό το εργασιακό είναι, αν έχει ένα φίλο που είναι μισθωτός, να του ζητήσει να δει την ανάλυση μισθοδοσίας.
0: Να.
1: Εκεί θα πάει να δει κάποιος το μεικτό μισθό. Στο μεικτό μισθό θα πρέπει να προσθέσει και την επιβάρυνση του εργοδότη και στη συνέχεια θα τον ρωτήσει τελικά εσύ από αυτά τα λεφτά τι έβαλες τελικά στην τσέπη. Η διαφορά είναι μεγάλη. Υπάρχει πράγματι μεγάλο εργασιακό κόστος. Τώρα, συγκεκριμένα για τις εισφορές, ξαναλέω, μισή με μία μονάδα κάτω είναι τα πιθανότερα σενάρια. Οι μισθωτοί, τώρα, μια και τους αναφέραμε, και μια και λέγαμε για διάφορες κρατήσεις, οι οποίες σου στερούν εισόδημα, αν είσαι μισθωτός, ακούγεται ότι θα κουρευτούν κάποιες κρατήσεις. Ξαναλέω, όποιος δει ανάλυση μισθοδοσίας θα δει ότι υπάρχουν 6-7 διαφορετικές κρατήσεις, κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να κουρευτούν. Τώρα πόσο δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, εκτίμηση, αλλά πάντως το, και μόνο το γεγονός ότι είναι στο τραπέζι, αυτό αφήνει μια αισιοδοξία. Επίσης για τις επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν κάρτες σύντησης στους εργαζόμενους αντί για αύξηση μισθού, αυτές οι κάρτες είναι περίπου στα 6 ευρώ σήμερα το ταβάνι για το αφορολόγητο. Ακούγεται ότι μπορεί να πάει στα 10. Εάν πάει
0: 6
1: στα 10,
0: την ημέρα.
1: 6 την ημέρα, ναι. Συγγνώμη, δεν το διευκρίνησα, έχεις δίκιο. 6 την ημέρα για να είναι αφορολόγητο. Και ακούγεται ότι μπορεί να πάει στα 10.
0: Το οποίο επίσης, σε πάση περιπτώσει, δεν μπορείς τώρα να το παρουσιάζεις σαν αύξηση στο μισθό. Δίνεις την κάρτα, αλλά δεν περνάει μέσα με ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά για τα συντάξιμα και δεν είναι, δηλαδή, θα μου πεις λεφτά είναι κάτι παίρνεις, αλλά δεν εμφανίζεται μέσα στο μισθό σου.
1: Το μεγάλο πρόβλημα με όσους αντιδρούν με τέτοιου είδους κάρτες, το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς ότι δεν συνδέονται αυτά τα χρήματα με το μελλοντικό ύψος της σύνταξης.
0: Της σύνταξης, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Το Ταμείο σου δεν αναγνωρίζει ότι αυτά τα χρήματα ήταν μισθός. Το Ταμείο
0: λοιπόν,
1: σου... Και τέλος, απλώς να πω για τα στεγαστικά, ότι οι ιδιοκτήτες μπορεί να δουν ελάφρυνση της φορολογίας στα ενοίκια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έχει προαναγγείλει από πέρυσι ο Πρωθυπουργός. Αρκεί, όπως είχε πει τότε, να σας δώνω, να δηλώνετε τα ενοίκια για να μην τα έχετε όλα μαύρα.
0: Ωραία.
1: Να δούμε αν το κάνανε.
0: Άκη, σίγουρα και τις επόμενες ημέρες θα σας έχουμε εδώ πέρα να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο. Και συζήτηση για όσα ακούσαμε από τον Άκη και τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροποποίηση δρομολογίων στον προαστιακό λόγω πυρκαγιάς κοντά στη δισιδροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο. Προαστιακός δεν φυλάσσεται σε αυτό το σημείο όπου Ρωμά πηγαίνουν μπάζα και σκουπίδια, τα οποία καίνε για να μειωθεί ο όγκος και να ρίξουν και άλλα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα, σημείωσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αρχίζουν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, 3 νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά, ένας νεκρός. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Group As Pharmacos.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

άρχισε τα μηνύματα σχετικά με τις διαρροές όσον αφορά το πακέτο. Και εντάξει, να πούμε ότι άδικο δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλημέρα. Για τις παροχές προς τους συνταξιούχους που άκουσα με πολλή ανακούφιση, λέει η Ελένη. Τι θα γίνει με τις φορολογικές κλίμακες, μη μας τις πάρουν πίσω από την άλλη. Αυτό είναι ένα κομμάτι που επίσης θα το δούμε μέσα στην πορεία. Είπαμε τώρα με τον Άκη θα έχουμε σχεδόν καθημερινή έτσι, επαφή, γιατί όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε, ο πιο σημαντικός χρονικός ορίζοντας, αν θέλουμε να συζητήσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις και πάνω στα μέτρα της ΕΔΕΘ. Ελπίζουμε να γίνει μια πραγματική κουβέντα και όχι φλιναφήματα και πυροτεχνήματα. Δίνω εγώ 5, όχι εγώ θα δώσω 10, και γιατί αν μην δώσουν παιδιά 20 και 30, να είναι όλα τα μέτρα κοστολογημένα, γιατί αυτή η χώρα, αυτό που έχει πληρώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι πολλοί αρέσκονται, προκειμένου να χαϊδέψουν αυτιά, γιατί ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να του πούνε μηδενική φορολογία, όλα τζάμπα κτλ. Ή τουλάχιστον να ξέρεις ότι οι φόροι σου πιάνουν τόπο. Δηλαδή λένε, στη Σκανδιναβία οι φόροι είναι μεγαλύτεροι. Έχει πάει κάποιος στη Σκανδιναβία από όλους αυτούς που λένε ότι οι φόροι είναι μεγαλύτεροι, για να δει τι παροχές έχουν οι πολίτες? Που ξέρει ο εργαζόμενος ότι που θα πάει να αφήσει το παιδί του από την πρώτη μέρα που γεννιέται, ότι το παιδί που θα πάει να σπουδάσει, ξέρει ότι με το που θα πάει να σπουδάσει θα πάρει ένα άτοκο δάνειο το οποίο θα το αποπληρώσει σε 15 με 20 χρόνια, δηλαδή θα έχει τελειώσει τις σπουδές και θα έχει ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Άρα δεν θα είναι ένα βάρος στους γονείς, οι οποίοι περνάει το παιδί στο πανεπιστήμιο, από τη μία χαίρεται η καρδούλα τους, από την άλλη λέει ούψ, είναι ένα με 1,5 χιλιάρικο αν έχει περάσει το παιδί μακριά από τον τόπο που μένει η οικογένεια. Έχει πολλά τέτοια θέματα. Σαφώς υπάρχουν χώρες με υψηλότερη φορολογία, αλλά υπάρχουν, σε αυτές τις χώρες συνήθως σέβονται και περισσότερο τον πολίτη. Δεν συζητήσω για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου αν θα πας στη Γερμανία, στη Σουηδία, στην Νορβηγία, ακόμα και στην Ουγγαρία, στην Τσεχία, ξέρεις ότι θα πάρεις το λεωφορείο, θα περάσεις στη συγκεκριμένη ώρα, θα περάσει το τρένο, θα μπορέσεις να ταξιδέψεις σε όλη τη χώρα, δεν θα χρειαστεί καν να πάρεις αυτοκίνητο για να κάνεις τη δουλειά σου, ενώ εδώ πέρα είμαστε ακόμα στην εποχή του αραμπά. Λέει ο Σπύρος, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν μειωθεί, αυξάνονται κάθε χρόνο με βάση τον πληθωρισμό. Το ακούω και αυτό. Ούτως άλλως η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή. Για να καταλάβετε το πραγματικό κόστος ενός υπαλλήλου στην Ελλάδα πώς διαμορφώνεται, είναι αν συνυπολογιστούν οι εργοδοτικές εισφορές και οι υποχρέωση και οι λοιπές υποχρεώσεις, είναι 42% υψηλότερο από τον ονομαστικό μεικτό μηνιαίο μισθό. Αυτά είναι που στο τέλος ανεβάζουν κατά πολύ το κόστος, υποχρεώνουν πολλές εταιρείες να μην μπορούν να μην προσλαμβάνουν κόσμο, να μην είναι συνεπείς, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να γλιτώσουν των διαφόρων έτσι υποχρεώσεων. Είναι πολύ υψηλό ακόμα το κόστος. Επίσης να προσπαθούν με κάθε τρόπο να γλιτώσουν των διαφόρων έτσι υποχρεώσεων. Είναι πολύ υψηλό ακόμα το κόστος.

0: αναμένονται φοροελαφρύνσεις οι οποίες θα ισχύσουν από το 27 και θα τις δουν οι πολίτες στην τσέπη το 28. Έτσι είναι. Να έχεις κάτι να ελπίζεις. Εδώ σου παίρνουν όλο το φόρο το 100% υπολογίζοντας τι θα βγάλεις. Και αφού στα παίρνανε, ερχόταν ένα χρόνο μετά και σου λένε: ούψ, συγγνώμη, δεν τα έβγαλες. Πάρτε τώρα πίσω. Λες, θα έχεις στερηθεί ένα χρόνο. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber ή επικοινωνία. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio 105,8. Από τον Εύρο μέχρι τη Φλόρινα, από το Κιλκής μέχρι την Κρήτη, από το Δωδεκάνησο μέχρι το Ιόνιο. Εδώ σας περιμένουμε να ανταλλάξουμε μαζί σας τις απόψεις για όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας. Και ένα από τα θέματα της επικαιρότητας που εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε αρνητικά και ήθελα να το συζητήσουμε και ευχαριστώ πολύ τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ευστράτιο Μανικάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, είναι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής οφείλεται στο κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΔΕ. Καλημέρα, κύριε Μανικάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Βραδέρη. Καλημέρα σας και στον πρόεδρο σας.
0: Έχω ακούσει τώρα, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια. Έχουν περάσει πια τόσο, αλλά είναι σαν να παθαίνεις λοβοτομία όταν τα ακούς. Την υπογειοποίηση των καλωδίων του ΔΔΕ ώστε να σταματήσουν να τεινάζονται στον αέρα διάφορες ασφάλειες, να υπάρχουν αυτές οι κενώσεις και τα λοιπά, να δημιουργούνται σπινθήρες. Είναι αυτό που λέμε νιώσιμουνα και γέρασα, αλλά συνεχίζει το ίδιο πρόβλημα και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός, ειδικά των πυρκαγιών που προκαλούνται από το δίκτυο.
1: Κοιτάξτε κύριε Βραδέλη, και εγώ νιώσιμουνα και γέρασα όπως είπατε κι εσείς. Θα σας πω μερικά νούμερα για να καταλάβουν και οι ακροατές σας γιατί μεγέθη συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο ΔΔΕ, στον οποίο εγώ εργάζομαι τα τελευταία 34 χρόνια πιο παλιά το μέσα στη ΔΕΗ που ήμασταν, έχει 255.000 χιλιόμετρα ενεργό δίκτυο καλωδίων μέσα στάσεως. Πάνω σε αυτό έχει 170.000 περίπου υποσταθμούς μέσα στη χαμηλή στάσεως. Και από αυτό το δίκτυο απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του ελεκτρισμού γύρω στα 7,5 εκατομμύρια καταναλωτές. Το δίκτυο, κύριε Βραδέλη, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος είναι εκτεθειμένος 365 μέρες το χρόνο σε όλα τα καιρικά φαινόμενα, είτε αυτό λέγεται βροχή, είτε λέγεται αίρεστη παγωνιά, είτε καύσιμας, είτε υπερθέρμανση του πλανήτη, είτε κλιματική αλλαγή, όπως το συνηθίζουμε να λέμε τώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύου έχουν υλικά, αναλώσιμα υλικά εκατομμυρίων ευρώ, δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Βέβαια, τώρα όταν μιλάμε για τέτοιο εύρος, ναι, είναι λογικό. Συντήρηση να ξεκινήσεις να κάνεις, πρέπει να ξεκινήσεις από τώρα και να τελειώσεις σε πόσα χρόνια.
1: Θα φτάσουμε και στη συντήρηση. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτός ο οργανισμός μεταλλάσσεται καθημερινά. Αυξάνεται, το μπαίνουν καινούργια δίκτυα στη λειτουργία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μετά από τα μνημόνια έχει ξεκινήσει και η ανάπτυξη της χώρας, η ανοικοδόμηση με τρομερή. Εγώ στη Θεσσαλονίκη που ζω και διαβιώ, και είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, όλο αυτό το δίκτυο χρειάζεται πρώτα απ' όλα προσωπικό, έμπειρο προσωπικό, κάτι το οποίο δεν το έχουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί δυστυχώς στην περίοδο των μνημονίων ζήσαμε στιγμές απόλυτης φτώχειας. Θυμάστε πολύ καλά ότι υπήρχε ένας τόμος που έλεγε 5 απολύσεις, 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη, μετά έγινε 10 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη. Οπότε εμείς
0: ήταν 100 άτομα
1: σε μια δεκαετία, ναι. 100 άτομα σε μια δεκαετία, καταλαβαίνετε τι συζητάμε τώρα. Έντοτε έχουμε προσλάβει γύρω στα 2.500 άτομα το 2019 και μετά, αλλά έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάδελφοι. Έχει φύγει η τεχνογνωσία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν μπει εργολάβοι, ιδιώτες εργολάβοι, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν προσωπικό, προσπαθούν και αυτοί να βρουν προσωπικό, το οποίο δεν είναι άρτια κατά τη

0: ορισμένο και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Πάμε τώρα στο κομμάτι της συντήρησης που είπατε.
1: Πάμε στη συντήρηση, γιατί είναι πολλές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε από...
0: Ναι. Κοιτάξτε, η πυρκαγιά δεν
1: ειδικά
0: ξεκινάει
1: στα,
0: μόνο...
1: Στα μεσέ, στο...
0: Δεν ξεκινάει μόνο από ένα κακοσυντηρημένο δίκτυο. Ξεκινάει από μία παρέμβαση τρίτου, από ένα τυχές γεγονός, από τους κυνηγούς χαλκού που μας κάνουν δολιοφθορές και κλέβουν συστήματα πάνω από τα δίκτυά μας, μετασχηματιστές, χαλκό κλπ.
1: Ωραία, εγώ ξέρω τι προτείνω κύριε Μανικάκη, να το κάνουμε λίγο πιο, για να καταλάβουμε, γιατί πολλές φορές δημοσιογραφικά και εμείς αναπαράγουμε διάφορες έννοιες, τις οποίες ούτε εμείς τις καταλαβαίνουμε πολύ καλά, το ίδιο και ο κόσμος. Λέμε, ας πούμε, προκλήθηκε από υπερφόρτωση του δικτύου της ΕΔΗ, που προκλήθηκαν σπιθήρες του ΔΔΕ και από σπιθήρες και τα λοιπά. Οπότε έπεσε κάτω, χόρτα άναψε. Πάμε να δούμε, ας πούμε, για ποιους λόγους μπορεί ένας σταθμός μέσης ή χαμηλής στάθμης να προκληθούν μάλλον σπιθήρες ή μια μικρή ή έκρηξη, μια δυσλειτουργία. Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να το προκαλέσουν και πώς θα μπορούσε αυτό να αποφευθεί.
0: Το πιο συχνό φαινόμενο είναι από εξωγενείς παράγοντες, να ξέρετε.
1: Όπως.
0: Όπως τα πουλιά. Τα πουλιά, επειδή δεν μπορούν να αναγορήσουν κάποια πράγματα, χτυπούν πάνω στους αγωγούς, χτυπούν πάνω στους μεταχειριστές, δημιουργούν βραχυκύκλωμα, σκοτώνουν τα φυσικά ακαρία, πέφτοντας κάτω είναι φλεγόμενα και δημιουργούν την πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές μπορούν να συμβούν γιατί έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν μιλάω για τους κεραυνούς οι οποίοι είναι
1: ξεκάθαροι. Ένα άλλο κομμάτι.
0: Ένας κεραυνός, φυσικά και στο δίκτυό μας κάνει μεγάλη ζημιά ένας κεραυνός και δημιουργούν εκεί πυρκαγιές. Πέφτει ένα δέντρο πάνω σε ένα δίκτυο, το οποίο δέντρο είναι μια βραδιφλεγής βόμβα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλό το καλοκαίρι, έχουμε μεγάλη περίοδο ανομβρίας, είναι ξερά τα πάντα. Οι θερμοκρασίες είναι από μόνες τους πολύ υψηλές για να κάνουν αυτανάφρηξη κάποια υλικά. Πέφτει ένα δέντρο πάνω στο δίκτυο από έναν τραγικό, από έναν αέρα και όπως έγινε προχθές στη Σίδηρη. Ήταν ένα πέφκο το οποίο ήταν ξερό, ήταν 20 μέτρα μακριά, έπεσε πάνω στο δίκτυο και δημιουργήθηκε φωτιά.
1: Ναι. Βέβαια, όπως και στη Σίδηρη, όπως και στο Ρέθνο.
0: Υπάρχουν ναι. Φυσικά και αστοχής υλικών, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε.
1: Μετασχηματιστές οι οποίοι σκάνε και τα λοιπά.
0: Ναι. Όταν έχουμε ένα δίκτυο με 255.000 χιλιόμετρα, υπάρχουν πολλών ειδών υλικά. Είναι παραδεκτό και αποδεκτό ανθρωπίνω έρευνα και από τις προδιαγραφές ότι κάποια υλικά μπορούν να αστοχήσουν. Μπορεί να κοπεί μια γέφυρα, μπορεί να σκάσει ένα θεωρητή. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
1: Αν πούμε ότι ξεκινάει η συντήρηση, πρόβλημα... πόσο καιρό θα μας πάρει, ας πούμε, να συντήρησουμε, να δούμε τα εναέρια και μετά να πάμε στο κομμάτι της υπογειοποίησης, το οποίο είναι...
0: Ωραία. Κοιτάξτε, κύριε Βραβέλη, εμείς στο ΔΕΔΙΕ, βάσει νόμου, υποχρεωνόμαστε κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο μήνα μέχρι τον Μάρτιο, να έχουμε ολοκληρώσει τη συντήρηση, την επιθεώρηση του δικτύου, και να εντοπίσουμε τα σημεία αυτά τα οποία...
1: Και προλαβαίνετε όλα αυτά εδώ πέρα. 170.000 υποσταθμούς, 255.000...
0: Προλαβαίνουμε. Ένα μεγάλο αριθμό το προλαβαίνουμε. Ναι. Και γίνονται στοχευμένες συντηρήσεις. Επίσης γίνονται έλεγχοι με θερμοκάμερα, όπου υπάρχουν διακλαδώσεις και στοιχεία τα οποία υπερφορτίζονται. Και προλαβαίνουμε πάρα πολλές ζημιές. Σας είπα όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε έλλειψη προσωπικού και αυτό κάνουμε και μια έκκληση από τον σταθμό σας προς τη διοίκηση του Υπουργείου και προς την διοίκηση του ΔΕΔΙΕ, προς την ηγεσία του Υπουργείου και στη διοίκηση του ΔΕΔΙΕ για άμεση προσλήψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για να μπορέσουμε να προλάβουμε πολλά πράγματα.
1: Όλες οι δεν θα προλαβαίναμε αν είχαμε υπογειοποιήσει μεγάλο κομμάτι του δικτύου.
0: Θα σας πω λοιπόν. Εμείς στη Θεσσαλονίκη καταφέραμε μετά από μια πενταετία. Γιατί τόσο μας πήρε περίπου μια πενταετία να κάνουμε υπογειοποίηση του ΣΕΙΣΟΥ, τις γραμμές που ήταν μέσα από το δάσος.
1: Ναι. Αυτό είναι βασικό, λέει, τώρα όταν έχεις ένα δάσος και περνάνε από μέσα γραμμές.
0: Μιλάμε για 19 χιλιόμετρα μόνο, δεν μιλάμε για.
1: Και πόσο καιρό πήραν τα 19 χιλιόμετρα?
0: Μας πήραν περίπου 5 χρόνια.
1: 5 χρόνια τα 19 χιλιόμετρα. Κόστος?
0: Ναι. Αν πούμε ότι το ένα χιλιόμετρο ένα αεροδίκτυο έχει κόστος 100.000 ευρώ, τυχαίο το νούμερο.
1: Ναι.
0: Το υπόγειο έχει επί 5.
1: Επί 5. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι για να υπογειοποιηθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου.
0: Τα προβλήματα δεν είναι.
1: Θες 35 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, τα προβλήματα δεν είναι να υπογειώσει. Το πρόβλημα των σωρών δεν είναι υπογειώσει το δίκτυο. Είναι πώς θα φτάσει εκεί. Γιατί για να κάνεις μια εσκαφή μέσα στην πόλη για να περάσεις 50 μέτρα καλώδιο, πρέπει να περάσεις από 10 υπηρεσίες να πάρεις άδειες.
1: Ναι, είναι εντάξει, και το άλλο, το ελληνικό παράλογο. Αλλά μέσα από δάση, ας πούμε, όταν περνάνε γραμμές υψηλής τάσης ή μέσης, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά είναι σαν να φλερτάρεις με την πυρκαγιά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Βραδέλη. Σας πω το εξής μόνο. Ακόμα και για το Safe Sou που εμείς στη Θεσσαλονίκη το φυλάμε σαν κόρο εφαρμογή, δεν έχουμε άλλο δάση στη Θεσσαλονίκη, μόνο αυτό έχουμε. Ακόμα και εκεί αντιμετωπίσαμε προβλήματα από διάφορες οργανώσεις, είτε αυτές ήταν θελοζωικές, είτε ήταν φίλοι του Πρασίνου, είτε ήταν φίλοι του Κιτρίνου, όπως θέλετε πείτε, οι οποίοι βάζανε προσχώματα και προσφυγές για να μην γίνει σκαφή και να μην χαλάσει το χώμα.
1: Εντάξει, τώρα και ο άλλος όταν δεν είναι ενημερωμένος σου λέει, βλέπει μια μπουλντόζα μέσα από όπως σου λέει πάει να καταστρέψουν τα πεύκα. Αν θα υπάρχει στο ενημέρωση και κάποιος πει, παιδιά, το κάνουμε αυτό για να σταματήσουν πια να περνάνε τα καλώδια παράλληλα με τα πεύκα ή μέσα από τα πεύκα και πιάνει φωτιά το σεξ σου κάθε τρεις και λίγο, με την υπογειοποίηση τουλάχιστον μειώνουμε κατά πολύ στο ελάχιστο τον κίνδυνο. Είναι και θέμα λίγο επικοινωνίας το πώς γίνεται, δεν λέω το από πλευρά σας. Απλά φέτος πολλοί συνάδελφοί σας έχουν συλληφθεί για αυτούς τους λόγους.
0: Ναι, σε αυτό έχετε πολύ το δίκιο. Δυστυχώς αυτό είναι ένα τραγικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Συγγνώμη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί δεν είναι ούτε οι ιδιοκτήτες του δικτύου, ούτε του οικοπαίδου, ούτε του σπιτιού. Είναι εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι που δουλεύουν στο δίκτυο 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το χρόνο, το 24ωρο, για να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα το ρεύμα, το αγαθό στον κόσμο. Είναι λυπηρό να συλλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Στο Ρέθυμνο, στην Άρτα, τώρα θυμάμαι στα πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Στο Ρέθυμνο, ο προϊστάμενος πέρασε δύο βράδια μέσα στο κρατητήριο. Στην Άρτα, ο διευθυντής και ο προϊστάμενος είχαν εγγύηση για να βγουν έξω 120.000 ευρώ και 50.000 αντίστοιχα.
1: 120.000 ο προϊστάμενος του ΔΔΕ.
0: Ναι, και 50.000 ο υφιστάμενος. Είναι τώρα σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Άρα εσείς σαν ΔΔΕ.
0: Οι εργαζόμενοι δεν είναι εγκληματίες. Δεν είναι κτήματος αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα κάνεις να γίνει διευθυντής από εσάς στο τέλος. Θα είναι η μοναδική υπηρεσία που δεν θα έχει διευθυντές.
0: Μα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά οι παρετήσεις. Αν και έχουν ξεκινήσει δηλαδή.
1: Να μπει ο άλλος μέσα στην μπουζούκια για να πληρώσει 120.000 για να.
0: Προχθές στη Σαμοθράκη πήρε φωτιά ένα οικόπεδο 100 τετραγωνικά από ένα βρακύλωμα που είναι πάνω στο στήλο. Και η περιοριστική κρατούσε τον συνάδελφο τον τεχνίτη που ήταν στο νησί ο μοναδικός, που κρατούσε μέσα στο ακριτικό της περιοριστικής. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είμαστε εγκληματίες, εργαζόμενοι είμαστε.
1: Αυτό ο νόμος το προβλέπει ή απλά πρέπει να πιάσουμε και κάποιο.
0: Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, όταν σκάει ένας μετασχηματιστής και είναι ελαττωματικό γιατί το ανταλλακτικό δεν ήταν καλό, ή πέφτει με ένα πουλί, όπως είπατε προηγουμένως, πάει μια κουρούνα, καρφώνεται πάνω στον μετασχηματιστή, παίρνει φωτιά, καίγεται. Όλα αυτά πώς μπορούμε να τα προλάβουμε. Είναι μεγάλος ο αριθμός πάντως των συμβάντων και βέβαια θα είναι και μεγάλος ο αριθμός των συλλήψεων σε λίγο.
0: Αυτό ήταν πρωτόγνωρο που έγινε φέτος.
1: Νομίζω πέρσι στην Κερατέα ήταν η πρώτη φορά που είχε συλληφθεί κάποιο του ΔΔΕ.
0: Εντάξει, ναι,
1: έχει γίνει πρώτη φορά το.
0: Ναι. Έγινε πέρσι στην Κερατέα, έγινε κάποιε παρεμβάσει, του συνάδελφοι πήγαν εκεί, δώσαν καταθέσει και φύγαν.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε ότι κρατήθηκαν.
1: Φέτος ναι, πήγε σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό λέω, άλλαξε ο νόμος.
0: Κρατήθηκαν στην εισαγγελία, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, δόθηκαν εγγυήσει.
1: Ωραία, και τι θα γίνει τώρα, δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο.
0: Στο τέλος θα κρυβόμαστε μεταξύ μας. Θα ακούει φωτιά ο προϊστάμενος και θα κρύβεται. Θα κρύβει το τηλέφωνο και θα φεύγει, θα κρύβεται.
1: Θα βλέπετε πουλί να πετάει πάνω από μετασχηματιστή και θα βγάζετε τα σκιάχτρα.
0: Και στη Χαλκιδική προχθές που έγινε η φωτιά και οι δύο προϊστάμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι σε εισαγωγικά γιατί ήταν επί το έργο και έπρεπε να επιβλέψουν τις διαδικασίες αποκατάσταση των ζημιών. Και πριν στις διαδικασίες του ΣΑΦ, διαφορετικά και αυτοί θα πήγαιναν μέσα.
1: Εννοείται δικογραφία θα γίνει και πάλι οι άνθρωποι θα τρέχουν. Δεν είναι ότι το γλιτώνουν. Γλιτώσαν, ας πούμε, τώρα το κρατητήριο, αλλά θα τους τρέχουν στα δικαστήρια. Ωραία, ποια λύση υπάρχει, γιατί σε αυτό αφενός μεν δεν μπορούν να ξεκινάνε τόσες φωτιές, γιατί τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν πολύ μεγάλο αριθμό πυρκαγιών εξαιτίας του δικτύου του ΔΔΕ, συντήρηση, πουλιά, κακά ανταλλακτικά, αλλά είναι πολλά.
0: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΔΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΔΕ το 1% των πυρκαγιών.
1: Ναι, το 30%.
0: Το 1%.
1: Το 1. Όχι, φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
0: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
1: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
0: πιθανόν.
1: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
0: Αυτό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
1: Μάλιστα. Επειδή ρώτησα προηγουμένως για την υπογειοποίηση, το ΣΕΙΞΟΥ μας πήρε τα 19 χιλιόμετρα 5 χρόνια. Εδώ, επειδή τώρα μιλάμε για κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα, όπως τα. Πού βρισκόμαστε, ας πούμε, στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Προχθές την. Πρέπει να γνωρίζω ότι ο ΔΔΕ οτιδήποτε δαπάνη πρέπει να κάνει, πρέπει να πάρει έγκριση από τη ΡΑΗ.
1: Ναι.
0: Από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Προχθές εγκρίθηκε με την απόφαση Ε2229-26, κατέστησε στον Αυγούστου βγήκε αυτή η απόφαση. Εγκρίθηκαν έργα για την πενταετία 26-2030, 5,9 δις. Σε αυτά τα 5,9 δις υπάρχουν 41 έργα τα οποία είναι για την αντικατάσταση δικτύων μέσης τάσης που αξιαγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Οπότε ξεκινάει ο εξυγχρονισμός, μπαίνουν καινούργια συστήματα, ήδη.
1: Βέβαια το έχω ξανακούσει αυτό εδώ πέρα, ότι ξεκινούσε ο εξυγχρονισμός και πάλι είχαν βγει λεφτά, αλλά τώρα υποθέτω ότι μάλλον δεν πρόλαβαν.
0: Ίσως τα λεφτά αυτά να πήγαν σε άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί υπόγεια καλώδια δεν είναι.
0: Μπορούν να πήγαν σε μετρητές, μπορούν να πήγαν σε συστήματα διαχειρισμού, μπορούν να πήγαν σε αντικαταστάσεις παλαιών μετρητικών διατάξεων.
1: Αλλάζει τώρα ο Τσάβης και το.
0: Η δεκαετία των μνημονίων. Αγαπητέ μου κύριε Βραδέλη, άφησε πολύ μεγάλο κενό στις εταιρείες παντού.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ μεγάλο κενό.
1: Κύριε Μανικάκη,
0: μην ξεχνάτε ότι στη δεκαετία των μνημονίων η αποτίμηση της επιχείρησης της ΔΕΗ
1: ήταν 200
0: εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ήταν.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ήταν λιγότερο από το ένα πόδι του Κριστιάνου Ρονάλντο.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτά ζούσαμε και αυτά ζήσαμε. Δεν μιλάμε τώρα για τις μισολογικές περικοπές που έγιναν στους εργαζόμενους του Σύνολου των Εργαζομένων.
1: Καλά, εκεί ξεκινήσει μεγάλη κουβέντα, γιατί θα σου πει τι παίρνανε οι υπάλληλοι της ΔΕΚΟ πριν, στις χρυσές εποχές. Αλλά εντάξει, αυτή είναι άλλη κουβέντα.
0: Να σου πω κάτι, κύριε Βραδέλη. Όλα αυτά που λέγανε και εγώ τα έχω ακούσει, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Δεν τα γεύτηκα πάντω.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορεί οι παλιότεροι. Λοιπόν, σίγουρα θα τα ξαναπούμε, να τελειώσει και η αντιπυρική και να κάνουμε και ένα μάζεμα να δούμε τι γίνεται με τους συναδέλφους σας. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Στράτιο Μανικάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος.
0: Να κάνω μια τελευταία έκκληση για το σταθμό σας, να στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στην διοίκηση του ΔΔΕ να προβούμε άμεσα σε προσλήψεις τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, γιατί τους έχουμε ανάγκη.
1: Ωραία, μεταφέρθηκε.
0: Και επειδή οι παλαιότεροι σιγά σιγά φεύγουμε.
1: Δεν είναι να μείνει και η τεχνογνωσία.
0: Είναι κρίμα να είναι μόνο του στο πεδίο.
1: Χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν.
0: Έναν παλιό δίπλα να τους παρέχει τη γνώση και την προστασία. Το βασικότερο είναι αυτό, η προστασία για να γυρνάμε κάθε μεσημέρι στο σπίτι μας. Γιατί το ρεύμα δυστυχώς ούτε μυρίζει ούτε φωνάζει.
1: Ακριβώς. Μαζί μας ήταν ο κύριος Στράτιος Μανικάκης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΔΕ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω στα πολλά μηνύματά σας που έχουν έρθει και σας ευχαριστώ όλους και όλες για την ανταπόκριση και για την επικοινωνία. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, είναι η διάδραση στο να υπάρχει αυτή η ζωντανή επικοινωνία μαζί σας. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο με το δεύτερο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων από κοινοτικές ενισχύσεις για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Όπως είπε, αυτές οι πλημέλειες πρέπει να θεραπευτούν για την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών φοιτητριών και φοιτητών. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίες άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers για παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2026-27. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.000. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι, το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όσους τώρα μπήκαν στην συχνότητα εδώ του Earth News Radio 105,8. Καλή συνέχεια σε όσους ακολουθούν από τις 10, παρέα μέχρι και τις 12, με τον Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο και την καλύτερη δυνατή σύνθεση της ομάδας και σήμερα. Νίκος Τσιπλάκης, ρύθμιση ήχων, Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο την σειρά στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στο ωραία τραγούδια που ακούτε και σήμερα για τα δικά σας τα μηνύματα μέσω Viber για την δική μας επικοινωνία. Τώρα λέει, ας πούμε, η Ελένη σε σχέση με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών ΔΔΕ. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι επιτελούν άριστα τη συντήρηση και με αυτοθυσία. Είναι οι μόνοι που δεν φταίνε, φταίνε τα πουλιά, τα κουκουνάρια, οι άνεμοι θερμοκρασίες κλπ. Οι αδράμοι αμοιβόμενοι εναερίτες και οι προμηθευτές δεν φταίνε. Μας προσβάλλει ο καλεσμένος σας. Γι' αυτό φωνάζουμε καλεσμένους από όλα τα μέσα, από όλα, από όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες, τάξεις κτλ. Για να ακούμε και τα δικά τους επιχείρηματα. Είναι μεγάλος ο αριθμός των πυρκαγιών και προφανώς για να συλλαμβάνονται οι υπεύθυνοι του δικτύου του ΔΔΕ ανά νομό, σημαίνει ότι έχουν μια ειδική ευθύνη, ειδικά στο κομμάτι των πυρκαγιών. Δεν τρελάθηκε ξαφνικά ο νομοθέτης. Προφανώς έχει γίνει μια άλλη διαφοροποίηση του ρόλου που θα πρέπει να επιτελούν. Υπάρχει θέμα συντήρησης, υπάρχει θέμα ανταλλακτικών. Εντάξει, τώρα, αν θα έρθει τώρα μια κουρούνα και πέσει πάνω στον μετασχηματιστή, γιατί το έχω δει πολλές φορές, ότι δυστυχώς αρκετά πουλιά καρφώνονται στα, παθαίνουν ηλεκτροπληξία εκεί που προσπαθούν να σταθούν, ειδικά στις υψηλής και μέσης τάσεις, και πέφτουν φλεγόμενα και στη συνέχεια πιάνει φωτιά η περιοχή εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που πρέπει να προβλεφθούν. Η υπογειοποίηση θα έλυνε σε μεγάλο κομμάτι το θέμα της ασφάλειας, αλλά όταν σου παίρνει 5 χρόνια τα 19 χιλιόμετρα στο Σέιχ σου και ένα άγνωστο κονδύλιο, ενώ είναι ένα έργο το οποίο πολλές φορές έχει ανακοινωθεί ότι θα υλοποιηθεί, τώρα πάμε σε νέο πενταετές, όπου άντε θα προσθέσουμε κάποια ακόμα χιλιόμετρα. Τουλάχιστον κάτι να αρχίσει να κινείται σε αυτή την περίπτωση. Όπως καταλαβαίνεις, Στέλιο, ακούγοντας και μόνο αυτές τις αποστάσεις καλωδίων, παθαίνω πανικό και πολύ φοβάμαι ξαφνικά ότι έτσι όπως έχουν παρατήσει το σύστημα, ξαφνικά θα σκάσει όλο. Υπάρχουν περιοχές που είναι προβληματικές, υπάρχουν περιοχές που βγάζουν λιγότερες βλάβες. Σίγουρα όλη αυτή η κατάσταση, ακόμα και η απειλή της ετοιμορίας, δημιουργεί μια εγρήγορση ώστε να μην είναι τελείως παρατημένο. Και okay, σε μεγάλο βαθμό το ότι έγινε την περίοδο του μνημονίου μπορώ να το ακούσω σαν δικαιολογία, αλλά εντάξει, μην το κάνουμε και καραμέλα. Μνημόνιο και μνημόνιο. Συμφωνείς, Δέσποινα?
1: Συμφωνώ.
0: Δέσποινα Στυριοπούλου μαζί μας.
1: Καλημέρα. Πέρα,
0: για τα διεθνή. Εκεί όπου είπαμε, άλλοι βαράνε τα ταούλια και εμείς απλά με χορεύουμε. Εμείς καλά τα λέμε. Που θέλω.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Ξεκινήσουμε
1: έτσι μια ανασκόπηση για τις τιμές του πετρελαίου που αυξήθηκαν λίγο χθες, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και κυρίως για τα στενά του Ορμούς, τα οποία παραμένουν κλειστά. Χθες μόλις 6 πλοία πέρασαν και μάλιστα χωρίς κανένα να μεταφέρει LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Λοιπόν, τελείωσε χθες και αυτή.
0: Δεν θα σταθεί όμως η εκεχηρία.
1: Όχι.
0: Το MOU.
1: Το MOU, όχι, όχι. Ο Τραμπ από τη μία πλευρά έδωσε συνέντευξη στο Fox News, είπε ότι δεν βιάζεται κιόλας να λυθεί το ζήτημα.
0: Είπε ότι μαζί με το Ιράν μπορεί να βομβαρδίσει και το Ομάν τώρα.
1: Ναι, είναι καινούριο αυτό.
0: Ναι, είναι καινούριο.
1: Το Ομάν
0: είναι σύμμαχοι μέχρι τώρα, ναι, των Αμερικανών.
1: Έτσι ακριβώς. Το Ομάν, βέβαια, από το Σάββατο έχουμε τις δηλώσεις της Τεχεράνης ότι βρίσκονται στην διαδικασία οριστικοποίησης της συμφωνίας για τα στενά, πώς θα γίνεται η διέλευση. Απλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες περιμένουν να οριστικοποιηθούν, τουλάχιστον στο γραπτό κείμενο.
0: Το δικαιολόγησε ο Τραμπ γιατί θέλει να βομβαρδίσει και το Όμαν?
1: Όχι, δεν είπε κάτι.
0: Ήταν εντάξει. Ναι.
1: Είπε για τους Ιρανούς ότι είναι καλοί παίκτες, μάλλον για τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Στο πόκερ.
1: Στο πόκερ, ναι, ναι, αυτό ήθελα.
0: Καλοί παίκτες, εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή στο μπάσκετ. Στο...
1: Αλλά είναι πεθαμένοι. Είναι, δεν.
0: Α, δεν τους βλέπω, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ένα ναι. τέτοιο. Επίσης, αναφέρθηκε. Από την άλλη, βέβαια, μάλλον είπε ότι έχει επαφή με τους φρούς της Επανάστασης. Κάτι το οποίο το διέψευσαν. Ότι απευθείας επαφή. Ναι. Το διέψευσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Ιρανοί τώρα διαραίουν στα διεθνή μέσα ότι η Τεχεράνη αλλάζει την αμυντική της στάση και πάει σε πιο επιθετικό.
0: Γιατί θα αρχίσει να κάνει πάλι επιθέσεις.
1: Ναι, να κλιμακώσει λίγο την ένταση και μάλιστα αν θα το κάνει και σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν αυτά που έχουν δεσμευτεί στο μνημόνιο το λιγμένο.
0: Το λιγμένο, το
1: αυτό. Ναι. Και μάλιστα είπαν ότι το χρονοδιάγραμμα για αυτές τις. Για να. Κάνουν τις δεσμεύσεις τους πραγματικότητα θα έχει και χρονοδιάγραμμα. Θα το θέσουν και θα το μεταφέρουν οι μεσολαβητές. Προφανώς το Ισλαμαμπάν. Αυτά. Επίσης, περίμενε τώρα.
0: Καλά όλα τα σχέδια που κάνουμε εμείς να λέμε, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να δώσω εκείνο το παράλληλο. Σου έρχεται μετά μια κατραπακιά από το Ιράν, από την Ρωσία. Και αλλάζουν όλα τα σχέδια.
1: Είχε και επικοινωνία χθες με τον Τραμπ με τον Ερντογάν. Έκανε και.
0: Τι είπανε.
1: Μίλησαν για την.
0: Πόσο καλά τα πάνε.
1: Πόσο όλοι. Καλά τα πάνε. Να. Είπε ο Ερντογάν ζήτησε να επιδιώξει διάλογο με το Ιράν προκειμένου να αποκλιμακωθούν. Νωρίτερα είχε μιλήσει ο Φιντάν με τον Αραξή και είπαν. Και τάχθηκαν οι Τούρκοι υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούς.
0: Του Ορμούς, ναι.
1: Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει τίποτα. Βέβαια, μην νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν έθιξε και το ζήτημα που τον καίει.
0: Τον F-35.
1: Εσύ τι λες.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι Τούρκοι θα τα πάρουν. Τώρα, με τα F-35 δεν μπορώ να καταλάβω το κόλλημα. Από τη στιγμή, μάλιστα, που οι Τούρκοι λένε ότι φτιάχνουν ένα καταπληκτικό πολεμικό αεροσκάφος, οι ίδιοι.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, θα πάρω. Είναι το καλύτερο.
1: Είναι ένα έτοιμο.
0: Το καταλάβαινε, δεν είναι.
1: Λοιπόν, είχε και ενημέρωση όμως. Μίλησε και με δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μίλησε. Όχι, με όλους. Πώς λένε την αγαπημένη σου.
1: Αχ, την Κρίστεν Χόλμς. Από το CNN. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι. Η κοπέλα
0: θέλω
1: έχει...
0: να μεταφέρεις λίγο διάλογο έτσι να καταλάβει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, τώρα... να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Του έκανε μια ερώτηση. Του ζήτησε να σχολιάσει τα όσα είπε ο δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ.
0: Ναι.
1: Αυτός τι είχε πει.
0: Τι είπε ο Όσοφ.
1: Ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τα προσωπικά του συμφέροντα παρά για το ρόλο του ως Προέδρου και επίσης ότι θέλει να χτίσει την αίθουσά του και να ταξιδεύει με την Νάταλη. Η Νάταλη τώρα είναι η Νάταλη Χάρπ, είναι ο ανθρώπινος εκτυπωτής, αν θυμάσαι, που μπήκε στο στρατιωτικό αεροσκάφος μαζί και τους μετέφερε από την Άγκυρα στη Βρετανία. Λοιπόν, η Χάρπ λοιπόν είναι πρώην τηλεοπτική στάρ, βρίσκεται πολύ συχνά δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ και εδώ θα σου πω, οι δύο δημοσιογράφοι των New York Times, ο Τζόναθαν Σόν και η Μάγκη Χάμπερπαν, έγραψαν πρόσφατα ένα βιβλίο, το Resign Change, η αλλαγή του καθεστώτος, αναφερόμενοι στην θητεία Τραμπ. Λένε λοιπόν για την αφοσίωση της Χάρπ στον Τραμπ ότι είναι πολύ έντονη και μάλιστα γράφει ότι είσαι, σε κάποια από τις επιστολές της γράφει, είσαι ό,τι έχει σημασία για μένα.
0: Είναι επαγγελματική η σχέση, δηλαδή το αφήνουμε εκεί πέρα. Δεν θα δημιουργήσουμε τώρα θέμα στο ζευγάρι.
1: Όχι, επαγγελματική. Επαγγελματική. Απλά σου λέω τι έχει.
0: Ενώ δεν θα βάλουμε το θέμα της κρεβατοκάμαρας. Έχει για άλλα θέματα ο πρόεδρος.
1: Όχι. Απλά σου λέω ότι.
0: Υπάρχει αφοσίωση, επαγγελματική.
1: Υπάρχει τεράστια αφοσίωση και ήταν ένας άνθρωπος που τον συνοδεύει στα ταξίδια του.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Μα άμα βρει ένα καλό συνεργάτη.
1: Ξαναγυρίζουμε πίσω.
0: Αν βρει ένα καλό συνεργάτη, δεν αλλάζει.
1: Ρώτησε λοιπόν η Κρίστεν Χόλμς να σχολιάσει τα όσα είπε ο γερουσιαστής. Εκείνο που της είπε, σκάσε, ναι, το πρώτο.
0: Ο πρόεδρος τώρα των ΗΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρωτάει δημοσιογράφος.
1: Είπε απάντηση και άλλα. Είναι θορυβώδης. Ακριβώς. Ναι. Είναι θορυβώδης και ενοχλητική.
0: Ναι.
1: Και επιτέθηκε και στο CNN και λέει ότι μεταδίδει fake news, τα ψευδείς ειδήσεις. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Θα σου πω για το Rapid Response 47.
0: Rapid Response
1: είναι, ναι, η άμεση απάντηση, ναι, ναι, ναι. 47, δηλαδή 47, 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι επίσημος λογαριασμός κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.
0: Δεν είχε. Στο X. Social είναι... Είναι άλλο κομμάτι, ας πούμε, που απαντάει. Γιατί και απαντάει συνεχώς.
1: Στο Truth Social. Ναι, είναι άλλη πλατφόρμα αυτό. Αυτό είναι στο X.
0: Στο, το X
1: Truth, στο, ναι, Truth Social είναι
0: το δικό
1: το
0: του.
1: Δικό του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος δημιουργήθηκε στη δεύτερη θητεία του Donald Trump. Σκοπός είναι να προωθεί την ατζέντα του Αμερικα. Ναι, το Rapid Response.
0: Ναι.
1: Την ατζέντα του American First της κυβέρνησης, να δημοσιεύει άμεσα ενημερώσεις και δηλώσεις σε πραγματικό χρόνο και να αντικρούει ή να ασκεί κριτική. Τώρα κριτική έχει να κάνει, τι κριτική είναι αυτή, θα μου πεις στη συνέχεια, στην κάλυψη των μέσων ενημέρωσης. Λοιπόν, το Rapid Response απαντά, καταρχήν απάντησε και για την και για τον γερουσιαστή και για την Kristen Holmes. Τον γερουσιαστή είχε μια πολύ, έτσι, τον χαρακτήρισε αξιολείπητα αδύναμο.
0: Δηλαδή, ας πούμε, είναι η ομάδα αλήθειας του Τραμπ αυτή.
1: Το λες και έτσι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και τον κατηγόρησε ότι μισεί τη χώρα του.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένας άλλος εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τον είπε ότι είναι ελιποβαρής.
0: Ελιποβαρής,
1: ναι,
0: όχι λιποβαρής.
1: Όχι, ελιποβαρής.
0: Γιατί
1: τον χαρακτήρισε.
0: Συγγνώμη, τώρα που παρέθεση, είδες πόσες συσκευασίες από fast food είχαν μέσα στο Air Force One? Είχε προχθές μια φωτογραφία, ήταν Elon Musk και τα λοιπά. Εσύ τώρα περιμένεις μέσα στο Air Force One να έχει τον σεφ, να έχει το σομελιέ, να έχει το ένας ο άλλος. Αυτοί είχαν τόσες συσκευασίες με fast food. Τι να σου πω, από το... Σε συνοικιακό να πας εδώ πέρα, τόσες συσκευασίες δεν θα βρεις να έχουν φάει τα πιτσιρίκια.
1: Έτσι,
0: Δεν τον είδες. Δεν είδες τις συσκευασίες. Είναι τα γνωστά, τα κόκκινα, τα κουτάκια.
1: Έχει μια αγάπη ο Ντόναλντ Τραμπ σε τέτοιο.
0: Έχει μια αγάπη, νομίζω ότι μόνο με αυτά τώρα. Δηλαδή, άμα θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Κάτσε, περίμενε. Πρέπει να κάνει και εξετάσεις κάθε τόσο.
0: Καλά, εντάξει, εξετάσεις κάνει και.
1: Ό,τι δημοσιοποιεί. Είναι επιβεβλημένο.
0: Μπορεί να ζητήσουν κανένα δύο χαπάκια, ούτως άλλως η επιστήμη έχει προχωρήσει. Ποιες εξετάζεις στη Δέσποινα με δουλεύεις? Εδώ πέρα ο Biden, ο άνθρωπος, καλά να είναι, είχε καρκίνο. Και αυτές τις εξετάσεις θα βγάζουν ότι είναι όλα καλά. Μην μου λες ότι λένε αλήθεια οι Αμερικάνοι. Και αφού έφυγε ο Biden από τον προεδρικό θόκο, τότε ομολόγησαν ότι έχει σοβαρό πρόβλημα καρκίνου. Ο γιος του,
1: βγήκε
0: στην πρόσφατη συνέντευξη, δεν είπε ότι πονούσε παντού ο Biden, ήταν ανυπόφορη η πόνη, και δημοσιοποιούσαν οι Αμερικάνοι ότι η υγεία του Προέδρου είναι μια χαρά και χαιρετούσε το άγνωστο. Δεν θυμάσαι που προχωρούσε ο Biden και όποιο θάμνο έβλεπε το χαιρετούσε, λες και ήταν ο Δον Κιχώτης με το Σάντσο Πάντσα.
1: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε για την
0: Το rapid
1: response. Λοιπόν, επιτέθηκε τώρα στην Holmes και ουσιαστικά την χαρακτήρισε ανάξια του επαγγέλματός της και είπε ότι αναφορά ότι όλο αυτό που έκανε, κάποια στιγμή τα παιδιά της θα ντρέπονται για την ερώτηση που έκαναν. Λοιπόν,
0: εμείς έχουμε κάνει μεγάλο θέμα μεταξύ το beef που είχε ο Κεριαζίδης με την Κωνσταντοπούλου. Βγαίνει ο πρόεδρος των Αμερικάνων και λέει στην άλλη, σκάσε, είσαι άσχετη. Δεν ξέρεις,
1: δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά,
0: ναι,
1: που το έχει κάνει. Και για τη συγκεκριμένη και με τη συγκεκριμένη. Κάθε τόσο που τη βλέπει, λέει ότι δεν χαμογελάς.
0: Ναι, είναι το αγαπημένο το δίδυμο εκεί που ξέρεις ότι θα προκληθεί. Παιδί μου, ντόρος, κάτι θα ακουστεί. Εσύ δημοσιογραφικά δεν είχες ποτέ έτσι κάποια αντιπάθεια? Δηλαδή με το που σε έβλεπε ο άλλος ότι τρελαινόταν, πήγαινες στη συνέντευξη τύπου? Ήσουν σε όλους συμπαθείς?
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Φαντάζομαι πως όχι.
0: Ναι, δηλαδή κάποιος που σε έβλεπε δεν τρελαινόταν να πει πω πάλι σύριο που λένε εδώ πέρα?
1: Όχι, αυτό δεν το έχω ζήσει.
0: Δεν το έχεις ζήσει?
1: Δεν το έχω ζήσει. Αφού δεν το έχω ζήσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι να σου πω.
0: Ρωτάω, δεν είναι. Ρωτάμε για να μαθαίνουμε.
1: Λοιπόν, θυμάσαι χθες που λέγαμε για τις ασκήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών
0: και
1: στην Νότια Κορέα, ότι υπάρχει και μια οικονομική διάσταση στο θέμα.
0: Για ρίχτε, ναι.
1: Λοιπόν, ένα δημοσίευμα του Πολίτικο λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αρκετά δυσαρεστημένος απέναντι στην Σεούλ, γιατί υπάρχει ένας πολύ αργός ρυθμός υλοποίησης των επενδυτικών δεσμεύσεων της Νότιας Κορέας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κοίτα, πήγε εκεί.
1: Έχει
0: πάλι
1: δεσμευτεί, λοιπόν, η Σεούλ για συνολικές επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα οποία τα 150 αφορούν την ναυπηγική βιομηχανία, ενώ επίσης είναι και έχει έντονη δυσαρέσκεια η Ουάσιγκτον από τις ρυθμιστικές ενέργειες της Νότιας Κορέας ως προς την αμερικανική εταιρεία Κουπάνκ. Άρα λοιπόν
0: εκεί είναι το θέμα, δηλαδή τα λεφτά δεν είναι ότι...
1: Βέβαια χθες.
0: Παιδιά μας, υποσχεθήκατε κάτι. Εγώ το μεταξύ λυπήθηκα τον πρόεδρο της Κολομβίας. Έχει όλο αυτό την καταστροφή, τη μεγάλη στη χώρα του.
1: Και έχει και τον πονοκέφαλο με τον υπουργό.
0: Ας τον υπουργό που πήγε να κάνει διακοπές. Μου θύμισε δικό μας άλλον Έλληνα υπουργό τότε προστασίας του πολίτη. Έπιανε φωτιά η χώρα και αυτός έκανε διακοπές στα Δωδεκάνησα. Και το διαφήμιζε μάλιστα και στα social. Τόσο του COVID, τόσο έκανε ο συγκεκριμένος. Αλλά έχεις όλη την τραγωδία. Και πρέπει να καλοπιάσει τον Τραμπ για να του πει: ξέρετε, για αυτή την περίοδο που έχει καταστραφεί η χώρα μας, τους δασμούς μπορούμε να τους μειώσουμε λίγο για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Και περιμένει τώρα από τον παγκόσμιο.
1: Να πει κάτι.
0: Ναι, να πει: εντάξει, συγχωρούμε την Κολομβία για την ώρα.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Τι αυτά, ούτε ένα με περίεργο, ούτε ένα γκόσιπ, ούτε δηλαδή τι, έτσι ξεροσφαίρει. Συγγνώμη, ήρθες δηλαδή εδώ πέρα και το μόνο που είχες να πεις ήταν κακές ειδήσεις. Α, στο Ορμούζ χτυπήθηκε κι άλλο πλοίο.
1: Ναι, είχαμε και ένα...
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε από ποια πλευρά ήρθε το...
0: Με έναν νεκρό και αυτή την φορά, αλλά εσύ είπες μόνο 6 πλοία περάσανε, πέραν μόνο 6 και δεν υπάρχει και LNG... και τα λοιπά, υπάρχει τεράστιο θέμα. Πόσο πήγαινε οι τιμές του πετρελαίου που είπες στην αρχή?
1: Πάνω από 90.
0: Το Brent ή το αμερικανικό όργο? Δεν ξέρω τη διαφορά, μην με ρωτάς. Αλλά επειδή πρέπει να πουλήσουμε μούρι δημοσιογραφική, ότι τα ξέρουμε όλα, όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε.
1: Όχι, δεν πάει έτσι.
0: Δηλαδή, άμα μου βάλεις δύο βαρέλια και μου πεις αυτό είναι το Brent και αυτό είναι το αμερικανικό αργό, είναι σαν να σου λέω κόκκινο ή μαύρο στο καζίνο. Το ποιο θα βγει.
1: Εντάξει.
0: Εσύ το
1: ξέρεις. Όλοι δεν είναι, έτσι δεν είμαστε όλοι.
0: Εντάξει, όλοι. Κάποιοι μπορεί να το ξέρουν με το που ακούσουν.
1: Όχι, εννοώ ότι δεν μπορούσα να
0: το ξέρω. Με το που ακούσουν τη σταγόνα από το Brent, να σου πει αυτό είναι Brent της τάδε εσοδείας.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πώς είναι οι άλλοι? Χαίρομαι τους τύπους που ξέρουν πολλά για το κρασί. Δηλαδή, ξέρεις που ανοίγει ο φελός και με το άνοιγμα του φελού σου λέει: πω, αυτό εδώ πέρα το άρωμα είναι αυτό, από εκεί πέρα, εκείνη η χρονιά. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Το Brent ήταν πάνω 50.
0: Το Brent. Το αμερικανικό αργό είναι λίγο. Ναι, είναι πάντα πιο φθηνό το αμερικανικό αργό. Mm-hmm. Αυτά. Εντάξει.
1: Αυτά έχουμε.
0: Εντάξει, αφού δεν έχει να μα πει κανένα ευχάριστο τίποτα για σήμερα, κανένα γκόσυπ, κανένα περίεργο. Να σε αποχαιρετήσουμε. Βάλε ένα τραγούδι σε Νίκο να τη πούμε άντε για τη κυρία Σιριοπούλου. Και αύριο να έρθει τέτοιο με διάφορα.
1: Hollywood list.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Κίνδυνος φωτιά σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισε η ΑΔΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόουνς κατά της Μόσχας. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ. Το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του στα στενά. Ένας νεκρός. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Γενικά έθρεψε ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: 35 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα από το Earth News Radio. Έχουμε και λέμε Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο. Και αφού βρισκόμαστε στην τροχιά των εξαγγελιών, στην τροχιά του περίμενε το τι θα ακούσεις από μέτρα, πάμε να δούμε και τι σημαίνει, τι συμβαίνει και σε πολλά πράγματα της καθημερινότητας που αφορούν και την τσέπη μας. Όπως για παράδειγμα μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών μέσω Άιρις. Υπάρχει περίπτωση να φορολογούνται ποσά που δίνονται, που μεταφέρονται σε συγγενείς και μέχρι ποιου βαθμού? Στάθης Βελισσαράκος μαζί μας, φοροτεχνικός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Επίσης. Λοιπόν, τι ισχύει κύριε Βελισσαράκο για τις μεταφορές των χρημάτων?
1: Να διευκρινίσουμε το εξής. Ό,τι έχει να κάνει με το Άιρις. Όταν δίνουν οι γονείς, οι παππούδες, χαρτζιλίκι στα παιδιά, μιλάμε για μικροποσά 10, 20, 30 ευρώ, αυτά δεν υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την εγκύκλωση που έβαλε η ΑΔΕ.
0: Έχει κάποιο όριο, δηλαδή, αν το χαρτζιλίκι είναι 100 ευρώ ή 200 φορολογείται, ή έχει.
1: Αν είναι 100-200 και υπάρχει περιοδικότητα, θα φορολογηθεί. Δηλαδή, αν δίνει 200 ευρώ κάθε μέρα, θα φορολογηθεί.
0: Με δίνει κάθε μέρα, μου βρείτε και εμένα αυτή τη γιαγιά να πάω να με υιοθετήσει.
1: 100 και 200 ευρώ το μήνα,
0: ναι,
1: είναι το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχει θέμα. Είσαι 15 μέρες.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει περιοδικότητα η μηνιαία, ας πούμε τα 200 ευρώ, δεν έχει εκεί θέμα.
1: Είναι ένα ποσό, αυτό λέει η στην εγκύκλιο, ότι δεν πρέπει να έχει περιοδικότητα το ποσό και να είναι αρκετά μεγάλο.
0: Ναι, γιατί... το περιοδικότητα, τώρα εδώ. Είναι λίγο παιχνίδι με τις λέξεις. Περιοδικότητα, θα το πάμε σε μηνιαία βάση ή σε...
1: Ναι, γιατί όταν λέμε περιοδικότητα, θα βλέπουμε σε πολλές συναλλαγές. Δηλαδή υπάρχει μια περιοδικότητα που δίνει κάθε μήνα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και ποσά, όχι στα 100-200 ευρώ, 500, 700, 1000. Όταν υπάρχει αυτή η περιοδικότητα κάθε μήνα σε ένα λογαριασμό, μπαίνουν τα χρήματα, ο αλγόριθμος του Υπουργείου ενεργοποιείται και σου λέει αυτό είναι δωρεά.
0: Δεν ναι, ή μπορεί ας πούμε να πληρώνεις κάτι, ναι, με πλάγιο τρόπο.
1: Είναι και ένα θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί και με τους φοιτητές θα γίνει. Γιατί πολλοί γονείς φοιτητές κάθε μήνα τους δίνουν κάποιο ποσό για να πει.
0: Ναι, πάμε τώρα σε αυτό. Ναι, έχω εγώ το παιδί μου φοιτητή και στέλνω τα ποσά.
1: Ακριβώς. Αυτό που έχει βγει με την αγκύκλιο της ΑΔΕ θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δίνουμε κάθε μήνα 1000 ευρώ στο παιδί για τις ανάγκες του ή για το ενοικιό του, αυτό εν δυνάμει θα μπορεί η ΑΔΕ να το προλογίσει ως δωρεά εφόσον δεν έχουμε τηρήσει τις διαδικασίες στο My Property. Γιατί στην ουσία του σου λέει η ΑΔΕ, κάνε τη διαδικασία στο My Property, βάλε τα δηλώσεις ότι γίνει δωρεά, βάλε τα χρήματα μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Έτσι και αλλιώς για να φαίνονται τα βάζει μέσω πιστωτικού ιδρύματος και δεν θα σε φορολογήσω. Εδώ είναι ένα κενό με τους φοιτητές, ειδικά όταν έχει να κάνει και με φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό που είναι μεγαλύτερα τα ποσά.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό το κενό που δημιουργείται, γιατί είναι τελείως έολη η ερμηνεία της περιοδικότητας και του τι ποσό θα θεωρεί.
1: Είναι έολο. Και το χαρτζιλίκι. Για έναν παππού το χαρτζιλίκι μπορεί να θεωρεί τα 5 και τα 7 και 10 ευρώ και το άλλο παππού να θεωρεί τα 50.
0: Ναι, γιατί έχει συνηθίσει και σου λέει, εντάξει, εγώ ας πούμε θα καλύψω τα φροντιστήρια του παιδιού.
1: Υπάρχει ένα κενό. Επιπλέον.
0: Και τι ποσό μπορεί να μας φορολογήσει η ΑΔΕ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση?
1: Τι γίνεται, τι σου λέει, για να μην σε φορολογήσω, γιατί σου έχω το αφορολόγητο 800.000 ευρώ, σε υποχρεώνει μέσω της εφαρμογής My Property να δηλώσει ότι είναι δωρεά αυτά. Οπότε μπαίνουμε σε διαδικασίες γραφειοκρατίας, εν ουσία.
0: Τα 800.000 ευρώ είναι το ανώτερο ποσό που μπορεί να μεταφέρει κάποιος σε συγγενή πρώτου και δευτέρου βαθμού.
1: Ακριβώς. Τώρα πρώτου βαθμού είναι.
0: Α, πρώτου, όχι δευτερό.
1: Πρώτου βαθμού. Γιατί από αδερφό σε αδερφό, τώρα που το λέτε αυτό, επειδή από αδερφό σε αδερφό έχει φόρο δωρεάς, τι κάνουν πολλοί? Κάνουν δωρεά στο γονιό, το παιδί κάνει στο γονιό που είναι αλφα βαθμούς, και μετά ο γονιός κάνει στο άλλο παιδί. Εδώ πάλι με κύκλο η.
0: Άρα δημιουργείται μια τριγωνική σχέση, ναι. Και εκεί ποιος θα βρεθεί έκθετος, ας πούμε, και ο γονιός που πάει να βοηθήσει,
1: ναι,
0: κατά κάποιο τρόπο.
1: Εδώ ότι εάν θεωρηθεί από τον έλεγχο ότι αυτό γίνεται για να αποφυγεί τις φορολογίες, θα προκύψει φόρο δωρεάς. Αν όμως και διευκρινίζει ότι υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα των 6 μηνών, αν αυτές οι μεταφορές γίνονται μετά από 6 μηνές, έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εκεί δεν μπορεί να θεωρηθεί δωρεά, οπότε θα είναι γονική παροχή.
0: Ωραία, εμείς πάμε στα μικρό ποσά, γιατί εντάξει, 800 χιλιάρια δεν μεταφέρει
1: ο κόσμος. Το 800 το ανώτερο, αλλά μπορεί να είναι και 100.
0: Εγώ λέω να πάμε στα καθημερινά. Έχω το παιδί που είναι φίλο, μικρό ποσά, γιατί εντάξει, 800 χιλιάρια δεν μεταφέρει ο κόσμος.
1: Το 800 το ανώτερο, αλλά μπορεί να είναι και 100.
0: Εγώ λέω να πάμε στα καθημερινά. Έχω το.

0: πάλι με κύκλωση της ΑΔΕ δεν φορολογούνται. Δεν μπορούν να φορολογηθούν.
1: Πρόσφατα μου τύχε, ενώ παλιότερα, πριν από κάνα 2-3 χρόνια, σε μαγαζιά, που, σε εστιατόρια, έβγαινε ένας λογαριασμός, τόσο αντιστοιχεί στον ένα, τόσο αντιστοιχεί στον άλλο. Τώρα το καλοκαίρι που βρέθηκα πάλι με καταστήματα, μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούν με το όπως είναι πλέον δομημένα, όπως είναι
0: να σπάσει
1: η απόδειξη. Άρα έρχεται η απόδειξη και δεν μπορούμε, όπως παλιά να λέμε, ο Στάθης θα πληρώσει 20 ευρώ ο Στάθης, 20 ο Στέλιος, 20 η Βασιλική. Εδώ πήγαινε, πάει όλο το ποσό μαζί.
0: Ακριβώς, πάει όλο το ποσό. Άρα στην ουσία τι γίνεται, το πληρώνει ένας το ποσό όλο με την κάρτα του.
1: Και άλλοι δίνουν με την Άιρις το ποσό που αντιστοιχεί.
0: Το ποσό. Αυτό λέει η συνεκύκλωση η ΑΔΕ ότι δεν θα φορολογηθεί. Τώρα όμως, αν κάθε μέρα ο Στάθης δίνει στο Διονύση 100 ευρώ για διαχωρισμό εξόδων σε καθημερινή βάση, εδώ πάει περιοδικότητα πάλι, θα σου πει κάθε μέρα τρως έξω. Θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη απόδειξη κάθε φορά να δεις έναν ελληνικό. Γι' αυτό βάζει την περιοδικότητα.
1: Ναι. Άρα βέβαια η περιοδικότητα, είπαμε,
0: είναι ενάντια του φορολογούμενη περιοδικότητα.
1: Εννοείται ότι είναι.
0: Είναι ενάντια.
1: Χώρια οι προμήθειες μετά που πληρώνονται στις τράπεζες, χώρια το μέχρι και τα ποσά που κρατάνε διατήρησης λογαριασμού οι τράπεζες, αλλά και οι προμήθειες, ακόμα και για να πληρώσεις λογαριασμούς σε ΔΕΚΟ και σε αυτές, πάλι σου έρχεται επιπλέον καπέλο. Ειδική εισφορά 2% αλληλοβοήθειας από τη μισθοδοσία που δεν καταργήθηκε.
0: Εγώ βλέπω έρχονται κάποιες χρεώσεις για άνοιγμα, για διατήρηση λογαριασμού 30 ευρώ το χρόνο, 2 ευρώ στο εξτρέ κάθε μήνα σε εταιρείες και με προγραφικά βιβλία κιόλας. Υπάρχουν πάρα πολλές χρεώσεις.
1: Πάρα πολλές. Ξαφνικά σου τραβάει η τράπεζα ένα ποσό χρέωση διατήρησης λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Και λες, μα γιατί να πληρώνω εγώ την τράπεζα που βγάζει από τα δικά μου τα λεφτά, γιατί ουσιαστικά δεν μου γυρίζει κάτι, δεν υπάρχουν τα επιτόκια.
0: Είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ καταθέσεων και δανείων. Κοιτάξτε, άμα δείτε το νούμερο, το πρώτο εξάμεινο οι 4 συστημικές τράπεζες είχαν κοντά στο 1,5 δις.
1: Κέρδη.
0: Από προμήθειες. Τα κέρδη ήταν περισσότερα χρήματα, αλλά οι προμήθειες ήταν 1,4-1,5.
1: Παρότι έπεσε αυτό μεταξύ για τους ατομικούς λογαριασμούς, ότι ναι, δεν πληρώνεις πια την προμήθεια, είναι 1 ευρώ. Όχι, δεν υπάρχει πια προμήθεια όταν παίρνεις από το ATM άλλης τράπεζας. Και είναι 1 ευρώ όταν μεταφέρεις μέσω web banking, αλλά μόνο σε ατομικούς λογαριασμούς, γιατί οι επαγγελματικοί ακόμα εξακολουθούν και πληρώνουν τα 4.
0: Ακριβώς, πληρώνουν τα 4. Και έχω κάποιες άλλες χρεώσεις και μεγάλο ποσό έρχεται και από τα POS που πληρώνουμε με τις πιστωτικές κάρτες. Γιατί να έχουμε.
1: Χώρια υποχρεωτικότητα των POS σε κάθε επιχείρηση έχει, δεν έχει, ναι, χρήση POS.
0: Ακριβώς, και εκεί είναι και εκεί προμήθειες στο τζίρο, δηλαδή στην ουσία.
1: Μα έχει και τη μία χρήση του POS, γιατί κάποια στιγμή ήταν υποχρεωτικό να δηλωθεί ένα POS σε κάθε επιχείρηση.
0: Και είναι.
1: Λέει, στέλνει φίλος ο Σοκράτης, εγώ στο τέλειο μου είμαι 65 χρονών και έχω μια αγαπημένη θεία που με βοηθάει κάθε μήνα και μου βάζει στην τράπεζα 150 ευρώ. Θα τη φορολογήσουν?
0: Αυτό, κοιτάξτε, το ποσό είναι μικρό για 150 ευρώ. Δεν θα ασχοληθεί με τέτοια ποσά, λέει.
1: Απλά επειδή έχει περιοδικότητα, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά αν θέλει να τηρήσει το καταγράμμα το νόμο, θα σου πει 150 για 12, 1800 ευρώ. Δεν υπάρχει βαθμό συγκίνηση, πρέπει να γίνει δωρεάν, έχει 40% φόρο. Αν θέλει κάποιο να ασκήσει.
1: Να διηλύσει τον κόνοπα που λέμε, να πάει έτσι να το.
0: Την αυστηρότητά του.
1: Α, και πάει μέχρι 40% η φορολόγηση.
0: Ναι, στη ζωή είναι 40% για έναν που δεν έχει άλφα ή β' βαθμού συγγενείας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το ποσό.
1: Είναι μεγάλο το ποσό, εντάξει, έτσι προκύπτουν και τα κέρδη.
0: Ναι, και να πούμε επιπλέον ότι όταν γίνεται η γονική παροχή, πρέπει για να είναι φορολογική και δηλώνεται, θέλει δύο διαδικασίες. Να δηλωθεί στο My Property στην πλατφόρμα, αλλά και να γίνει μέσω τραπέζης. Γιατί πολλοί φορολογούμενοι δηλώθηκε στο My Property, αλλά δώσαν τα χρήματα μετρητά.
1: Ναι, μα ούτως ή άλλως αυτό που θέλει να σε ελέγξει.

0: είναι ότι από πού τα έχεις τα χρήματα και πού τα διαθέτεις.
1: Ακριβώς.
0: Για να σταματήσει και καλά το μαύρο, η διακίνηση του μαύρου χρήματος σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα, οπότε αυτά από Άιρις. Κατακλείδη, δηλώνουμε μέσω, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, μέσω My Property το ποσό που θέλουμε να δώσουμε, γιατί αν πέσουμε στη δαγκάνα της ΑΔΕ πάμε για 40% εάν δεν είναι κάποιος συγγενής πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
1: Αν είναι πρώτου είναι 10 και αν είναι δευτέρου μετά πάει 20. Αν είναι πρώτου και δεν τηρηθεί η διαδικασία.
0: Αν είναι 10%
1: είναι 10% η φορολογία. Δηλαδή, αν η μάνα δώσει το παιδί και τα δώσει, δεν δηλωθεί στο My Property και δεν θεωρηθεί γονική παροχή, έχει 10% φόρο.
0: Μάλιστα. Και δευτέρου βαθμού είναι 20. Μεταξύ του αδέλφια.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλλά μόνο στις γονικές παροχές βαθμού πρώτου συγγένειας ισχύει το μεγάλο ποσό μέχρι τα 800 χιλιάρια.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Όπως μεγάλη είναι η κρατήση στις προμήθειες των πιστωτικών. Επίσης μας επισημαίνουν εδώ πέρα φίλοι ακροατές. Η Κωνσταντίνα είναι...
1: μεγάλο το πιτόκιο.
0: 18%.
1: Είναι, μην πω τη λέξη, αλλά είναι πολύ μεγάλο το ποσό.
0: Ναι.
1: Όταν τις καταθέσεις, οι λογαριασμοί είναι μηδενικό το επιτόκιο και το...
0: Συν τα πέναλτι που τρως και το επιτόκιο, ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Είναι αυτά που θα ρυθμιστούν κάποια στιγμή.
1: Αναμένουμε.
0: Ναι, με την αναμονή όλοι.
1: Ναι.
0: Σαν την ταινία με τον Κωνσταντάρα που περίμενε άλλο στο Γιωχάνεσβουργκ μέχρι που ξεράθηκαν τα λουλούδια. Κάπως έτσι είναι αυτή η αναμονή που πάει. Κύριε Βελτσαράκο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σας.
0: Εκμεταλλευτούμε για τις επόμενες μέρες, γιατί τώρα όσο πλησιάζει η ΔΕΘ θα έχουμε και συζήτηση για πολλά άλλα θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά. Οπότε επειδή ο κόσμος τα ακούει πολλά, θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε λίγο πιο λιανά. Δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά για την τσέπη μας.
1: Με παραδείγματα.
0: Με παραδείγματα.
1: Οπότε και εκεί αναμονή.
0: Αναμονή, ακριβώς. Σταθής Βελτσαράκος, ο φοροτεχνικός μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.

0: κοντά σου.
1: Εδώ μεταξύ γίνεται που γίνεται όλους αυτούς τους αριθμούς. Ξέρουν πολλά επαγγέλματα, ειδικά το καλοκαίρι, βρίσκονται στο στόχαστρο. Σκάει τώρα μύτη επιχείρηση της ΑΔΕ στην Σαντορίνη. Κάθε χρόνο πηγαίνουν στην Σαντορίνη. Κάθε χρόνο ξέρουν αυτοί που έχουν τα πλεαράκια εκεί πέρα, τα τουριστικά, ότι θα τους έρθει ένα κλιμάκιο. Φέτος ο τίτλος της επιχείρησης ήταν «Κουραζιέρα θα σε πάω 2026». Γιατί κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει ένα όνομα, να το θυμάται η ιστορία. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθησαν, στα 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις στη Σαντορίνη. Πήγαν εκεί πέρα στο λιμάνι της Βλυχάδας και τους βρήκανε. Μη έκδοση, ένα ακριβή έκδοση αποδείξεων. Μη επίδειξη άρνηση προσκόμισης προβλεπομένων περιστατικών. Ίσπραξη με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ. Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από το προβλεπόμενο. Έτσι βρήκανε μόνο οι παραβάσεις, τη μία-δύο μέρες εκεί που κάνανε, 92.000 ευρώ. Θα πεις, είναι μεγάλο ποσό. Δεν είναι τόσο το ποσό. Είναι η νοοτροπία ότι. Και αυτό συνέβη τη μία μέρα. Βάλε πόσες μέρες λειτουργεί η Σαντορίνη και κάνουν αυτά τα σκάφη, τα πηγενέλα. Ενδεχομένως άλλος σου λέει, αδελφέ, από το να συμμορφωθώ και να είμαι και τυπικός, καλύτερα να φάω το πρόστιμο με τόσο που θα έχω βγάλει. Γιατί κάπως έτσι πολλοί με λειτουργούν, ότι η τιμωρία δεν είναι αρκετή ώστε να μπορέσουν να συνετιστούν. Και από τη μία δηλίζουμε τον κόνομπα και από την άλλη περνάει, όπως λέει, ολόκληρη η καμήλα από. Όταν είναι στην παράβαση. Πάμε αθλητικά. Δημήτρης Καϊμάς μαζί μας. Μέρα έχουμε μεταγραφές. Έχουμε όμως κυρίως ευρωπαϊκό παιχνίδι για Champions League για την ΑΕΚ, προκριματικά, με τη Λεύσκη. Οπότε μετά από χρόνια επιστρέφει η ΑΕΚ στο ανώτερο, στην ανώτερη διοργάνωση που υπάρχει στην UEFA σε επίπεδο συλλόγων.
2: Και για πρώτη φορά θα παίξει έτσι στο νέο σύστημα, έτσι, όχι στους ομίλους όπως έπαιζε παλαιότερα, στον μεγάλο ομίλο, στο League Face, ναι. Για πρώτη φορά, απέναντι στη Λεύσκη, που δεν είναι η ομαδάρα, αλλά φαίνεται ότι είναι μια καλή ομάδα. Πέταξε τώρα, είναι και πρωτοπόρος στη Βουλγαρία, όχι ότι είναι σούπερ πρωτάθλημα, αλλά μέχρι πρώτη μισή του Λουτογκόρετς ήταν σχεδόν μόνιμη, έτσι, μια καλή ομάδα η Λουτογκόρετς, καινούργια, αλλά η Λεύσκη του κατάφερε να την πετάξει από την κορυφή, ναι, με κόσμο 2.060 και 30, πόσο χωράει, 38-40.000 οπαδούς της Λεύσκης, ένα κήπεδο παλαιό, έτσι, είναι όποιος το δει είναι από το ανατολικό μπλοκ, δεν έχει ανακαινιστεί αρκετά όπως περίμενα.
1: Δεν έχει πέσει ούτε ελαδομπογιά πάνω.
2: Ναι. Έχει δίκιο, δηλαδή, από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είδα.
1: Κοίτα, για την ΑΕΚ ακούγεται ένα βατό εμπόδιο. Δηλαδή, νομίζω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ θα απογοητευτούν αν η ομάδα τους δεν καταφέρει να βρεθεί στη League Face. Με αντίπαλο τη τηλεόραση.
2: Είναι ωραία, πάμε να κάνουμε δύο νίκες εύκολες και τελειώνουμε. Μπορεί να γίνει και έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο.
2: Και το καλοκαίρι πολύ περισσότερο επιμένω. Το Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι θανατηφόρος για τις ομάδες. Έχουν, όπως και εμείς. Όταν ο Παναθηναϊκός πέταξε έξω στην Μαρσέη τέτοιες μέρες, ήταν έκπληξη για τους Γάλλους και θετική βέβαια για εμάς. Δηλαδή έχουν γίνει κηδείες και από εδώ και από εκεί μέσα τέτοια περίοδο, οπότε θέλει προσοχή από τους φίλους.
1: Έχει κάποια απώλεια η ΑΕΚ σήμερα, έτσι, άξια συζήτηση ή πάει με όλα τις...
2: Νομίζω ότι είναι όλα μια χαρά, δεν υπάρχει.
1: Όλα μια χαρά.
2: Το πρόβλημα είναι αυτό που λέγανε παλαιότερα, που δεν μου άρεσε καθόλου, δημοσιογραφικά λέω, έτσι πόνο κέφαλος για τον προπονητή, ποιον...
1: Ναι, ποιο θα αφήσει...
2: Καζομάρα μεγάλη αυτή, αλλά αυτή πήγαινε.
1: Λοιπόν, 10 η ώρα, Λεύσκη ΑΕΚ, προκριματικά. Για το League Face του Champions League. Έχουμε και συνέχεια.
2: Κλάρα, τι λες.
1: Του κυπέλου. Εντάξει. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
2: Όχι. Το συζητάγαμε χθες. Ότι αν θα. Πότε θα αλλάξει ο προπονητής. 3-1 ετήθηκε από τον Βόλο. Ο Βόλος είναι πλέον έμπειρη ομάδα στη Super League. Οπότε.
1: Ναι, φάνηκε πιο έτοιμη. Τώρα. Σαββατοκύριακο. Κοντή γιορτή που λέει. Ξεκινάει.
2: Ναι,
1: η Super League.
2: Τι θα γίνει.
1: Σήμερα επίσης έχει η Super League το παιχνίδι για το κύπελο, το Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή η ομάδα έκπληξη περσινή, η ομάδα απογοήτευση περσινή.
2: Αλλά ο Αστέρας έχει κάνει μεταγραφές, αλλά και ο Λεβαδιακός έχει κάνει. Δηλαδή και οι δύο θέλουν να παίξουν League Face στο κύπελο. Δεν είναι ότι δεν είμαστε
1: διαφορετικοί. Ο Λεβαδιακός αλλαγμένος σε πολύ μεγάλο ποσοστό από προπονητή μέχρι. Ναι.
2: Έφυγαν οι καλοί, αλλά πήρε καλές μεταγραφές. Δηλαδή τα χρήματα που πήρε τα νομίζω.
1: Τα επένδυσε σωστά, ναι.
2: Τώρα θα δούμε βέβαια το πόσο σωστά είναι όχι, αλλά είναι πάντως όπως λες και εσύ ένα ματσάκι ωραίο. Δηλαδή, αξίζει ο κόπος νομίζω σε πρώτη φάση να πεις ας καθίσω να το δω.
1: Και νωρίτερα είναι το Ατρόμητος Πύργος επίσης.
2: Ναι, παιδάκι, με αυτό είναι περισσότερο έτσι είναι.
1: Πρόβα τζενεράλε.
2: Ατρόμητο, ναι, για το πρωτάθλημα. Με τα γραφούλε Ολυμπιακός τελευταίες μέρες θα πατάει γκάζι. Και ανακοινώνει σχεδόν μέρα με μέρα.
1: Γιάν είναι αριστερό μπακ. Είναι το τρίτο αριστερό μπακ που παίρνει ο Ολυμπιακός.
2: Οπότε εκεί έχουν έρθει δύο καινούρια. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει τρεις μεταγραφές εκεί, φετινές. Και νομίζω κάποιος από τους δύο παλαιότερους θα φύγει.
1: Είναι Σάλια Κασμοφέο και τώρα ο Τικνιζιάν.
2: Ναι, είναι και πολύ ξένοι. Οπότε δηλαδή έχουν μαζευτεί να περισσεύουν σε εισαγωγικά.
1: Απλά μου κάνει εντύπωση ότι είναι μια θέση που, όπως είπες, θα είναι τρεις παίκτες φέτος. Δεν είναι ότι κάποιος υπήρχε και άντε να φέρουμε κάτι καλύτερο. Θεωρητικά είναι.
2: Αυτές που είχαν έρθει δεν φτουράνε. Τουλάχιστον για το που θέλει ο Ολυμπιακός. Οπότε γι' αυτό έκανε ακόμη μια μεταγραφή. Και οι τελευταίες είναι καλές, τουλάχιστον ονομαστικά. Έτσι.
1: Ονομαστικά, γιατί όλα φαίνονται μέσα στο.
2: Ναι. Στο γήπεδο. Ναι. Οπότε να δούμε και εκεί που περιμένουμε, να δούμε και τον Γκάζι που θα πρέπει να πατήσει πλέον ο ΠΑΟΚ για τους
1: αδικούς. Αυτό τώρα, τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει. Είναι και το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ μπροστά που είναι.
2: Την Πέμπτη.
1: Εκεί σίγουρα ο κόσμος. Είναι εντός ή εκτός, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα παίξει και στην Τούμπα. Οπότε.
2: Όπως και να έχει. Μπορεί να είναι και καλύτερα τότε να είναι το πρώτο εντός, γιατί άμα έχει κηδεία εκτός, μετά καταλαβαίνεις ότι η ρεβάνς θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους ποδοσφαιριστές ή για τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά λοιπόν την αθλητική επικαιρότητα. Αύριο θα έχουμε τα περισσότερα. Είπαμε είναι η εβδομάδα των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Πρώτο βήμα σήμερα για την ΑΕΚ στη Σόφια απέναντι στην Λεύσκη. Οπότε θα έχουμε για αύριο πολλά να λέμε. Ο Τζόλης έχει μαγέψει τους Άγγλους και υπάρχει ήδη. Φτιάξαν και κάτι πολύ φάνταστο ότι και καλά είναι ο Οδυσσέας και έρχεται η Θεά Αθηνά την ώρα που παίζει ο Τζόλης και του δίνει την δική της θεϊκή καθοδήγηση για τις assist που θα βγάλει, τις πάσεις κτλ. Εντάξει, τώρα λόγω Οδύσσιας, Νόλαν κτλ. Όλα βρίσκονται στην επικαιρότητα. Αλλά είναι πολύ εφάνταστο ένα σκέτς που ουσιαστικά φτιάξανε Άγγλοι με τον Τζολισέα. Έτσι τον ονομάσαν, ο Τζολισέας που παίρνει τις οδηγίες από την Θεά Αθηνά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, με τα μηνύματά σας, για την ακρόαση πάνω απ' όλα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Εδώ στο Αρχιούς Radio, από το Στέλιο Βραδέλη. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διαφορετική εικόνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Σήμερα εξάλλου ξεκινούν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Θεράς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ολικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών. Κατά τη συντριβή έχασε τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο υλικοδρόμιο. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο γύρω από το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς και συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Σύμφωνα με τον Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα διερμηνέα δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Όπως φέρονται να υποστήριξαν, πετούσαν πίσω από άλλο ελικόπτερο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και ανέμεναν να πραγματοποιήσουν τη δική τους ρήψη νερού μόλις ολοκλήρωνε την αποστολή του το προπορευόμενο μέσο. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας το δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, δήλωσε στο Earth News ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και Τύπου και Ενημέρωσης Πάνος Σαμυράς. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κύριος Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κύριος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. 10 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, 60 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επιτόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και ένα ταχυδρομείο. Στο μεταξύ και η Μόσχα βίωσε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με 620 μη επανδρομένα οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενα δελτία ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.

Υπάρχουν καλές ειδήσεις. Υπάρχουν. Όταν τις βρίσκουμε, τις θέλουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Να, έτσι θα ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή. Φαντάζομαι το έχετε δει, αλλά πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι σε μια επιχείρηση καθαρισμού και συντήρησης του Καλλιμάρμαρου που γίνεται για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Είναι μια διαδικασία, βρίσκεται όπως σας έλεγα σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός και η συντήρηση αυτού του πραγματικά εμβληματικού μνημείου της Αθήνας. Εννοείται ότι γίνεται με απόλυτη προσοχή, εξειδικευμένα υλικά, ειδική ήπια και φυσική μέθοδο με τη χρήση καθαρού νερού και ελεγχόμενης πίεσης, γιατί προφανώς πρέπει να απομακρυνθούν οι ρήποι, αντιλαμβάνεστε, μετά από 20 χρόνια. Το θέμα είναι πως πίσω από όλη αυτή την φροντίδα σε ένα μνημείο το οποίο καθυστέρησε η φροντίδα να εκδηλωθεί, αλλά σημασία έχει ότι εκδηλώνεται, άρα μην μένουμε στο τι έγινε αλλά τι γίνεται. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο στόχος είναι το Καλλιμάρμαρο να μπορεί να φιλοξενήσει ξανά, παρακαλώ πάρα πολύ, κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις στίβου, ακόμα και αγώνες της σειράς του Diamond League, και ενισχύει έτσι το ρόλο του ως ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά τοπόσημα παγκοσμίως. Άρα να μια καλή είδηση, ξαναβρίσκει τον προορισμό του λοιπόν το Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, μετά από τόσα χρόνια. Είναι, θεωρώ, μια πολύ καλή είδηση αυτή για να ξεκινήσουμε. Τώρα, για μας που είμαστε, αν και είμαστε εδώ τον Αύγουστο και που δεν λείψαμε και που ευχαριστηθήκαμε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη πόλη που λέγεται Αθήνα, όσοι καθημερινά λοιπόν βρισκόμαστε εν κινήσει, καταλαβαίνουμε και την διαφορά από μέρα σε μέρα. Σιγά σιγά βλέπουμε να επιστρέφουν όσοι απουσίασαν, κάτοικοι της Αθήνας. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό που λέμε κύμα επιστροφής, ας μην το πούμε κύμα, διαδικασία επιστροφής των αδειούχων, έτσι θα το πούμε. Διάβαζα λοιπόν πως στα λιμάνια της Αττικής καταγράφεται η αναμενόμενη αυξημένη κίνηση. Αυξημένη, ναι, αλλά είναι ελεγχόμενα αυξημένη. Νομίζω διάβασα κάπου 90.000 γύρισαν χθες, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως αυτό θα συμβεί κυρίως στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Άρα μας απομένουν ακόμα λίγες μέρες για να ζήσουμε το μύθο μας κι εμείς, γιατί έχω να σας πω ότι είναι εντυπωσιακό πως πια δεν κοιτάμε το χρόνο της διαδρομής, όποια και αν είναι αυτή, γιατί ήταν όλες αυτές και είναι ακόμα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μια Αθήνα που μόνο αυτές τις μέρες μπορούμε να την ευχαριστηθούμε, γιατί όλες τις υπόλοιπες είναι η γνωστή Αθήνα που μας προκαλεί άγχος, εκνευρισμό και όλα αυτά τα συναισθήματα με τα οποία ξεκινά η μέρα μας. Πολύ καλό μεσημέρι. 12 και 15 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και φαντάζομαι ότι είστε και εσείς εκεί απέναντι και είστε συντονισμένοι με τη συχνότητά μας και μας ακούτε. Και όσοι και όσες λοιπόν είστε συντονισμένοι, ξέρετε πολύ καλά και τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Προφανώς και αναφέρομαι για το Viber, την πλατφόρμα του Viber, από την οποία θα μας συναντήσετε ως Earth News Radio 105,8 και από την οποία επιλέγετε να επικοινωνείτε μαζί μας, και αυτή την επικοινωνία και αυτή τη διάδραση την περιμένουμε.

0: Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα έχουμε μία συνομιλία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, μία ημέρα μετά την επίσκεψη και συμμετοχή του ίδιου στις συναντήσεις που είχε στην Σαλαμίνα, μετά την δοκιμασία που πέρασε στο νησί και την τραγωδία, θα έλεγα εγώ. Δύο οι νεκροί, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας με δηλώσεις του επισημαίνει τις καταστροφές, αλλά και κυρίως τη δυσκολία διαχείρισης των πυρκαγιών. Παραμένει πάντα ανοιχτό το θέμα του εμπρησμού, από ό,τι φαίνεται με τα στοιχεία που υπάρχουν. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κατσαφάδο.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Εσείς χθες συμμετείχατε σε μια ευρεία σύσκεψη στο νησί στο οποίο συνέβη αυτή η τραγωδία, η φοβερή, και δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έχετε εικόνα τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και ξέφυγε εκεί η φωτιά στο νησί? Το λέω με την έννοια, ευθέως ρωτώ, εάν υπήρχε ένα επιχειρησιακό κενό στην εκένωση, εάν οι συγκεκριμένοι δύο ηλικιωμένοι δεν μπόρεσαν να ενημερωθούν εγκαίρως, τι ακριβώς συνέβη και είχαμε όλη αυτή την τραγική κατάληξη?
1: Καταρχήν, επιτρέψτε μου πρώτα και κύριε να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια των δύο συμπολιτών μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, και να ευχηθώ περαστικά και ταχεία ανάδοση και
0: στους νοσηλευόμενους,
1: τα οποία νοσηλεύονται από μας επηρεάσει νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Βαλτατζή, είναι ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αυτό το οποίο είναι επιφορτισμένο και διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών, τις οποίες είχαμε 3 ώρα το μεσημέρι, 16 Αυγούστου, στο νησί της Σαλαμίνας. Η έκταση δεν ήταν μεγάλη της πυρκαγιάς. Καταφέραμε και κατάφερε η πυροσβεστική σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς να οριοθετήσει πάρα πολύ έγκαιρα την πυρκαγιά και να μην πάρει απρόσμενες διαστάσεις. Δυστυχώς όμως, στη συγκεκριμένη περιοχή και εκείνη την ώρα, εκτός από τις θερικές συνθήκες που επικρατούσαν, υπάρχει μια ιδιομορφία, γιατί είναι πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι μέσα στο δάσος. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Παρ' όλα αυτά, αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στο λιμενικό όσο και στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπου κατάφεραν και έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία την εκένωση της περιοχής. Μια πολύ πολύ σύχνα στη σας 16 Αυγούστου, μέρα μεσημέρι, ο κόσμος ήταν στις παραλίες και στη θάλασσα.
0: Έχετε δίκιο, είναι απολύτως έτσι. Κύριε Κατσαφάδο, το θέμα του εμπρησμού παραμένει ανοιχτό, γιατί ακριβώς επειδή, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, ήταν δύο οι εστίες, αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό. Ενδέχεται πράγματι να υπάρχει το στοιχείο του εμπρησμού?
1: Όλα εξετάζονται και εξετάζονται με πολύ εντελεχή τρόπο, αλλά θα μου επιτρέψετε ότι ανακοινώσεις δύο από τα αίτια της πυρκαγιάς να τις κάνει.
0: Το αντιλαμβανόμαστε. Απλώς έλεγα αν έχετε κάποια σχετική πληροφορία.
1: Είναι εξόχως προβληματικό το ότι σε χρονική διαφορά 10-15 λεπτών είχαμε δύο διαφορετικές εστίες, όπου και η μετακίνηση από το ένα σημείο στο άλλο, αν την κάνει κάποιος με ένα αυτοκίνητο ή με ένα μηχανάκι, απαιτείται η ίδια ώρα. Δηλαδή, γύρω στα 10-12 λεπτά να μετακινηθεί κάποιος από το ένα σημείο στο άλλο. Όλα αυτά όμως εξετάζονται, σας ξαναλέω, από την αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό. Υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν δει τα σημεία έναρξης της πυρκαγιάς και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρχουν.
0: Τώρα, οι αυτοψίες έχουν ξεκινήσει, οι καταγραφές?
1: Οι αυτοψίες έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα σπικρό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
0: Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθρα.
1: Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μια ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες, από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
0: Ναι, μια και αναφέρεστε στο Δήμο και αναφέρθηκα και εγώ στην αρχή της συζήτησής μας στα όσα έχει δηλώσει ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας, ο κ. Παναγόπουλος. Είναι εμφανές ότι στο νησί, όπως και στο νησί το συγκεκριμένο, αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, κύριε Κατσαφάδο, φαίνεται να υπάρχουν κοινά προβλήματα. Τι εννοώ? Υπάρχουν οικόπεδα μη δομημένα, ας το πω έτσι. Υπάρχουν ακαθάριστες αυλές που καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, ότι είναι εστίες κινδύνου. Το νησί έχει επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και δηλώνει επίσης, κάτι που δηλώνουν και άλλοι δήμαρχοι, και εκεί είναι και ένα σημείο που έρχεται η κεντρική διοίκηση να το διαψεύσει, ότι υπάρχει και περιορισμένη πρόληψη λόγω έλλειψης πόρων. Ας ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Αυτή η έλλειψη πόρων, εμείς είχαμε άλλη εικόνα, ότι έχουν μεταφερθεί κονδύλια στην τοπική αυτοδιοίκηση ακριβώς για το project αυτό. Τελικά τι γίνεται?
1: Αν ρωτήσετε και τον Δήμαρχο τι χρήματα έπαιρνε το 2019 για θέματα πρόληψης κατά τη διάρκεια της αντιμετωπικής περίοδου και τι χρήματα πήρε, τώρα θα σας πει ότι δεν έχουν απλά διπλασιαστεί, έχουν υπερδιπλασιαστεί τα χρήματα τα οποία έπαιρνε.
0: Και πού πάνε αυτά τα χρήματα, κύριε Κατσαφάδο? Θέλω να πω, όταν υπερδιπλασιάζονται και βλέπουμε οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, κοινόχρηστη χώρη δήμων οι οποίοι επίσης δεν έχουν καθαριστεί, ή και αν έχουν καθαριστεί έχουν γίνει εστίες απόθεσης, ό,τι μαζεύουν από τον καθαρισμό οικοπαίδων. Εγώ που ζω στην Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, αυτό το βλέπω. Υπάρχουν πάρα πολλά ακαθάριστα οικόπαιδα, υπάρχουν δημόσιοι χώροι οι οποίοι δεν έχουν. Πού πάνε τα κονδύλια?
1: Θα πρέπει να απευθυνθείτε και να ρωτήσετε τους δημάρχους.
0: Ναι, αλλά και εσείς ως...
1: Για τον τρόπο διαχείρισης. Εμείς είμαστε σε ένα άλλο κομμάτι, κύριε Παρτατζή.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Κατσαφάδο, αλλά...
1: Προφανώς, αν με ρωτάτε αν χρειάζονται και περαιτέρω πόροι να διατεθούν, κανένας δεν θα ήταν αρνητικός στο να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Ναι. Αλλά με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες, γιατί όλοι κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Προφανώς.
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει δήμος ο οποίος δεν παίρνει σε σχέση με το 19 υπερδιπλάσια ποσά ή και πενταπλάσια ποσά ακόμα σε σχέση με αυτά τα οποία έπαιρνε το 2019.
0: Πάντως, εν προκειμένου, αν μου
1: επιτρέπετε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Η διαχείριση τώρα αυτών των πόρων και τι προτεραιότητες βάζει κάθε δημοτική αρχή, πού και πώς να δαπανίσει αυτά τα κονδύλια για την προστασία και για την πρόληψη των περιοχών, είναι κάτι το οποίο αφορά την εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση, τον εκάστοτε φορέα.
0: Μάλιστα. Πάντως, στο εν προκειμένου, αναφέρομαι στην Σαλαμίνα, φαίνεται πως πρώτον τα αυθαίρετα, που είναι επίσης μια πραγματικότητα στο νησί, αλλά και ο όγκος των απορριμμάτων και η αδυναμία διαχείρισης των απορριμμάτων, μαζί με τα άλλα που συζητήσαμε, έρχονται και δημιουργούν ένα πρόβλημα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και στη διαχείριση.
1: Εγώ να σας βάλω στην κουβέντα ένα άλλο θέμα που σας προβληματίζει.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν περιοχές, τουριστικές περιοχές κατά βάση και νησιωτικές περιοχές κατά βάση, που όπως καταλαβαίνετε όχι διπλασιάζεται, πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ ο πληθυσμός κατά τη διάρκεια των
0: καλοκαιρινών μηνών.
1: Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα επιπλέον βάρος και ένα επιπλέον κόστος σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση και των απορριμμάτων. Αλλά φανταστείτε, ας πούμε, ότι η Σαλαμίνα μπορεί να έχει μόνιμους κατοίκους γύρω στους 30.000, έτσι, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων τους οποίους έχει. Το καλοκαίρι όμως φτάνει μέχρι τις 200.000 και μπορεί να ξεπερνάει τις 200.000. Mm. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία ως προς τη διαχείριση.
0: Αλλά είναι και ένα θέμα που δεν τους ξαφνιάζει. Δηλαδή είναι και μια, επιτρέψτε μου, ρουτίνα για την κάθε περιοχή. Ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να γίνεται ένας ακόμα καλύτερος
0: προγραμματισμός. Προφανώς.
1: Αυτό ήθελα να σας πω καταλήγοντας, ότι γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν ξαφνικά δεν γέμισε η Σαλαμίνα με 200.000 παραθεριστές, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος καταλογισμός. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, είναι ότι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, όταν εξελίχθηκε αυτή η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, που σας ξαναείπα ήταν Κυριακή 3 ώρα το μεσημέρι 16 Αυγούστου, και καταλαβαίνετε τι συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή, Υπήρχε ένας εξαιρετικός συντονισμός και με την περιφέρεια και με τις, και με τις υπηρεσίες της Δημοτικής Αρχής και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο αυτές τις δύο πυρκαγιές και αυτό μαρτυρά και η πολύ έγκαιρη οριοθέτηση της περιοχής καθώς και ο περιορισμός της έκτασης την οποία πήρε η πυρκαγιά γιατί είναι πολύ, μικρά, πολύ λίγα τα στρέμματα τα οποία τα έκαναν σε σχέση με το κίνδυνο τον οποίο εγκυμονούσε εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Να προλάβω να σας ρωτήσω κύριε Κατσαφάδο γιατί ο χρόνος τρέχει, έχει ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας. Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την καταβολή των αποζημιώσεων ένα και δεύτερον.
1: Είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
0: Να προσθέσω μία ερώτηση ακόμα για μία ενιαία απάντηση. Και επίσης, να, ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
1: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
0: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
1: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Εμείς ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή ολοκλήρωσε ο Δήμος στην διαδικασία για τους πρώτους 49 συμπολίτες μας από το Πόρτο Γερμενό οι οποίοι κατέθεσαν πλήρως τα δικαιολογητικά τους, μας απέστειλαν το αίτημα μέσα στις επόμενες 10 μέρες και νωρίτερα δηλαδή μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται. Είμαστε όχι μόνο μέσα στο χρονοδιάγραμμα, αλλά τα έχουμε κάνει και πιο νωρίς.
0: Και μια
1: όπως επίσης, αν μου επιτρέπετε, είχαμε πει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει βγει η οικία οριοθέτησης της περιοχής μέχρι τέλος Αυγούστου για να μπορούν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Και αυτό έχει γίνει, οπότε οι πολίτες μπορούν από τέλος Αυγούστου και όχι από αρχή Σεπτέμβρη, όπου θα ενημερωθούν με ένα call center το οποίο έχουμε στήσει, θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είμαστε και πιο νωρίς από τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει.
0: Μπορώ να σας παρακαλέσω κάτι, θα μας διαθέσετε ένα λεπτό για να πούμε τους τίτλους ειδήσεων και να προλάβω να σας κάνω και μία ερώτηση ακόμα. Μπορείτε να περιμένετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαφάδο. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Φίλες και φίλοι και γυρνάμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρη οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένη, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο, τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Νέα στοιχεία στο προσκήνιο σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Σύμφωνα με όσα κατάθεσαν, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας διερμηνέας δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόουν κατά της Μόσχας. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα, κατά τη διέλευσή του στα στενά ένας νεκρός. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να γυρίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Μας ακούτε, κύριε Κατσαφάδο?
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα που, όπως έχετε δει, έχει απασχολεί όχι μόνο τον δημόσιο λόγο, αλλά και ουσιαστικότερα. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι το δίκτυο ΔΔΕ βρίσκεται στο επίκεντρο, επίκεντρο ερευνών. Η πυροσβεστική μάλιστα το θεωρεί ως ένα βασικό ύποπτο για τις πυρκαγιές από τα καλώδια του ρεύματος. Και το ερώτημα που γεννάται είναι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Θέλω να πω, εάν τελικά μετά από τον έλεγχο ο οποίος θα γίνει, γιατί τα προκαταρκτικά δεδομένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού της ΔΑΕ, δηλαδή της πυροσβεστικής, δείχνει ότι οι πυρκαγιές συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και αυτό το ποσοστό φτάνει 75%. Να πω ότι ο ΔΔΕ έχει βγάλει μια ανακοίνωση που υποστηρίζει ότι μόλις το 1% των περιστατικών δασικών πυρκαγιών αποδίδεται στο δίκτυο του ΔΔΕ. Το ερώτημα είναι, εάν τελικώς αποδειχθεί ότι πράγματι ο ΔΔΕ έχει την ευθύνη για ένα μέρος των πυρκαγιών, το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από τον ΔΔΕ αν η πραγματογνωμοσύνη δείξει έλλειψη συντήρησης?
1: Κυρία Μπαρταγκή, προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε, αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, το οποίο αναδεικνύει ότι...
0: Και υπαλλήλους στη ΔΔΕ, έτσι, και στην Κρήτη και τα λοιπά. Να λέμε και αυτό. Ναι.
1: Προφανέστατα, πολύ
0: Γιατί ακούω το μνημόνιο συνεργασίας που έχετε, αλλά υπάρχει ένα θέμα εκεί.
1: Εγώ αυτό που σας είπα ότι έχουν γίνει 300 συλλήψεις. Οι συλλήψεις αφορούν όλους όσοι έχουν ευθύνη για την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Μέσα σε αυτούς είναι και υπάλληλοι ΔΔΕ, είναι και πολίτες, είναι και εργαζόμενοι σε άλλες ειδικότητες. Έχουν συλληφθεί 300 άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό καταδεικνύει κάτι το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί μιλάμε για την κλιματική κρίση, η οποία είναι ένα γεγονός, και τις συνέπειες αυτής. Οι πυρκαγιές δεν μπαίνουν όμως από την κλιματική κρίση.
0: Προφανώς δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε όλα στην κλιματική κρίση, κύριε Κατσαφάδο.
1: Όχι. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Μπαλταντζή, είναι ότι η κλιματική κρίση είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο και βλέπουμε λόγω της κλιματικής κρίσης βλέπουμε ότι είναι το χειρότερο καλοκαίρι το οποίο έχει περάσει όλη η Ευρώπη, ξεκινώντας από πυρκαγιές οι οποίες μέγα πυρκαγιές με τεράστιες καταστροφές και θύματα.
0: Σύμφωνοι.
1: Ξεκινώντας από το Βέλγιο, στην Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι δηλαδή οι συνηθισμένες πυρκαγιές που υπήρχαν μόνο στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα, στον Νότο. Βλέπουμε το τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά οι πυρκαγιές μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι. Οι πυρκαγιές.
0: Και από παραλήψεις. Μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι και από παραλήψεις, θα επιμείνω. Γιατί διαβάζοντας λοιπόν μια εκτενέστατη έρευνα, αλλά και όσα τα προκαταρκτικά δεδομένα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, την ΔΑΕ που έλεγατε νωρίτερα, της πυροσβεστικής, όλοι ξέρουμε ότι εντωμεταξύ ο ΔΔΕ έχει ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε επί δεκαετίες, διαφορετικά υλικά, κατασκευαστές, τεχνικές προδιαγραφές, όλα αυτά και το βλέπουμε, το ξέρουμε. Υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι ξεπερασμένες, δεν έχουν συντηρηθεί όπως πρέπει. Θέλω να πω, κρατώ αυτό που μας είπατε, κύριε Κατσαφάδο, ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι και ο ΔΔΕ έχει μία συμμετοχή, ότι το ελληνικό δημόσιο θα ζητήσει. Αυτό λέω, το κράτησε αυτό.
1: Μα αυτό δεν είναι το αυτονόητο?
0: Ναι, ξέρετε, πάρα πολλές φορές τα αυτονόητα, όχι κύριε Κατσαφάδο, δεν είναι αυτονόητα, λυπάμαι που το λέω.
1: Εμείς όμως κοιτάζουμε και πηγαίνουμε με γνώμονα τη λογική.
0: Αυτό ας κρατήσουμε.
1: Ναι. Αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε, οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον το αυτονόητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσαφάδο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, φίλες και φίλοι, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Είχε ενδιαφέρον η συνομιλία, για να δούμε τι θα γίνει.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, μάλλον τι αποδίδει το ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, του Τζάρεντ Κούσνερ, ανοίγω μία παρένθεση, γαμπρού του Προέδρου Τραμπ, σε αυτή την εύθραυστη περιοχή. Συγκεκριμένα ο Τζάρεντ Κούσνερ έκανε ένα ταξίδι αλλεπάλληλων συναντήσεων και επαφών και στο Ισραήλ και στο Κάιρο. Στο Κάιρο συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Σίση, αλλά και με την αντιπροσωπεία της οργάνωσης της Χαμάς, είχε φτάσει στην ΙΚΕ. Και με τον πρόεδρο Σίση, αλλά και με την αντιπροσωπεία της οργάνωσης της Χαμάς, είχε

0: Η συμφωνία αυτή προέκυψε σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, η οποία, όπως διαβάσαμε, θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει με την υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού. Τώρα όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο. Είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
1: Χαίρετε και καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι το παρουσιάσατε και έτσι έχει παρουσιαστεί μία είδηση η οποία ουσιαστικά δεν είναι είδηση.
0: Έχω πάρει τις αποστάσεις μου προσεκτικά, όπως είδατε.
1: Μα όπως γιατί... και ο Τζαρετ Κούσνερ έχει πάρει τις αποστάσεις του, γιατί αν δούμε, και θα τα πούμε τώρα σε λίγο πιο αναλυτικά, άμα δούμε τις δηλώσεις του ύστερα από τη συνάντηση του Νετανιάχου που έδωσε μια συνέντευξη στο Fox News, δεν έχω ξαναδεί πιο πολλούς υποθετικούς λόγους και
0: θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε, πρόεδρο, πρόοδο, ναι. Πολλά θα είδα κι εγώ και προσπάθησα.
1: Λοιπόν, ακούστε, επειδή ο κόσμος, εγώ νομίζω ότι του αξίζει να του λέμε, ας πούμε, ποια είναι η κατάσταση, και είναι βέβαια αυτές οι δηλώσεις που έγιναν και που αναφέρατε και που έχουν μεταδοθεί, δηλαδή από τα μέσα, από τον Κούσνερ. Αν παρατηρήσετε, οι Ισραηλινοί έχουν περιοριστεί σε μια ξερή
0: ανακοίνωση. Γι' αυτό σας έχουμε τώρα εδώ, να ξέρουμε τι λέει το Ισραήλ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ακούστε, όχι μόνο τι λέει το Ισραήλ, αλλά και πώς το διαβάζουμε. Πώς διαβάζουμε
0: αυτό,
1: την
0: αυτό
1: όλη,
0: εννοώ,
1: την
0: αυτό
1: όλη
0: δεν έχουμε τοποθετήσεις,
1: λοιπόν,
0: δημόσιες.
1: Την περασμένη Κυριακή, 9 Αυγούστου, ο Νετανιάχου, ύστερα από το Υπουργικό Συμβούλιο που είχε γίνει, δήλωσε ότι απορρίπτει το Ισραήλ τον οδικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης. Αυτή ήταν και η αιτία που αποφάσισε ο Κούσνερ να μεταβεί στην περιοχή, επειδή πριν από την απόφαση του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του να απορρίψουν τον οδικό χάρτη, είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες κατηδίαν συναντήσεις της Ισραηλινής πλευράς με εκπροσώπους από το Συμβούλιο Ειρήνης, με τον κορυφαίο, τον πιο κορυφαίο του Συμβουλίου Ειρήνης, που είναι ο Νικολάη Μιλαντένοφ, ο Γενικός Γραμματέας, που βρέθηκαν κατηδίαν στις 3 Αυγούστου με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, όπου η συνάντησή τους ήταν επίοικως πάρα πολύ άσχημη, όπως είχε διαρρεύσει από τα κρατικά μέσα στο
0: ενημέρωση
1: και γενικώς.
0: Κύριε Χαρίτο, ούτως ή άλλως
1: ο Κούσνερ, ο λόγος που μετέβη στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, ήταν ουσιαστικά να σωθεί εντός εισαγωγικών αυτό που λέμε ο δικός χάρτης. Όχι για άμεση εφαρμογή, γιατί πλέον οι Αμερικανοί έκαναν ένα τακτικό, ένα λάθος.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό που ξέραμε εμείς μέχρι την Κυριακή το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος τους χρόνους, είναι πως επί της ουσίας στον Λευκό Οίκο δεν ανέμεναν να εξασφαλίσουν την Ισραηλινή συγκατάβαση για να εφαρμοστεί άμεσα ο δικός χάρτης, τουλάχιστον όχι πριν από την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου.
1: Αυτό το λέμε εγώ και εσείς που έχουμε μάθει να διαβάζουμε την Ισραηλινή πολιτική ζωή. Φαίνεται ότι η διακυβέρνηση Τραμπ κάπου υστερεί. Και μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί.
0: Δεν ξέρω αν υστερεί ή αν έχει άλλες αναγνώσεις. Κύριε Χαρίτο, το ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν υστερεί ή αν έχει άλλες αναγνώσεις, αυτό σας λέω.
1: Όχι, να σας πω, οι αναγνώσεις έχουν αποδειχθεί ότι είναι λανθασμένες. Ναι. Θεωρούσαν, από ό,τι φαίνεται από το Λευκό Οίκο, ότι εάν θα πρόβαλαν τον οδικό χάρτη και την αναγκαιότητά του να εφαρμοστεί άμεσα, ενώ γνώριζαν ότι είναι σε προεκλογική περίοδο το Ισραήλ, και ενώ γνώριζαν ότι η αντιπολίτευση στο εσωτερικό του Ισραήλ, και η δεξιότερη αλλά και η αριστερότερη αντιπολίτευση σε σχέση με την κυβέρνηση του Νετανιάχου, οι κατηγορίες που ακούγονται κατά του Νετανιάχου είναι ότι είναι πολύ ενδοτικός προς τις συστάσεις του Λευκού Οίκου. Και το μόνο που μπορώ να συμπεράνω, ποια είναι η λογική που έθεσαν το θέμα ο δικός χάρτης μέσα σε αυτό το κλίμα το εσωτερικό,

0: φαντάζομαι ότι θα πίστευαν οι Αμερικανοί ότι θα βρεθεί μία φωνή της αντιπολίτευσης που θα κατηγορήσει τον Νετανιάχου, μα γιατί δεν εφαρμόζει τον οδικό χάρτη,
1: ναι,
0: και δεν ακούς τους Αμερικανούς.
1: Άρα,
0: αυτό, ναι, αυτό με δεδομένο το κλίμα, όχι αυτό που φαντάζονται στην Αμερική, αλλά αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ, δεν θα γινόταν ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν οι Αμερικανοί πλέον γνωρίζουν ότι, και έχει βγει και από διαρροές που έχουν μεταδοθεί και από σαουδαραβικά μέσα, όχι
1: ότι
0: από,
1: γνωρίζουν από τι λοιπόν,
0: ότι δηλαδή δεν περιμένουν να εφαρμοστεί άμεσα ο οδικός χάρτης πριν από τις βουλευτικές.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν να κρατήσουν το momentum της ύπαρξης του οδικού χάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν να πείσουν τους Ισραηλινούς να μετριάσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στη Γάζα, που συνεχίζονται στην Γάζα.
1: Mm-hmm.
0: Ελπίζουν ότι με τη νέα κυβέρνηση που θα αναδειχθεί, τότε πλέον θα μπορέσει να αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, που θέλει να εφαρμόσει ο οδικός χάρτης. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η ανακοίνωση που έχει βγει από το Πρωθυπουργικό το γραφείο χθες, ύστερα από τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Κούσνερ, είπε δύο πράγματα που είναι πρακτικά. Ότι έχουν δημιουργηθεί, ότι θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μία ομάδα είναι αυτό που αναφέρατε πριν, ότι θα γίνει μια επίβλεψη της διαδικασίας του αφοπλισμού της Χαμάς, ή έστω οι προκατακτικές ενέργειες για να αρχίσει να γίνεται. Πότε θα γίνει αυτό, είδαμε τους ευτικούς μέλλοντες του Νετανιάχου, ίσως μετά από 30 μέρες, ίσως μέσα σε 60 ημέρες, ίσως εντός 90 ημερών. Να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα έως τις εκλογές στο Ισραήλ έχουμε 70 ημέρες, οπότε όταν ακούμε έναν Κούσνερ να λέει ότι σε 90 ημέρες βάζει και 20 ημέρες ύστερα από τις
1: εκλογές. Δίνει και 20 ημέρες στράτο που λέμε, ναι.
0: Δίνει, ναι. Λοιπόν, και από την άλλη η δεύτερη ομάδα εργασίας είναι για τις υποδομές στη Γάζα, για τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, για την παροχή ρεύματος και νερού.
1: Όλα κλπ. Αυτά, αλλά δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε κύριε Χαρίτο, για να το μαζεύουμε λίγο.
0: Τίποτα, αδιέξοδο.
1: Είναι αδιέξοδο. Και
0: είναι αδιέξοδο.
1: Επί της ουσίας το σημείο το που το Ισραήλ δεν έχει πει το ναι με τον τρόπο τον ανοιχτό και τον καθοριστικό, το αγκάθι είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, έτσι.
0: Το αγκάθι είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Το αγκάθι επίσης είναι, και το ξεχνάμε, στις 28 του Νοεμβρίου θα γίνουν για πρώτη φορά ύστερα από δύο δεκαετίες οι βουλευτικές εκλογές για την Εθνοσυνέλευση της Παλαιστινιακής Αρχής. Και η Χαμάς θέλει να συμμετάσχει ως πολιτικό κόμμα και όχι ως στρατιωτική. Όχι ο
1: στρατιωτικό σκέλος, το πολιτικό σκέλος της.
0: Αυτό, λοιπόν,
1: από τον Ιούλιο είχε πει ότι θα διαλύσει την κυβέρνηση στη Γάζα και θα μεταβάσει αρμοδιότητες στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης κτλ.
0: Όχι, αυτά θα έπρεπε να γίνουν στη Γάζα με βάση τον οδικό χάρτη.
1: Ναι.
0: Παλαιστινιακή αρχή τώρα μιλάμε, ότι ο Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής αρχής, ανακοίνωσε πριν από δύο μήνες ότι στις 28
1: Νοεμβρίου
0: θα γίνουν οι βουλευτικές στην Παλαιστινιακή Αρχή, όπου θα συμμετάσχουν η Φατάχ και όλες οι άλλες οι
1: οργανώσεις παλαιστινιακές,
0: αλλά και η Χαμάς θέλει να συμμετάσχει εκεί. Γι' αυτό και έχει αυτή την καλή συμπεριφορά όσον αφορά την εφαρμογή του οδικού χάρτη και την έλευση της κυβέρνησης των τεχνοκρατών από που είναι όλη η Παλαιστίνη, και φυσικά όλοι, όχι όλοι, αλλά πολλοί προέρχονται, έχουν σχέσεις με την νυν προεδρική κυβέρνηση του Μαχμούντ
1: Αμπάς.
0: Θέλουν λοιπόν οι Χαμάς να, και το συζήτησαν και με τον Κούσνερ, έτσι ανακοινώθηκε, ότι ο σκοπός που ζητούν από τους Αμερικανούς να παρέμβουν, ούτως ώστε οι Ισραηλινοί να μετριάσουν τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα, είναι να μην εκτελούν τα στελέχη της Χαμάς εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν στην Παλαιστινιακή Αρχή. Και όχι μόνο στην Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη, που και εκεί υπάρχει θέμα.
1: Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν σε αυτό μία τελεία. ασαφέστατο όλο αυτό.
0: Και όχι, είναι σαφές. Υπάρχει ο δικός ο χάρτης, δεν εφαρμόζεται ακόμα. Συνεχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.
1: Παγώνει έως τις 27 Οκτωβρίου, ναι.
0: Θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, τις αποσπασματικές. Και η Αμερική, η διακυβέρνηση Τραμπ λέει ότι τουλάχιστον αυτό το σχέδιο Τραμπ που από την αρχή σας είχα πει και σας είχα
1: εξηγήσει.
0: Δεν το βλέπω να προχωράει, ότι υπάρχει ακόμα ως μία προοπτική.
1: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Χθες είχατε εκεί στο Ισραήλ εσωκομματικές εκλογές στο κόμμα Λικούντ.
0: Ναι.
1: Ο πρωθυπουργός, ο Μπένζαμιν Νετανιάχου, ήταν εκεί και τα λοιπά. Οι εκλογές αυτές θα αναδείξουν τον υποψήφιο πρωθυπουργό. Για λογαριασμό του Λικούντ. Είναι εσωκομματικές.
0: Λοιπόν, είναι εσωκομματικές εκλογές. Τα μέλη του Λικούντ που είναι δηλωμένα ανά περιφέρειες καλούνται να επιλέξουν ποιοι από τους υποψηφίους από στελέχη του κόμματος θέλουν να είναι στο ψηφοδέλτιο που, να υπενθυμίσω, στο Ισραήλ ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής. Ενιαία είναι η εκλογική περιφέρεια και κάθε κόμμα συστήνει με τον τρόπο που διαλέγει εκείνο εσωκομματικά την σειρά των υποψηφίων, επειδή έχουμε ψηφοδέλτια με λίστες. Όχι με σταυρούς προτίμησης.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν το Λικούντ είναι το πρώτο, αν μιλάμε ιστορικά, είναι το πρώτο κόμμα που είχε αρχίσει αυτή τη διαδικασία να αναδεικνύεται η σειρά των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο με εσωτερικές εκλογές ήδη από τη δεκαετία του 80. Αυτό που ήταν η αγωνία του Νετανιάχου ήταν ποια θα είναι η φυσιογνωμία αυτού του ψηφοδελτίου, με άλλα λόγια ποιοι θα είναι οι βουλευτές που θα εκλεγούν στην ερχόμενη Κνέσετ, γιατί από το Ισραήλ, και οφείλω να σας το πω αυτό και σας το λέω επειδή ζω στη χώρα αυτή, το Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 ήταν ένα άλλο Ισραήλ και μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 είναι ένα άλλο Ισραήλ.
1: Άρα
0: μια κοινωνία πιο συντηρητική, πιο θρησκευτική, πιο φοβική και μια κοινωνία σε πόλεμο.
1: Άρα όταν λέτε και συνδυάζετε αυτό που ακριβώς μας λέτε με την αγωνία Νετανιάχου για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκλεγούν για να είναι υποψήφοι.
0: Ναι.
1: Ο Νετανιάχου ανησυχεί ως προς τι, ως προς το...
0: Ως προς την επικοινωνιακή τακτική που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών του πολέμου πολλά στελέχη και βουλευτές του Λικούντ χρησιμοποίησαν μια πιο θρησκευτικο-εθνικιστική γλώσσα.
1: Έχει αυτή τη στροφή...
0: Τη
1: συντηρητική στροφή, αυτό λέτε.
0: Αλλά που συνδυάζεται και με την και με τη ρητορική της εθνοθρησκευτικής ακροδεξιάς το οποίο ο Μπενγκβίρ και ο Σμότριτς.
1: Μάλιστα. Αυτό το θέλει ο Νετανιάχου ή θέλει...
0: Όχι.
1: Γι' αυτό θέλω να σας πω, γιατί είναι άλλη ιστορία του κόμματος. Ναι.
0: Βεβαίως. Είναι η ιστορία του κόμματος του Λικούντ. Λικούντ είναι διαφορετική. Είναι μια κέντρο δεξιά αστική που ναι μεν σέβεται τις κοινωνικές δομές και τις αξίες και λοιπά, αλλά όχι με τρόπο ακραίο και οπωσδήποτε αυτή η γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί που ήταν αποτέλεσμα και από την πόλωση που είχε προηγηθεί με τις εκλογές που είχαν προηγηθεί τις 7ης Οκτωβρίου, αλλά ιδίως μετά από το ξέσπασμα του πολέμου ο Νετανιάχου, μην νομίζετε, και όλο το περιβάλλον του Λικούντ έχει καταλάβει ότι κάπου έχει γίνει όμηρος μιας ρητορικής που εκφράζει έναν Μπενγκβίρ, έναν Σμότριτς, που για το Λικούντ είναι ακραία φωνή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε στο εξωτερικό.
1: Όχι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε.
0: Όμως είναι απολύτως σαφές αυτό που
1: μάλιστα,
0: σας λέω.
1: Επειδή έχουμε...
0: Φοβάται λοιπόν ο Νετανιάχου ότι εάν θα επικρατούσαν τα στελέχη που υιοθέτησαν αυτή τη ρητορική, την πιο θρησκευτικο-εθνικιστική ακραία, έχει βάλει ως όρους ότι πολλές από τις θέσεις του ψηφοδελτίου...
1: Θα ορίσει ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς, για να μπορέσει να διασφαλίσει.
0: Ναι. Αυτά τα αποτελέσματα που είναι και τελικά πριν από μία ώρα, mm-hmm. μας δείχνουν ότι στις εκλόγιμες θέσεις είναι άνθρωποι που είναι της κεντροδεξιάς εκδοχής του Λικούντ.
1: Δεν συνέβη αυτό που φοβόταν, δηλαδή, αυτό μας λέτε.
0: Δεν συνέβη αυτό που φοβόταν. Μάλιστα. Και το σημαντικό είναι ότι έχει αναδειχθεί από τους ψηφοφόρους και από τα στελέχη του κόμματος, γιατί και τα στελέχη του κόμματος που είναι επιγενιές στο Λικούντ φαίνεται και έδειξαν από mm-hmm. τις επιλογές τους ότι άρχισαν να κουράζονται από τις φωνασκίες, να το πω και
1: μάλιστα.
0: έτσι, από συγκεκριμένα στελέχη που πηγαίνουν λίγο πιο δεξιά το κόμμα από όσο θα ήθελε το ίδιο το κόμμα να είναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο.
0: Έχουμε μόνο 1,5 λεπτό.
1: Δεν έχουμε το 1,5 λεπτό.
0: Λοιπόν,
1: θέλω να πω όμως.
0: Πολύ που σας άκουσα.
1: Μισό λεπτό. Ότι όλα αυτά που μας είπατε έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προτείνω στους φίλους ακροατές και ακροάτες να τα συγκρατήσουν σε σχέση με το κόμμα Λικούντ, τι ήταν αυτό που απασχολούσε και τον Νετανιάχου και τι φοβότανε μην τυχόν και συμβεί στο κόμμα Λικούντ. Γιατί
0: σημαντικά έχει πολλές ομοιότητες με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Λέω λοιπόν να στα κρατήσουμε
0: έτσι,
1: αυτά.
0: Να
1: ναι, το καταλάβαμε. Ας τα κρατήσουμε αυτά, γιατί ελπίζω και εύχομαι την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε για τις εκλογές που έρχονται. Που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς τοποθετούνται πια τα κόμματα και τι είναι αυτό που μπορεί να περιμένουμε στην εκλογική αναμέτρηση που θα ακολουθήσει. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Ήταν οι ισοκομματικές εκλογές χθες, όπως ακούσατε, στο κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος ήταν επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και εμείς έχουμε μία ακόμα ώρα. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Μηχανική βλάβη στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές ως πιθανά αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, δίπλα από το ελικοδρόμιο. Ιδιαίτερη αξία για την έρευνα έχει το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το Earth News από τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πτώση του ελικοπτέρου, που στοίχησε τη ζωή στο νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και στον 53χρονο χειριστή. Διαφορετική εικόνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Σήμερα εξάλλου ξεκινούν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Οι πυροσβεστικοί σε συνεργασία με τους άλλους φορείς κατάφεραν να οριοθετήσουν γρήγορα την πυρκαγιά και να μην πάρει διαστάσεις. Ωστόσο, εξαιτίας της ιδιομορφίας της περιοχής υπήρχαν δυσκολίες. Η εκένωση της περιοχής έγινε με επιτυχία, παρότι ο περισσότερος κόσμος ήταν στις παραλίες. Τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα στις 2 Αυγούστου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας διερμηνέας δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Όπως φέρονται να υποστήριξαν, πετούσαν πίσω από άλλο ελικόπτερο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι οι επιζώντες δεν γνώριζαν πως στην περιοχή επιχειρούσε και τρίτο ελικόπτερο. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει ως στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, δήλωσε στο Earth News ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης Πάνος Σαμυράς. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κ. Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί, με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 600.000 θέσεις εργασίας, ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των Ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από την διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, σε δηλώσεις του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Τουλάχιστον 50 μαθητές τραυματίστηκαν από έκρηξη σε σχολείο σε συνοικία της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, όπου ζει κυρίως η μειονότητα των Χαζάρα, η οποία έχει γίνει στο παρελθόν στόχο επιθέσεων από ένοπλες σουνιτικές ομάδες, αλλά και τον ISIS.
0: Ο καιρός.
1: άστατος θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι έως 5 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 13:09. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής Νεμεναλά. Οι συντελεστές έχουν μείνει ίδιοι, με εξαίρεση που έχουμε στη ρύθμιση του ήχου τον Νίκο Σκλαβενίτη. Βλέπω τα μηνύματά σας, κύριε Κολέρη, σε εσάς αναφέρομαι, που λέτε πως πάντα η Σαλαμίνα, την οποία επισκέπτεστε συχνά, είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα καθαριότητας. Δίνετε χαρακτηριστικές εικόνες για τα σκουπίδια που είναι βουνά στο νησί, και αυτό που επίσης ρωτάτε και που είναι, ξέρετε, λογικό για όλους μας, είναι αυτό που ρώτησα και το... Δηλαδή, ωραία, η τοπική αυτοδιοίκηση πήρε επιπλέον χρήματα. Το ότι το καλοκαίρι υπάρχει στα νησιά αυξημένη τουριστική κίνηση και τα λοιπά, επίσης είναι δεδομένο, είναι ρουτίνα αυτό που είπα. Αυτό είναι ρουτίνα για τα νησιά. Δεν κατάλαβα ποτέ τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εστίες μόλυνσης, εστίες για πυρκαγιά. Κάποια στιγμή θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά να τα δούμε και εμείς οι πολίτες, γιατί και οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες και να μην είναι πολίτες παθητικοί. Δηλαδή, ο καθένας μας έχει προφανώς την ευθύνη της τήρησης των δικών του κανόνων υγιεινής, καθαριότητας και τα λοιπά, σε αυλές, σε πεζοδρόμια, σε αλλά και οι πολίτες επίσης μπορούν να ασκήσουν μια πίεση στην Δημοτική Αρχή, για να κάνει και η Δημοτική Αρχή την δουλειά της, εάν από μόνη της δεν το καταλαβαίνει. Ένας άλλος φίλος ακροατής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι αγανακτισμένος και μπορώ να το καταλάβω, για το που πάνε τα χρήματα των Δήμων. Λέει χαρακτηριστικά, προφανώς εκνευρισμένος, ότι πάνε στα πανηγύρια, και αναφέρει, γιατί είναι εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάτοικος του Δήμου της Αγίας Παρασκευής, πως 2 χρόνια τώρα επιχειρούν να φτιάξουν ένα κάγκελο στο πεζοδρόμιο του Δημοτικού Σχολείου για να προστατεύσει τα παιδιά, και ακόμα αυτό το κάγκελο γίνεται, δηλαδή υπάρχει τεράστια εκκρεμότητα. Τώρα θα επανέλθω στα μηνύματά σας, γιατί θα πάμε μέχρι την Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη γιατί υπάρχει μία φωτιά στο Ρέθυμνο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο, τον Βασίλη το Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Ευαγγελία. Έχουμε μία φωτιά στην περιοχή Σφακάκη Ρεθύμνου. Είναι ανάμεσα...
0: Πού είναι αυτό?
1: Σε Σταυρωμένο και Σφακάκι. Είναι δηλαδή μετά το Ρέθυμνο και πριν το Ηράκλειο, να το πούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το οριοθέτησες λοιπόν γεωγραφικά.
1: Έτσι. Είναι σε αποστακτήριο. Είναι λίγες οι πληροφορίες που έχουμε ακόμα. Το καλό είναι ότι τώρα πριν λίγο μάθαμε ότι εντός του εργοστασίου, εντός του χώρου της επιχείρησης δηλαδή αυτής, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι, ή ακόμα και αν υπήρχαν, πρόλαβαν και βγήκαν έξω από την επιχείρηση. Επίσης σημαντικό ότι κοντά στην περιοχή αυτή, κοντά στο αποστακτήριο, δεν υπάρχουν κατοικημένες, δεν υπάρχουν κατοικίες που να απειλούνται, υπάρχουν μόνο χωράφια. Εκείνο που προσπαθεί τώρα η πυροσβεστική με ισχυρές δυνάμεις είναι να περιορίσει και να σβήσει φυσικά τη φωτιά, αλλά και να την περιορίσει με την έννοια ότι δεν θέλει να επεκταθεί σε γύρω χώρους, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν
0: αυτό
1: χωράφια.
0: Έτσι, είναι σε μια περιοχή λοιπόν υπαίθρου, να πούμε.
1: Υπαίθρου, ακριβώς. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές για τραυματίες, και ότι από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά γύρω στις 12:15 το μεσημέρι, είτε δεν υπήρχε κάποιος εργαζόμενος μέσα, είτε πρόλαβαν και βγήκαν εκτός. Αργότερα θα έχουμε πλήρη εικόνα, διότι πάμε με συνεργείο του Earth News, όπως καταλαβαίνετε, στο σημείο για να κάνουμε το επιτόπιο ρεπορτάζ. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ, πολύ ισχυρά αντανακλαστικά το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά και τις μεγάλες φωτιές στο νότιο Ρέθυμνο. Και ας ελπίσουμε ότι η φωτιά θα περιοριστεί.
0: Κρατάμε αυτό, ότι είναι. Ότι δεν είχε εργαζόμενους εκείνη την ώρα, ότι υπάρχει άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συμμετέχει μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών οχημάτων, ότι δεν είναι σε κατοικημένη περιοχή, και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και η φωτιά αυτή να σβήσει εγκαίρως. Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν ήσασταν και χθες συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα, αλλά για όσους και όσες μας ακούσατε, είχαμε μια πιστεύω ενδιαφέρουσα συνομιλία χθες με τον κύριο Τζαβάρα, που είναι καθηγητής ανάλυσης δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιχειρώντας να απαντήσουμε σε σχέση με το θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, και κυρίως ο ίδιος μέσα από την ανάλυση των δεδομένων του να απαντήσει στην δύσκολη ερώτηση γιατί τελικά τα νέα ζευγάρια αποκτούν πολύ λιγότερα παιδιά από αυτά που δηλώνουν ότι επιθυμούν. Όχι αν θέλουν ή δεν θέλουν, γιατί θέλουν, απλώς πάντα αποκτούν από τα στοιχεία, τα στατιστικά, προκύπτει αυτό, αποκτούν πολύ λιγότερα παιδιά από αυτά που δηλώνουν ότι θα ήθελαν να έχουν. Σήμερα θα συζητήσουμε με έναν πολύ γνωστό σας συνομιλητή μας και επιστήμονα, τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, τον ξέρετε όλοι, είναι ομότιμος καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, για αυτό που με το οποίο κλείσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Τζαβάρα, τις συνέπειες της υπογεννητικότητας, του δημογραφικού, που λειτουργεί ο ίδιος ο κύριος Νεκτάριος, το έχει πει, ως ορολογιακή βόμβα και απειλεί με κατάρρευση το ασφαλιστικό σύστημα, την οικονομία κτλ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νεκτάριε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε κάνει πολλές φορές αυτού του είδους τις συζητήσεις. Έχουμε μαζί σας, έχουμε, θυμάμαι, και αναλύσει και ειδικές και μεγάλες έρευνες και μελέτες που έχετε κάνει. Επιμένετε σταθερά σε όλες τις συνομιλίες, είτε είναι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, είτε είναι η αρθρογραφία σας, πως επί της ουσίας η ελληνική οικογένεια χρειάζεται πραγματικά μακροχρόνια και γενναία οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα. Έτσι δεν είναι?
1: Χρειάζεται μια γενικά μακροχρόνια στρατηγική για τον πληθυσμό και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της γύρανσης του πληθυσμού σε επίπεδο ανάπτυξης και σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής. Mm-hmm. Σε όλα αυτά τα έχουμε καταγράψει, όπως πολύ σωστά είπατε, σε μια μεγάλη μελέτη που δημοσίευσαμε το 2023 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τις εκδόσεις Παπαζήσι, και τα αναφέρουμε όλα αυτά με λεπτομέρειες και πώς προέκυψαν τα προβλήματα και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Βέβαια, εδώ επισημάνουμε ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, αφορά όλο το δυτικό κόσμο και μάλιστα και τον δεύτερο και τον τρίτο κόσμο, δηλαδή τις αναπτυσσόμενες και τις υπανάπτυκτες χώρες. Είναι γενικά ένα πρόβλημα για όλο τον πλανήτη. Αλλά μας ενδιαφέρει τώρα τι θα γίνει στην Ευρώπη κυρίως και στην Ελλάδα ιδιαίτερα.
0: Αυτή λοιπόν η δημογραφική συρρήκνωση που καταγράφεται, κύριε Νεκτάριε, πώς μεταφράζεται στους αριθμούς, στην οικονομία αλλά και στο συνταξιοδοτικό σύστημα για τα επόμενα 20-30 χρόνια? Θα υπάρχει?
1: Να πούμε για την οικονομία πρώτα. Με τη μείωση του εργαζόμενου πληθυσμού, των ρυθμών ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού δηλαδή, αφαιρεί το ένας από τους δύο παράγοντες αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας από εδώ και πέρα. Γιατί? Διότι δύο είναι οι παράγοντες οι οποίοι βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας κάθε έτος. Ο ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού πρώτον και δεύτερον ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας.
0: Σωστά.
1: Ο πρώτος ήδη έχει καταστεί από
0: και
1: το...
0: Και άρα και η ανάπτυξη της χώρας, έτσι, συγγνώμη που σας διακόπτω, η παραγωγικότητα συνδέεται και με την ανάπτυξη της χώρας.
1: Έτσι ακριβώς. Η παραγωγικότητα είναι ο δεύτερος, είναι ο μόνος παράγοντας που μας έχει μείνει πλέον. Mm-hmm. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι ούτε εδώ πάμε καλά. Διότι από το 2000 μέχρι το 2026, φέτος δηλαδή, έχουμε τη χαμηλότερη παραγωγικότητα εργασίας σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτή το 1/4 του αιώνα δηλαδή. Επομένως πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο οικονομικό μοντέλο για να βελτιωθεί και η παραγωγικότητα, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να βελτιωθούν και τα εισοδήματα των εργαζομένων. Πάμε τώρα στην κοινωνική πολιτική. Που είναι
0: Οπα,
1: τα
0: πριν πάμε στην κοινωνική πολιτική, περιμένετε, θα ξεκλειστρήσετε έτσι. Αυτό το καινούριο οικονομικό, το καινούριο παραγωγικό μοντέλο, το είχαμε συζητήσει, το συζητάγαμε χρόνια ολόκληρη. Εγώ λέω, επαναλαμβάνω σταθερά, το ήμουν ανιά και γέρασα, κυριολεκτικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά πότε, κύριε Νεκτάρια, δηλαδή όταν οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, όταν τα στοιχεία τα δικά σας είναι αμήλικτα, όταν η στατιστική είναι αυτή που μας οδηγεί σε συμπεράσματα, εμείς τι ακριβώς περιμένουμε? Σας θυμίζω, και επίσης έχω κουραστεί να το λέω, ότι με αφορμή το Ταμείο Ανάκαμψης είχε δημιουργηθεί η Επιτροπή Σοφών, συζητούσαμε τότε ώρες ατέλειωτες ώρες για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, πώς η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια χώρα που να οδηγηθεί στην ανάπτυξη κτλ. Δεν βλέπω, με είπατε και εσείς πριν από λίγο, δώσετε στοιχεία. Αυτό δεν έγινε, άρα...
1: Δεν έγινε, ήταν τελευταία ευκαιρία για αυτή,
0: ναι?
1: Και μάλιστα χρυσή ευκαιρία. Εν όψη και του γεγονότος του τι έρχεται με τη γύρα στον πληθυσμό. Αλλά δυστυχώς χάθηκε και αυτή η ευκαιρία, διότι το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν μπορεί να συνενέσει σε τίποτα. Όπως ακριβώς καταστράφηκαν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι με αυτά που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν στην περίοδο της μεταπολίτευσης, το ίδιο γίνεται και με την οικονομία, και το ίδιο γίνεται και με την παιδεία και με άλλα τα άλλα μεγάλα θέματα. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε τούτη τη χώρα. Αντί να φτιάξουμε λοιπόν ένα καινούριο μοντέλο οικονομίας που να στηρίζεται στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, δηλαδή σε εξαγωγές, σε 8 τομείς, όπου αναφέραμε και ποιοι συγκεκριμένοι στη μελέτη που έλεγα προηγουμένως, αναφέραμε ποιοι είναι αυτοί οι 8 τομείς και πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσω των ψυχονεύσεων και της συγκέντρωσης κεφαλαίου σε αυτούς τους 8 τομείς, ώστε να έχουμε μια πολύ ισχυρή οικονομία, να γίνουμε κάτι σαν τη Δανία,
0: μάλιστα,
1: σαν την Ολλανδία, σαν το Ισραήλ δηλαδή, που είναι χώρες περίπου στο μέγεθος το δικό μας, αλλά είναι πρωταθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ εμείς είμαστε ουραγοί. Γιατί δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε και να συμφωνήσουμε σε τίποτα. Και τώρα χάθηκε και ευκαιρία, όπως πολύ σωστά είπατε, φέτος τελείωσε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε τώρα, με βάση και τις προβλέψεις της κυβέρνησης, θα πέσουμε γύρω στο 1,5% ανάπτυξη από το 27 και πέρα, και νομίζω ότι αν πιάσουμε το 1 θα είμαστε τυχεροί.
0: Πάρα πολύ αισιόδοξα. Ελάτε να μας πείτε μήπως που γιατί να είναι λίγο πιο αισιόδοξα το θέμα στο πεδίο του το ασφαλιστικό. Εσείς καιρό τώρα, θυμάμαι μία από τις τελευταίες μας συνομιλίες, που είχατε υποστηρίξει την ανάγκη της μετάβασης σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα ή ένα σύστημα τριών πυλώνων, όπως λέγατε. Καλά,
1: έτσι
0: τα θυμάμαι.
1: Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά τα λέτε.
0: Ωραία.
1: Ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα που το 1991 πρότεινε αυτό το σύστημα, το κεφαλαιοποιητικό, δίπλα από το διανεμητικό και μετά τις επαγγελματικές συντάξει σαν τρίτο πυλώνα. Δεν έγινε τίποτα τότε, ενώ το 91, παρόλο ότι είχαμε δουλέψει στην Επιτροπή Φακιολά και βοηθήσαμε στις πρώτους νόμους της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, τότε Σουφλιά, Σιούφα κλπ. Μετά ανατραπήκανε όλα αυτά, έρχεται η Επιτροπή Σπράου, θυμάστε ότι όλοι
0: μια χαρά το θυμάμαστε,
1: τον καθηγητή Σπράου για αυτά που πρότεινε, ενώ έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα, διότι οι εμπειρογνώμονες σε αυτά τα θέματα είχαμε πλήρη συμφωνία. Έρχεται μετά το 2000 ο κύριος Γιαννίτσης.
0: Που πάλι θυμόμαστε τι έγινε και τι υπέστη.
1: Θυμόμαστε τι έγινε τότε. Το 2008 ξαναγράψαμε ένα βιβλίο για το τι έπρεπε να γίνει. Το 2018 στο τρίτο μνημόνιο με τον Πλάτωνα τον Τίνιο γράψαμε άλλο βιβλίο για το τι έπρεπε να γίνει και ήταν και η τελευταία ευκαιρία. Γιατί αν μας είχαν ακούσει τότε και είχαμε φτιάξει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τώρα θα είχαμε 50 δισεκατομμύρια αποθεματικά στο ασφαλιστικό σύστημα και το 2050 θα είχαμε φτάσει στα 400 δισεκατομμύρια.
0: Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε...
1: Τώρα δεν μπορεί,
0: κύριε Νεκτάρη, γιατί διάβαζα προημερών ένα άρθρο σας που επί της ουσίας λέγατε ότι η κυβέρνηση το 2033, η όποια κυβέρνηση, θα κληθεί να απαντήσει αν θα πληρώνει χρέωση ή συντάξεις, γιατί και τα δυο μαζί δεν βγαίνουν.
1: Ακριβώς από εκεί ξεκινώντας, γι' αυτό κάναμε αυτή την πρόταση. ώστε τα 15 δισεκατομμύρια που βάζει κάθε χρόνο το ΣΥΤΟ κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός στο σύστημα συντάξεων, μέσα από αυτή την πρόταση που κάναμε θα μειωνόντουσαν και θα μηδενιζόντουσαν το 2040.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μπορεί το κράτος μετά να ξεπληρώσει αυτό το κολοσσιαίο χρέος που έχουμε, οι επόμενες γενιές δηλαδή, και θα, να είχαν λεφτά. Γιατί τώρα μετά το 32, μετά την 1η-1η του 33, που θα πρέπει, επανέρχεται πλέον το κανονικό του υποχρεωλήσιο στα χρέη μας, το οποίο θα είναι από 7 μέχρι 12 δισεκατομμύρια ετησίως.
0: Γι' αυτό και βάζατε όριο το 33 σε όσα λέγατε, ναι.
1: Ναι, ναι. Το ερώτημα είναι πού θα τα βρούμε τότε. Εδώ προκύπτουν καινούργιες ανάγκες, όπως θα πούμε στη συνέχεια, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα? Αλλά αυτά είναι μικρά γράμματα για το πολιτικό σύστημα, δεν ασχολείται κανένας.
0: Από τη μία μεριά, τώρα βάλατε ένα άλλο θέμα, οι ανάγκες που προκύπτουν από τη γύρα του πληθυσμού, που είναι κυρίως στον τομέα της υγείας, φαντάζομαι, αυτό υπονοείται. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και έχουμε 3 λεπτά όλα και όλα, κύριε Νεκτάρη, βλέπουμε ευρωπαϊκές χώρες να έχουν ψηφίσει ήδη νόμο αυξάνοντας το όριο συνταξιοδότησης, ενώ κάποιες άλλες έχουν ανοίξει ήδη τη συζήτηση για να ψηφίσουν την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.
1: Αυτά θα γίνουν νομοτελειακά με βάση πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες και με συγκεκριμένες αποφάσεις που θα παίρνει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, mm-hmm. ανάλογα με την πρόοδο που υπάρχει στο προσδόκιμο ζωής κάθε τριετία. Φέτος, την τελευταία τριετία δεν προέκυψε βελτίωση, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Εάν μέχρι το 30 προκύψει κάποια βελτίωση, θα γίνει μία αναπροσαρμογή όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Κάτι άλλο, αυτό είναι νομοτελειακό και θα γίνει και δεν μπορεί να αποφευχθεί.
0: Ναι, όσο αλλάζει το προσδόκιμο ζωής, είναι αναμενόμενο να συμβεί και αυτό.
1: Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι υπάρχουν καινούργιες ανάγκες. Τώρα τελειώνουμε μια μελέτη και θα τη δώσουμε στην κυβέρνηση μέσα στο φθινόπωρο για τις μακροχρόνιες φροντίδες ηλικιωμένων.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν 700.000 ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες ανάγκες. Και το κοστολογήσαμε όλο αυτό το project και φτιάξαμε και ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Χρειάζονται 75.000 τυπικοί φροντιστές.
0: Μάλιστα.
1: Για να βοηθήσουν αυτά τα άτομα να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με αξιοπρέπεια.
0: Χώρια το κόστος.
1: Το κόστος είναι 5 δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα τα πληρώσει όλο ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και 3 να πληρώσει, το ερώτημα είναι που θα τα βρούμε αυτά τα 3. Γι' αυτό λέω ότι αντί να σοβαρευτούμε και να καθίσουμε να συμφωνήσουμε σε ποιες είναι οι προτεραιότητες και τι θα κάνουμε, λέμε παραμύθια, λέμε για επιδόματα, λέμε περνάει ο χρόνος και μετά τα βρίσκουμε όλα μπροστά μας.
0: Όταν ολοκληρώσετε αυτή τη μελέτη, με πολύ μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε, κύριε Νεκτάριε, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, θίγεται ένα θέμα που όλοι έχουμε στο περιβάλλον μας τέτοιους υπερήλικες ανθρώπους και είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί. Και βεβαίως, για να πω και εγώ το δικό μου, καλά θα κάνετε να την πάτε στην κυβέρνηση να μας πείτε μετά και τι την έκανε. Πόσο την αξιοποίησε. Όχι αυτή η συγκεκριμένη. Όχι αυτή η συγκεκριμένη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά το είπατε κι εσείς. Ξεκινήσατε και λέγατε την ιστορία. Αυτή την πονεμένη ιστορία των μελετών σας. Λοιπόν, κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, φίλες και φίλοι. Ομότιμος καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Έχει φάει τη ζωή του όλη σε αυτού του είδους μελέτες. Φαντάζομαι τον θυμόσαστε. Και αυτό που του είπα στο τέλος είναι η πολύ μεγάλη μου απορία. Και είναι γι' αυτό που τον ρωτάω και εκτός αέρα. Κάθε φορά όταν τον καλώ και ρωτάω αν έχει διαθεσιμότητα για να βγει να μιλήσουμε. Έχω πάντα πάρα πολύ μεγάλη απορία. Τόσες εξαιρετικές μελέτες, τόσες μελέτες οι οποίες έχουν μια προοπτική, έχουν ένα όραμα για το που θέλουν να πάμε στα ασφαλιστικά μας και όχι μόνο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά θα το πω λίγο αλλιώς, δεν θα πω κυβέρνηση. Δεν έχει σκύψει και δεν έχει ενδιαφερθεί κανένα κόμμα για τις μελέτες αυτές. Δουλεύουν οι άνθρωποι, θα μου πείτε, είναι η επιστήμη τους, ναι βεβαίως, αλλά σε όλες τις χώρες, ξέρετε, αυτές οι μελέτες αξιοποιούνται και με βάση αυτές τις μελέτες διαμορφώνονται πολιτικές. Σε εμάς, όχι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και αποστακτήριο. Σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον Κόμητο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Στο μικροσκόπιο, τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, τον χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάτ Μπαγιέρ Καλιμπάφ. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόνς κατά της Μόσχας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Πάμε να κλείσουμε την σημερινή διωρή εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα που μας έχει δώσει χαρά. Αναφέρομαι στο πανευρωπαϊκό, σε αυτή την μεγάλη συγκομιδή μεταλλείων για την χώρα μας και διακρίσεων από νέα παιδιά, και έχει ενδιαφέρον νομίζω μια συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, γιατί ο κύριος Μαυρωτάς υπήρξε πρωταθλητής, παγκόσμιος πρωταθλητής μέσα από το στίβο. Έχει ένα τρίπτυχο ιδιωτήτων που κάνουν το λόγο του ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πέρα από αυτή του την ανασχόληση σε επίπεδο πρωταθλητισμού, ξαναλέω, παγκόσμιου πρωταθλητισμού, από την εποχή που ο ίδιος ήταν αθλητής, είναι ακαδημαϊκός, αλλά όμως έχει και έναν άλλο ρόλο, θεσμικό, αυτό το ρόλο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Κυρία Μαυρωτά, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω μια χαρά.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από
0: μένα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να συζητήσουμε για αυτά τα νέα παιδιά, όλα τα πολύ νέα παιδιά που όλες αυτές τις μέρες για μία ακόμα φορά, τα περισσότερα εξ αυτών, μας έχουν δώσει πολύ μεγάλη χαρά, βλέποντάς τα και στον αγώνα τους αλλά και στον λόγο τους. Κύριε Μαυρωτά, και το πρώτο που σκέφτομαι και θέλω να σας ρωτήσω, αυτή είναι μια νέα διαφορετική γενιά πρωταθλητών από τη δική σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έτσι οι επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού έχουν φέρει τον αθλητισμό στο προσκήνιο, στο ελληνικό προσκήνιο, και δεν είναι μόνο οι τελευταίες, δεν είναι δηλαδή μόνο στο ευρωπαϊκό κολύμβησης ή στο ευρωπαϊκό του στίβου που ήταν την περασμένη εβδομάδα μαζί. Προηγουμένως είχαμε και την Κοπηλασία, είχαμε από το Πόλο το παγκόσμιο κύπελο.
0: Το άθλημά σας και όλες.
1: Είχαμε από την ισχυροπλοεία, κάτι το οποίο περνάει κάτω από τα ραντάρ πολλές φορές, γιατί είναι αθλήματα μη δημοφιλή, δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, αλλά και εκεί πέρα βλέπουμε ότι έχουμε παιδιά υψηλού επίπεδου, έχουμε παιδιά που δεν βάζουν έτσι μόνο τις παροπίδες του πρωταθλητισμού και δεν κοιτάνε τίποτα άλλο, έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, παιδιά που είναι οι αυριανοί, εγώ θα τους έλεγα οι αυριανοί ολοκληρωμένοι πολίτες, γιατί ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή, κατά τη γνώμη μου, η ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα μας είναι ένα ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, όχι μόνο για το να ακούμε τον εθνικό ύμνο στις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών ή, ξέρω εγώ, η προώθηση της υγείας, που και αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται επιχειρηματολογία για τους πολίτες, για τους αθλούμενους γενικότερα. Είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, γιατί ακριβώς περνάει μηνύματα στη νέα γενιά που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη, ειδικά την περίοδο που ζούμε, μηνύματα και αξίες τα οποία τα βλέπουμε στο λόγο τους. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, βλέπουμε ένα συγκροτημένο λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, θα έλεγα ότι είναι αυτό ακριβώς, ότι τα παιδιά κάνουν αθλητισμό, κάνουν πρωταθλητισμό μέσα σε ένα πλαίσιο, θα έλεγα, κτισίματος μιας πιο ολοκληρωμένης προσωπικότητας.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι, κρατάω ως ένα κοινό στοιχείο της δικής σας εποχής και των νέων παιδιών, ανοίγω μια παρένθεση, δεν είστε μεγάλος, κλείνει η παρένθεση για να μην τυχόν και μπερδευτούμε.
1: Εμείς είμαστε της δεκαετίας του 90, το 80 και του 90.
0: Εντάξει, και αυτό λέω.
1: Μια γενιά τουλάχιστον.
0: Μια γενιά δεν είναι πολύ, κύριε Μαυρωτά. Λέω λοιπόν ότι διαπιστώνω, παρακολουθώντας, με συγκίνηση πραγματικά, την ίδια συγκίνηση τότε και τώρα, αλλά όπως είπα, ο λόγος είναι άλλος, ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε φιλότιμο, προσπάθεια, ναι, στήριξη της οικογένειας, ναι, πείσμα του αθλητή, αλλά όμως...
1: Το ξανασηκώνομαι.
0: Ακριβώς.
1: Το ξανασηκώνομαι, πέφτω το βασικό μάθημα.
0: Πολύ βασικό μάθημα, ναι. Και το βλέπουμε να το διατυπώνουν δημόσια αυτά τα παιδιά. Και αυτό επίσης, επειδή είναι μεγάλο μάθημα ζωής, ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτά τα παιδιά στον λόγο τους είναι απαλλαγμένα από συμβάσεις άλλου είδους που είχαν προηγούμενες γενιές. Ενώ λοιπόν υπάρχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά κρατάνε αυτά τα χαρακτηριστικά παρά το γεγονός ότι τα μέσα της προπόνησής τους έχουν αλλάξει. Δηλαδή εδώ έχουν μπει τα data analytics, έχει μπει η βιομηχανική ανάλυση, εξειδικευμένη, βεβαίως, εξειδικευμένη διατροφολόγοι, αθλητικοί ψυχολόγοι.
1: Ψυχολόγοι.
0: Ναι, αυτό γίνεται, έχει γίνει λοιπόν πραγματικά, έχει περάσει η στήριξη, η υποδομή σε ένα άλλο επίπεδο. Κρατάνε όμως μια ισορροπία του χαρακτήρα, να το πω έτσι, με τα μέσα που με τα οποία δουλεύουν.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, γιατί νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή καλή είναι η επιστημονική υποστήριξη, καλή είναι έτσι οι διαιτολόγοι, οι ψυχολόγοι, αλλά αν δεν υπάρχει και ένα, ας το πούμε, υπόβαθρο αξιακό στα παιδιά αυτά, τα οποία κατά τη γνώμη μου το προπονούν κατά τη διάρκεια της αθλητικής τους καριέρας, και αυτό το υπόβαθρο, δηλαδή νομίζω ότι χαλιβδώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία που ξεκινάει από πολύ μικρή, δηλαδή ξεκινάνε από 8-9 χρονών που μαθαίνουν στη συνεργασία, μαθαίνουν στο σεβασμό, μαθαίνουν στην πειθαρχία, μαθαίνουν στη συνεργασία, μαθαίνουν στο σεβασμό, μαθαίνουν στην πειθαρχία, μαθαίνουν

0: παίξουμε και πάνε στην οθόνη. Ή αυτά που βλέπουμε τα περιστατικά της, ας το πούμε, της ανήλικης παραβατικότητας και της έντονης βίας, όλα αυτά, αν διοχετεύανε οι νέοι την πολύ, ας το πούμε, αυξημένη ενεργητικότητα που έχουν, αν τη διοχετεύανε μέσα σε κανάλια όπως είναι ο αθλητισμός, ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον που εκεί πέρα καλύπτουν την ανάγκη του ανίκην που έχουν
1: ναι.
0: Δεν τη διοχετεύανε αλλού, σε άλλες, ας το πούμε, δραστηριότητες όπου και εκεί πέρα υπάρχει το ανίκην, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο και με μια διαφορετική στόχευση, θα έλεγα, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, τότε νομίζω ότι θα είχαμε μια πολύ πιο, θα έλεγα, συγκροτημένη, λίγο πιο προσανατολισμένη, σε στόχους που θα ήταν πιο εποφελής νεολαία.
1: Μάλιστα.
0: Παίζει δηλαδή και ο αθλητισμός, θα λέγαμε, τον εκπαιδευτικό του ρόλο, παρόλο που δεν ανοίγεις κανένα βιβλίο για να τα διαβάσεις,
1: επιτρέψτε μου, ανήκω στην κατηγορία των πολιτών που λέω ότι έχει υπέροχο εκπαιδευτικό ρόλο ο αθλητισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Περνάει στα παιδιά αντιλήψεις, αξίες που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να το λένε κάποιοι γονείς προς τα παιδιά τους, αλλά ξέρετε, όταν εντάσσεσαι σε μια ομάδα ή όταν αφιερώνεσαι σε ένα άθλημα και είσαι εσύ ο προπονητής σου και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες, όλα αυτά είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Έχω την εντύπωση πάντως, δεν ξέρω να κάνω λάθος, τώρα εσείς θα μου το πείτε αυτό, παρατηρώντας έτσι λίγο, πολλές φορές, ξέρετε, κλείνω τον ήχο, δεν θέλω να έχω ήχο και να έχω την εικόνα, και βλέποντας αυτά τα παιδιά τα οποία τα περισσότερα δείχνουν, δεν ξέρω πώς είναι μέσα στην ψυχούλα τους, αλλά δείχνουν να μπαίνουν στον αγώνα τους με αυτοπεποίθηση. Έχω την εντύπωση, λοιπόν, προχθές συνειδητοποίησα ότι ενδεχομένως πια έχουμε ξεφύγει και από αυτό το σύνδρομο του μικρού. Η μικρή Ελλάδα, η μικρή χώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενδεχομένως να παίζει και αυτό ρόλο.
0: Παίζει
1: και
0: ρόλο,
1: επίσης και κάτι άλλο που μας αφορά, ενώ εμάς τους ανθρώπους των μέσων, δεν υπάρχει και από την πλευρά μας, δηλαδή και οι συνάδελφοι αθλητικοί, δημοσιογράφοι πρωτίστως, αλλά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, όχι, έβγαλαν αυτό ένα δραματικό στοιχείο που υπήρχε στην εποχή σας. Όχι, τι κρίμα που δευτό, που εκείνο. Τώρα πια και μια αποτυχία εντός ή εκτός εισαγωγικών, ακριβώς, και η οποία δεν έχει επίκριση, δεν έχει κατάκριση του αθλητή, εννοώ. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Άρα διαπιστώνω σαν να υπάρχει μια αλλαγή κουλτούρας, καταλάβατε τι προσπαθώ να πω.
0: Μια βελτίωση, θα έλεγα, όχι μόνο αλλαγή.
1: Θετική αλλαγή, αυτό εννοώ.
0: Γιατί αυτό ακριβώς είναι το, δηλαδή, να σας δώσω παραδείγματα έτσι χειροπιαστά και πρόσφατα. Η εθνική μας ομάδα Πόλο πήρε το πρώτο της χρυσό σε διοργάνωση, αφού έχασε 3-4 τελικούς τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή,
1: πονάγαμε και εμείς μαζί της εν τω μεταξύ.
0: Ξανασηκώνομαι. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: δεν σε παίρνει από κάτω, αλλά λες την επόμενη φορά είναι.
1: Και δεν παρετήθηκαν από το στόχο, πώς να σας το πω.
0: Ακριβώς. Λέω ότι η νίκη είναι νόστιμη, αλλά η ήττα είναι θρεπτική. Οι ήττες αυτές τους βοηθήσανε να κτίσουν για την επόμενη, να μην τα παρατήσουν, να το διαχειριστούν, να καταλάβουν από τα λάθη τους. Ο Απόστολος ο Χρήστου που πήρε το χρυσό μετάλλιο προχθές.
1: Ναι, αυτό παλικάρι, το καταπληκτικό.
0: Είχε χάσει στα 50 ύπτιο, για ένα εκατοστό είχε χάσει το μετάλλιο. Μία μέρα πριν.
1: Και για ένα εκατοστό την επόμενη μέρα το πήρε.
0: Το πήρε, ακριβώς. Ναι. Και το ίδιο είχε κάνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Είχε χάσει το μετάλλιο στο καλό του αγώνα στο 100 και το πήρε την επόμενη μέρα στο 200. Δηλαδή αυτό είναι ένα κατεξοχήν μάθημα του αθλητισμού, ότι δεν σταματώ να προσπαθώ, και βλέπουμε ότι η ήττα είναι μες στο πρόγραμμα, η αποτυχία είναι μες στο πρόγραμμα, αντιμετωπίζεται ψύχρεμα και από τα παιδιά και από τους προπονητές, και λένε εντάξει, τελείωσε αυτό, πάμε για την επόμενη μέρα. Έτσι όμως δεν έχει ζωή.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό σας λέω ότι όλο έχει αλλάξει. Και μου αρέσει που έχουμε μετατόπιση κουλτούρας, θετική μετατόπιση, πώς να σας το πω.
0: Ναι, και νομίζω ότι εκπαιδεύεται έτσι και ο κόσμος, εκπαιδεύεται και ο φίλαθλος. Να μην είναι ένας, ας το πούμε, ένας οπαδός της νίκης μόνο, αλλά να είναι ένας φίλαθλος της καλής προσπάθειας. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω στα παιδιά ότι είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά σας βασικά, και χαρούμενοι αν έρθει διάκριση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η προσπάθεια είναι το βασικό ζητούμενο.

0: Δηλαδή, όταν ένας αθλητής εξαντλεί τον εαυτό του, τα δίνει όλα, πετυχαίνει ένα ατομικό ρεκόρ, ένα πανελλήνιο ρεκόρ και βγαίνει πέμπτος ή έκτος, σημαίνει ότι υπερέβαλε αυτό, ότι έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε. Αυτό είναι το ζητούμενο στον αθλητή. Δεν είναι να βγει πρώτος, είναι να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά.
1: Έρχεται και η γλύκα της νίκης. Τώρα, επειδή συζητάμε για όλα αυτά τα καλά που πραγματικά υπάρχουν, ελάτε λίγο να συζητήσουμε και για κάποια άλλα που δημιουργούν πρόβλημα, μας στενοχωρούν τους πρωταθλητές, τους αθλητές μας. Θα αναφερθώ σε θέματα υποδομών που ναι μένα, εγώ ήμουν αυτή που έλεγα πώς άλλαξαν τα team, η νοοτροπία, τα επίπεδα, τα επιστημονικά των αθλητών που στηρίζονται κτλ. Εξακολουθούν να υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα, εδώ έχουμε δει...
0: Αθλητικές εγκαταστάσεις,
1: κύριε Μαυρωτά. Έχουμε δει παγκόσμιους πρωταθλητές να διαμαρτύρονται για την κακή, μα την προβληματική, δεν μου αρέσει το κακή, το προβληματική.
0: Προβληματικές
1: συνθήκες προπόνησης. Είδαμε την Τρισμπιώτη να λέει εγώ ήρθα... Ο προπονητής μου δεν είναι εκεί. Θα πω δημόσια ότι διαβάζουμε για ένα παρασκήνιο που δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει και να ήταν αυτός ο λόγος που ο προπονητής της δεν συνόδευσε την πρωταθλήτρια Τρισμπιώτη. Τι ακριβώς, ακόμα αυτές τις παθογένειες τις έχουμε. Γιατί, κύριε Μαυρωτά?
0: Να ξεκινήσω από τις αθλητικές υποδομές πρώτα, που είναι και το μεγάλο στοίχημα, θα λέγα, η μεγάλη πρόκληση για οποιαδήποτε έτσι, κυβερνητική αθλητική πολιτική. Γιατί ο ρόλος της πολιτείας ποιος είναι? Στον αθλητισμό έχουμε το αθλητικό κίνημα, δηλαδή τις ομοσπονδίες, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Παραολυμπιακή Επιτροπή που διοικούν τον αθλητισμό. Απλώς η πολιτεία έχει την εποπτεία και την προστασία του αθλητισμού με βάση το Σύνταγμα, το άρθρο 16, παράγραφο 9. Η πολιτεία πρέπει να παρέχει πλαίσιο, δηλαδή νόμους, κανονισμούς, ρυθμίσεις κτλ. Και πόρους, οι οποίοι δεν είναι ανεξάντλητοι. Και μάλιστα τα χρόνια της κρίσης, επειδή ο αθλητισμός πέρασε σε χαμηλότερη προτεραιότητα από άλλες ανάγκες, μετά δηλαδή.
1: Ναι, το θυμόμαστε και το ζήσαμε όλοι αυτό, κύριε Μαυρωτά.
0: Το 2011-2012 υπήρχε μια έτσι εγκατάλειψη, θα έλεγα, των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που πρέπει να τις ξαναζωντανέψουμε. Εγκαταστάσεις όπως είναι το ΆΚΑ, όπως είναι οι εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα, οι οποίες λόγω έλλειψης, θα λέγαμε, της κατάλληλης συντήρησης είχαν σημαντικά προβλήματα, αλλά τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να φρεσκάρονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και υπάρχουν και τα θεσμικά ζητήματα, τα οποία αν θέλετε, δηλαδή για παράδειγμα το θέμα με τον προπονητή της Αντιγόνης της Τρισπιώτη, είναι ένα θέμα που τα χειρίζεται έτσι η Ομοσπονδία, χωρίς εμείς να επεμβαίνουμε, χωρίς εμείς να τους λέμε ποιον προπονητή θα πάρουν κτλ. Και θα ήταν μία, ας το πούμε.
1: Προφανώς, αλλά όταν. Κύριε Μαυρωτά.
0: Επέμβαση που δεν είναι καλό να την κάνει αυτή η πολιτεία.
1: Εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι, αλλά το να υπάρχουν ακόμα μέσα στον...
0: Οι έρηδες, οι ομάδες,
1: οι παρεξηγήσεις, οι τρίπλες, οι σκοπιμότητες.
0: Όλο αυτό είναι...
1: να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει και δεν ξέρω πραγματικά εάν αυτά πρέπει να τα λέμε πλέον με το όνομά τους όταν συμβαίνουν, γιατί αυτά δεν αντιλαμβάνομαι, όχι μόνο στο χώρο του αθλητισμού, δεν έχουν έναν άλλο τρόπο θεραπείας, πώς να το πω δηλαδή.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα από τα οποία είναι θα λέγαμε ενδοοικογενειακά θέματα μέσα στις ομοσπονδίες και θα πρέπει να τα λύνουν έτσι.
1: Καμιά ομοσπονδία δεν έχει δικαίωμα να υπονομεύει μια πρωταθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια, κύριε Μαυρωτά. Εσείς το καταλαβαίνετε καλύτερα από όλους.
0: Και δεν είναι τα μόνα περιστατικά, θα έλεγα, που έχουμε. Απλώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι, κατά τη γνώμη μου, έτσι κανονισμοί, οι οποίοι να μην μπορεί κανένας να ξεφύγει, να μην μπορεί κανένας να βάλει ή να βάζει το ελάχιστο, θα λέγαμε, υποκειμενικό στοιχείο, και να υπάρχουν κάποια έτσι αντικειμενικά κριτήρια τα οποία όλοι θα σέβονται, όλοι θα υπακούν και διαφανή, τα οποία κανένας δεν θα μπορεί μετά να πει τίποτα. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο που προσπαθούμε να περάσουμε.
1: Ναι, γιατί και αυτοί δεν λειτουργούν έξω.
0: Η ίδια κυβέρνηση των ομοσπονδιών.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, και αυτοί δεν λειτουργούν έξω από κανόνες σε έναν χώρο αυτόνομο. Δεν είναι ένα μικρό γαλατικό χωριό, να σας το πω έτσι.
0: Το αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει ανεξέλεγκτο.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και δεν σημαίνει και κάνω ό,τι θέλω.
1: Θυμόσαστε, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, τον αθλητή πέρυσι ήτανε, με κλάματα έλεγε, δεν μπορώ να ζήσω, διακόπτω την προπονητική μου, διακόπτω την προσπάθειά μου, δεν έχω στήριξη. Δηλαδή όταν βλέπεις ταλαντούχα παιδιά που δίνουν την ψυχή τους, που σπουδάζουν ταυτόχρονα, που είναι εκεί στο... και με δάκρυα διατυπώνουν αυτό.
0: Ναι, και γι' αυτό, επειδή είπα προηγουμένως ότι ο ρόλος της πολιτείας είναι να παρέχει πλαίσιο και πόρους και προς τις ομοσπονδίες, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει μια επανάσταση, θα λέγαμε, στη χρηματοδότηση του ελληνικού αθλητισμού, με την χρηματοδότηση από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος.
1: Μάλιστα.
0: Το στοίχημα, το αθλητικό στοίχημα, τώρα είναι ένα ποτάμι που δεν γυρίζει πίσω. Απλώς πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη,
1: του. Προφανώς.
0: Να μεγιστοποιήσουμε τις απειλές. Έχουν πάει στον αεροτεχνικό αθλητισμό τα τελευταία 5 χρόνια από την πηγή αυτή 165,8 εκατομμύρια που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, και έχουν πάει σε εθνικές ομάδες, σε σωματεία και σε ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κτλ. Έτσι έχει βελτιωθεί σημαντικά, θα λέγαμε, η εικόνα του ελληνικού αθλητισμού προς τα έξω, και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Αλλά κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο οι πόροι, είναι και το πλαίσιο. Δηλαδή αυτά που είπατε προηγουμένως, να λειτουργούμε με βάση κανόνες, να λειτουργούμε με βάση έτσι κριτήρια αντικειμενικά όσο γίνεται, νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα για το αθλητικό μας κίνημα γενικότερα.
1: Κύριε Μαυρωτά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Πόνταρα σε αυτήν και πόνταρα σε εσάς, και καλά έκανα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Μαυρωτά. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε φορά η συνομιλία με τον άνθρωπο αυτόν. Δεν είναι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν είναι ότι είναι ένας ακαδημαϊκός καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ακόμα και μέσα από το θεσμικό του ρόλο αυτό του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, εξακολουθεί να διατυπώνει μία άποψη σοβαρή, με ήπιο τρόπο, αλλά και ξεκάθαρο ταυτόχρονα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, και βλέπω τα μήνυματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και σας κύριε Γαλλιόπουλε και σας κύριε Κολέρη. Α, την κυρία Τσιακάλου θα μου επιτρέψετε να κάνω ειδική αναφορά, γιατί είναι εκεί στο αγαπημένο μου Πήλιο και έχει όλο αυτό τα γνάντι μπροστά της και ταυτόχρονα ακούει και το Earth News Radio. Καλό μεσημέρι, κυρία Τσιακάλου. Στείλτε μας και μια ωραία φωτογραφία και από όσα πανέμορφα τοπία έχετε απέναντί σας. Την καλημέρα μου, μάλλον καλό μεσημέρι και στη Μαρία που σχολιάζει τα του Τραμπ και πώς, τι θα πρέπει να κάνει, λέει η Μαρία, ότι ο Τραμπ, αν θέλει να συμμετέχει και να διορθώσει αυτή τη σχέση του με το μουσουλμανικό κόσμο, να φτιάξει ένα τζαμί στη Γάζα. Εντάξει Μαρία, τι να πω τώρα εγώ γι' αυτό. Πάμε λοιπόν, Άγγελε, καλώς ήταν. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Α, σχετικά δροσερή η Τεγέα. Εντάξει, γιατί να είναι δροσερότερη, δεν νομίζω. Έναν φίλο ακροατή που εμφανίζεται συχνά με τα μηνύματά του, παρακαλώ πάρα πολύ, τον παρακαλώ, τώρα θα καταλάβει ποιος είναι. Ας με βοηθήσει να καταλάβω πώς να τον αποκαλώ. Τζέι Μαρκάρα. Σε σένα, αγαπητέ φίλε. Αναφέρομαι στον κύριο Τζιά επίσης. Στην κυρία Βερτσιώτη, να είστε καλά κυρία Βερτσιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε κάθε φορά να βρίσκουμε και να προσεγγίζουμε θέματα που μας αφορούν όλους και κυρίως με έναν τρόπο που να αναδεικνύουμε πτυχές αυτών των θεμάτων. Να είστε όλοι καλά, να έχετε έναν καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, άντε πάλι αύριο και γύρω στις 12 και 5 προς και 10 θα είμαστε παρεούλα. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μποστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όλοι βλέπουμε ξανά και ξανά αυτά τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφηνο, και εκεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά επικεντρώνονται έρευνες των αρμοδίων για την τραγωδία. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε μηχανική βλάβη? Έγινε κάτι άλλο? Παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο χειριστή? Όλοι περιμένουμε τις απαντήσεις από τους ειδικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία του ηχητικού, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Πολύ κοντά υπάρχει και από στα κτίριο. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με 3 νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 μισθωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ στη φωτιά της Δευτέρας Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόντς κατά της Μόσχας. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Και με αυτή την τραγωδία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς το μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του Έλικα στην ουρά με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
8: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει δώσει και στη δημοσιότητα και το RT News, καθότι οι κινήσεις του ελικοπτέρου υποδεικνύουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στους αρμόδιους ειδικούς. Είναι ενδεικτικό πως η περιστροφή του ελικοπτέρου πολλές φορές μπορεί να συναντηθεί σε περίπτωσεις όπου υπάρχει βλάβη στο ουραίο στροφείο ή στο ουραίο πτερύγιο. Αλλά όπως ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, ενδεχομένως να έχουμε και μια βίαιη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνήτη. Κάποιο λάθος στο χειρισμό ή ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα υγείας που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε πάντως πως οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν πάρα πολύ καλές εκείνη την ώρα, χθες δηλαδή γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν υπήρχαν έντονοι άνεμοι και αυτό θα συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους ερευνητές. Σημειώνεται πάντως πως κάτοικοι της περιοχής που μένουν πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο όπου δυστυχώς προσέκρουσε και συνετρίβει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των ελικοπτέρων και διαπίστωσαν πως υπήρξε μια διαφοροποίηση του ήχου του κινητήρα σε σχέση με, με τα προηγούμενα ελικόπτερα που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
7: Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές που εξετάζουν τα συντρίμια, αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων ενώ μελετούν και το οπτικό υλικό. Μηχανική βλάβη τώρα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αιτία της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου Σύφνο με τους 3 νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού Παντελή Φραγκούλη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη. Εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
7: Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως μετέφερε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αντιδήμαρχος Σύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
10: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο Έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
7: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος Σύφνου, στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόοπτο, εκτίμησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αεροπορικός σύμβουλος Τζόρτζ Χιωτάκης.
11: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
7: Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που με δημοσιεύει σήμερα το Earth News και έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν δυστυχώς νεκροί. Στον τόπο της τραγωδίας βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που συνετρίβει το ελικόπτερο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλες οι έρευνες. Τώρα, στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σύφνο, εστιάζουν σήμερα, όπως είναι λογικό, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το αγαμήλιο ταξίδι τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αναφέρει και τι μεταδίδει σήμερα ο Βρετανικός τύπος?
12: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή τους στη Σύφνο, όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα, Γρηγόρη, το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται στα όλα τα βρετανικά μέσα, αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
7: Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Σύφνο για αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απασχολεί και το βρετανικό τύπο. Το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Earth News, που έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, ενώ ο χειριστής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο του Earth News στη Σύφνο. Βρίσκεσαι, Κώστα, στο σημείο της τραγωδίας και θα μας περιμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι πέραν τον νιόπαντρο ζευγάρι και όλο αυτό το τραγικό που έχει είδηση από μόνη της, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι το ελικόπτερο έχει καταπέσει πάρα πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να ήθελε δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την μοιραία πτώση, από την πτώση του και την συντριβή. Βεβαίως το υλικό, το βιντεολεπτικό που έχει εξασφαλίσει το Earth News δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου ξαφνικά περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του το ελικόπτερο μέχρι που συντρίβεται και βλέπουμε και αυτό τον μαύρο καπνό να υψώνεται τώρα. Τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη στο σημείο, ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, βλέπουμε και αυτές τις κορδέλες που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Αναμένεται το απόγευμα να έρθουν στο σημείο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα από το σημείο της συντριβής, από το σημείο της πτώσης, τη θέση που έχει πάρει το ελικόπτερο, οτιδήποτε χρειάζεται σε στοιχείο, σε οπτικό υλικό για να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη. Όταν αφού γίνει όλο αυτό, τα κουφάρια, αν θέλετε, του ελικοπτέρου θα δώσουν και απαντήσεις στο ερώτημα, είναι ένα μέρος των απαντήσεων που θα, για το τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, γιατί νομίζω ότι και η νεκροψία, νεκροτομή είναι το επόμενο στάδιο και για το κομμάτι του πιλότου.
7: Βέβαια, γιατί ακούσαμε και μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί σου, ακούσαμε, Κώστα, δύο εμπειρογνώμονες που μίλησαν στην τηλεόραση του Earth News και έθεσαν αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν εκείνη τη μοιραία στιγμή. Ή παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικόπτερου, ή υπήρξε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας του χειριστή.
13: Ακριβώς, και οι μαρτυρίες των κατοίκων εδώ της περιοχής ή όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο στην γύρω περιοχή λένε ότι άκουσαν ξαφνικά να αλλάζει ο ήχος της πτήσης που έχουν συνηθίσει στο ελικόπτερο. Με ό,τι το μπορεί να σημαίνει, αν ήταν μηχανική βλάβη ή αν ο χειρισμός για κάποια αιτία οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι το απόγευμα θα έρθουν και στελέχη του ελληνικού FBI. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ελλάς με συγκεκριμένα το αστυνομικό σταθμό Σύφνο υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου, όπου υπάγεται και διοικητικά, έχει αναλάβει την προανάκριση και θα σχηματιστεί δικογραφία για την μοιραία πτώση. Θα φτάσουν στελέχη του ελληνικού FBI, κλιμάκι της Διευθύνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να, και εκεί να συνδράμουν στην δουλειά των εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν τελικά στο τι οδήγησε σε αυτή την πτώση.
7: Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια τραγωδία σε Σύφνο, πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από μια άλλη τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες, με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως από τη σύγκρουση αυτή στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από την πτώση. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει τις έρευνες για την διακρύβωση των σχετικών αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τι μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
8: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπέλ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαστεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και η λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων, θεώρησαν πως πήραν παραμάζωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμια του μοιραίου Μπέλ, του τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έχουν ήδη οριστεί τρεις εμπειρογνώμονες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ερευνούν και αυτοί με τη σειρά τους και αναμένεται να καταθέσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ενώ σημειώνεται πως έχουν εκφράσει διάθεση προκειμένου να δηλώσουν παράσταση τυχόν κατηγορίας οι συγγενείς των αδικοχαμένων ανδρών.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία με το ελικόπτερο στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Σαλαμίνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Σαλαμίνα, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει η Στέλλα στη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, της αυτοψίας και στο πώς οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους από εδώ και πέρα.
14: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε στα Περιστέρια. Πρόκειται για την περιοχή της Σαλαμίνας όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια μετά τη φωνική, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, η οποία αφαίρεσε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας, ενός ζευγαριού που δεν κατάφερε να τόσοι από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε έξω από κατοικίες του οικισμού μαζί με κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τις επιγείσες περιοχές προκειμένου να εκτιμήσουν ποια κτίρια είναι επικίνδυνα, ποια δεν μπορούν να κατοικηθούν στο εξής, αλλά και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη και φωνική, όπως είπαμε, πυρκαγιά, και έτσι στη συνέχεια να δοθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, στους ανθρώπους που επλήγησαν. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ελαφρές και άλλα που έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μιλάμε τόσο για κατοικίες, είτε κύριες είτε εξοχικές, όσο και για καταστήματα εστίασης. Οι φλόγες κατάφεραν να γλύψουν αρκετά από τα κτίρια του οικισμού που και βρισκόμαστε εδώ στα Περιστέρια της Σαλαμίνας και ίσως πιθανότατα μέχρι και το βράδυ να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Θα το μάθουμε από στιγμή σε στιγμή. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπου και αν κοιτάξουμε βλέπουμε μαύρο, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό. Οι άνθρωποι μετρούν ήδη τις πηγές τους.
7: Και πώς να ζήσουν εκεί πλέον μέσα στα καμίνια, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
14: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι μπορεί σε βάθος χρόνου να καταφέρουν να επισκευάσουν ή να ανασκευάσουν τα κτίρια που επλήγησαν. Ωστόσο, ζώντας εδώ θα αντικρίζουν αυτό το μαύρο τοπίο που θα πάρει σίγουρα αρκετά έτη προκειμένου να ξανααναγεννηθεί και αν φυσικά γίνει όπως ήταν πριν.
7: Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό ρωτάς και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε αμέλεια ηλικιωμένης οφείλεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά στα Περιστέρια, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρισμό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την πυρκαγιά τη μεγάλη που αποδείχθηκε φωνική στα Περιστέρια, η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περιοριστικού Σώματος, που έκαναν πολύ ωραίες έρευνες και αυτοψίες στο νησί της Σαλαμίνας, έχουν καταλήξει ποιο ήταν το σημείο μηδέν, το σημείο δηλαδή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης, και όσον αφορά τα αίτια, το πιθανότερο σενάριο που έχουν και εξετάζουν μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα της έρευνάς τους είναι να πρόκειται για περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι μια ηλικιωμένη κάτοικος μίας εκ των δύο κατοικιών κοντά στο σημείο 0 άθελά της φέρεται από φωτιά που άναψε από μέχρι γυμνής φλόγας στο σπίτι της, να επεκτάθηκαν οι φλόγες στην δασική έκταση που βρίσκονται πολύ κοντά στο σπίτι. Έγινε έρευνα στο σπίτι, πήραν κάποια καρβουνάκια αυτά που χρησιμοποιούνται στα λιβανιστήρια και κάποιους αναπτήρες. Προσπάθησαν να μιλήσουν και με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ωστόσο επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές για το τι συνέβη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Θα συγκεντρώνουν όλα αυτά και θα τα περιλάβουν σε υπογραφία που σχηματίζουν. Εξετάζουν φυσικά και το ενδεχόμενο, αλλά αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, να προκλήθηκε η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα από σπινθήρες σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο εχθές έκοψαν τμήματα αυτών των καλωδίων, τα μετέφεραν στην έδρα της υπηρεσίας του Χαλάνδρη. Θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί να διαπιστωθεί αν είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ποια ήταν η κατάσταση των καλωδίων εκεί. Αλλά σας λέω ότι δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο. Ωστόσο, όφυλαν να το κάνουν για να περιληφθεί στην υπογραφή ότι δεν οφείλεται σε αυτή την. Στα καλώδια, η πυρκαγιά αυτή για το δεύτερο μέτωπο, 20 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελήνια.
7: Στα Σελήνια, ναι.
15: Οι έρευνες, οι καταθέσεις δηλαδή που έχουν πάρει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα μιλάμε για εμπρησμό από πρόθεση. Υπάρχει μια αξιόπιστη μαρτυρία μιας κυρίας που μένει 150 μέτρα από το σημείο 0 που ξεκίνησε η φωτιά στο Πρανές του δρόμου, που περιγράφει ένα μαύρο αυτοκίνητο να σταματά για λίγο και ένα άτομο να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα άσπρο αντικείμενο στα ξερόχορτα και μετά από λίγο φαίνονται καπνοί. Αναζητούν και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί. Δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν έχουμε το βρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ό,τι στοιχείο έχουν θα το περιλάβουν στη δικογραφία που θα διαβεβαστεί στην εισαγγελία.
7: Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις πολύ γρήγορα. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε και σένα για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Παλατζή εάν έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα και τι γίνεται με τα χρονοδιαγράμματα και τις αποζημιώσεις αρχικά με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδος.
16: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα πικρό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
17: Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα.
16: Με το Πόρτο Γερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
17: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
16: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
17: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
16: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες. Μέσα σε 10 μέρες έχουμε στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάναν αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
7: Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί φέτος, ειδικά για αρκετές πυρκαγιές, ότι ξεκίνησαν με αποκαλώδια της ΔΕΗ, αποκαλώδια του ΔΕΔΙΕ, ο κ. Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι πράγματι ευθύνεται το δίχτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις?
16: Προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρόλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
7: Τελικά ευθύνεται ο ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις πυρκαγιές τις δασικές. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ Ευστράτιος Μανικάκης υποστήριξε στο σταθμό μας και στο Στέλιο Βραδέλη ότι τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
18: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
19: Α, είναι το 30%. Είναι...
18: Το 1%. Το 1%.
19: Α, το 1%. Όχι, φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
18: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
19: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
18: πιθανόν.
19: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
18: Το ποσοστό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
7: Λοιπόν, αυτά και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Τώρα την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών Αντινέρο υπογραμμίζει ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Δασικών Υπαλλήλων, απαντώντας αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης. Ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση.
20: Να ξέρετε ότι τα έργα του Αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα Αντινέρου, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
19: να εξηγήσουμε στον κόσμο μέτρα, τι είναι αυτό.
20: Είναι,
19: ναι,
20: μέτρα πρόληψης, ναι, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε.
7: Λοιπόν, είδαμε τι γίνεται στη Σαλαμίνα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε και στη Χαλκιδική να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο. Λία, μάλιστα, περιμένετε στη Χαλκιδική αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας με τη Λία Χριστάρα, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το Σφακάκι, στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Πάμε τώρα να έχουμε όμως την Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα σε ακούμε τώρα, Λία, ναι, γιατί περιμένετε, λέμε, αύριο στη Χαλκιδική και το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο.
21: Ναι, περιμένουμε αύριο στη Χαλκιδική στη Σίβηρη το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής στον αρμόδιο υπουργό. Όμως να σας πω ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από μηχανικούς και από τεχνικούς της περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου στη Σίβηρη. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από δασική έκταση, πέρασε τον κεντρικό δρόμο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα νούμερα πάντως λένε πως μετά τη χθεσινή αυτοψία έχουμε 9 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Τα 7 είναι σπίτια και τα 6 χαρακτηρίστηκαν χθες κίτρινο. Το κίτρινο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να μπουν οι ιδιοκτήτες εάν δεν κάνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Είναι δηλαδή επικίνδυνα και δεν μπορούν να κατοικηθούν προς το παρόν. Τώρα, αφού έγινε η αυτοψία, θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να πάρουν τα λεφτά, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν για τις αποκαταστάσεις. Τώρα, από εκεί πέρα θα έρθει και αύριο ο κ. Καταφαδός να μας πει και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, έχουν ξεκινήσει αιτήσεις όσον αφορά την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είχαμε ευτυχώς πολλές. Πάντως, έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα ο οικισμός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο 50% του οικισμού είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, όπως ήταν πριν, και πως αυτό δυστυχώς που έχει κυρίως καεί είναι δάσος και φτάνεται τουλάχιστον 3.500 τρέμματα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πυροσβεστικές.
7: Δυστυχώς, Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, τον μετεωρολόγο του Ερνιού, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας πει πως θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, κυρίως από πλευράς ανέμων, γιατί είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι όντως υψηλή η επικινδυνότητα σήμερα στις περιοχές που αναφέρθηκαν, με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι όμως έχουν πέσει, είναι δυτικοί πλέον, με ένταση έως 5 μποφόρους στα νότια πελάγη, οπότε δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού είναι οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τις περιοχές της Ηπείρου, Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών αργότερα προς το απόγευμα, όπως και τα ορεινά της Κρήτης. Τώρα αύριο, όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχει καν υψηλή επικινδυνότητα. Είμαστε στο 3 σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς, θα είναι πάλι δυτικών διευθύνσεων έως 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο όμως η θερμοκρασία. Θα φτάνει τοπικά στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.
7: Γιώργο Μανουήλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την προοπτική του καιρού από τον μετεωρολόγο του Earth News. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα εντελώς σελίδα και να πάμε στο διεθνή χώρο, να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Τις τελευταίες μέρες είχαμε εμπαράς δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με την Τεχεράνη πριν από λίγο να δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Τις συνέπειες της δήλωσης αυτής θα τις δούμε στις τιμές του πετρελαίου πολύ άμεσα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω συνέντευξής του, είπε ότι δεν βιάζεται να υπάρξει συμφωνία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην βιάζονται άμεσα οι πρωταγωνιστές, αλλά βιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Για αναφορικά με τις συνέπειες πάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Όπως ανέφερες, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφο, επικεφαλής διαπραγματευτής, αλλά και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Οι όροι αυτοί, να θυμίσουμε, περιλαμβάνουν άρση αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτείων. Ωστόσο, επίσης να σου πω, ανώτερος, να θυμίσουμε χθες μια δήλωση που έκανε ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος είπε ότι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε μια πλήρως επιθετική στάση, εγκαταλείποντας την προηγούμενη στάση του που ήταν, που είχε χαρακτήρα άμυνας. Επίσης, να σου πω και πριν, ότι πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
7: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, οι τιμές συνεχίζουν των καυσίμων το ράλι. Σε νέα άνοδο βρίσκεται από τα ξημερώματα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δείχνουν να απομακρύνουν γίνονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Ο κεφαλό μας αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς κατεγράφει η δεύτερη ψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται σε νέα άνοδο από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκη, οι πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τα μηνύματα, ναι, δυστυχώς, που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, τη Μέση Ανατολή γενικότερα, δείχνουν ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, δεν έχουν προς το παρόν κάποια ορατή, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο συμφωνίας. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η όξυνση προς το παρόν λεκτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό θα γίνει και επί του πεδίου. Η όξυνση των σχέσεων εμποδίζει τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά τώρα θα αναφερθούμε στο πετρέλαιο. Εγώ μπορώ να σου αναφέρω ακόμα και τα ομόλογα, το κόστος δανεισμού δηλαδή των κρατών ανεβαίνει και διάφορα άλλα προϊόντα ανεβαίνουν. Αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο πλέον αγγίζει τα $92 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες, πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή, ήταν σε 78. Άρα μιλάμε για 13 με 14 δολάρια πάνω μέσα σε δύο εβδομάδες. Και αυτή η άνοδος έχει φανεί στην Αγγλία. Και αυτό που είναι ενισχυτικό είναι ότι δεν έχει περάσει ακόμα όλη. Δηλαδή, ακόμα και αν σταματήσει εδώ η άνοδος, τις επόμενες μέρες οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι στην Αγγλία θα δούμε τα καύσιμα 1, 2, 3 λεπτά παραπάνω σίγουρα. Προς το παρόν τα διελιστήρια, Γρηγόρη, έχουν τιμολόγηση σημερινή για την αμόλυβδη 1,46 χωρίς ΦΠΑ, 1,81 το λίτρο με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει περίπου στα 8 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες. Για δε το ντίζελ, 1,45 συγγνώμη, χωρίς ΦΠΑ, 1,80 το λίτρο με ΦΠΑ. Και εδώ η αύξηση είναι κοντά στο δεκάλεπτο και φανταστείτε ότι και τα δύο καύσιμα και ειδικά το ντίζελ έχουν και κρατική επιδότηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση
7: θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
2: Πάνω από τα 2 ευρώ. Και να κλείσω με φυσικό αέριο, το οποίο στέλνει ενισχυτικά μηνύματα διότι πλησιάζουμε τα 62 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαμε πέσει στα 40,7, είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο και αυτό είναι ενισχυτικό όχι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο ας πούμε για τη θέρμανση αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρα υπάρχει ο φόβος μήπως ανέβουν τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά κυρίως γιατί η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει τις δεξαμενές της με φυσικό αέριο ενέψει του χειμώνα.
7: Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας με τα εθνικά θέματα σε πρώτο πλάνο, καθώς έντονη η αντίδραση της Αθήνας για την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα από τα οποία μάλιστα φέρουν τυπογραφή του Ταγίου Περτογάν. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών

0: επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει και σύμφωνα με πληροφορίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο διεθνή φόρα για τη στάση αυτή της Άγκυρας και βεβαίως όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο Γιώαννη Λοβέρδος νωρίτερα μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει απάντηση. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι η θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας που δημιουργεί προβλήματα στις ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Βεβαίως, και αυτό είναι το σημείο κλειδί που μόλις ανέφερες. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου εάν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
2: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
3: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
2: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και αν πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος κίνησης αυτής, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας, γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης και τώρα, Γρηγόρη, θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δις ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόωρες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες πλέον της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, φτηνότερο χρήμα, φτηνότερος δανεισμός με λίγα λόγια, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους και φέτος. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, θυμίζω, τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προπολογισμού και δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
1: Και αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο. Κώστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει για αυτήν την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Άγιο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Για μένα, ένα ακόμα βέλος στην κυβερνητική φαρέτρα για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η πορεία του δημοσίου χρέους, όπως αναδεικνύει και με την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές. Χαρακτηρίζοντας τη μείωση του δημοσίου χρέους σε εθνικό καθήκον, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος,

0: ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίζω, αναφέρει πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο του, ωστόσο, είναι ανεκτήμητο, γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, υπήρξε μία από τις κεντρικότερες δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα στοιχεία που υπάρχουν με ορίζοντα το 2030. Το δημόσιο χρέος, αναφέρει, θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, γεγονός που μεταφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία και ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως είναι μία από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελληνίνων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί πλέον να εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδες σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάννο, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προχωράει λοιπόν η Αθήνα στην κίνηση αυτή. Ο μόντιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8.
2: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο, βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
1: Τώρα, μπαράζ ελέγχων, Κώστα Τσάβα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν λαβράκια, εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις.
3: Για να κλείσουμε, συγγνώμη Γρηγόρη, το θέμα του χρέους, να πούμε ότι από αυτές αποπληρωμές το κέρδος είναι γύρω για τη χώρα από τόκους που κερδίζει, είναι γύρω στα 360 εκατομμύρια. Στα 7 χρόνια είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 25 έχει αποπληρώσει 36 δισεκατομμύρια.
1: Ωραία. Πάμε υπάρχει τώρα και αναλυτικό. Ναι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους τουριστικούς ελέγχους. Σαν δέκοστα.
3: Η στοχευμένη επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω του 26 των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη αποκάλυψε φορολογικές παραβάσεις στο 46% των σκαφών. Οι ελεκτές, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους, από πληροφορίες μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Έγιναν οι έλεγχοι κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράνα από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες. Επικεντρώθηκαν στην έκδοση φυσικά αποδείξεων για το ΦΠΑ, τους συντελεστές αν εφαρμόζονται σωστά, τον τρόπο εξόπλισης των συναλλαγών και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, κοντά τα μισά δηλαδή, παραβατικότητα 46%. Και να πούμε επίσης ότι η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόσφατα 43.000 ευρώ.
1: Και όλα αυτό είναι, ενώ είναι σε εξέλιξη εντωμεταξύ και η δεκαήμερη απεργία αποχή, τα λέγαμε και χθες, έως στις 26 του μηνός των ελεκτών της ΔΟΗ.
3: Ακριβώς.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αναφερόμαστε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και όλα τα προγράμματα σπουδών τριών από τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν το 2025 από το Υπουργείο Παιδείας. Στη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή, έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
4: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
5: Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν και για το νέο έτος.
4: Το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπα, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις, οι αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
5: Ναι.
4: Εν κατακλείδη.
5: Ναι.
4: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα, και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
5: Και
4: αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
1: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, που ξεκινά σήμερα η δίκη της Meta στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, αναφορικά με τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα η εταιρεία δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία τους. Είναι εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, Δέσποινα, σε κάθε περίπτωση.
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. 29 Γενική Εισαγγελής από 29 πολιτείες έχουν καταθέσει την αγωγή, με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρζι να πρωτοστατούν στη δίκη αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεση, η έκθεση της Εκυρός μπορεί να φτάσει και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Επίσης, να σου πω ότι...
1: Πριν συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Ερνιούς με το Ρέθυμνο και τον Βασίλη Φουντουλάκη, για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο.
6: Πεζοπόρες δυνάμεις από το Ηράκλειο που σε 5 ώρες θα επενδύσουν και αυτές. Να πούμε ότι αποτύχει και μόνο, δεν δρυνήσει, διότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι ήταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης, εργάζονταν...
7: Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βασίλη, μας είπες, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης οι εργαζόμενοι, οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος εξ αυτών.
6: Ακριβώς.
7: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
6: Εργαζόμενους, είναι όλοι καλά στην... δεν σε άκουσα, Νικόλετα.
7: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
6: Η φωτιά είναι υπό σχεδόν, έχει περιοριστεί σχεδόν στο από τις κάποιες μικρές αιστείες είναι εκείνες που...
1: Ωραία, ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Φουντουλάκη να δίνει την ανταπόκριση αυτή την ώρα στη τηλεόραση του Ερνιούς. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, ευτυχώς. Δέσποινα, πάμε τώρα πάλι στις
5: λοιπόν
1: άλλες φωτιές τώρα, για τα αναφορικά με το Facebook και το Instagram.
5: Σωστά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγωγής των 29 πολιτιών βρίσκονται λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling, εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις και η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Επίσης, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για παιδιά κάτω από 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Βέβαια, η εταιρεία εδώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους, ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας ως προς την ιδιωτικότητα. Αμφισβητεί επίσης ότι τα social media αποτελούν άμεση αιτία προβλημάτων ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν σύνθετες και πολλαπλές αιτίες.
1: Ιστορική δίκη θα την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση, και μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των καιρικών συνθήκων. Στη Βρετανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από τα 2/3 της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας. Απίστευτο, έτσι.
5: Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως τις 13 Αυγούστου έχει πέσει μόλις 6% του μέσου όρου της βροχόπτωσης που έπεφτε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει στο 67,7% και το 87% της στάθμης παρακολούθησης των ροών στα ποτάμια κατέγραφε τις χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές, με το 37% να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι ο αγώνας Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας από 35.000 και οπαδούς της, αλλά και 2.000 οπαδούς θα έχει ο δικέφαλος στο πλευρό του. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το άλλο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο καινούριο σύστημα του Champions League, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον δικέφαλο. Από εκεί πέρα έχουμε συνέχεια στους αγώνες του κυπέλου, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια απόψε. Το εύκολο στις 7 η ώρα, Ατρόμητος Πύργος, όχι Ρεβάνς, πρόβα για τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ενώ στις 9 η ώρα, καθαρά παιχνίδι Super League από δύο καλές ομάδες, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ από την άλλη, χτες η ΣΑΚΑ ρυθήθηκε απέναντι, είχε στην Πολωνίδα Σβόντεκ, ενώ στο πρώτο το κέρδισε 1-0, ιτήθηκε μετά 2-1, οπότε αποκλείστηκε από το τουρνουά στο Σινσινάτι.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη στο Ρέθυμνο, πλαισίων της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Εσταυρωμένου. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου περίπου στις 2 το μεσημέρι. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 8 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 4 οχήματα. Από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Καλή εικόνα της φωτιάς στο κόμιτο Καρίστου, χωρίς να απειλεί οικισμό, 4 ενέργεια επιχειρούν. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα Καμένα στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Εκτιμάται ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των 2 πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, εξετάζονται με ενδελεχή τρόπο όλα τα ενδεχόμενα και γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν και βιντεοληπτικό υλικό. Και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες. Το κράτος θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από τον ΔΔΕ εάν η πραγματογνωμοσύνη δείξει έλλειψη συντήρησης, τόνισε. Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις των πληγέντων, σημείωσε ότι τηρούμε ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για τους πρώτους 49 πολίτες που έκαναν αιτήσεις στο Πόρτο Γερμανό. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και το χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο ελικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 2026 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε έναν χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τα στενά κυκλωμένα και κάτω από ένα πανό που έγραφε νέο έδαφος των ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε νωρίτερα ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. 8 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία. Για περιττή κλιμάκωση που δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής, έκανε λόγο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για τη Συρία και το Ιράκ, πρέσβης Τομ Μπάρακ, σε δήλωσή του στην πλατφόρμα X.
11: Ο καιρός.
10: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, και στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραθάνου.
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Επικαιρότητα, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα και κάθε μέρα στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 4. Και γι' αυτό περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γνωρίζετε νομίζω τον τρόπο εσείς οι ακροατές μας. Ωστόσο πάλι να σας υπενθυμίσω ότι στέλνετε το μήνυμα στο Earth News Radio, πάντα την αποστολή, το λάβαμε εμείς. Στείλτε μας φωτογραφίες, σχόλια, ό,τι θέλετε, από όπου θέλετε. Πείτε μας πού πήγατε διακοπές, πήγατε σε βουνό ή θάλασσα. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Earth Echo και φυσικά για όλες τις εξελίξεις μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, στις εκπομπές μας, στα δελτία μας και φυσικά μέσα από το earthnews.gr. Δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο, ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο, η Έλενα Καραθάνου. Να πούμε ότι βρισκόμαστε προς αναμονή των εξελίξεων για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος στη Σύφνο, όταν χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, έπεσε ένα μικρό ιδιωτικό ελικόπτερο εκεί στη Σύφνο, μόλις λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο. Για έναν έμπειρο πιλότο, κάνουν λόγο οι συνάδελφοί του, αναμένεται το πόρισμα να δούμε αν όντως υπήρχε μηχανική βλάβη που κάποιοι το φωτογραφίζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για τα ακριβή αίτια. Είναι κάτι όμως το οποίο είναι μια μεγάλη τραγωδία. Και φυσικά το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, η Σαλαμίνα. Εξετάζονται και εδώ τα αίτια της φωτιάς στα δύο μέτωπα. Είχαμε και δύο απώλειες, ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβίστηκαν στην Χαράδρα και εκεί δυστυχώς βρέθηκαν μετά από ώρες η σωρή τους. Τώρα να δούμε ποια είναι τα αίτια και εκεί. Σε αμέλεια ηλικιωμένης πιθανότατα να οφείλεται αυτή η φωνική φωτιά στα Περιστέρια Σαλαμίνα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όλα είναι στο τραπέζι. Και φυσικά ξεκίνησαν οι αυτοψίες. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για 15 κτίρια με ζημιές, με το Δήμο να ετοιμάζει ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης. Εδώ είμαστε και θα τα δούμε όλα.

0: Δεν λείπουν οι φωτιές από το χάρτη. Το αισιόδοξο είναι και το θετικό όσον αφορά μία φωτιά που εκδηλώθηκε στη μία το μεσημέρι στο Κόμητο Καρίστου και χρειάστηκε εκεί να λάβουν μέρος και ένα αέρια μέσα. Ευτυχώς επικοινωνήσαμε νωρίτερα με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ελευθέριο Ραβιόλο, ο οποίος μας είπε ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, θετικό αυτό, γιατί είχε εκδηλωθεί σε δασική έκταση και... Εντάξει, υπήρχε άμεση κινητοποίηση βέβαια και από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, ποτέ δεν μπορεί κανένας να υπολογίσει, παρά τη δύναμη που μπορεί να έχει εκεί, δεν μπορεί να υπολογίσει την έκταση και τη διάσταση και πού μπορεί να καταλήξει αυτή η φωτιά. Αυτό είναι το ευχάριστο της ημέρας. Τώρα, θα σας... ταξιδέψω μέχρι τη Χαλκιδική, σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, σε όποιο πόδι και να πάτε. Όσοι έχετε πάει, σίγουρα θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Φυσικά έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες και φαίνεται πως αυτές τις παραλίες τις έβαλαν στο μάτι ντόπιοι, τουρίστες, οι οποίοι διεκδικούν, να το πω έτσι απλά, ένα κομμάτι της. Τι εννοώ? Δεν εννοώ ότι πηγαίνουν εκεί, αφήνουν την πετσέτα τους, την ξαπλώστρα τους, απολαμβάνουν τη θάλασσα και ξαναπαίρνουν μετά την ξαπλώστρα και την ομπρέλα και φεύγουν και πηγαίνουν στο σπίτι τους. Χτίζουν το σημείο εκείνο που έχουν επιλέξει, σε εισαγωγικά το χτίζουν, εκεί την ομπρελίτσα τους. Και θέλουν, ας πούμε, την έχουν κάνει δική τους αυτή την παραλία. Έρχεται όμως ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής και μετά από συστάσεις, εφόσον είδε ότι, ότι παράκουσαν τέλος πάντων τις συστάσεις, αποφάσισε και ξύλωσε όλες αυτές τις ξαπλώστρες. Θα μας πει περισσότερα ο Αντιδήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής, ο κύριος Λευτέρης Ταρκάσης. Να μας πείτε, κύριε Ταρκάση, και πόσες τελικά ξαπλώστρες καταφέρατε και ξυλώσατε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Όπως και εσείς σωστά είπατε, μετά από κάποιες καταγγελίες που είχαμε από κατοίκους της περιοχής και βλέποντας και εμείς οι ίδιοι ότι πολλοί παραθεριστές χρησιμοποιούσαν παράνομα όλη την περιοχή εκεί πέρα και για όλη τη μέρα, αντί όπως λέτε σωστά να πάνε να στήσουν την ομπρέλα τους, να κάνουν τον μπάνιο και για να υπάρχει πάντα ελεύθερη προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες, τοποθετούσαν τις ομπρέλες και τις άφηναν εκεί. Οπότε μετά και από δύο συστάσεις που κάναμε σήμερα, προχωρήσαμε στην περιοχή της Γερακινής και καθαρίσαμε την περιοχή από όλα αυτά που θεωρούνται απορρίμματα. Mm-hmm. Πάνω από 100 ομπρέλες, ξαπλώστρες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να είχαν στήσει
0: 100
1: εκεί.
0: 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν δηλαδή ιδιώτες, παραθεριστές εκεί όλο το 24ωρο μόνιμα.
1: Εμείς τις βρήκαμε, εφόσον τις βρίσκουμε 6,5 ώρα το πρωί, σημαίνει ότι αυτές παραμένουν εκεί και τη διάρκεια της νύχτας, οπότε θεωρείται σαν μια τύπου μόνιμη κατασκευή εκεί πέρα παράνομα.
0: Ναι.
1: Οπότε τα σηκώσαμε για να υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη θέλει να πάει και να κάνει τον μπάνιο του με την πετσέτα του, να κάτσει με την ομπρελίτσα του, αλλά μετά όταν έρθει η ώρα να φύγει, να μπορέσει να αφήσει το χώρο για να μπορέσουν να πάνε και οι υπόλοιποι πολίτες να χαρούν την παραλία.
0: Ναι, γιατί σε μια παραλία δεν πάνε όλοι την ίδια ώρα. Είναι οι πρωινοί τύποι και είναι και εκείνοι που φεύγουν μετά το μεσημέρι και πηγαίνουν το μεσημέρι, ίσως και το απόγευμα. Άρα, όποια ώρα και να πας, είναι, βλέπεις εκεί πέρα μόνιμα τις ξαπλώστρες στην παραλία.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια παντού και εμείς δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε τις συστάσεις, κάθε χρόνο κάνουμε τις παρεμβάσεις. Θεωρούμε ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε να είναι και λίγο καλύτερα, αλλά πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες να καταλάβουν ότι η παραλία δεν μας ανήκει. Είναι ένας χώρος όπου πάμε, κάνουμε το μπάνιο μας και μετά παίρνουμε τα πράγματά μας και φεύγουμε και ξαναπάμε όποτε ξαναθελήσουμε.
0: Τι παραλία είναι αυτή? Είναι διάσημη? Έχει χαλίκι? Έχει άμμο?
1: Εντάξει, διάσημη τώρα σε σχέση με τη Χαλκιδική, επειδή ο Δήμος Πολυγύρου δεν είναι σε κάποιο από τα πόδια, είναι λίγο πιο ψηλά, δεν είναι ιδιαίτερα διάσημη, αλλά δεν πάβει να είναι μια παραλία η οποία έχει άμμο, είναι πάρα πολύ καλή η θάλασσα και γενικά όλη η Χαλκιδική έχει.
0: Έχεις όλους τους λόγους να βρεθείς και σε αυτή την παραλία δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι έχει ιδιαίτερη προτίμηση έτσι όπως την περιγράφετε. Δηλαδή...
1: Βεβαίως, έχει ιδιαίτερη προτίμηση.
0: Και για τα παιδιά και για όλες τις ηλικίες. είναι κατάλληλη.
1: Για όλους. Βεβαίως. Η περιοχή είναι η συγκεκριμένη περιοχή και πιο δίπλα η άλλη παραλία και η γαλάζια σημαία. Γενικά η Χαλκιδική μας έχει πολύ γνωστές παραλίες γενικά και κόσμο και είναι και η περίοδος όπου είναι όλοι οι παραθεριστές. Βεβαίως είναι. Και γι' αυτό το λόγο και όλες εμείς, επειδή τώρα είναι ο περισσότερος κόσμος, θέλουμε να έχουν όλη την ελεύθερη πρόσβαση να κάνουν τον μπάνιο τους.
0: Μάλιστα. Σε άλλες παραλίες υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες?
1: Βεβαίως, γενικά. Όχι, και στα όρια του Δήμου μας, βλέπουμε και σε όμορους Δήμους ότι είναι κάτι που γίνεται, αλλά και γενικά και σε όλη την Ελλάδα από ό,τι παρακολουθούμε. Ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά όταν βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται, μετά πρέπει και εμείς να κάνουμε τις αναλογικές ενέργειες.
0: Ήρθε κανένας κάτοικος εκεί της περιοχής να σας κάνει παράπονα και να σας πει?
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν αυτά. άλλοι το αντιμετωπίζουν, μπράβο, καλά κάνετε και έτσι πρέπει. Το αντιμετωπίζουν ότι σας πειράξαμε τώρα και εντάξει και δεν κάνουμε κάτι και δεν εντάξει. Αυτά είναι πάντα στα πλαίσια της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε.
0: Ή πήγαμε λίγο για φαγητό και θα επιστρέφαμε.
1: Τα γνωστά, εντάξει.
0: Δεν μου λέτε, είναι και τουρίστες ή μόνο ντόπιοι που αφήνουν εκεί την ξαπλώστρα τους?
1: Εντάξει, οι ντόπιοι όχι συνήθως. Συνήθως είναι παραθεριστές και τουρίστες αυτοί οι οποίοι το κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί οι ντόπιοι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για την περιοχή τους και δεν νομίζω ότι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Και προφανώς ζουν και από τον τουρισμό και δεν θέλουν να υπάρχει η άσχημη εντύπωση στους τουρίστες που έρχονται και αυτές τις μέρες.
1: Έτσι ακριβώς. Τους ενδιαφέρει η εικόνα να είναι ωραία. Δηλαδή, συνήθως στις καταγγελίες δεχόμαστε από ντόπιους που λένε ότι ελάτε, κάντε κάτι για να μπορέσει η παραλία μας να είναι εύκολα προσβάσιμη προς όλους τους τουρίστες της περιοχής.
0: Άρα, είναι οι τουρίστες εκείνοι που θα έρθουν να μείνουν μια εβδομάδα, βρίσκουν την παραλία, τους αρέσει, είναι κοντά ενδεχομένως στο κατάλημα που μένουν και λένε εδώ θα μείνω.
1: Συνήθως έτσι γίνεται, έτσι όπως το λέτε, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως πρέπει να σεβόμαστε και τον άλλον, εκείνος ο οποίος θα έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή, το απόγευμα, το νωρίς το μεσημέρι, και θέλει να είναι ελεύθερη
1: η παραλία. Εμείς δεν λέμε ότι κάποιος πρέπει να πάει και να είναι μία ή δύο ώρες. Μπορεί να κάτσει και όλη τη μέρα, αλλά δεν είναι το φαινόμενο να βλέπεις την κλειστή την ομπρέλα με γύρω-γύρω τις ξαπλώστρες δεμένα, πακτωμένα, και να μην μπορεί ο άλλος να προσεγγίσει και να πάει να κάνει τον μπάνιο του. Αυτό είναι που δεν θέλουμε καθόλου σαν εικόνα και γι' αυτό κάνουμε και τις ενεργείες μας.
0: Μάλιστα. Και πού θα καταλήξουν όλες αυτές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες?
1: Επειδή θεωρούνται σαν απορρίμματα, αυτά καταλήγουν στην ανακύκλωση. Το πάμε σε ανακύκλωση, σαν απορρίμματα προς ανακύκλωση.
0: Α, μάλιστα. Α, δεν τα επιστρέφετε, δηλαδή δεν ήρθε κανένας να σας πει δώστε μου τουλάχιστον την ομπρέλα
1: όχι,
0: μου.
1: Όχι.
0: Γιατί έτσι θα αποκαλυφθεί κιόλας.
1: Όχι, ναι, δεν θα έρθουν κιόλας, αλλά ούτως ή άλλως και αυτό το έχουμε ενημερώσει, ότι εφόσον σηκώνονται και θεωρούνται, είμαστε υποχρεωμένοι να τα πάμε και στις αντίστοιχες μονάδες ανακύκλωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, καλή σεζόν. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο αντιδήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής, ο κύριος Λευτέρης Ταρκάσης. Ο Δήμος έφτασε στο σημείο δηλαδή να πάει να ξυλώσει καρέκλες και ξαπλώστρες που αφήνουν εκεί οι λουόμενοι, γιατί θέλουν μια μόνιμη θέση στην παραλία για όσες μέρες θα βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Μάλιστα. Το έχουμε δει πράγματι και σε άλλες παραλίες και σε άλλους δήμους. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εσείς συνεχίστε, στέλνετε μας μηνύματα να μας πείτε, επιλέγετε βουνό ή θάλασσα. Σας έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα. Θα το πούμε λίγο μετά, γιατί θα έρθει τώρα η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο να σας ενημερώσει έτσι πολύ σύντομα για τις τελευταίες εξελίξεις. Και εμείς σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών στα καμένα της Σαλαμίνας. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου. Επιχειρούν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. Κάει και ολοσχερός από στακτήριο Τσικουδιά στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Ένα τετάρτο πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου, ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό δύο νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ριτσόνα. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τέθηκε η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Επίσης, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του ορμούς ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Να πω μια καλησπέρα και εγώ στη Σταυρούλα που μας έστειλε μήνυμα. Δεν μας είπες όμως, επέλεξες για φέτος διακοπές, διακοπές να πας στο βουνό ή στη θάλασσα. Στείλε μας ένα μήνυματάκι γι' αυτό. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί όταν ακούμε καλοκαιρινές διακοπές, το μυαλό όλων μας πάει στη θάλασσα. Τουλάχιστον το δικό μου σίγουρα πάει εκεί. Όλο και περισσότεροι όμως επιλέγουν είτε για λίγες μέρες, είτε για όλες τις ημέρες, τέλος πάντων όλη τη διάρκεια των διακοπών τους, να περάσουν τις μέρες αυτές κοντά στη φύση. Ένα από τα μέρη αυτά που έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το καλοκαίρι ότι θα πάω ή πήγα, είναι περιοχές γύρω από τον ποταμό Αχέροντα. Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό αυτό το μέρος? Γιατί αποκτά τέτοια δημοφιλία αυτός ο προορισμός? Εντάξει, έχει εντυπωσιακά φαράγγια, έχει πράγματα να κάνεις από δραστηριότητες, αλλά για να δούμε πόσο πολύ επένδυσαν οι ντόπιοι σε αυτό και έχει τέτοια και προσελκύει τόσο πολύ κόσμο. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Δήμαρχος Σουλή, ο κύριος Αθανάσιος Ντάνης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ξεχάστε τις παραλίες, ανακαλύψτε τον Αχέροντα. Το μότο
0: ωραίος
1: του τίτλος. Δήμου μας.
0: Πολύ ωραίος τίτλος αυτός. Αλήθεια, φέτος άκουσα πάρα πολύ, πάρα πολύ, θα πάμε κοντά στον ποταμό Αχέροντα.
1: Ο ποταμός Αχέροντας έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Συνδυάζει το αμυγός, το ορεινό τοπίο, με το υδάτινο του ποταμού του. Και μπορεί ο επισκέπτης να επιλέξει πολλά πράγματα εκεί. Δηλαδή, όπως το είπατε κι εσείς, από διάφορες δραστηριότητες, διακοπές με δράση, περιπέτεια, τόπος με ιστορία και μύθο. Εκεί πρωταγωνιστεί η φύση. Μπορεί να επιλέξει ωραία καταλήμματα, φτηνά καταλήμματα. Mm-hmm. Θα να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι και δίπλα και στις παραλίες για όποιον επιλέξει διακοπές στην περιοχή τη δικιά μας, στην περιοχή του ποταμού Αχέροντα, τη Γλυκή, το χωριό που είναι εκεί. Και
0: με εύκολη
1: αξίζει
0: πρόσβαση, φαντάζομαι, δηλαδή, όχι χωματόδρομους και τέτοια.
1: Όχι. Εύκολη πρόσβαση. Mm-hmm. Και είναι ο μυθικός ποταμός. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το φυσικό του τοπίο, είναι ένας ποταμός γεμάτος ιστορία, μυθολογία. Το όνομα του ποταμού, ξέρετε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αρχαία ελληνική μυθολογία, τον κάτω κόσμο.
0: Και μπορούν να μάθουν και πολλά εκεί.
1: Να μάθουν πολλά. Και έτσι μια επίσκεψη στον Αχέροντα δεν είναι μια απόδραση μόνο στη φύση. Είναι και ένα ταξίδι στον χρόνο, σε ιστορίες, μύθους, που έχουν μείνει ζωντανοί πάρα πολλά χρόνια. Και αξίζει να επιλέξεις και το βουνό, όχι μόνο τη θάλασσα, για την επαφή που έχουμε με τη φύση, για τις πολλές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν, πεζοπορία, ράφτινγκ, υπασία.
0: Είναι για όλα τα γούστα δηλαδή.
1: Είναι πραγματικά για όλα τα γούστα και είναι και κοντά σε οτιδήποτε μπορεί κάποιος να χρειαστεί. Με, όπως είπα, φτηνά καταλήμματα, καλό φαγητό, πολύ καλό φαγητό. Από τα καλύτερα τυροκομεία έχει παραμυθιά η ευρύτερη και ο Δήμος Σουλίου στην Ήπειρο γενικότερα. Θυμίζεται για τα τυροκομικά προϊόντα και πάρα πολλά άλλα, και μπορεί κάποιος να τον περπατήσει, να φτάσει από τον ποταμό Αχέροντα, μπορεί να φτάσει μέχρι το ηρωικό Σούλι, από τη σκάλα της Δαβέλαινας να περπατήσεις. Συνδυάζει και μονοπάτια ο ποταμός, περνάνε μέσα, και αυτές τις φυσικές διαδρομές απείρου καλούς για μας και για όλο τον κόσμο, πιστεύω.
0: Άρα αν έρθει κάποιος ή όσοι ήρθαν τέλος πάντων για 10 μέρες για παράδειγμα που ήταν η άδειά τους, δεν βαρέθηκαν, είχαν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν.
1: Έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Έχουν, εκτός από το να κάνουν τις δραστηριότητες όλες στο ποτάμι, να δουν, να ηρεμήσουν, να ακούσουν το νερό. Είναι από τα λίγα ποτάμια, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα, που το νερό είναι καθαρό και μπορεί κάποιος να πιει από τις πηγές και πας προς τα πάνω, προς το Σούλι, είναι πεντακάθαρο το ποτάμι. Πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο ποταμό, που εκτός στην ιστορία είναι και τόσο καθαρός, το φαράγγι του Αχέροντα. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα και θα καμείνεις αρκετές μέρες εκεί. Μπορείς να επισκεφτείς το Σούλι, το ηρωικό Σούλι. Μπορείς να έρθεις στην παραμυθιά που εδώ έχουμε και το, έχει ανοίξει και το Μουσείο Πολυχώρος Βούλγαρη. Ένα κόσμημα για την περιοχή που έγινε δωρεά από την οικογένεια Βούλγαρη, τη γνωστή οικογένεια κοσμημάτων του οίκου Βούλγαρη, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αρκετούς επισκέπτες και περιμένουμε και ακόμα περισσότερους και είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Σύντομα θα γίνουν και τα εγγένεια, πιστεύουμε, παρουσία της οικογένειας Βούλγαρη και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Η Παραμυθιά, ο Δήμος Σουλίου, ο Αχαίροντας έχουμε ξεκινήσει εδώ και τα πρώτα μοτοσυκλετιστικά πάσα στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύουμε στον εναλλακτικό τουρισμό, πιστεύουμε σε διάφορες μορφές τουρισμού που θα φέρουν και μπορεί κάποιος επισκέπτης να μείνει περισσότερες μέρες και να επισκεφτεί όλα τα χωριά μας, που είναι το καθένα από τα 32 που έχουμε ιδιαίτερα ξεχωριστά και διαφορετικά, με πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε κάθε ένα από αυτά.
0: Ουσιαστικά επενδύεται στον τουρισμό όχι μόνο το χειμώνα ή λίγες μέρες το καλοκαίρι, όλο το χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Επενδύουμε όλο το χρόνο. Η Παραμυθιά έχει και τη μεγαλύτερη εμποροπανήγυρη που γίνεται εδώ 100 και πλέον χρόνια, το οποίο είναι μια εβδομάδα στον Οκτώβρη. Μετά έχουμε το παγοδρόμιο και το χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο έχουμε παγοδρόμιο τόσο μικρός δήμος, αλλά με τόσο μεγάλο άνοιγμα στα παιδιά και στο κοινό που είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά. Αυτό γίνεται όλο το Δεκέμβριο. Ακολουθεί το φεστιβάλ που έχουμε το καλοκαίρι. Φεστιβάλ βραβευμένο 2 φορές στα καλύτερα βραβεία των Δήμων. Και πέρσι και πρόπερσι και φιλοδοξούμε και φέτος. Με πολλές θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα, μουσικά, δρόμενα και πολλά πράγματα για τα μικρά παιδιά. Όλο το χρόνο κάποιος έχει κάτι να δει, εκτός από τα πολιτιστικά, εκτός από τα πολλά πανηγύρια που έχει εδώ η περιοχή, που είναι και αυτά ξεχωριστά και ιδιαίτερα, που φέτος πήγανε όλα πάρα πολύ καλά και θέλω να πω γίνεται μεγάλη στροφή του κόσμου και της νεολαίας σε αυτού του είδους τη διασκέδαση, και αυτό πολύ σημαντικό, και η περιοχή αρχίζει και βγαίνει ξανά μπροστά εκεί που έπρεπε να ήταν πάντα.
0: Άρα εσείς βλέπετε διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, βλέπετε, υπάρχει αύξηση στο τουρισμό?
1: Υπάρχει, ναι. Ο τουρισμός εδώ στη δικιά μας περιοχή πάει πάρα πολύ καλά, γιατί όπως σας είπα η περιοχή είναι μισή ώρα από τα Ιωάννινα, μισή ώρα από τη θάλασσα, από τις καλύτερες παραλίες ίσως της Ελλάδας, τα Σίβωτα, την Πάργα, τις παραλίες της Πρέβεζας.
0: Όντως είναι πολύ ωραία η προορισμή αυτή.
1: Και πραγματικά είναι αυτό το
0: πολύ ωραία ομορφιά.
1: Αξίζει κάποιος να έρθει και είναι και αυτό το αξίζει οικονομικά κάποιος να έρθει. Δηλαδή τώρα το να πας μισή ώρα από τον Αχαίροντα, είναι 20 λεπτά η παραλία, αλλά από την, και από την Παραμυθιά.
0: Για μας τους Αθηναίους τα 20 λεπτά, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι τίποτα, να ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, έτσι είναι, γιατί τώρα κάθεσαι από το Παγκράτη στην Γλυφάδα, μια ώρα.
0: Ναι.
1: Πώς να είναι τα 20 λεπτά κάτι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Πάμε πια Γλυφάδα και Σαρονίδα και δηλαδή σε πολύ μακρινές περιοχές.
1: Θες όλη τη μέρα στο αυτοκίνητο στην Αθήνα.
0: Αλήθεια.
1: Εδώ με μία ώρα μπορείς να επισκεφθείς πάρα πολλά, να κάνεις μεγάλες αποστάσεις.
0: Και να απολαύσεις και τη διαδρομή.
1: Θες όλη τη μέρα στο αυτοκίνητο στην Αθήνα.
0: Αλήθεια.
1: Εδώ με μία ώρα μπορείς να επισκεφθείς πάρα πολλά, να κάνεις μεγάλες αποστάσεις.
0: Και να απολαύσεις και τη

0: ολοκληρωθεί, πιστεύουμε, σύντομα. Και εδώ θα μείνουν. Ήδη ενδιαφέρονται άτομα να επαναπατριστούν πάρα πολλά από Γερμανία, γιατί εμείς έχουμε και πολλούς μετανάστες στη Γερμανία εδώ, mm-hmm. από την περιοχή του Δήμου μας. Γίνονται προσπάθειες και βλέπουμε ότι συνέχεια όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Φυσικά βολεύει πολύ, γιατί είναι και το λιμάνι στα 15 λεπτά από το Δήμο μας, η Γουμενίτσας. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, εμένα με πείσατε. Για διακοπές, τον Αχαίροντα. Όντως, τα συνδυάζεις όλα. Πηγαίνεις και στις θάλασσες και βλέπεις και ωραία μέρη. Και πραγματικά και εγώ άκουσα φέτος πάρα πολύ αυτή την περιοχή και μου έκανε τρομερή εντύπωση που επέλεγαν βουνό και όχι θάλασσα. Αλλά η αλήθεια είναι πως μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Και, και έχετε και χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν εμείς δηλαδή
0: λέγαμε
1: πάμε μέσα στο air condition. Μπράβο, εσείς θέλατε κουβερτούλα.
0: Εκεί πραγματικά θες κουβέρτα και είναι πολύ. Φέτος, δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ καλά. Και θέλω να πω ότι επιλέγοντας τον Αχαίροντα, δεν επιλέγεις βουνό αντί για θάλασσα. Επιλέγεις ένα προορισμό που φύση, νερό, περιπέτεια, ιστορία, μυθολογία συναντιούνται. Άρα ξεχάστε παραλίες, ανακαλύψτε Αχαίροντα.
1: Ωραία, και θα κλείσουμε με αυτό το μότο που είναι και του Δήμου σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο, τη Μαρία Μανάκα, που υπάρχει μία φωτιά σε εξέλιξη σε περιοχή της, του Εύρου. Γεια σου Μαρία. Μαρία, η Μαρία δεν μας ακούει. Είναι η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Θα την καλέσουμε πάλι, γιατί νομίζω έχει ένα πρόβλημα η γραμμή. Μαρία, μας ακούς? Δεν σε ακούω εγώ. Μαρία, καλησπέρα. Εντάξει, θα την καλέσουμε πάλι να δούμε τι γίνεται εκεί με μια φωτιά στην περιοχή, σε περιοχή του Εύρου. Θα μας ενημερώσει λίγο. Είπαμε και νωρίτερα ότι οι φωτιές, με το που σβήνουν τη μία οι πυροσβέστες, έχουμε την άλλη. Και στην Κάριστο πάλι είχαμε, στην περιοχή Κόμητο Καρίστου, είχαμε μια φωτιά και επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο, ο οποίος ευτυχώς μας είπε ότι κατεσβέστη, γιατί εκεί φυσικά υπήρχαν και εναέριες δυνάμεις και επίγειες δυνάμεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, την έχουμε τη συνάδελφο, τη Μαρία Μανάκα.
1: Μαρία. Με έχετε.
0: Καλησπέρα Μαρία.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, παντού φωτιές.
1: Εντάξει, ευτυχώς αυτή αντιμετωπίστηκε πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Εκδηλώθηκε περίπου στις 2 παρά 10. Είναι ένα σημείο ανάμεσα στα Ζουκισμούς Κόμαρα και Πεντάλοφους. Οριοθετήθηκε ευτυχώς. Το σημείο που έκαψε είχε σύντο Καλαμιές. Υπήρχε μία μικρή έτσι ρεματιά που θεωρείται δασική έκταση, και εκεί επιχείρησαν τα πυροσβεστικά μέσα και οι άνδρες και έγιναν και 2-3 ρήψεις σε πολυκόπτερο. Ευτυχώς όλα καλά, και έτσι επιστρέφουν οι περισσότεροι άνδρες και τα οχήματα στη βάση τους.
0: Και δεν επεκτάθηκε και κατάφεραν και την περιόρισαν και έσβησε η φωτιά. Μάλιστα. Mm-hmm. Γιατί ναι, βέβαια, γιατί αν προχωρούσε σε δασική έκταση, εκεί θα υπήρχε πρόβλημα.
1: Εντάξει, η περιοχή του Πενταλόφ φημίζεται για το δάσος της. Εντάξει, ευτυχώς όμως μπορέσανε και
0: λειτουργήσαν εγκαίρως και κατάφεραν και την περιόρισαν.
1: Την βιάσανε, όπως λένε στην ορολογία τους, ναι. Βιάσανε τη φωτιά.
0: Αέρα έχετε?
1: Όχι, ευτυχώς δεν έχουμε όπως εχθές. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο υποτονικά και πνέουν και νοτιάδες ασθενείς. Ως μέτρη το πόλι δεν έχουμε τους βοριάδες που είχαμε χθες και προχθές, που ήταν έτσι έντασης αρκετής.
0: Αισιόδοξο αυτό, γιατί και αυτό βοήθησε ο καιρός. Είναι πάντα σύμμαχος όταν δεν υπάρχει αέρας, είναι πάντα σύμμαχος. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ήταν η Μαρία Μανάκα, η οποία μας είπε ευτυχώς ότι την έσβησαν τη φωτιά. Την έπιασαν, όπως λένε και οι πυροσβέστες, στην ορολογία τους. Και ευτυχώς, αφού δεν υπήρχαν και ισχυροί άνεμοι, και κατάφεραν και την περιόρισαν πάρα πολύ γρήγορα.

0: News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα. Εδώ είπαμε θα είμαστε όλη την εβδομάδα μαζί 3 με 4. Είμαστε αρκετά λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Όμως θέλω να σας πάω σε ένα θέμα που φαντάζομαι θα αρέσει σε όλους. Και έχει να κάνει με το μασάζ. Είναι μια λέξη που για τους περισσότερους σημαίνει νομίζω χαλάρωση, σημαίνει ευεξία. Κι όμως πίσω από αυτές τις τεχνικές υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος επαγγελματισμού, τεχνικής και πλέον πρωταθλητισμού. Καλά ακούσατε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το γνώριζα. Κι όμως το μασάζ πια έχει πάει σε άλλο επίπεδο, στον πρωταθλητισμό. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Δαφνά, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μασάζ στην Κοπεχάγη, που έγινε αυτός ο αγώνας, να το πω, έγινε πρόσφατα. Καλησπέρα κύριε Δαφνά. Και μας φέρατε καλησπέρα. Και μετάλλιο, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που μπορούμε να μιλήσουμε για τη θεραπευτική μου άλλαξη, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει 5 πράγματα παραπάνω σε τι μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Εγώ το είπα μασάζ, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε μεταξύ μας, έτσι και για να γίνει πιο κατανοητό. Δεν ήξερα όμως ότι υπάρχουν και αγώνες και μπορείς να πάρεις ακόμα και μετάλλιο για τη χώρα σου.
1: Ισχύει. Εδώ και 10 χρόνια είναι αυτός ο διαγωνισμός που είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μασάζ στη Δανία, συγκεκριμένα στην Κοπεχάγη. Υπάρχουν διάφοροι διαγωνισμοί, national επίπεδου. Αλλά εκεί είναι ο πιο μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί θεραπευτέ από όλο τον κόσμο, κορυφαίοι στο επίπεδο. Mm-hmm. Και είναι ένα μεγάλο ανταγωνισμό που πρέπει να αναδείξει πολλά πράγματα για να θεωρηθεί παγκόσμιο θεραπευτή.
0: Δεν είναι πάρα πολύ γνωστό στη χώρα μα όμω.
1: Γίνεται και εδώ στην Ελλάδα, σαν διαγωνισμοί πάνω στο θεραπευτική μάλαξη, σε διάφορε mm-hmm. κατηγορίε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό το έχουν
0: πιο διαδεδομένο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, έτσι.
1: Σωστά, ναι. Φτάσαμε σε αυτό το φιναλίστ και κέρδισαμε το ασημένιο μετάλλιο.
0: Εσύ πώς ξεκίνησες την επαφή σου με το μασάζ?
1: Έχω την τύχη να έχω έναν ξάρεφο, λοιπόν, ο οποίος είναι θεραπευτής. Mm-hmm. Και επειδή ήμουν αθλητής πολλά χρόνια, έφτασα να παίζω και επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε να βλέπω την καλύτερη επίδοση στον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μην έχω τραυματισμούς και ό,τι τραυματισμοί έχουν προκύψει, να με βοηθάει να λύνονται πιο γρήγορα. Οπότε αυτό είναι ένα ενδιαφέρον για μένα, το οποίο όταν αποφάσισα να σταματήσω το ποδόσφαιρο, θα με βοήθησε η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που είχα πάνω μου σωματικά, να μπορώ να την προσφέρω και στους ανθρώπους και κυρίως αθλητές.
0: Μάλιστα. Και πώς γίνεται αυτός ο διαγωνισμός? Δηλαδή θέλω να πω, ποιος αποφασίζει αν, ας πούμε, οι κινήσεις, οι μαλάξεις είναι καλές και πώς φτάνει στο σημείο να κερδίσεις ένα μετάλλιο?
1: Υπάρχουν κριτές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι θεραπευτές ήδη, και μέσα από αυτή την προσπάθεια που παρουσιάζουμε εμείς τη μάλαξη, έχει να κάνει με την εργονομία, έχει να δείξει τη σωστή κίνηση με το σώμα σου, με το βάρος σώματός σου, ώστε να μην κουράζεις τα χέρια σου και δεν βγαίνουν τραυματισμοί μετά στον θεραπευτή. Και υπάρχουν και σωστές τεχνικές που πρέπει να δείξει ότι πατάς πάνω σωστά στους μυς, το οποίο δεν τραυματίζεις, αλλά θεραπεύεις.
0: Άρα ουσιαστικά η βαθμολογία προκύπτει από τον άνθρωπο που θα του κάνει το μασάζ?
1: Υπάρχουν κριτές γύρω από την ώρα της διαδικασίας του διαγωνισμού.
0: Ναι, που βλέπουν δηλαδή τις κινήσεις.
1: Πρέπει να έχει συνεχόμενο flow, έτσι ώστε να υπάρχει η εργονομία από το σώμα σου και μεταφορά πάνω στον άνθρωπο, στο δέχτη, για να υπάρξει και η διόρθωση πάνω στο πρόβλημά του και να αισθάνεται καλύτερα. Mm-hmm. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος επιβάλλει πολύ να έχει σωστή εμφάνιση, να έχει ωραία παρουσία και στο κρεβάτι που θα ξαπλώσει ο δέχτης. Mm-hmm. Είναι πολλά πράγματα και πολλά κομμάτια που πρέπει να αποδείξει και την ώρα ότι τα κατέχεις και ότι μπορείς να τα προσφέρεις σε έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Και επίσης το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο δέχτης ότι δεν είναι απλά μια χορογραφία, ένα πρωτόκολλο το οποίο στο δείχνει κάποιος και το κάνεις. Πρέπει να φουγκράζεσαι τι χρειάζεται κάθε σώμα σε κάθε συνεδρία.
0: Μάλιστα. Πάντως, όταν λέμε μασάζ, το μυαλό μας πάει κατευθείαν η χαλάρωση, που φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σωστά. Η λέξη μασάζ όντως παραπέμπει σε χαλαρωτικό μασάζ. Αυτό που κάνω εγώ προσωπικά είναι θεραπευτική μάλαξη. έχει να κάνει με τον κόσμο ότι όλα τα σώματα δεν είναι ίδια. Κάθε σώμα πρέπει να τα φουγκραστείς διαφορετικά και να καταλάβεις τι χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσεις να το βοηθήσεις να νιώσει καλύτερα από ό,τι ήρθε σε σένα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το παρεξηγούν το μασάζ ή μπορεί να σκέφτεται διαφορετικά για το μασάζ. Όταν όμως θες να θεωρείς επαγγελματίας μασέρ ή να το πούμε διαφορετικά επαγγελματίας θεραπευτής, πρέπει να ξέρεις ότι κάθε σώμα πρέπει να καταλάβεις τι χρειάζεται, να έχεις μιλήσει νωρίτερα με τον άνθρωπο, γιατί πάνω απ' όλα μιλάμε για άνθρωπο, δεν μιλάμε απλά για ένα σώμα, δεν είναι μηχανή. Πρέπει να καταλάβεις αν υπάρχει κάποιο ιατρικό ιστορικό, το οποίο να το γνωρίζεις, χρειάζεται στη διαδικασία να το ακουμπήσεις το σώμα και να φτάσεις στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις πώς μπορείς να το κάνεις καλύτερα. Πρέπει να μπεις στη θέση του δεύτη, τη δικιά μου άποψη και προσωπική ευθύνη σε αυτό το κομμάτι είναι ότι πρέπει να τον κάνεις καλύτερα από ό,τι ήρθε για να μπορέσει να θεραπευτεί και να σου ξανάρθει και να μπορεί να σε προτείνει και στον επόμενο άνθρωπο.
0: Και στον επόμενο. Άρα πρέπει να έχει και εσύ να έχεις εκπαιδευτεί.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Πες με εν συντομία ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου. Γιατί...
1: Αυτός ο διαγωνισμός ήταν κάτι πολύ διαφορετικό για μένα. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη γιατί εκπροσώπησα την Ελλάδα σε 300+ θεραπευτές ανά τον κόσμο και αυτή η διάκριση μου αποφέρει την ευθύνη ώστε να μπορέσω να δείξω σε θεραπευτές που θέλουν να εξελιχθούν ή να κατέβουν σε αγώνες πώς μπορείς να πάρεις μέρος και φυσικά πώς μπορείς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο να νιώσει καλύτερα.
0: Ωραία, εύχομαι την επόμενη φορά να φέρεις και το χρυσό λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά. Ήταν ο Γιάννης Δαφνάς, πρωταθλητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μασάζ στην Κοπενχάγη. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη να σας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις. Μείνετε εδώ κοντά μας και για τις επόμενες εκπομπές και για όλα τα δελτία. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, ήχος Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 3 πάλι το μεσημέρι. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3.30 σε μεικτή περιοχή αστική με χαμηλή βλάστηση και επεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των 2 πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, εξετάζονται με ενδελεχή τρόπο όλα τα ενδεχόμενα και γίνεται προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες. Αναφερόμενο στις αποζημιώσεις των πληγέντων, σημείωσε ότι τηρούμε ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για τους πρώτους 49 πολίτες που έκαναν αιτήσεις στο Πόρτο Γερμενό. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα, ο αρμόδιος εξωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα, με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο υλικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, ηλικία 89 ετών. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναρτήσε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε έναν χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τα στενά κυκλωμένα και από κάτω ένα πανό που έγραφε «Νέο έδαφος των ΗΠΑ». Τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάτ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα Επιρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τσιριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Earth News Radio 105,8.

Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή τη μικρή δόση αποτοξίνωσης από τα συνηθισμένα που παίζουμε στην δεύτερη δόση, γιατί θα είμαστε όλη την εβδομάδα με αυτόν τον ήχο, με ένα έτσι πολύ μικρό, ελάχιστο αφιέρωμα σε μία από τις ωραιότερες μουσικές που έχουμε ακούσει από τα διάφορα μουσικά είδη. Είναι η εβδομάδα που κυρίως ακούγονται ηχογραφίες από τον χώρο της jazz. Και κρατάω μια ισορροπία στις επιλογές της μουσικής μεταξύ διαχρονικών ηχογραφήσεων που είναι γνωστά και θέλετε να τα ξανακούσετε, αλλά και μερικά που είναι λιγότερο γνωστά, λιγότερο δημοφιλή. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε και σήμερα, γιατί είμαστε και αυτή την εβδομάδα σε απευθείας μετάδοση Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Ευχαριστώ τον Μιχάλη που είναι ο πρώτος που κάθε μέρα μου στέλνει το πρώτο μήνυμα πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Είναι ο Γιάννης Πετρίδης και είναι η Julie London.

Δεν θα πω ιστορίες για τα τραγούδια. Έχω πει τις ιστορίες, γιατί αυτό το έχουμε παρουσιάσει μέσα στις διάφορες χρονιές. Πολύ λίγες πρόζες και περισσότερη μουσική αυτή την εβδομάδα. Θέλω να πω στον Ιωάννη σε ένα μήνυμα που έστειλε ποιο τραγούδι ήταν χθες πριν από αυτό της June Christie. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Cast Your Fate to the Wind με Vince Guaraldi Trio, και αφού άρεσε στον Ιωάννη, σκέφτομαι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ οι παχτές για αυτό το κομμάτι, να φέρω και την άλλη ερμηνεία, να το θυμηθώ, με Sounds Orchestra.

Κάποια θα τα ακούσουμε και ίσως 2-3 φορές. Είναι αυτά που μου αρέσουν περισσότερο και δεν είναι άσχημο να τα ακούμε και 2-3 φορές μερικά την ίδια εβδομάδα. Όπως αυτό που το παίξαμε χθες, γιατί το παίξαμε στο τέλος και ήρθε ένα μήνυμα, δεν είπα και πολλά λόγια, απλώς να θυμίσω τον ήχο των Steely Dan. Πόσοι πολλοί από τον χώρο της μουσικής που ακούτε ίσως περισσότερο έχουν ακούσει και έχουν μεγαλώσει με αυτά τα κομμάτια. Χθες έπαιξα το Yeah Yeah με Mongo Santa Maria. Δεν θέλω να περιμένω το 65, όπου τότε βγήκε, να το παίξω με αυτόν που εμένα τότε ήταν εκείνος που μου μάθε το τραγούδι και που είναι ένας απίθανος Βρετανός μουσικός. Θα μιλήσουμε πολλές φορές γι' αυτόν στα χρόνια 65, 66 κτλ. Ο Georgie Fame.

Και όμως αυτός ανήκει στην Βρετανική εισβολή στην Αμερική, γιατί έκανε επιτυχία βοηθούμενος από τους Beatles, και όχι με αυτό μόνο, αλλά και με πολλά άλλα, και ανέβηκε και στο νούμερο 1 στην Αμερική με το Ballad of Bonnie and Clyde αργότερα. Georgie Fame και Blue Flames.

ο 7ος ιός, που και αυτόν οι φίλοι της pop και της rock το έμαθαν πρώτα από άλλες διασκευές, ας πούμε από τον Johnny Rivers. The In Crowd, Ramsey Lewis Trio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Τεμπλόν, η Κέρκυρα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Είχε σε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών στα καμένα της Σαλαμίνας. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για τα αίτια των δύο πυρκαγιών, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ζημιές σε νέα κτίρια από την καταστροφική φωτιά. 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. 15 λεπτά πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, ο πιλότος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου, ενημερώνοντας ότι κατευθύνεται για προσγείωση στο ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στη φωτιά της Δευτέρας Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική με απολογισμό 2 νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ριτσόνα. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τέθηκε η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Επίσης, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο True Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του ορμούς ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Αυτό που ακούσαμε ήταν ηχογράφηση του 65 και αυτό έχει προγραμματιστεί στις εκπομπές που αρχίζουν την άλλη Τρίτη και πάλι. Η πρώτη εκπομπή για το 65, την άλλη Τρίτη. Και θα είναι πάρα πολλές, γιατί είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Ramsey Lewis III διασκέφασε το The In Crowd, που ήταν παλαιότερο του Dobby Gray. Το άλμπουμ ανέβηκε μέσα στα 5 πρώτα τότε. Αλλά και το single αυτό εδώ είχε την ευκαιρία, γιατί ήταν διαφορετικό το σύστημα στη δεκαετία του 60, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, να ανέβει στα 5 πρώτα, δηλαδή εκεί που ήταν τα άλλα pop τραγούδια. Γιατί ακούστηκε, είναι αυτό που έκανα ένα σχόλιο, για ποιο λόγο, ας πούμε, λέω τώρα ένα. Το θέμα από την Οδύσσια δεν γίνεται επιτυχία, ενώ παλαιότερα θα μπορούσε να γίνει. Ή είναι γνωστό, αλλά δεν ανεμένει στα chart με το σύστημα που έχουν σήμερα.

Και αυτό ήταν επιτυχία. Μεταξύ εκείνων που άκουγαν τους Beatles και τους Stones ήταν και ο David Brubeck. Αυτό ήταν το Unsquare Dance. Και αυτό που θα ακούσουμε, για να ολοκληρώσουμε έτσι τα δύο πολύ γνωστά κομμάτια, έχει κάνει και άλλες ηχογραφίες πολύ γνωστές ο David Brubeck με το συγκρότημά του, είναι αυτό εδώ. Από εδώ ξεκίνησαν όλα.

Take 5, 1961, από τα κλασικά κομμάτια στην ιστορία της jazz. Dave Brubeck Quartet, και αυτό το άλμπουμ είχε κάνει επιτυχία και ήταν διαχρονική η επιτυχία του άλμπουμ. Διαλέγω τραγούδια από διάφορες δεκαετίες. Για να πάμε σε ένα πρωτοπόρο, πολύ πίσω, στη δεκαετία του 40.

και τι φοβερή σκηνική παρουσία. Ίσως σε κάποια στιγμή, σε ιστορικές αναδρομές που γίνονται, έχει δείξει το πόσο μεγάλο ταλέντο ήταν αυτός, που δεν τον έζησαν οι επόμενοι, έμαθαν τα κομμάτια του, ο Louis Jordan. Από το 1946 είναι αυτή η ηχογράφηση. Θα πρέπει να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι όλα αυτά που ακούτε στις εκπομπές και αυτήν την εβδομάδα δεν είναι από το διαδίκτυο, δεν είναι κατεβασμένα σε playlist, είναι από φυσικό προϊόν. Κυρίως, μια και ξέρετε που έχουν πάει τα βινίλια, είναι από τα CD των ίδιων καλλιτεχνών.

από τους μεγαλύτερους όλων. Miles Davis ήταν αυτό που ακούστηκε, το κομμάτι λέγεται Miles, από το 1958. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τα μηνύματα που έρχονται συνέχεια και σήμερα. Ο Θόδωρος θυμάται τον Jordan που ακουγόταν στην εκπομπή και στη δεκαετία του 70. Όλα αυτά έχουν ακουστεί, τα περισσότερα. Αυτό βέβαια που έπαιξα τώρα, όχι άλλα του Miles Davis. Επίσης να πω σε έναν άλλο φίλο που έχει φύγει πια το όνομά του από τα πρώτα, ότι όχι, δεν έχω κρατήσει ούτε ένα άλμπουμ. Εξάλλου και τα CD στη δεδομένη στιγμή θα πάνε όλα αυτά στο χώρο που θα είναι επισκέψιμος και από τον κόσμο. Θα πληροφορηθείτε στο μέλλον πώς θα γίνουν αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Πού πάμε τώρα? Chet Baker.

Chet Baker, Let's Get Lost, και τη ζωή ήταν αυτή που είχε. Σύνθεση του Dizzy Gillespie, λίγο πριν το τέλος, και θα συνεχίσουμε αύριο. Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας κοντά στο στρατόπεδο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε μεικτή αστική περιοχή με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε για ετοιμότητα το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο ελικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστη τη σημαία του μεγάλου της επί 3 ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του ορμούς ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε ένα χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν με τα στενά κυκλωμένα και κάτω από ένα πανό που έγραφε νέο έδαφος των ΗΠΑ. Τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Οπότε κατάφερε ο Αύγουστος να φτάσει στη 18η ημέρα του. Χαμπάρι δεν πήραμε, παιδιά. Είναι 3η 18 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026 και 8 και 16 πάνω κάτω. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Χθες όμως αποχαιρετήσαμε, χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν έξω από εκκλησία της Ουαλίας και εκεί οικογένεια και φίλοι, και εμείς νοητά αποχαιρετήσαμε την Bonnie Tyler. Αυτό το υπέροχο βελούδο της φωνής της. Καλά, αυτό δεν το αποχαιρετήσαμε γιατί θα την ακούμε όσο συχνά το επιθυμούμε, αλλά τη φυσική της παρουσία. Αυτό με τους αποχαιρετισμούς. Βέβαια, πριν προχωρήσουμε, και άλλο κακό νέο, ιδιαίτερα για το πνευματικό κόσμο της χώρας. Τα 89 του, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας. Είναι αλήθεια αυτό. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Αν οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι λάθος ή δεν αλλάξει κάτι, Τρίτη σήμερα, ναι, έχει προγραμματιστεί για αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Πολύ απότομα, με απώλειες μπήκαμε, και πάνω που ήθελα να σας πω για αυτό τον αυτοκράτορα του καλοκαιριού, που τελικά είναι πολύ δύσκολος μήνας αυτός ο Αύγουστος. Και χθες δεν δάγκωνα κι εγώ τη γλώσσα μου, ρε παιδιά. Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, η οποία η Ρίστο εν παρόδο έχει 2 ώρες διάρκεια όλη αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό τέτοια ώρα, αντί να ακούτε την ωραία φωνή της Έλενας Καραγιάννη, ακούτε μένα. Μέχρι και την Παρασκευή από τις 5 θα ξεκινάει το απολύτως σχετικό και μέχρι τις 7 θα πηγαίνουμε παρέα για να παραδίδουμε την ενημερωτική σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έλεγα λοιπόν χθες, και το επαναλαμβάνω, δεν δάγκωνα τη γλώσσα μου, πόσο, γιατί βιωματικά το έζησα, επειδή κυκλοφορώ με δίκυκλο συνήθως με ένα μικρό ηλεκτρικό σκουτεράκι, πας τόσο αργά που το 90% των απρόοπτων το προλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Ειδικά με έχει συνηθίσει να οδηγεί σε μεγαλύτερες ταχύτητες με μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο, αυτό που πάει το ηλεκτρικό νομίζω ότι είναι σε slow motion η σκηνή. Είδα όμως και με αυτό, αλλά και με τη μοτοσυκλέτα μου, που είναι λίγο πιο ζωηρή από το ηλεκτρικό σκουτεράκι, ότι η συμπεριφορά μας, όχι τους, μας στο δρόμο, τώρα που είναι άδειοι οι δρόμοι της πόλης και είναι από τη μία υπέροχοι, γρήγορες οι διαδρομές, έχεις μία τάση να καλύψεις περισσότερη άσφαλτο. Λέω, ρε παιδί μου, άδειο. Προλαβαίνω, τα φανάρια είναι πράσινα, τέτοιο αυτό. Δηλαδή με έπιασα και εμένα κάνα 2 φορές με τη μηχανή, γιατί άλλο δεν μπορεί και να θέλω εγώ να τρέξω να τρέξει, να θέλω να ανεβάσω το δίκτυ του κοντέρ. Είδα εντωμεταξύ και 2-3, καλά, ένας κοίταξε έτσι, είχε κόκκινο, σου λέει άδειος δρόμος, πέρασε. Εκείνη την ώρα έστριβε ένα μηχανάκι, το ότι δεν αγκαλιάστηκαν ήταν καθαρά τύχη. Και λέω, δεν πάμε καλά, αυτή η χαλάρωση δεν είναι ωραίο πράγμα. Και κάναμε συζήτηση χθες στο ξεκίνημα της εκπομπής και είχαμε και σχόλια ακροατών και ακροατριών ότι ναι, θέλει πολύ προσοχή, και διαβάζουμε σήμερα αυτό. Ένα ταξί πήγε να κάνει αναστροφή στην Παραλιακή, ενώ το όχημα ήταν στη μεσαία προς δεξιά λωρίδα, το είδα εγώ στο βίντεο, θέλησε να κάνει αριστερά αναστροφή. Δυστυχώς στη μεσαία λωρίδα ήταν άλλο όχημα, το οποίο πήγαινε κανονικά, και έτσι μια μοτοσυκλέτα που ερχόταν στην αριστερή, κανονικότατα, δεν τον είδε. Έπεσε πάνω του και ο άνθρωπος, 38-39, πόσο είναι σοβαρά στο ασκληπείο. Καλά, μετά είδα εκεί στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, μπήκε λέει ανάποδα μια κυρία με μια μαξάρα, ωραία, ακριβή. Μπήκε ανάποδα στο αντίθετο ρεύμα. Ένας μοτοσυκλετιστής τελευταία στιγμή την απέφυγε. Ποιος ξέρει πόσοι και πόσες είχαν λαχταρίσει λίγο πριν, γιατί αυτός είχε κάμερα στο κράνος και είδαμε το βιντεάκι. Και εδώ τα πράγματα, όσο πιο πολύ άπλα έχεις, όχι μόνο στο δρόμο, τόσο πιο πολύ
εγρήγορση και συνέπεια πνευματική χρειάζεται για να μην υποπέσεις αυτό που λέμε σε ολίσθημα. Στα γρήγορα, Θάνος Τσιμέκας, Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Όχι, είναι στην, έτσι. Μην είναι, δεν είναι ο Τσιμέκας. Αν και είναι πολιοδικός εγκέφαλος, αλλά εν προκειμένου χειρίζεται την Τράπεζα Ήχου. Η μουσική μου είναι επιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχω ήδη ανοίξει εδώ τις οικίες οθόνες, αλλά έχουμε ανοίξει και το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, 210-6009-604 ή 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό για να δει ο υπολογιστής ότι είναι δύο λέξεις, η δεύτερη είναι Radio. Και εκεί είστε στη δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε με το Messenger να μην αλλάζετε πλατφόρμες, applications και όλα τα σχετικά, απολύτως σχετικό, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής, είναι η σελίδα μας στο Facebook και με ελληνικούς μάλιστα χαρακτήρες. Μην το δοκιμάσετε με αγγλικούς, πιθανότατα δεν θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε, γιατί ναι μεν λες έκανε κάποιος ένα σφάλμα στο δρόμο και την πλήρωσα εγώ ή την πλήρωσε κάποιος που ξέρω, και λες όμως γιατί αυτό το σφάλμα έγινε την ώρα που πέρναγα εγώ. Είναι εκεί αυτό που λέμε ρε παιδιά, η λάχεσης. Δηλαδή αυτό το νεαρό ζευγάρι, δύο παιδιά, τα βλέπεις εδώ στη φωτογραφία, πάγκλικα και αυτά, παντρεύτηκαν, γαμήλιο ταξίδι, να πάμε με το ελικόπτερο, να πάμε στη Σύφνο, και εκεί τελείωσε η ζωή τους. Ψάχνουν τώρα τα αίτια, ήταν λέει ανθρώπινο λάθος, ήταν μηχανική βλάβη, ό,τι και να ήταν, η λάχεσης. Θα μου πεις, δεν την ξέρουμε, έχω βάλει λιτούς και δεμένους πολλά χρόνια τώρα, μήπως έχω μια πρόσβαση, μήπως βρω το κινητό της, μήπως βρω ένα mail, κάπως να την πιάσουμε φίλοι, να πάμε μια μέρα, να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά στο τι κλήρο έχει διαλέξει για μας. Δυστυχώς, ό,τι και να φταίει, ό,τι και να γίνε εκεί στο ελικόπτερο, έχουμε και επίγουσα οδηγία λέει. Ναι, αυτό είναι δικαιολογημένο. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το είπαμε και την άλλη φορά που δυστυχώς έπεσε, είχαμε τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Πάντως μετά το δυστύχημα στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που διαθέτουν ελικόπτερα τύπου Bell 206 να τα καθυλώσουν και να κάνουν τους σχετικούς πριν από κάθε επόμενη πτήση να προχωρήσουν σε πολύ συγκεκριμένους ελέγχους. Όσον αφορά αυτό με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων των πυροσβεστικών στη Ψάθα, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα συντονισμού. Δηλαδή εκεί πρέπει να το δούμε όμως αυτό, γιατί έχουμε πει που έχουμε από πάνω πιο πάνω πετά ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο και έχει θέα και συντονίζουμε και το ένα κέντρο κάνει αυτό και το άλλο κάνει εκείνο. Εδώ φαίνεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν λειτουργήσε όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια που λέγαμε για μοτοσυκλέτες, να έρθει και ο Γιώργος Σκεύης, λέει ας να κάνω και εγώ λίγο θάνο. Εντάξει, θα το μοιραστείτε το τιμόνι για να μην κουραζόμαστε κιόλας. Πάρουμε λέει μια μηχανή να πάμε μια ωραία βόλτα.

η φωτιά ανείδατε ότι είχα μια πυρκαγιά στο παλαιό χώρι Μάνδρας. Μιλήσαμε τώρα με τον Δήμαρχο, έσβησε, μην ανησυχείτε.

0: Και βλέπα εδώ στο, όχι στο μουσικό ημερολόγιο, στο άλλο, ήταν τέτοια μέρα, παιδιά, 18 Αυγούστου του 1961, όταν ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής καλεί τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέα Παπανδρέου, και τον διορίζει πρόεδρο και επιστημονικό διευθυντή στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. Μετά ξέρετε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Είναι όμορφο να τρέχει στα...
0: Λοιπόν, δεν πρέπει μόνο να κρατιέται καλά. Κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση στη μοτοσυκλέτα. Εδώ βέβαια λέει το κορίτσι σου κρατιέται καλά, θεωρώντας ότι ο οδηγός είναι ο άντρας αναβάτης, αλλά έχω δει και το αντίστοιχο σε μοτοσυκλέτες, να οδηγεί η κοπέλα. Είναι πολύ βασικό για τον από πίσω ή την από πίσω να ξέρουν να εναρμονίζονται με την κίνηση του οδηγού στη μοτοσυκλέτα. Κάποιοι που δεν ξέρουν, όταν κάθονται πίσω, όταν στρίβει η γέρνηση, ας πούμε, αριστερά, γέρνουν δεξιά για να παλατζάρει, λέει, να το κοντράρουν. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο. Η χρήση ενός μέσου με μεγάλη υποδύναμη, με εκατοντάδες κιλά σίδερα, δεν είναι τόσο απλό πράγμα όσο νομίζουμε, επειδή έχουμε εξοικειωθεί εμείς πια πάρα πολύ με όλα αυτά. Νομίζουμε, εντάξει, τι είναι, μπήκα, έβαλα αυτό, έκανα έτσι λίγο το τιμόνι. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και πολύ πιο δύσκολα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δίκυκλα, αλλά δυστυχώς εμείς τώρα θα μιλήσουμε περισσότερο για το συγκεκριμένο, γιατί το λέγαμε χθες, οι άδειοι δρόμοι, η άσφαλτος που έχει μπροστά πολύ χώρο στον αστικό ιστό, είναι από τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου τέτοιο καιρό που οι πόλεις είναι άδειες. Ήρθε και ένα τραγικό ατύχημα. Ο άνθρωπος έχει χτυπήσει ο μοτοσυκλετιστής, είναι σοβαρά, αλλά ελπίζουμε να τα πάει πολύ καλύτερα. Ο κύριος Θανάσης Χούντρας, που είναι ο καλεσμένος μας, είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών όλων των οχημάτων. Είναι εκπαιδευτής ασφαλούς οδήγησης, είναι επισκέπτης ομιλητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και είναι και προπονητής για τα μηχανοκίνητα. Άρα ξέρει να μας πει καλύτερα ότι ακόμα και στους αστικούς δρόμους, στη στροφή, λίγο το γονατάκι, λίγο να αλλάξουμε το κέντρο βάρους, δεν είναι κακό να το κάνουμε, δεν το κάνει κανείς μας. Κύριε Χούντρα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Ναι, να έχουμε καλό, να έχουμε λίγο καλύτερο, ξέρω εγώ. Λιγότερες φωτιές, λιγότερα ατυχήματα, κάπως να κλείσει ο Αύγουστος τουλάχιστον. Να πούμε ωραία που ήταν. Συζητάμε με αφορμή, κύριε Χούντρα, αυτό που συνέβη στην Παραλιακή, γιατί όταν από τη μεσαία λωρίδα ή μεσαιοδεξιά, όπως το είδα εγώ, στρίβεις απότομα αριστερά να κάνεις αναστροφή, αυτό μάλλον σημαίνει ότι έχεις χαλαρώσει υπερβολικά επειδή είναι άδειοι δρόμοι, και αυτό μπορεί να κοστίσει τη σωματική υγεία ή και τη ζωή ενός ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει. Εδώ είδαμε και ακόμη πιο θεαματικά τραγικό αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα.
0: Στην Αθηνών Κορίνθου, ναι. Μια ηλικιωμένη κυρία, λέει, μπήκε και εντάξει μπήκες, ξέρω εγώ, έκανες λάθος. Και πήγαινε όμως, είχε πάρει και τη μεσαία λωρίδα όμως, ήταν υποδειγματική. Ποιος ξέρει τώρα τι κόσμος λαχτάρισε εκεί. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες για το αν βρέθηκε, αν... ξέρω εγώ, αν θα πρέπει να ξαναοδηγήσει αυτή η γυναίκα ή οτιδήποτε.
2: Εντάξει, αυτό ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που εμπεριέχει όλες τις άλλες μικρότερες και επιμέρους συζητήσεις. Αυτό που χρήζει, που είναι απαραίτητο να γίνει, βέβαια είναι το τοπικό και θέλει σχεδιασμό εξ αρχής,
0: ναι.
2: Παρόλα αυτά γίνονται κάποια βήματα, είναι ένα κταίο οδηγών. Δηλαδή, υπάρχει στο εξωτερικό,
0: ναι.
2: Όπου κάποιος ο οποίος είναι παραβατικός ή συστηματικά παραβατικός ή υπερβολικά παραβατικός σε κάποιο τομέα να περνάει από ένα τεστ ψυχοκινητικής αξιολόγησης, λέγεται.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο δίνει μια άποψη, δεν μπορεί να αποκλείσει, αυτό είναι άλλου νομοθέτη, ας το πούμε, ευθύνη, αλλά δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει τα δεδομένα που του επιτρέπουν να εμπλέκεται στην κυκλοφορία. Μάλιστα. Θα τολμήσω να το αντιπαραβάλλω με τους πιλότους, οι οποίοι αν δεν έχουν ένα πάρα πολύ υψηλό υψηλή βαθμολογία σε αυτά τα τεστ, απλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία.
0: Ναι, και το καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πετάς ένα αεροσκάφος. Απλώς εμείς νομίζουμε το αυτοκίνητο ή η μηχανή, αφού και ο Γιάννης και ο Τάκης και ο Πέτρος καβαλάνε, γιατί να μην καβαλήσω κι εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
2: Εντάξει, αυτό υπάρχει μια προσέγγιση που την έχουμε δώσει τις απαντήσεις, και γι' αυτό όλα αυτά που περιγράψατε πριν σαν δραστηριότητες και τίτλοι είναι γιατί έχουμε εξηγήσει το γιατί κάποιος πάει και κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς ο άνθρωπος με τον ισχυρότερο εγκέφαλο, τον πιο εξελιγμένο σε αυτόν τον πλανήτη, την πατάει και μέχρι 5 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα πριν τον θάνατό του, αν το ρωτήσεις πώς αισθάνεσαι, πώς θα πεθάνει σε 3 δευτερόλεπτα, λέει: εγώ αποκλείεται. Είναι όλα υπό έλεγχο. Και φυσικά είναι υπό έλεγχο, γιατί ο εγκέφαλος, εάν δεν ήταν υπό έλεγχο, δεν θα μας άφηνε να εκτεθούμε σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Άρα, πεθαίνουμε με τη βεβαιότητα ότι όλα καλά. Άρα λοιπόν, αν δεν δώσουμε την εξήγηση, τι είναι αυτό που μας δίνει αυτή την ψευδή αίσθηση ασφάλειας ενώ οδεύουμε προς το θάνατο ή έστω και στο ατύχημα,
0: μάλιστα,
2: τότε ό,τι και να κάνουμε είναι, ας το πούμε, ασπιρίνες και όχι χτύπημα στο πρόβλημα. Όλοι λοιπόν αυτοί που έχουν, και ο άνθρωπος που έκανε αναστροφή και η γυναίκα που έκανε, της το επέτρεψε ο εγκέφαλός της. Κάποιος είπε: εντάξει, όλα καλά.
0: Ναι, ή μπορεί και στην κάποια από αυτές τις περιπτώσεις να μην δουλεύει με, γιατί είπατε και εσείς για ακταίο οδηγών, που είναι, ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να χειριστούν ένα πολύπλοκο μηχάνημα.
2: Και ωραία, και μέσα στην σχόλη του Αυγούστου ας θέσουμε το ερώτημα. Εάν κάποιος κριθεί μη επαρκής για να οδηγεί αυτοκίνητο, ποιος θα αναλάβει το κόστος, το πολιτικό, το οποιοδήποτε, να του πάρει το δίπλωμα? Γιατί από την ώρα που είχαμε ένα αυτοκίνητο και έναν οδηγό, μετά είχαμε 2-3 το 1900 κλπ. Προχωρήσαν τα πράγματα και θεωρείται νομοτελειακό ότι όποιος πάει 18 και μία ημέρα ξεκινάει και βγάζει δίπλωμα. Όλοι. Μηδενός και μηδενιάς ξερουμένο.
0: Θεωρείται ανθρώπινο δικαίωμα, βασικό.
2: Σωστό. Ναι. Αλλά αυτό τελικά δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δίνουμε εξετάσεις, υποτίθεται, κύριε Χούντρα. Είστε και εκπαιδευτής. Άμα λοιπόν έρθω εγώ και με βάλετε στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα, γιατί εκπαιδεύετε εσείς και σε δίκυκλα, και δείτε ότι εγώ με το ζόρι κρατάω την ισορροπία μου, και αν μου πείτε φρέναρε, πατάω το πίσω φρένο και μόλις φύγει λίγο η ρόδα με πιάνει πανικός, κάτι δεν πρέπει να μπορείτε να κάνετε πάνω σε αυτό?
2: Βεβαίως, όλα αυτά δεν είναι άσπρο-μαύρο και απόρριψη. Στην Αγγλία έχουν εξάμηνη παράταση της εξέτασης. Σου λέει: πάρε αυτό, κάνε αυτά και ξαναέλα πάλι να ξαναδοκιμάσεις. Φυσικά δεν είναι αφοριστικό το θέμα, αλλά τουλάχιστον έχεις μια επίγνωση του τι συμβαίνει, και έχουν και άλλη επίγνωση. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και μπορούμε να συγκρίνουμε και δύο χώρους που θα ήταν πολύ εντυπωσιακό αν έχουμε λίγο χρόνο να το ακούσουμε. Μέχρι 60 δευτερόλεπτα, δεν είναι παραπάνω.
0: Α, για πάρε Γιώργο αυτό που ακούμε. Ναι, τι να ακούσουμε, βάλτε το να τα ακούσουμε.
2: Δεν είναι να ακούσουμε, είναι αν έχω το χρόνο να το περιγράψω. Δεν ξέρω πώς.
0: Α, ναι. Έχουμε κανονικά μισό λεπτό, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Θα αφήσουμε τραγούδι, πείτε το εσείς, ναι.
2: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα τροχαία δυστυχήματα και θάνατοι είναι κοινωνικά αποδεκτό. Εάν σκοτωνόντουσαν 3.500 άνθρωποι κάθε μέρα, 100.000 άνθρωποι το χρόνο, με αεροπλάνα που έπεσαν, θα είχαν σταματήσει να κυκλοφορούν τα αεροπλάνα. Ακριβώς τα ίδια νούμερα σκοτώνονται με τροχέα σε όλο τον πλανήτη, αλλά λέει: εντάξει, άλλοι δύο εδώ, άλλοι τέσσερις εκεί, άλλοι τρεις εκεί παραπέρα. Έχει γίνει αποδεκτό, σαν να μιλάμε για κρυολόγημα. Αυτό λοιπόν θέλει τελείως άλλη αντιμετώπιση, και να συγκρίνουμε γιατί τα αεροπλάνα δεν πέφτουν και οι μοτοσυκλέτες πέφτουν και τα αυτοκίνητα τρακάρουν. Η διαφορά είναι στο πώς διαχειριζόμαστε τον οδηγό. Και να το πούμε τι εκλό, και ίσως κλείσουμε με αυτό: ο πιλότος δεν έχει επιλογές. Ξέρει κάθε φορά αν του συμβεί αυτό, θα κάνει αυτό. Ο οδηγός του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας λέει: αν συμβεί αυτό, τι να κάνω τώρα? Ας κάνω αυτό. Αυτό το ας κάνω, το οποίο είναι ενστικτόδες από έναν εγκέφαλο ίδιο με τους αγενούς που είχαμε πριν από 200.000 χρόνια, δεν επαρκεί, δίνει λάθος οδηγία και συμβαίνουν τα κακά. Εάν και ο οδηγός των οχημάτων δεν είχε τη δυνατότητα επιλογής και ήξερε κάθε φορά ότι αν μου συμβεί αυτό θα κάνω αυτό, δηλαδή είχε εκπαιδευτεί επαρκώς, τότε δεν θα είχαμε τα νούμερα που έχουμε τώρα.
0: Το καταγράφουμε, το υπογραμμίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χούντρα. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Έκανε μια προσπάθεια ο Patrick Swayze να μας τραγουδήσει το She's Like the Wind, αλλά Η Χρύσα Μπιλάλη δεν είναι She's like the wind, είναι The wind της ενημέρωσης, οπότε μπήκε να μας πει τίτλους. Παίρνουμε και τον Patrick Swayze και ενημερωνόμαστε όλοι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας κοντά στο στρατόπεδο. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά στο Τεμπλόνι Κέρκυρα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν μέρος 7 εναέρια μέσα, ενώ ήχησε νωρίτερα μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Σε εξέλιξη αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών στα Καμένα της Σαλαμίνας. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, διαπιστώθηκαν ζημιές σε νέα κτίρια από την καταστροφική φωτιά, 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 μισθωμένων ελικοπτέρων στη φωτιά της 2ης Αυγούστου σε Βιωτία και Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεση εστία τη σημαία του Μεγάρου της επί 3 ημέρες. Η αποτέφρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ριτσόνα. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας στέθηκε η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Επίσης, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς παραμένει σε ισχύ. Υποστήριξε ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά, ενώ επιβεβαίωσε την απομάκρυνση όλων των υποβρύχιων αρκών από την περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
1: Οι βιογράφοι του Λόρκα είναι διχασμένοι. Άλλοι γράφουν ότι τον εκτέλεσαν 18, άλλοι 19 Αυγούστου, πάντως το 1936. Έχουν όμως καταλήξει ως ημέρα μνήμης της δολοφονίας του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα να τιμάται η 18η Αυγούστου.
2: Γιατί τον σκότωσαν, γιατί το γελαστό το μη...
1: Και εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση με τα χρόνια, αν ήταν οι πολιτικές του πεπιθήσεις, αν ήταν ότι υποστήριζε τους δημοκρατικούς. Μιλάμε για φρανκική δικτατορία, έτσι, για χουντωμένη χούντα, όχι απλά πράγματα. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν όμως πια ότι ο τρόπος ζωής του ήταν και ομοφιλόφιλος ο Λόρκα, ήταν αυτό που έκανε το καθεστώς ή κάποιους εκεί στην περιοχή, στη Γρανάδα, να θέλουν να τον σκοτώσουν, να του πάρουν τη ζωή.

βέβαια απεδείχθη ότι δεν υπάρχει τελευταίο αίμα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και τα τυραννικά καθεστώτα και οι πόλεμοι και άμα ρίξουμε δηλαδή μια ματιά στην ειδησιογραφία των ημερών, ας πούμε, θα δούμε ότι ο άνθρωπος τον άνθρωπο

Μπέγκς και τον πρόεδρο Τραμπ, καμία συνομιλία, λέει, με το Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Δηλαδή αυτό, ρε παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω ότι σε πολλά πράγματα έχουμε χάσει το όριο, η έννοια του ορίου, ξέρετε, εγώ δεν το ξέρω, αλλά το έχω διαβάσει από σοβαρούς ανθρώπους, είναι καθοριστική για την ανθρώπινη σκέψη. Ιδιαίτερα στην κλασική αρχαιότητα ήταν το σημείο κλειδί για να μπορέσεις να αποκωδικοποιήσεις όλα τα υπόλοιπα. Η έννοια του ορίου. Αυτό εμείς το έχουμε κάνει, τι να πω, ούτε λάστιχο, κάτι παραπάνω. Και αυτή την έννοια θα την συναντήσουμε σε μια σειρά θεμάτων που θα μας απασχολήσουν και στην σημερινή εκπομπή. Άλλωστε και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ο τρόπος που οδηγούμε, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την άνεσή μας. Δηλαδή τώρα ένα τυπάκος, ας πούμε 70-80 κιλά ή μια κυρία, αυτά, μπαίνει μέσα σε ένα τέρας 2-2,5 τόνους. Σου λέει, λαμωρά, το πά. Δεν είναι έτσι απλά, παιδιά, τα πράγματα. Επειδή έχουμε βάλει υδραυλικό τιμόνι και όταν το στρίβεις λες τίποτα δεν είναι. Είναι. Γιατί συμπεριφέρεται. Είναι ηλεκτρική υποβοήθηση. Παλιότερα, γιατί ο Σκεύης είναι και πιο ειδικός, δεν ήταν υδραυλικά συστήματα που το έκαναν πιο ελαφρύ, έτσι. Εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Μην κοιτάς τώρα εσείς που με τα κουμπάκια αλλάζετε ταχύτητες πάνω στο τιμόνι και τα. Θέλω να πω, όλη αυτή η ψευδαίσθηση ευκολίας μας κάνει να πιστεύουμε. Να, δηλαδή τώρα ο Παπασταματίου για να έρθει να κάνει μια εκπομπή 2 ώρες πρέπει να κάθεται από το πρωί να ψάχνει, να αυτό, να διασταυρώνει, να βρίσκει αυτό. Έρχεται ο άλλος, ο Γιώργος Παπασταματίου, ας πούμε, ή όπως τον λένε, κάνει εκεί 3 αναρτήσεις στο Facebook, ανεβάζει 2 αυτά στο Instagram και ένα TikTok στο δίλεπτο, που εντάξει μπορεί να έχει 80 ορθογραφικά, δεν έχει σημασία, και γίνεται της κακομοίρας. Αυτή η ευκολία μας κάνει να πιστεύουμε, να έχουμε μια εικόνα για τον εαυτό μας τελείως λανθασμένη, παιδιά. Για το ποιοι είμαστε, πόσο σημαντικοί είμαστε. Και έρχεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η λάχεση, και μας θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι όλα αυτά είναι δικές μας ψευδεστήσεις, εικόνες και κατασκευές. Και λέω για τη λάχεση γιατί θέλω, πριν συνεχίσουμε με την θεματολογία μας, να ρίξω μια ματιά στα μηνύματά σας. Τι λέει? Ναι, βρε Απόστολε από την Γλυφάδα, να πω και για τα μηχανάκια που κάνουν θόρυβο. Και έχεις δίκιο σε αυτό. Γιατί αγοράζεις μια μοτοσυκλέτα, ένα μηχανάκι, έχει κάτι προδιαγραφές και πας εσύ και πειράζεις εκεί την εξάτμιση. Γιατί πρέπει όταν διαβείς το δρόμο, όλοι να καταλάβουν ότι εσύ με τη μηχανάρα σου, να πούμε και τα λοιπά. Έχεις δίκιο, Απόστολε. Είναι κοινωνική πρόκληση. Σαν τον άλλο, τον που λέμε ο κουφός της γειτονιάς. Περνάει με το αυτοκίνητο και πρέπει να είναι 120 δεσιμπέλ η μουσική. Δηλαδή σου τρίζει τα τζάμια στο σπίτι, σου τρυπάει τα αυτή, και αυτός είναι μέσα και σε κλειστό χώρο και το ακούει αυτό το πράγμα. Αυτές είναι αντικοινωνικές συμπεριφορές που, πέρα από έναν εκνευρισμό, ίσως και μια ακουστική επιβάρυνση, δεν ενέχουν κίνδυνο. Βέβαια, όταν ο άλλος ακούει έτσι μουσική με στα μάξι, δεν πρέπει να είναι και προσιλωμένος στο δρόμο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά να πω ευχαρίστως, Απόστολε, και για τα μηχανάκια και τις κομμένες εξατμίσεις και όλα. Να διαβάσω γρήγορα κάποια από τα μηνύματά σας. Του Κώστα, ας πούμε, είναι απολύτως σχετικό με ό,τι έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα μου θυμίζει να πω ότι σαν σήμερα το 17 έφυγε ευνηδιαστικά από τη ζωή η Ζωή Λάσκαρη. Αυτή η υπέροχη παρουσία στο εξοχικό της, μου λέει ο Κώστας, στο Πόρτο Ράφτη, και μου έστειλε μία μαντινάδα που, επειδή έλεγα για τη λάχεση, για το τι μας κληρώνει και τα λοιπά, είναι απολύτως σχετική. Και μας έγραψε ο Κώστας: «Μια στραπή είναι η ζωή, χαράς το από προλάβει, να δει τη λάμψη πριν χαθεί και πέσει το σκοτάδι». Σε αυτό το τετράστιχο, ειλικρινά, με θαυμασμό το λέω, που είναι τόσο απλά γραμμένο, δεν έχει βάρη, γδουπάτε, είναι κρυμμένο ό,τι αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που φεύγουμε. Σε αυτό το τετράστιχο, δηλαδή, και αυτό να μας μαθαίνανε μόνο στο σχολείο, μπορεί να ήμασταν λίγο καλύτεροι σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά για να μην έρθει
ο δάσκαλος ή δασκάλα και με μαλώσει, να πάω πολύ γρήγορα στη Φραντσέσκα που έστειλε 30 φυλάκια από τη Ρόδο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν τα διαβάζω τα ωραία, αλλά είναι... είναι το νοτικά. Πέρα από την ταχύτητα στους δρόμους Αθήνας που αναφέρατε, γράφει Μαργαρίτα, μέγα πρόβλημα δημιουργεί και η απουσία σωστής και εμφανούς διαγράμμισης του οδοστρώματος. Σε κάποια μέρη αυτό ισχύει. Αλλά σε κάποια άλλα, ό,τι και να βάλεις κάτω γραμμές, άμα θέλει ο άλλος να το παραβεί. Αν μπορούσατε, λέει, να αναδείξετε το θέμα στην καλή σας εκπομπή. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή και αυτό, γιατί όντως είναι μερικοί δρόμοι που λες τώρα. Καλύτερα να έρθω εγώ με ένα πινελάκι να τραβήξω κάτι, γιατί δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Είδα εγώ σε ένα κεντρικό δρόμο εκεί που μένω, που ενώ ήταν ο κεντρικός δρόμος, ήταν σχεδόν χωρίς διαγράμμιση, άμα έχεις πολύ φαντασία και οξυμάτι, κάτι καταλάβαινες. Με το που βάλανε ωραία διαγράμμιση με διπλή, πηγαίνουν καλύτερα οι οδηγοί, παιδιά. Ειλικρινά το λέω, πρέπει να είναι και ψυχολογικό. Γιατί έμπαινε, είναι από μια λωρίδα μια μισή σε κάθε ρεύμα. Καλά, κεντρικός δρόμος, παρκάρουν, τα ξέρετε, τα γνωστά αριστερά-δεξιά. Τώρα που βάλαν αυτή τη διαγράμμιση, πάρα πολλοί και πολλές συμπεριφέρονται καλύτερα από πριν. Άρα έχει δίκιο η Μαργαρίτα. Ο Κωνσταντίνα. Α, ναι, ναι, ναι. Η Κωνσταντίνα. Συνήθως δεν έχω κάτι να σας πω, μου αρέσει να σας ακούω χρόνια. Σας ακούω στην ωραία ροή που συνήθως δημιουργείται, αλλά αυτή η λάχεση με άγγιξε. Ψάχνουμε και εγώ, λέει, ένα χρόνο τώρα, εμπλέκεται και λάθος και μηχανή. Όλο νομίζουμε ότι υπάρχει κάτι πίσω από την κακιά στιγμή και πάλι καλά που δεν βρεθήκαμε με το ανέκλητο που έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν οι γονείς, φίλοι και συγγενείς αυτού του ζευγαριού. Για να βαράνει πόρτες, μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο διακριτικά. Εντάξει, το κάνουμε για ηχητικό εφέ, ξέρω, αλλά μπορούμε να την ανοίγουμε λίγο πιο διακριτικά, γιατί τρομάζω. Έρχονται όμως μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο, δεν τα κάνουμε. Και έχει ειδικό εφέ ο Σκεύης που κάνει πόρτα που ανοίγει, κλείνει για να φαίνεται, ναι. Να βάζεις την άλλη, την παλιά με το τρίξιμο. Μ' αρέσει καλύτερα από αυτή που έχεις διαλέξει. Από Κόρινθο και Γιάννα. Να πεις, λέει, και για αυτούς που πάνε αργά για να κάνουν οικονομία τύπου 40-50 χιλιόμετρα. Εννοεί μάλλον στην Εθνική ή αλλού. Γιατί εδώ στους δρόμους. Α, από Κόρινθο για Γιάννα. Ναι, άμα πηγαίνουν δεξιά, θα μου πεις και αυτός, επειδή είναι με φορτηγό, δεξιά θα πρέπει να πάει. Άμα ο άλλος δεν θέλει προσπέρασμα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Πρέπει να υπάρχει κατώτατο όριο στην Εθνική Οδό. Α, υπάρχει πρόστιμο για όσους πηγαίνουν πολύ αργά. Να βάλουμε, όχι το 40-50, το 30 ας πούμε. Ξέρεις, Κέβη, το έχεις δει ποιο είναι το όριο του προστίμου. Ναι, γι' αυτό κάποια οχήματα, όπως αυτό το ηλεκτρικό σκουτεράκι που έχω εγώ για εδώ, παρότι πενινταρίζει αυτό στην κατηφορά, δεν παίξε γελάσει. Δεν επιτρέπεται νομίζω να βγει στους εθνικούς δρόμους. Υπάρχει και ένα θέμα. Βλέπω εδώ και άλλα πολλά σας μηνύματα, αλλά με δική μου υπετιότητα το καθυστέρησα. Θα κρατήσω και για μετά.

Γιατί έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Είμαστε όχι men at work, είμαστε men and women at work ή women and men. Το συγκρότημα όμως είναι men at work. Και μια τέτοια μέρα το 51 γεννήθηκε ο Τζον Ρις, ο μπασίστας.

Εντάξει Χρήστο, μη φτάσουμε όμως και καταλαβαίνω το λες σχηματικά. Αν είχα ένα τάγκ λέει, θα έπαιρνα πολλούς στο δρόμο που παραβιάζουν τον ΚΟΚ. Εντάξει, αλλά μη φτάσουμε, ξέρεις, στο λιντσάρισμα. Μη φτάσουμε, ξέρεις, στο λιντσάρισμα.

0: χρειάζεται και μια αυτοσυγκράτηση. Καταλαβαίνω βέβαια τι λέει ο Χρήστος. Είναι πολλές φορές που βλέπεις κάποιους ανθρώπους να έχουν τόσο αντικοινωνική συμπεριφορά στον τρόπο που οδηγούν, που όλοι, όλες το έχουμε σκεφτεί. Να είχα ένα παλιό, ένα παλιάμαξο ας πούμε, που μπροστά να έχει τίποτα σιδερένιους προφυλακτήρες και να πάω να δω πώς περνάς με κόκκινο, διακινδυνεύεις τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Σε καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εγκρατείς και να συνειδητοποιούμε ότι όλοι και όλες που βγαίνουμε έξω στο δρόμο κάτι έχουμε να κάνουμε, κάπου έχουμε να πάμε. Καλό θα είναι περισσότερο να αφήσουμε κάποιον ή κάποια να μας προσπεράσει, γιατί αυτό, να ξέρετε, το έχω δει, είναι κολλητικό. Δηλαδή η ευγένεια είναι το ίδιο κολλητική με την αγένεια και τους κακούς τρόπους. Απλώς συνήθως εμείς διαλέγουμε να απαντάμε με το ίδιο νόμισμα. Ας τα αφήσουμε αυτά για λίγο, να έρθουμε σε ένα θέμα που δεν περίμενα εγώ ότι θα λάβει τέτοιες διαστάσεις, αλλά η πραγματικότητα δεν πάει με τις δικές μας επιθυμίες. Είχα μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ για αυτή την αύξηση κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου σε μέρη όπως η Αττική, που το θεωρούσαμε ότι θα είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο πίσω από άλλες ενδεχομένως αγροτικές περιοχές, αν και η Αττική τα έχει όλα, αλλά βλέπουμε και δήμους της Αττικής που είναι, πώς να το πω, είναι αστικός ιστός, δεν έχουνε. Και παρόλα αυτά βλέπεις αύξηση κρουσμάτων. Μάλιστα μου είχε πει ο κύριος Βασιλακόπουλος ότι μιλάμε για μεγάλη και ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων. Εγώ ήθελα, ξέρετε, να είμαι πιο μαζεμένος, αλλά όταν το λένε οι επιστήμονες. Επειδή λοιπόν ξαναδιάβασα και χθες, ζητούν και ο ιατρικός σύλλογος και πρέπει, λέει, να πάρουμε πιο επίγοντα μέτρα. Είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Ζητήσαμε από τον κύριο Νικολάου Σύψα, που είναι καθηγητής της ιατρικής βέβαια στο Καποδιστριακό και είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, να μας δώσει μια πραγματική εικόνα και να μας πει και τι ζητούν οι επιστήμονες, που ίσως θα έπρεπε να γίνει για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Σύψα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταμαντίου.
0: Εγώ έκανα μια εισαγωγή, ελπίζω να μην έχω υποπέσει σε επιστημονικά ολισθήματα περιγράφοντας το φαινόμενο, αλλά θέλουμε τη δική σας γνώμη.
1: Είναι ένα φαινόμενο που όντως είναι πολύ ανησυχητικό, με την έννοια ότι έχουμε πολλά κρούσματα, έχουμε δυστυχώς θανάτους, έχουμε ασθενείς σε μονάδες ιατρικής θεραπείας, αλλά βέβαια δεν είναι κάποιο αντικείμενο πανικού. Είναι ένα νόσημα το οποίο, όπως ξέρω, μεταδίδεται με κουνούπια και ορισμένοι πολύ άτυχοι άνθρωποι, ας πούμε ένα στους 200 ή 250 που θα μολυνθούν, καταλήγει να έχει λίμωξη στο κεντρικό νευρικό, δηλαδή να έχει μυϊκύτητα ή εγκεφαλίτητα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό σε κάποιους ανθρώπους και όχι στους περισσότερους?
1: Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου και αυτοί είναι κυρίως είναι η μεγάλη ηλικία και η άνοσο καταστολή, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω θεραπείων ή λόγω άλλων λόγων. Αυτοί είναι δύο μεγάλη παρκία και η άνοσο καταστολή, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω θεραπείων ή λόγω άλλων λόγων. Αυτοί είναι δύο μεγάλοι παράγοντες κινδύνου για να οδηγηθεί κάποιος σε τόσο βαριά μορφή της νόσου. Ευτυχώς βέβαια, γιατί είναι και πολύ λίγοι αυτοί.
0: Ναι, είναι μικρό το ποσοστό, αλλά είναι υπαρκτό, δεν είναι δηλαδή.
1: Είναι υπαρκτό και ανησυχητικό και βεβαίως το ποσοστό νούμερο είναι μηδέν. Θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε ακόμη και ένα τέτοιο κρούσμα βαριάς νόσου.
0: Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε συλλογικό πρωτίστως και δευτερευόντως σε ατομικό επίπεδο για να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα?
1: Σε συλλογικό επίπεδο νομίζω ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια, ο ΕΟΔΗ και οι Δήμοι έχουν κάνει τα προγράμματα τα οποία έπρεπε να κάνουν για να ανατωθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών. Όμως φαίνεται ότι δεν ήταν επαρκή τα συνήθη μέτρα και αυτό το οποίο ζητήσε η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων με το δελτίο τύπου χτες είναι να εντατικοποιηθούν τα μέτρα αυτά, δηλαδή να συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικά.
0: Γιατί το γράφεται και σε λίγο έντονο, όχι με την κακή έννοια, αλλά σε ύφος έντονο ότι πρέπει να γίνουν πράγματα τώρα όμως.
1: Αυτό λένε τα νούμερα, γιατί ξέρετε δυστυχώς η εποχή της επιδημίας, της μικροεπιδημίας αυτής είναι ακόμα στη μέση. Έχουμε ακόμα 4-6 εβδομάδες όπου το φαινόμενο θα εξελίσσεται. Άρα πρέπει να κάνουμε

0: πράγματα τώρα για να αποφύγουμε τα επόμενα κρούσματα. Αυτό είναι το μήνυμα της δικιάς μας παρέμβασης, δηλαδή εντατικοποίηση των μέτρων τα οποία ήδη παίρνονται. Και τέτοια μέτρα είναι λόγω χάρη το να κάνουμε πιο εντατικές απεντομώσεις, κυρίως να σκοτώνουμε τις προνύμφες σε περιοχές όπως είναι οι λίμνες, τα σημανερά κλπ. Αλλά να κάνουμε όμως και αυτή που λέμε εκστρατεία εναντίον των κουρουπιών, των ιγνηγίκων κουρουπιών, όχι των προνυμφών. Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε κάθε περιοχή που έχουμε ένα κρούσμα. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κρούσμα σε κάποια περιοχή, πρέπει αμέσως.
1: Πρέπει να παρέμβουμε πιο δυναμικά. Αυτό εννοείται.
0: Πιο δυναμικά. Και εάν δεν έχουμε αποτέλεσμα, θα ξαναπαρέμβουμε. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε συνεχείς παρεμβάσεις για να σταματήσει το φαινόμενο.
1: Μάλιστα. Αλλιώς έχουμε. Είναι αυτό που λέμε ότι έχει έξαρση και ειδικά τώρα Δήμους, διάβασα εγώ, Βάρης, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Δάφνη, Μητός.
0: Ακριβώς. Είναι κυρίως η νότια περιοχή της Αττικής και η ανατολική Αττική. Ξέρετε, εκεί πέρα υπάρχει η Λίμνη Μαραθώνα, υπάρχει το πελατοδρόμιο, υπάρχουν
1: τα νερά. Πρέπει να προσέχουμε και εμείς τα σπίτια μας, νομίζω, βεράντες, κήπους, τέτοια, να μην αφήνουμε υγρασία. Το κουνούπι τη λατρεύει.
0: Αυτή είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Στον κήπο μας, στο μπαλκόνι μας, ούτε μια σταγόνα στάσιμο νερού. Να ξέρετε ότι αν υπάρχει στάσιμο νερού, θα πάνε και τα κουνούπια, θα αφήσουν τα αυγά τους και θα έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό κουνουπιών γύρω μας που θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Πρέπει να δούμε και εμείς τι κάνουμε. Είπατε 4-6 εβδομάδες. Αυτό μεταδίδεται με το απλό κουνούπι, έτσι, ο ιός του διευκονήλου.
0: Πλέον με το απλό κουνούπι. Το απλό κουνούπι που έχουμε στην Ελλάδα μεταδίδεται δυστυχώς με αυτό. Και αυτό
1: γιατί
0: είναι,
1: λέτε πλέον, γιατί εμείς όταν τον είχαμε πρωτοανακαλύψει πριν πολλά χρόνια, εμείς ενώ και εμείς οι δημοσιογράφοι, λέγαμε ότι είναι ο τίγρης, το κουνούπι τίγρης. Το άλλο το κουνουπάκι δεν έχει τέτοιο θέμα.
0: Πολύ σωστά, έτσι ήταν στην αρχή, όντως ήταν έτσι, αλλά τώρα πλέον αυτό έχει αλλάξει. Είναι το απλό κουνούπι. Έγινε μια αλλαγή στην επιδημιολογία και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτό το οποίο ζητάμε στην Επιτροπή Γεμπόξεων, σαν εταιρεία Γεμπόξεων, είναι η πολιτεία να κάνει, να βάλει παντού παγίδες, να δούμε πόσα κουνούπια υπάρχουν, πόσο είναι ο πληθυσμός και πόσα από αυτά είναι μολυσμένα. Και αν είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε πολλά κουνούπια και μεγάλο ποσοστό μολυσμένων κουνούπιων, εκεί να παρέμβουμε πριν ακόμα εμφανιστεί το κρούσμα. Δηλαδή να δράσουμε προληπτικά. Αυτή είναι μια δράση την οποία έχει προτείνει η εταιρεία Γεμόξεων.
1: Μάλιστα. Να ελπίσουμε ότι θα εισακουστείτε. Υπάρχει και κάποιο άλλο μέτρο, έχει κάτι με την νοσηλεία ή κάτι που θα ήταν καλό να μας πείτε?
0: Είναι
1: να
0: πολύ
1: ξέρουμε εμείς.
0: Ναι, ακριβώς. Να υπάρχουν, εάν κάποιος ηλικιωμένος καθηγητής αρχίσει να είναι λίγο συγχυτικός, πρέπει να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μήπως υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Και αυτό ισχύει και για ανθρώπους που είναι ανοσοκατασταλμένοι. Επίσης σημαντικό είναι η πολιτεία να εξασφαλίσει, επειδή ξέρετε είναι Αύγουστος και πολλές μονάδες ειδικής θεραπείας είναι κλειστές λόγω απογείμανσης και αδειών, πρέπει να εξασφαλιστεί ικανός αριθμός. Πρέπει επίσης να υπάρχει άμεση διάγνωση, δηλαδή τα εργαστήρια να λειτουργούν ταχαίως ώστε να έχουμε γρήγορα τη διάγνωση και να παίρνουμε τα μέτρα μας. Είναι πράξεις που μπορεί να κάνει η πολιτεία και θα κάνει η πολιτεία για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό.
1: Άρα για να ζητάτε τέτοια μέτρα είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι, εντάξει, δεν λέω να, όχι πανικός, το είπατε μια χαρά, αλλά είναι κάτι που δεν είναι να το πάρουμε και πολύ χαλαρά από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ασφαλώς όχι, γιατί έχουμε 100 νέα κρούσματα μέσα σε μια εβδομάδα, είναι μεγάλο το νούμερο και πρέπει κάτι να κάνουμε.
1: Μιλάμε για πανελλαδικά ή για την Αττική?
0: Πανελλαδικά, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός είναι στην Αττική. Το μεγάλο πρόβλημα δυστυχώς πλέον εντοπίζεται στην Αττική.
1: Μάλιστα. Αυτό έχει κάποια εξήγηση? Πριν σας ευχαριστήσω, αυτό γιατί μας έβαλε στο μάτι εμάς, ας πούμε, ο Δυτικός?
0: Υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις, αλλά νομίζω ότι κυριότερο είναι τα στάσιμα νερά της Αττικής. Δηλαδή, αναφέρομαι κυρίως και στη λίμνη του Μαραθώνα και στα κοπελατοδρόμια στο Μαραθώνα, αλλά και στα χωράφια τα οποία ποτίζονται με τα λαχανικά μέσα στα Μασόγεια. Όλα αυτά είναι πηγές κουνουπιών.
1: Μάλιστα. Ένα πράγμα πας να φτιάξεις, λες δεν έχω νερό, έχω ξηρασία, έχω νερό, ποτίζω, έχεις, ίσως θα πρέπει να γίνει και ένα σχεδιασμός για του χρόνου, γιατί αυτές οι προληπτικές ενέργειες με τους ψεκασμούς και αυτά φαίνεται, όπως το μάθαμε πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια με τις πυρκαγιές, δεν μπορούμε να παίρνουμε τα παλιού τύπου μέτρα στις νέες συνθήκες.
0: Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα το φέτος. Είναι το μεγάλο μάθημα για να δράσουμε του χρόνου πολύ πιο έγκαιρα, πολύ αποτελεσματικά και πολύ πιο στοχευμένα από ό,τι φέτος.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Σύψα. Ήταν ο κύριος Νικόλαος Ύψας, ο καθηγητής ιατρικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, που είχε εκδώσει μια ανακοίνωση που ζητούσε έτσι αύξηση εγρήγορσης μέτρων και εντατικοποίησης, αντιμετώπισης της διάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί όπως ακούσατε 100 νέα κρούσματα και αυτά είναι προφανώς τα καταγεγραμμένα, γιατί όπως μας έχουν ενημερώσει μπορεί σε κάποιον να τον τσιμπήσει ένα κουνούπι, να έχει τον ιό, αλλά ο σκεύης ας πούμε που είναι υπερπάουερ, τον βάζεις 20 ώρες στην κονσόλα και δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν μπορεί ο ιός να διεισδύσει και να του κάνει ζημιά στον οργανισμό. Ναι, τα κουνούπια τον έχουν καταφάει και μετά πάνε και αυτοκτονούν, λέει, τι τον δαγκώσαν. Συγγνώμη Γιώργο μου, έτσι προσπαθώ, επειδή είναι δύσκολο θέμα, έτσι να το ελαφρύνω λιγάκι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, 1977 ήταν 18 Αυγούστου και ως τριμελής μπάντα κάνουν το ντεμπούτο τους οι Πολύς. Και μάλιστα που ήταν σε ένα κλαμπ, λέει, στο Ρεμπέκα, στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Αλλά 18 Αυγούστου του 1983, 3 και 3, 6 χρόνια μετά, στο απόγειο της δόξας τους δίνουν μια εμβληματική συναυλία στο Sea Stadium της Νέας Υόρκης, 70.000 θαυμαστές, αλλά μετά ο αρχηγός εκεί, να το πούμε έτσι, ο Sting, μετά πιστεύοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξανακάνει κάτι τέτοιο, είπε να το διαλύσουμε, παιδιά. Το είπαν οι άλλοι, δεν μπορούμε να σε χάσουμε, I can't stand losing you και τα λοιπά. Τίποτα ανένδοτο ο Sting. Εσείς δεν μας χάνετε, το δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά μετά το δελτίο ειδήσεων έχουμε άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Όσους και όσες δεν πρόλαβα γιατί στείλατε μηνύματα, στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας, παιδιά, και μετά 6 και 35 και άντε πάμε δελτίο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας κοντά στο στρατόπεδο. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και εξοχήματα, από αέρος κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε μεικτή αστική περιοχή με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη Σαλαμίνα. Συνολικά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια κρύθηκαν κίτρινα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα, με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο υλικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορια αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη, με απόφαση της Ρένας Δούρου, παράλληλα ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστια τη σημαία του Μεγάρου της επί 3 ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά, ενώ επιβεβαίωσε την απομάκρυνση όλων των υποβρύχιων αρκών από την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

πήγαν κάτι, λένε ότι ήταν του Φράνκο εκεί ταγματασφαλίτες, πως τους έλεγαν αυτούς, δεν ξέρω, κάτι ανάλογη με τους κατά καιρούς τότε παλιά δικούς μας. Πήραν το Λόρκα, ότι θα τον πήγαιναν, λέει, στη φυλακή, και κάπου τον σκότωσαν, τον εκτέλεσαν εκεί σε μια εξοχή και τον πέταξαν σε ένα χαντάκι. Σας είπα και την προηγούμενη ώρα ότι υπάρχει μια διχογνωμία αν η επέτειος του θανάτου του είναι 18 ή 19 Αυγούστου. Θα το βρείτε σε διαφορετικές εκδοχές ανάλογα με το που θα ψάξετε. Πάντως ως ημέρα μνήμης της δολοφονίας του έχει καθιερωθεί η 18η Αυγούστου. Ο Φεδερίκο Δελ Σαγράδο Κοραθόν Δε Χεσούς Γκαρθία Λόρκα. Ένας σπουδαίος Ισπανός ποιητής και δραματουργός, ανήκει στη λεγόμενη γενιά του 27. Ήταν μια ομάδα συγγραφέων που τότε είχε προσεγγίσει την ευρωπαϊκή avant-garde με πολύ έτσι χαρακτηριστικά έργα. Και το πρώτο του μισού του 20ου αιώνα είχε οριστεί ως η αργυρή εποχή της ισπανικής λογοτεχνίας. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Earth News Radio 105,8 με ένα δεύτερο μέρος ωριέως, το απολύτως σχετικό, αυτή τη βδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Τα ραντεβού μας έχουν δύο ώρη διάρκεια. Στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου ο Γιώργος Σκεύης, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο και καταγράφει τα μηνύματά σας, δεν σας απαντά για μουσικά ζητήματα μόνο. Τη δημοσιογραφική διεύθυνση έχει Μαρία Σφυρόερα, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο η Τρίτη, 18 Αυγούστου παρακαλώ, έχουμε ξεπεράσει τα μισά του 2026, 8 και 16 ο ήλιος λέει να πάει να ξεκουραστεί και αυτός εκεί πάνω κάτω, γιορτάζουν ο Φλόρος και η Φλόρα, η Πάστα Φλόρα το θυμόσαστε από εκείνη την ελληνική ταινία, τι γλυκό που ήταν αυτό. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν πάλι θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, δύο λεξούλες πρέπει να γράψετε για να μπείτε στη δική μας διεύθυνση, Earth News και No Radio. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, γιατί είστε και ήδη στο Facebook, οπότε δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τα σχετικά, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, την βρίσκετε με ελληνικούς χαρακτήρες.

Εκεί λέει στον προφήτη Λέα της Σαλαμίνας που έχει μια φωτιά κοντά στο εκκλησάκι, δεν υπάρχει κίνδυνο σπιτιών, αλλά δεν φαίνεται να είναι τώρα κάτι πολύ ανησυχητικό. Μας είπε και ο Δήμαρχος, τώρα αν είναι τα λέμε λίγο αργότερα να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Έλεγα πριν για ταινίες, για την Μπάστα Φλόρα, και αυτή η μουσική όμως κάτι μου θυμίζει, παιδιά. Και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ήταν μια τέτοια μέρα το 2004 όταν έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αμερικανούς συνθέτες, ο Έλμερ Μπερνστάιν. Είχε εργαστεί ως ηθοποιός, ως χορευτής, ως ζωγράφος. Εκεί στα 12 άρχισε να ασχολείται με τη μουσική και έκανε πολύ καλά. Μια που είπαμε για υπέροχους, για να διαβάσω κάποια από τα μηνύματά σας, τα υπέροχα που δεν τα πρόλαβα πριν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Το αναγνώρισες αμέσως. Προσέχω πάντα, ξέρετε, γιατί πολλοίς κόσμος που ακούει είναι, με συγχωρείτε για την έκφραση, είναι τσακάλια. Δηλαδή έχουν και εξαιρετικό πνευματικό επίπεδο και αντίληψη. Καλό απόγευμα, Πέπη μου. Γιατί το δικό σου έτσι, που παίζει και η ομάδα σήμερα και περιμένουμε να δούμε τι ψάρια ευρωπαϊκά θα πιάσουμε. Για πάμε στον που είχα αφήσει την Κωνσταντίνα, νομίζω το είχα διαβάσει αυτό, ναι. Κάτσε να πάω στο Γιάννη που μας ενημερώνει πάντα για το μουσικό ημερολόγιο, για τους foreigner. Νομίζω το καλύψαμε νωρίτερα ή κάνω λάθος. Ναι, ο Βρετανός drummer, όχι foreigner δεν έχουμε βάλει ακόμα, παιδιά. Ναι, θα το κάνουμε μετά, για τους Bon Jovi που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 86 το τρίτο τους άλμπουμ. Κάτι έχουμε προγραμματίσει, έχουμε και άλλα ενημερωτικά από τον Γιάννη, τον ευχαριστούμε πάντα πάρα πολύ, ό,τι προλάβουμε θα το καλύψουμε. Και το οδόστρωμα γενικώς μας, λέει ο Μιχάλης, λέγαν πριν για τα τροχαία, δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση σε πολλά σημεία, αλλά δεν φταίει πάντα το οδόστρωμα. Πρώτα να κοιτάμε εμείς, γιατί αν εμείς δούμε ότι δεν έχει καλό οδόστρωμα, εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Δεν θα έρθει το οδόστρωμα να πει ο Παπασταματίου είναι χάλια οδηγός, κάτσε να βελτιωθώ λιγά και εγώ η άσφαλτος να τον σώσω από αυτό που θα κάνει. Αλλά σε αυτό έχεις δίκιο, πρέπει να βελτιώσουμε και τους δρόμους. Ο Χρήστος από την Κομωτινή, που έλεγε πριν για το τάγκ, λέει ναι, σου έρχεται, δεν θα το κάνω, αλλά σου έρχεται. Έχασα λίγη εκπομπή σήμερα, μας λέει ο Πέτρος, αναφέρθηκε στο συμβάν στη Γαστούνη. Νομίζω το διάβασα χθες, αν δεν κάνω λάθος, που το έστειλες. Τι λέει ο Γιώργος, δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σου, αγαπητέ Γιώργο. Ποιος ήταν τελικά ο τραγουδιστής? Ναι. Όχι, δεν ήταν ο Φλωρινιώτης πάντως. Για το Φλωρινιώτη είχε πει ο Χατζηδάκης ότι η φωνή του είναι σαν τσέλο. Δεν ήταν πάντως ο Φλωρινιώτης, ήταν ο Μαεστράτος. Τι λέει ο Έιντζελ? Όχι η Μπονάτσα, νομίζω ήταν το και 7, ήταν υπέροχη αν δεν κάνω λάθος. Σε jazz πρώτες επιτυχίες. Ποιο? Δεν ξέρω ποιο. Ποιο τραγούδι έπαιξε ο Πετρίδης? Όποιο και να έπαιξε θα ήταν εξαιρετικό. Η Μάρθα, στέλνω την αγάπη μου από τον δροσερό Πλαταμόνα. Αυτές τις μέρες θα ανέβει πάλι λίγο η θερμοκρασία, ελπίζω να πάμε καλύτερα. Η Ελίζαμπεθ που μπήκε στην πλατφόρμα μας, στο Viber, της έχει στείλει και απαντητικό, αλλά δεν έχει γράψει κάποιο μήνυμα. Έχει αιτήματα μηνυμάτων. Για να δω, ρε παιδιά, στα αιτήματα το Λόρκα, ναι, μας έχει έστειλε. Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό, Ιωάννη, σε σχέση με τον ποιητή. Δεν ξέρω τι είπα και νομίζω ότι τον προσέβαλα, πάντως δεν ήταν πρόθεσή μου. Τώρα αν κάτι είπα που εσύ θεωρείς ότι αυτό προσέβαλε τον ποιητή, θα σε παρακαλούσα αν μπορέσεις να μου το εξηγήσεις.
τον Bernstein, τον έπαιξε ο Πετρίδης σε jazz πρώτες επιτυχίες. Εντάξει, ο Πετρίδης, παιδιά, είπαμε, είναι μουσική βιβλιοθήκη. Μπορούσε να τον παίξει 100 εκδοχές. Είναι πραγματικά σχολείο. Ο Φράνκο, είχε τους φαλαγκίτες. Μπράβο, αγαπητέ Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Να Ιωάννη που εκμεταλλευτήκαμε την πληροφορία σου, είχα εγώ την ψευδέστηση ότι το είχαμε καλύψει. Σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ο Ντένις Έλιοτ, όντως στο Πέκαμ του Λονδίνου, ο ντράμερ πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Foreigner. Μάλιστα ο Ντένις Έλιοτ όταν άφησε τις ζωντανές εμφανίσεις και τη μουσική ασχολήθηκε με τη γλυπτική παρακαλώ. Μπράβο βρε Σταματία από το Βόλο, στην τέταρτη λέξη λέει κατάλαβα τη φωνή. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε Γιώργο από την Ξάνθη. Δεν ξέρω Κωνσταντίνα από τη Βέρεια σε ποιο τέλος στους λογαριασμούς ρεύματος αναφέρεσαι. Κάπως μου έχει γραφτεί εδώ, αν μπορείς το εξηγήσεις.

0: τα τέλη υπέρ τρίτων. Ναι, υπάρχει, έχει γίνει και μια σκέψη να φύγουν από τους λογαριασμούς τα τέλη υπέρ τρίτων και να εισπράττονται διαφορετικά. Και τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα, αφού βλέπουμε και την διπλή όψη, την Double Vision, την ακούμε μάλλον, τον Foreigner. Να δούμε την οπτική για ένα θέμα που έκανε αίσθηση σήμερα, έτσι αναδύθηκε στην επικαιρότητα, γιατί ξεκινά μία δίκη εις βάρος της Meta, της περίφημης αυτής εταιρείας. Είναι στην ουσία μία προσφυγή που έκανε ένα συνασπισμός 29 πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι αγωγή κατά της Meta. Και μάλιστα η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι έχουν επιλεγεί για να υποστηρίξουν αυτή την αγωγή στο δικαστήριο και κατηγορούν αυτές οι πολιτείες την Meta ότι έχει προσθέσει στις πλατφόρμες λειτουργίας της, ιδιαίτερα στο Facebook και το Instagram, λειτουργίες που έχουν εθιστικό αποτέλεσμα για τους εφήβους, δηλαδή είναι ελκτικές με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν εθισμό στους εφήβους, ότι έχουν συλλέξει δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και ότι εν ολίγης εξαιτίας αυτής της λειτουργίας κινδυνεύουν οι έφηβοι και υπάρχει και μια παράνομη καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Αν χάσει τη δίκη αυτή την αγωγή, την κερδίσουν οι πολιτείες αυτές και την χάσει Meta, ενδεχομένως να αλλάξει και η εικόνα του Instagram και του Facebook. Δεν θέλω να σας τρομάξω, παιδιά, αλλά υπάρχει μεγάλο θέμα. Επειδή όμως αυτά είναι κάπως πολύπλοκα, πρώτα απ' όλα μιλάμε για αμερικανικό δίκαιο, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, και επειδή δεν ξέρω και πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, ζητήσαμε από τον κύριο Βασίλειο Τσιότσικα, ο οποίος είναι δικηγόρος Παραρίο Πάγο και έχει εξειδίκευση στο δίκαιο πληροφορικής, το ηλεκτρονικό έγκλημα και τα προσωπικά δεδομένα, να μας δώσει και κάποια στοιχεία για να ξέρουμε, παρακολουθώντας αυτή την εξέλιξη αυτής της δίκης, να ξέρουμε και τα πραγματικά δεδομένα. Κύριε Τσιότσικα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Καλά. Μου φαίνεται εμένα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλη τέτοια συλλογική προσφυγή κατά της Meta ή αν αυτή η εξέλιξη, η εκδίκαση αυτής της αγωγής οδηγήσει και σε αλλαγή δεδομένων σε δύο από αυτές τις πλατφόρμες που πάρα πολλοίς κόσμος χρησιμοποιεί.
1: Σίγουρα θα δούμε αλλαγές σε αυτές τις πλατφόρμες και είναι στο πλαίσιο μιας τακτικής, θα έλεγα μια συντονισμένη επίθεση από φορείς στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των κολοσσών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες θέλουν πλέον, έτσι έχοντας μια πλέον βαθιά μετατόπιση από την εποχή της ανεξέλεγκτης αυτορύθμισης αυτών των κολοσσών, στην εποχή της αυστηρής θεσμικής και ποινικής ευθύνης.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να περιορίσουν, αλλά να περιορίσουν τις πλατφόρμες αυτές, γιατί δεν είναι απλά, δεν θεωρούνται πλέον μέσα απλά επικοινωνίας, αλλά δημόσιες υποδομές και μάλιστα με υψηλή επικινδυνότητα και δει σε ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας, όπως είναι τα παιδιά, πρωτίστως τα παιδιά.
0: Μπορεί να στοιχειοθετηθεί ο εθιστικός τους χαρακτήρας, γιατί εγώ το πιστεύω απολύτως. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δικαστής εκεί στην ΕΜΕ, κατευθείαν θα έκανα δεκτή την αγωγή. Αλλά αυτό είναι άλλο σε σχέση με το να στοιχειοθετηθεί νομικά για να ληφθεί μια δεσμευτική απόφαση, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, ναι. Θα το εξηγήσουμε λίγο έτσι όσο πιο απλά μπορούμε. Μέχρι σήμερα ή μάλλον τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι αγωγές που γινόταν κατά των πλατφορμών αυτών, ειδικά της Meta, το TikTok, το Snapchat, οι οποίες, να πω, TikTok και Snapchat στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας έχουν ήδη συμβιβαστεί και έχουν πληρώσει αποζημιώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Η ΜΕΤΑ είναι η μόνη που εξακολουθεί και μάχεται.
0: Έχουν αλλάξει όμως και αλγορίθμους και συμπεριφορά σε σχέση με τον εθιστικό τους χαρακτήρα. Γιατί εντάξει αποζημίωση, αλλά όταν γίνει ζημιά και γίνεται και ζημιά, δεν λέω για παιδιά που έχουν προβεί ακόμα και σε challenges. Στην Ιρλανδία βγήκαν οι πιτσιρικάδες να οδηγήσουν ανάποδα και σκοτώθηκαν 5 έφηβοι επειδή...
1: Μέχρι και αυτοκτονίες έχουμε.
0: Ναι, θέλω να πω, εδώ τα βλέπουμε. Το υπόλοιπο, την πολιτισμική αλλίωση, την αντικοινωνική συμπεριφορά, δεν είναι εύκολο να την καταγράψεις με αριθμούς. Άρα το πώς συμπεριφέρονται με τους αλγόριθμους τους και το χαρακτήρα τους αυτές οι πλατφόρμες, πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Εδώ μπορεί γιατί... λοιπόν να στοιχειοθετηθεί αυτός ο χαρακτήρας.
1: Βεβαίως. Και εδώ είναι το άκρως ενδιαφέρον σημείο. Μέχρι σήμερα θεωρούταν ότι αυτές οι πλατφόρμες δεν έχουν ευθύνη, γιατί οι ίδιες δεν παράγουν περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι το ίδιο των χρηστών.
0: Σωστά.
1: Όμως αυτό το, θα έλεγα, σε εισαγωγικά νομικό τέχνασμα που επινόησαν τόσο οι εισαγγελείς όσο και οι σχολικές περιφέρειες, οι δικηγόροι και των διαφόρων ιδιωτών, μιλάμε για εκατοντάδες αγωγές, λένε ότι πλέον το πρόβλημα δεν έγκυται στο περιεχόμενο αλλά στο σχεδιασμό των πλατφορμών αυτών, ο οποίος είναι εθιστικός από το σχεδιασμό τους. Δηλαδή ο ίδιος ο σχεδιασμός είναι, εθίζει τα πρόσωπα στη χρήση τους και μάλιστα ο εθισμός είναι τέτοιος όπου ώστε βάλει και την ψυχική υγεία, κυρίως των νέων.
0: Να έχουμε πια μονάδες απεξάρτησης από τον ηλεκτρονικό εθισμό και στη χώρα μας.
1: Έτσι, γιατί συνειδητά η ΜΕΤΑ κατηγορείται ότι σχεδίασε αλγόριθμους που προκαλούν εθισμό, κατάθλιψη, αυτοτραυματισμούς, ακόμα και διαταραχές διατροφής.
0: Άρα η προώθηση του περιεχομένου και ο τρόπος που γίνεται, αυτό είναι το πρόβλημα σύμφωνα με την αγωγή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και μάλιστα γνώριζαν από εσωτερικά έγγραφα, προκύπτει ότι οι πλατφόρμες, και δει η ΜΕΤΑ στην προκειμένη περίπτωση, γνώριζε ότι ο αλγόριθμός της και ο σχεδιασμός όλης της πλατφόρμας είναι τέτοιος ώστε να εθίζει τους χρήστες.
0: Και επέλεξε να προχωρήσει, ότι μπορεί να υπάρχει και σκοπιμότητα δηλαδή, όχι ότι απλώς, μάλιστα, ότι είναι σχεδιαστική βάση.
1: Έτσι. Και μάλιστα θέλω να πω ότι εδώ πέρα δεν είναι μόνο η Αμερική. Και στην Ευρώπη αντίστοιχα υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στην προκαταρκτική της έρευνα βρήκε ότι όντως υπάρχει ελαττωματικό προϊόν. Και μάλιστα αναφέρεται ότι το λογισμικό, γιατί πρόκειται για ένα λογισμικό αυτή η πλατφόρμα, είναι πλέον, εκλαμβάνεται ως προϊόν και μάλιστα ως ελαττωματικό προϊόν. Και η πλατφόρμα πρέπει να το αλλάξει, άλλως θα έχει τα συντονισμένα πρόστιμα από την Επιτροπή και τις άλλες ευρωπαϊκές αρχές.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Τσιότσικα, γιατί όσοι ξέρουν έτσι τα βασικά νομικά ξέρουν ότι άλλο η λειτουργία του νόμου και άλλο το διαδικαστικό κομμάτι που πολλές φορές, νομίζω αυτό είχε πέσει και θέμα στη νομική, στις εξετάσεις, για τη συνάφεια, ναι, πόσο κοντά πρέπει να είναι η απονομή, ας πούμε, της δικαιοσύνης από το θέμα το οποίο μας απασχολεί, γιατί εδώ βλέπω ότι το 23 έχει ασκηθεί αυτή η αγωγή, τώρα έχουμε καλά 26, και πόσο χρόνο μπορεί να πάρει η εκδίκασή της, γιατί εντωμεταξύ τρέχουνε.
1: Ναι, η εκδίκαση αυτή μάλλον θα πάρει κάποια χρόνια ακόμα. Έχει επιλογή, εδώ έχουμε μία, όχι μαζική αγωγή, αλλά μία διαπολιτιακή αγωγή, στην οποία συμμετέχουν, όπως ανέφερα προηγουμένως, σχολικές περιφέρειες, ιδιώτες, ακόμα και εισαγγελείς.
0: Μάλιστα.
1: Γίνεται στο Κολοράντο αυτή τη στιγμή, αλλά το αποτέλεσμα αυτής της δίκης μετά πρέπει να συνεχίσει σε κάθε μία πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Με το περιεχόμενο, την ουσία της κάθε μίας αγωγής που έχει ασκηθεί. Οπότε εδώ πέρα είναι χρονοβόρο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι στην Αμερική ακολουθεί τη διαδικασία του ιδιωτικά. Ενώ στην Ευρώπη έχουμε κεντρικό συντονισμό. Δηλαδή αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αντί των ιδιωτών.
0: Άρα αυτό μπορεί να είναι και καλύτερο και να είναι και πιο σύντομα αποτελεσματικό.
1: Ενδεχομένως, βέβαια στην Αμερική, και ο λόγος που συμβιβάστηκαν οι προηγούμενες πλατφόρμες και πιθανολογούν.
0: Πείτε μου και αυτό, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και μας εκδιώκουν από την αίθουσα που εκδικάζουμε την υπόθεση. Για πείτε μου.
1: Λοιπόν, στην Αμερική η απειλή, γιατί είναι τιμωρητικά τα πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, ενώ στην Ευρώπη είναι αποζημιωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί ο φόβος πολύ υψηλών προστίμων, όπως εδώ αυτό που ακούμε να γράφετε το 1,3 ή 0,93.
0: Μπορεί
1: είναι
0: να...
1: λόγος για μια πλατφόρμα να μην αναλάβει.
0: Να φέρει αποτελέσματα πιο γρήγορα πριν τελειώσει η δίκη. Αυτό ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Το κρατάω. Ήταν πολύ χρήσιμη πληροφορία. Αυτό δεν το μαθαίναμε εμείς με τίποτα χωρίς εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιότσικα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βασίλειος Τσιότσικας, ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο, με εξειδίκευση στο δίκαιο πληροφορικής, το ηλεκτρονικό έγκλημα και τα προσωπικά δεδομένα. Οι Beatles, που θα σας πω γιατί τους ακούμε τώρα, μας πηγαίνουν στους τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα πυρκαγιά στην Σαλαμίνα στη θέση προφήτης Ηλίας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Σε δασικό κομμάτι πυρκαγιά στα Αϊβαλιώτικα Μαγνησίας. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 οχήματα, 2 ελικόπτερα. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στη Σαλαμίνα. Συνολικά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 εκ των οποίων κατατάσσονται στην κίτρινη κατηγορία και 5 στην κόκκινη. Και ενώ στον συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν να ευθύνεται για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παραλληλά ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι τις 24 Αυγούστου. Έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Καιρός γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
3: Και η συνέχεια με την καλή μας συνάδελφο τη Φρόσο Παύλου, γιατί σας είπαμε και για φωτιά εκεί στα Ιβαλιώτικα Βόλου, αν δεν κάνω λάθος, έχει σταλεί και 112 για ετοιμότητα. Η Φρόσο Παύλου θα μας ενημερώσει. Φρόσο, καλώς ήρθες.
4: Καλώς ευρεστά, Ανδρέα, κυρίες κύριοι. Μάλλον ήδη η φωτιά είναι σε άλλο σημείο. Ήδη έχει η πυροσβεστική μας δώσει το πευκόδασος στον προφήτη Ηλία των Αλικών. Προχωράει προς την περιοχή του Διμηνίου. Πραγματικά δεν έχω καλή εικόνα. Είναι πολλές και συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Εκείνο όμως που σίγουρα ξέρω να σας πω είναι ότι πετάνε ήδη ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν δεκάδες πυροσβέστες στην περιοχή και σε λίγο θα είμαστε και εμείς στον τόπο έτσι κοντά να εντοπίσουμε δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται για να δώσουμε και καλύτερη ενημέρωση.
3: Να έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα και για
4: ναι,
3: την
4: γιατί
3: ένταση.
4: Τώρα, ό,τι μεταφέρω πραγματικά το μεταφέρω με μεγάλη επιφύλαξη καθώς το 112 έλεγε για τα Αϊβαλιώτικα. Η επικοινωνία με την πυροσβεστική μου έδωσε άλλη περιοχή.
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια σχετικά ποντινές οι περιοχές.
3: Είναι παγασές, οπότε λέει η περιοχή που τους έλεγε το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα, απλώς εγώ δεν τα ξέρω τα μέρη εκεί.
4: Να πω ότι αυτή την ώρα οι λιγόμενοι, για να έτσι δώσω μια εικόνα, που ναι, βρίσκονται στις ακτές γύρω από το Βόλο, βλέπουν αυτή τη μεγάλη φωτιά.
3: Άρα
4: έχουν πάρει και 112 το μήνυμα ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Αυτά για την ώρα.
3: Σε περιμένουμε σε λίγο,
4: να έχω
3: Φρόσο,
4: καλύτερη πληροφόρηση για να σας δώσω.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φρόσο Παύλου. Πριν τους τίτλους των ειδήσεων ακούσαμε, δηλαδή ακούσαμε, πήραμε μια ελάχιστη γεύση από σκαθάρια και από Love Me Do, γιατί 18 Αυγούστου του 62 θεωρείται η μέρα που οι Beatles έγιναν οι Beatles. Ήταν το πρώτο επίσημο live του Ringo Starr με την μπάντα. Χρόνια μετά, το 1986, μια τέτοια μέρα, 18 Αυγούστου, οι Bon Jovi κυκλοφόρησαν το τρίτο άλμπουμ τους με τίτλο Slippery When Wet. Το συγκεκριμένο που ακούμε από τις μεγάλες επιτυχίες.

Λοιπόν, να ανταποκριθώ σε κάποια αιτήματα. Η Ελίζαμπεθ, τι μου λέει η Ελίζαμπεθ. Μπορείς να πεις, λέει, άλλη μια φορά την ωραία μαντινάδα που είπες, γιατί θέλω να τη γράψω. Θα την πω, αλλά ενημερώνω ότι υπάρχει το ΕΡΤΕΚΟ, παιδιά. Υπόθηκε κάτι, όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή, σε όλο το πρόγραμμά μας, που το χάσατε. Θέλετε να ακούσετε μια εκπομπή, θέλετε να ακούσετε ζωντανά κάπου που δεν έχετε ράδιο, αλλά έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπαίνετε στο ΕΡΤΕΚΟ και ακούτε και το ζωντανό πρόγραμμα όλων των ραδιοφώνων μας, αλλά και τις εκπομπές την ώρα που εσείς επιθυμείτε. Άρα τώρα θα το διαβάσω, το ξαναλέω, δεν πάω να τα αποφύγω, αλλά αγαπητή Ελίζαμπεθ, φίλες και φίλοι, αγαπητά μας παιδιά, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε στο ΕΡΤΕΚΟ να μπείτε και να ακούσετε όποιο κομμάτι όποιας εκπομπής μέσα σε όλο το 24ωρο θέλετε. Και τώρα διαβάζω, η μαντινάδα αυτή είναι του Κώστα, δεν είναι δικιά μου, Ελίζαμπεθ, έτσι. Μια αστραπή είναι η ζωή, χαράς του απου προλάβει, να δει τη λάμψη πριν χαθεί και πέσει το σκοτάδι. Το διάβασα και λίγο πιο αργά, αν το σημείωνες αυτή την ώρα. Αν πάντως κάτι σου ξέφυγε, μην ανησυχείς, σου είπα, έχεις ΕΡΤΕΚΟ και δεν φοβάσαι τίποτα. Λοιπόν, για τους φαλαγγίτες του Φράνκο μας είπε νωρίτερα ο Αντώνης. Ο Θεόδωρος με μια καρδούλα μας έστειλε στο ΕΡΤ News που του έστειλε απάντηση ότι έχεις μπει, μην ανησυχείς καθόλου. Ο Angel, ένα σχόλιο για τη Γαλλία που είπε όχι στην απαγόρευση για τους κάτω των 15, εκεί που ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε την πρόθεση της κυβέρνησης και του Προέδρου Μακρό να απαγορέψουν. Σε αυτό, αγαπητέ Angel, είμαι με τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που με ανάρτησή του είπε ότι μας έχει φάει ο υπερδικαιωματισμός. Δηλαδή διάβασα την απόφαση του γαλλικού δικαστηρίου. Αυτό το πρέπει, τα παιδιά, μην τους κόψουμε την επικοινωνία. Είναι σαν να μιλάμε για κάτι άλλο. Τα παιδιά, ρε παιδιά, είναι παιδιά. Επίτηδες έβαλα αυτή τη λέξη πολλές φορές. Τους μαθαίνουμε τον κόσμο και τα εκπαιδεύουμε σταδιακά με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, άμα δεν το κάνουμε καλά να τα αλλάξουμε. Αλλά δεν είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Και για τους υπερδημοκράτες που τα λένε αυτά, να θυμίσω, θα χαρεί και ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό, στην Αθηναϊκή Δημοκρατία αν δεν πήγαινες 25 δεν μπορούσες να συμμετέχεις κανονικά. 25, όχι 15 και 13. Τους κόβουμε, λέει, την επικοινωνία με το... να πάρουν τηλέφωνο το συμμαθητή, τη συμμαθήτρια, να βρεθούνε και συνήθως υπό ένα γονικό έλεγχο. Αλλά αυτό το ότι μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να δουν ό,τι αηδία και ό,τι έσχος δυστυχώς πια κυκλοφορεί, γιατί δεν θα πάει και ο πιτσιρικάς να επιλέξει τώρα την εγκυκλοπαίδεια όταν θα μπει στο Instagram ή στο TikTok. Αυτό το πράγμα ότι είναι δικαίωμα του παιδιού και το στερούμε, εγώ το λέω ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω. Χαρακτηρίστε με όπως θέλετε, δεν με πειράζει καθόλου. Ο Οδυσσέας, για τον καθηγητή αυτόν του Cambridge που κατηγορήθηκε για λογοκλοπή, να το δούμε κάποια στιγμή και αυτό το θέμα, αγαπητέ Οδυσσέα. Ευχαριστούμε για το καλό υπόλοιπο εκπομπής. Και η Ελένη που ρωτάει αυτό του Λόρκα, ο Μαεστράτος, αγαπητή Ελένη.

0: μπαίνω εκεί στα αιτήματα, μήπως υπάρχει κάποια απάντηση, αλλά δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, μου στέλνεις, Ιωάννη, που έλεγες για τον ποιητή, κάποιους συνδέσμους τραγουδιών. Ναι, γιατί είχες αυτό το σχόλιο ότι δεν αναφερθήκαμε καλά στον ποιητή, δεν μου το εξήγησες. Με το να προωθείς μουσικά βίντεο, δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, που μπορεί όλο αυτό, ξέρετε, να ακούγεται λίγο τώρα τι ακριβώς, αλλά επειδή θέλω να ανταποκρίνομαι όπως πρέπει σε όποιον ή όποια κάνει ένα κόπο να στείλει τα μηνύματα και τα σχετικά, μου λέει ο Σκεύης, έχω κάνει, μου λέει, διατάσεις να μπω να παίξουμε μπάλα και τα λοιπά, εσύ που παίζεις και η ομάδα σου, μου λέει, δεν σε νοιάζει.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Η δική μου ομαδάρα, λέει ο Σκεύης, έχει καθαρίσει το πρώτο κομμάτι. Σας στείλαμε τον Γκαρσία μέσω Ρωσίας, Γιώργο μου, και καθάρισε. Σηκώθηκε και το παιδί ο Ντέσσερς, που τόσο καιρό ήταν τραυματίας κάτι. Λοιπόν, θα μας πει ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί έχουμε και κύπελο σήμερα, έχουμε πράγματα, θάματα. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, αγωνία έχω εγώ. Οι υπόλοιποι καλά είμαστε.
2: Εντάξει, τώρα είναι αγωνία για
0: να μην έχω. Είναι κρίσιμο για το αν θα προχωρήσεις στο μονοπάτι των αστεριών που λένε τα σεντόνια, κάτι πάτε και απλώνετε εκεί πέρα στο
2: μπαλκόνια. Έχεις 3 ώρα και 20 λεπτά.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Εγώ ήθελα μόλις τελειώσω εδώ να ξεκινάει, να μην έχω την αναμονή. Δεν πειράζει, για πες μας εσύ.
2: Λοιπόν, 10 η ώρα ξεκινά το παιχνίδι. Λεύσκι, και σε γεμάτο γήπεδο. Ένα γήπεδο, δεν ξέρω αν δεις.
0: Πολύ παλιωμοδίτικο.
2: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Βέβαια ανακαινισμένο, λέει, το 2001, αλλά αυτό είναι του 50 κάτι γήπεδο, 1950.
2: Και νομίζω και τότε πρέπει να τον πω για να ρίξανε, όπως είπαμε, το Βραδέλη και κάνα καρεγλάκι, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Δεν έχει έτσι μεγάλη ανακαίνιση.
0: Mm-hmm. Καλά, το χορτάρι είναι χορτάρι πάντως. Άμα είναι να παίξεις, θα παίξεις.
2: Ναι ρε παιδάκι, απλά λέγεται για τα γήπεδα που έχουμε δει πλέον σχεδόν παντού να είναι τα γήπεδα, αν όχι καινούργια, ανακαινισμένα. Αυτό είναι μερικώς, έτσι, ανακαινισμένο. Αλλά αυτό είναι το
0: εμείς λιγότερο. Μερικώς να προκριθούμε και ναι, τελικώς
2: παιδά,
0: εδώ.
2: Αυτό, αυτά είναι το λιγότερο, απλά για να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Mm-hmm. Το βασικό είναι έτσι να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα απόψε η ΑΕΚ, μια νίκη, είτε έστω και μια ισοπάλια, ώστε ρεβάνς της Αθήνας να είναι, ας πούμε, πιο εύκολη. Mm-hmm. Ναι, μεν φαβορεί η ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχουν
0: πάντως εύκολα παιχνίδια. Έχει να χάσει πάνω από 10 παιχνίδια. Έτσι δεν είναι? Και έχει και πιο πολύ πιο καλό αγωνιστικό ρυθμό. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια.
2: Έχει
0: και προκριματικά,
2: σίγουρα,
0: και πρωτάθλημα.
2: 5 παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά άλλα 4 στην Ευρώπη.
0: Και προκρίθηκε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το κακό. Κατάλαβες. Άρα είναι μια υπολογίσιμη ομάδα.
2: Κοίταξε, αν ήταν απέναντι στη Μακάμπη, mm-hmm. νομίζω είναι καλύτερη. Θεωρητικά πιο εύκολη αντίπαλος.
0: Θεωρητικά.
2: Ναι, θεωρητικά. Λέω, ωραία, δηλαδή, θεωρία, αν πρέπει να επιλέγαμε.
0: Από τη θεωρία στην πράξη θα τα μάθουμε όλα σήμερα. 10 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, ναι. Χωρίς προβλήματα, από όσο έτσι ξέρω, για τον Νίκολιτς. Οπότε αυτό που λέγανε και παλαιότεροι που δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Πονοκέφαλος για τον Νίκολιτς. Ποιον θα χρησιμοποιήσει?
0: Ναι, καλά, δεν θα έχει πολύ πονοκέφαλο. Ξέρει ήδη.
2: Όταν το κράσαμε αυτό, ήταν αστείο αυτό. Έτσι, δηλαδή.
0: Δεν θα χρειαστεί ούτε αναλγητικό να πάρει.
2: Ξέρει
0: από τώρα ποιου θα βάλει και ποιοι θα τρέξουν και πότε θα
2: το λένε
0: ξεκουράσει.
2: Αυτό όταν δεν υπήρχε τραυματισμός.
0: Ναι,
2: το λέγανε,
0: ναι,
2: αυτό οι παλαιότεροι συναδελφοί. Και λοιπόν, μετά.
0: Για πες για το κύπελο. Ναι.
2: Σε 10 λεπτά, 15 λεπτά,
0: μάλιστα.
2: Ατρώμη το Σπύργος. Εντάξει, νομίζω θα είναι απλά μια πρόβα το ατρωμί του, ναι, για το παιχνίδι.
0: Θα δείξουμε, δεν θέλω να υποτιμώ, ναι, ναι, τον Πύργο ποτέ.
2: Εντάξει, είναι ομάδα που ανέβηκε φέτος στη Super League 2.
0: Έτσι.
2: Πάντως ο Πύργος, το λέω έτσι στα γρήγορα, είναι ομάδα που νομίζω θα τη συναντήσουμε στο μέλλον στη Super League. Δηλαδή αυτό είναι ο στόχο.
0: Άρα
2: να
0: φανταστούμε. Και πιο αργά έχουμε πιο δυναμικό.
2: 9 η ώρα, νομίζω, πολύ ωραία.
0: Λεβαδιακό αστέρα.
2: Λεβαδιακό πέρυσαν σούπερ. Ο Αστρόμητος, ο αστέρα έχει κάνει καλέ μεταγραφέ. Έμπειρου και νέου.
0: Ευκαιρία να του δούμε. Να ξέρουμε. Πολύ ωραία, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Είναι λοιπόν 18 Αυγούστου του 1977 και είναι τέτοια μέρα, 18 Αυγούστου, έτσι, το ζωντανό ντεμπούτο των Police ως τριμελής μπάντα, αλλά και μερικά χρόνια μετά, πάλι 18 Αυγούστου του 83, η ιστορική συναυλία των Police στο Shea Stadium, 70.000 κόσμο, και το πρόβλημα, γιατί ήταν τόσο καλή βραδιά που ο Sting το θεώρησε ότι ανέβηκαν στην κορυφή του Everest, μετά λέει δεν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε αυτό, πάντα κάπως κατώτερα θα είναι, και αποφάσισε, επειδή πήγαν τόσο πολύ καλά, να διαλύσει το συγκρότημα. Πολύ ωραία.

0: Λέγαμε να προχωρήσει ο Αύγουστος και να μην έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτές είναι πιο ήπιες εκδοχές. Πάντως είχαμε πει νωρίτερα για φωτιά στο Μπροφίτη Λία, που ήταν όμως μακριά από κατοικημένη περιοχή. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Σωτήρης Νάνος, είναι μαζί μας να μας δώσει μια εικόνα. Ελπίζουμε καλή, δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εντάξει, έσβησε η φωτιά αμέσως, η πυροσβεστική έφτασε πάρα πολύ γρήγορα, όπως και η υδροφόρα του Δήμου Σαλαμίνας και οι εθελοντές του Δήμου. Πολύ μικρή έκταση, έκαψε χαμηλή βλάστηση, εκτιμώ ότι πρέπει να έχει κάψει 4-5 στρέμματα, όχι πάρα.
0: Α, εντάξει, άρα είναι αυτό, όντως το προλάβατε αμέσως, κάνατε τα δέοντα.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς για εμάς εδώ τους ντόπιους είναι ο Προφήτης Ηλίας, είναι ένα εκκλησάκι πολύ παραδοσιακό, χτισμένο πάνω στη βουνοκορφή του συγκεκριμένου λόφου, το οποίο είναι γύρω-γύρω με πευκάκια.
0: Το ίδιο έπαθε ζημιές το εκκλησάκι?
1: Όχι, ευτυχώς η πυροσβεστική το πρόλαβε 20-30 μέτρα πριν φτάσει στο εκκλησάκι, ευτυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Απλά, ξέρετε, τώρα ήταν ένας πολύ όμορφος λόφος, ένα πολύ ωραίο σημείο, ήταν σημείο αναφοράς για εμάς. Θα το αποκαταστήσουμε, θα κάνουμε όμως τα δυνατά να το αποκαταστήσουμε.
0: Είχατε τα άλλα μεγάλα προβλήματα με τις φωτιές. Ναι, το παραπάνω σας έλειπε, φαίνεται όμως ότι εδώ όλα λειτουργήσαν όπως πρέπει.
1: Σε σχέση με
0: τώρα τα περιστέρια και τα λοιπά, πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε καταγραφές? Ποια διαδικασία εξελίσσεται?
1: Ήρθε το κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σήμερα, έκανε καταγραφή. Εμείς είχαμε μια εκτίμηση κοντά στα 12-15 σπίτια που είχαν ζημιά. Τελικά είναι λίγο περισσότερα, εκτιμούν ότι είναι κοντά στα 25. Όχι μεγάλες ζημιές, 2-3, γιατί αύριο θα πάρω την πλήρη αναφορά εγγράφος από την υπηρεσία. 2-3 έχουν υποστεί πλήρη
0: καταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και χάθηκαν και δύο άνθρωποι. Ναι, ήταν...
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δυστυχώς είχαμε δύο απώλειες, δύο συνανθρώπων μας.
0: Τώρα, αυτό δεν είναι το δικό σας κομμάτι. Σας βγάλαμε να μας δώσετε τα καλά νέα από τον Προφήτη Λία, αλλά ξέρετε, είναι αυτό τη φαγούρα του δημοσιογράφου. Είχαμε πολλές, όχι ακριβώς μαρτυρίες, αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα με αρκετούς χώρους και με σκουπίδια, κύριε Νάνε. Αυτό δεν είναι το δικό σας κομμάτι. Είστε πολιτικής προστασίας, αλλά άπτεται. Υπάρχει κάποιο ζήτημα με αυτό, με τα απορρίμματα.
1: Είμαι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, πρασίνου, καθαριότητας και πολιτικής.

0: αθλητική
1: εντάξει, προστασία. Είστε ακριβώς δηλαδή.
0: Έχω
1: ο άνθρωπος.
0: Τα δύο καρπούζια ακριβώς την ίδια Πασχάλη. Λοιπόν,
1: για
0: τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στο νησί. Το έχω επαναλάβει από εχθές που είχαμε το τραγικό συμβάν αυτό. Ότι προχθές την Κυριακή μάλλον ότι η Σαλαμίνα υποφέρει. Τι εννοεί υποφέρει? Είναι ο πιο κοντινός προορισμός στον Πειραιά, στο Λεκανοπέδιο, στην Αθήνα. Αυτή η παρατεταμένη κρίση στην κοινωνία μας γενικότερα και η φτωχοποίηση, θα έλεγα εγώ, έχει φέρει πάρα πολλούς τουρίστες που έρχονται να επισκεφθούν το νησί για μία ημέρα, δύο ημέρες, τρεις ημέρες, χωρίς το νησί να έχει τις ανάλογες υποδομές. Η επισκεψιμότητα είναι τεράστια, δηλαδή μία πρόχειρη εκτίμηση που κάναμε με τις κοινοπραξίες της Σαλαμίνας, έχουμε μια αύξηση στα εισιτήρια κοντά στο 50% σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Το 50% επιβαρύνει και το 50% των υποδομών του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Το καταλαβαίνετε αυτό. Εμάς τα δρομολόγια που κάνουν τα απορριμματοφόρα μας είναι διπλά και τριπλά, με καταπώνηση του προσωπικού, με καταπώνηση των οχημάτων.
1: Αλλά δεν φτάνουν
0: αυτό...
1: πάντως, γιατί σας είπα
0: και
1: η εικόνα.
0: Φυσικά και δεν
1: εσείς
0: φτάνουν.
1: Δεν την απορρίπτετε αυτή την εικόνα, επομένως.
0: Φυσικά και δεν την απορρίπτω και κάνω και έκκληση να μας δει σοβαρά η κεντρική διοίκηση του κράτους, γιατί η Σαλαμίνα αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Και εάν λυθεί, θα αποτελέσουμε πρότυπο και για τους υπόλοιπους δήμους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αν και θεωρώ ότι το πρόβλημα που έχει η Σαλαμίνα δεν το έχει κάποιος άλλος δήμος. Είμαστε ένας δήμος καταγεγραμμένοι με 37.000 κατοίκους.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι φτάνουμε 300.000. Ούτε καν το διπλάσιο, ούτε καν το τριπλάσιο.
1: Άρα το θέμα των σκουπιδιών είναι το καλοκαίρι, δεν είναι.
0: Φυσικά. Μιλάμε για το Μάιο, Απρίλιο, τις ημέρες του Πάσχα και μετά. Εκεί που έρχονται, που ανοίγουν τα σπίτια τα εξοχικά, υποδέχονται τους. Υποδέχονται τον κόσμο και εκεί ο κόσμος ξεκινά και κλαδεύει, βγάζει έξω ό,τι άχρηστο έχει, ντουλάπια, παλιές κουζίνες.
1: Εσείς χρειάζεστε δηλαδή προσωπικό, χρειάζεστε οχήματα.
0: Τι... προσωπικό ακριβώς. Πρέπει να ανοίξουν προσλήψεις.
1: Δεν μπορείτε και να θέλετε να προσλάβετε κόσμο.
0: Φυσικά και δεν μπορούμε. Πρέπει να χρηματοδοτηθούμε από την κυβέρνηση, από το κράτος. Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να μας δει άμεσα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Σαλαμίνα και θεωρώ ότι είναι και ίσως και ο μοναδικός τόπος που έχει τέτοια αύξηση πληθυσμού μέσα σε 15-20 μέρες. Από την ημέρα του Πάσχα και μετά η αύξηση του πληθυσμού είναι κατακόρυφη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα και ειδικά και το πρόβλημα και των απορριμμάτων. Των απορριμμάτων εμείς θα το διαχειριστούμε. Έχουμε κάνει μια μεγάλη παραγγελία από καινούργια απορριμματοφόρα, τα οποία τα περιμένουμε πώς και πώς από ημέρα σε ημέρα από τον προμηθευτή μας. Αυτό θα το λύσουμε το θέμα των απορριμμάτων. Αν και εκεί χρειαζόμαστε βοήθεια τους θερινούς μήνες από τους όμορους Δήμους, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Σαλαμίνα όταν πολλαπλασιάζεται, δεν είμαστε εμείς οι Σαλαμίνοι, να το κάνω και με μια δόση χιούμορ, δεν είμαστε αμοιβάδες, δεν πολλαπλασιαζόμαστε μόνοι μας. Υποδεχόμαστε κόσμο από τον Κορυδαλό, την Νίκαια, το Ρέντι, το Κερατσίνη, τον Πειραιά, την Αθήνα. Mm-hmm. Πρέπει να μας βοηθήσουν αυτοί οι Δήμοι τους καλοκαινούς μήνες, να μας διαθέσουν, εάν γίνεται αυτό, απορριμματοφόρα και με κάποια, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο να μας διαθέσουν και προσωπικό. Τουλάχιστον μία έως δύο φορές την εβδομάδα τους καλοκαινούς μήνες θα έρχεται προσωπικό των όμορων Δήμων μέσα να μας βοηθήσει για τα αποκομιδή των απορριμμάτων.
1: Που αδειάζουν λόγω διακοπών και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Η Αθήνα αδειάζει, ο Πειραιάς αδειάζει και ο Κορυδαλός, Νίκαια, Κερατσίνη αδειάζουν. Όλοι αυτοί έρχονται εδώ. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έρχεται εδώ.
1: Φεύγουν και εργαζόμενοι όμως το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Εννοώ και στην αποκομιδή, γιατί το βλέπω.
0: Ακριβώς. Οι υπάλληλοι μας, οι εργαζόμενοι μας είναι στα όρια τους. Είναι στα όρια τους, έχουν εξαντλήσει και το ωράριό τους, έχουν εξαντλήσει και τις υπερορίες τους. Οι άνθρωποι δουλεύουν με το φιλότιμο πραγματικά γιατί θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο τους. Από εκεί και πέρα τα όρια μας δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, είναι άνθρωποι που είναι πίσω από ένα απορριμματοφόρο, πάνω σε μηχανήματα έργου. Είμαστε στα όρια μας όλοι, από τη διοίκηση του Δήμου μέχρι το τελευταίο εργαζόμενο. Χρειαζόμαστε βοήθεια.
1: Το καταγράψαμε, το μεταφέραμε, χαιρόμαστε που ο προφήτης Ηλίας δεν, γιατί αυτά ειδικά τα εκκλησάκια έχουν πολύ ισχυρό συμβολισμό και είναι...
0: Ακριβώς, είναι ένα σημείο αναφοράς για το νησί μας, ο προφήτης Ηλίας,
1: παντού,
0: φωτίζεται και τη νύχτα,
1: ναι.
0: ακριβώς, έχει αρχιτεκτονικό φωτισμό, φωτίζεται, καταπληκτικό σημείο αυτό του Δήμου μας, του νησίου μας.
1: Κρατάμε τα καλά νέα. Τα τωρινά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, για την ολοκληρωμένη κουβέντα που είχαμε. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Νάνος, ο Αντιδήμαρχος πράσινου περιβάλλοντος, καθαριότητας, πολιτικής προστασίας.

Νομίζω πως με κάποιο τρόπο καταφέραμε να μην αδικήσουμε και καθόλου τη δική σας συμμετοχή και τα δικά σας μηνύματα. Για γυρίστε λίγο να σας δω, να σιγουρευτώ, δεν με ακούτε.

Σε λίγο λοιπόν η Ευρυδίκη Χάντζιο θα σας παρουσιάσει όλη την επικαιρότητα μέσα από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Να έχετε καλή συνέχεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, καλή επιτυχία σε όσους παίζουν απόψε στις ελληνικές ομάδες. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5, μην το ξεχνάτε. Είναι 2 ώρα τα ραντεβού μας αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 18 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισυνταξή Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τα ωφέλη της ελληνικής οικονομίας από την πρόορια αποπληρωμή χρέους 13 δις που ετοιμάζει η Ελλάδα. Για εθνική αξιοπιστία έκανε λόγο πρωθυπουργός. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για τα αίτια συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο με τους 3 νεκρούς. Οι ειδικοί μυρογνώμονες εξετάζουν και τα βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Έλεγχη σε όλα τα Bell 206. Σύγκινηση για το νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που ήρθε στη χώρα μας για το ταξίδι του μελέτος. Τι μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωση. Βετεράνος της αεροπορίας στρατού, έμπειρος χειριστής. Αυτοψία στα καμένα της Αλαμίνας για τα πρώτα βοηθήματα. Τουλάχιστον 15 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αμέλεια βλέπουν οι αρχές για τη φωτιά στα Περιστέρια. Ξεγρήγορση Αθήνα που προχωρά σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες για τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα. Στη Μέση Ανατολή μένεται αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανωδική πορεία οι τιμές των καυσίμων, ανησυχία και πάλι στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα στην Καλιφόρνια για τη μεγάλη δίκη της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. 30 πολιτείες κατηγορούν την εταιρεία για πλατφόρμες εθιστικές και επικίνδυνες για τα παιδιά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος δρομολογεί η κυβέρνηση για τη χρονιά που διανύουμε. Μια κίνηση που θεωρεί ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία από την εξοικονόμηση των τόκων. Σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, η κίνηση υποστηρίζεται από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Καλησπέρα στο κρατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόορες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί από ό,τι φαίνεται κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας. Άρα δεν θα είναι πρωταθλήτρια στο χρέος η Ελλάδα. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 7 δις, από τα προγράμματα διάσωσης, και τώρα θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που λύγει το 2027, το επόμενο έτος. Η Ελλάδα, Ευρυδίκη, θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόορες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κάθε περίπτωση, φτηνότερος δανεισμός όχι μόνο για το κράτος, αλλά κατ' επέκταση και για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις. Να πούμε επίσης ότι η πρόορη εξόφληση χρέους διευκολύνει και τη δημοσιονομική πολιτική στο μέτωπο των δαπανών, πέρα από το βασικό στόχο που είναι η ταχύτερη μείωση των δανεικών. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποχωρήσει στο 137% εφέτος. Η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη πρόβλεψη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ήταν 138,2%. Θα πάει ακόμη χαμηλότερα. Και επίσης σημαντικό στήριγμα αποτελούν και τα ταμιακά διαθέσιμα της Ελλάδας, αλλιώς δεν θα γινόταν αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές. Αναμένεται να υπερβούν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2026. Να πούμε επίσης ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής η χώρα κερδίζει 30 εκατομμύρια με το νέο κόστος δανεισμού, με αυτό που υπάρχει αυτή την περίοδο. Δηλαδή συνολικά από τα 13 δισεκατομμύρια είναι 360 εκατομμύρια ευρώ. Στα 7 χρόνια 2 δισεκατομμύρια. Αν συνυπολογίσουμε και τα χαμηλά σπρέντς, τις διαφορές δηλαδή με το γερμανικό ομόλογο, συν τον παράγοντα αξιοπιστία που προσελκύει μεγάλους επενδυτές, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αυτή η τακτική έχει καθαρά ωφέλη, δεν έχει καμία άλλη επίπτωση. Συνολικά να πούμε ότι από το 2019 στο 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων ύψους περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω να αναφέρουμε και το τι είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
4: Όχι, σε λίγο θα μας τα δώσει αναλυτικά ο Άγιος ο Βαγιάνος. Απλά κλείνοντας, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, η Ελλάδα επομένως αποπληρώνει πρόωρα τα 13 δις ευρώ και η πρωτιά.
5: Όχι, και συνεχίζεται άλλο αυτή η πολιτική.
4: Ναι, και άλλο θέλω να πω ότι και η πρωτιά του χρέους πηγαίνει στην Ιταλία.
5: Έτσι, ακριβώς.
4: Και όχι στη χώρα μας. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα πάμε να δούμε και τη σχετική ανάρτηση του Πρωθυπουργού μετά την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους μέσα στο 26. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο που έχει το ρεπορτάζ. Άγιο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην ανάρτησή του υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές, και χαρακτηρίζει τη μείωση του δημόσιου χρέους ως εθνικό καθήκον, τονίζοντας παράλληλα πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως με ορίζοντα το 31 το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί κάτω από το 110%, αλλά και κατά 1/3 από το 2021 μέχρι σήμερα, γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία, σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους και επιχειρήσεων και τελικά σε περισσότερη ευημερία για όλους και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας στο μέλλον. Συνιστά, όπως καταλήγει στην ανάρτησή του, μία από τις ουσιαστικότερες κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων, και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που εκπέμπει πλέον μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, καταλήγει, το κάνουμε και συνεχίζουμε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός.
4: Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, γιατί προχωράει η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Παναγιώτης Πετράκης έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στη Μαρία Γεωργίου στο Έθνος 105,8 και τις πρωινές διαδρομές.
7: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
4: Στην τηλεόραση του Έρθνιου σου μιλήσει ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης Πάνος Σαμίρας.
8: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
4: Αντιδράσει είχαμε από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά συζήτηση στη Βουλή για τις πολιτικές αποπληρωμές του δημοσίου χρέους. Σημειώνει ότι σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού. Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολιάζουν ότι αν ο κ. Μητσοτάκης αναζητά εύσημα για την αντιλαϊκή πολιτική του, αυτά μπορεί να τα ζητήσει από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι είναι σταθερά ωφελημένοι. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παπάς σημείωσε ότι δίνει η κυβέρνηση 13 δις όσο 7 δεθ για να αποπληρώσει φθηνό ρυθμισμένο χρέος, αντί να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζει ότι μόνο ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει προωρά χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Άρχισαν σήμερα οι αυτοψίες στα καμένα της Σαλαμίνας προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου.
9: Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό, διότι η φωνική, όπως αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16 Αυγούστου κατέκαψε κατοικίες και καταστήματα εστίασης, ενώ στέρισε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας. Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, καμένη γη, το μαύρο που έχει καλύψει την πλαγιά, αλλά και κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ορισμένα εξ αυτών ευτυχώς μπορούν να επισκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν όπως πληροφορηθήκαμε. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών διενεργούν αυτοψίες προκειμένου να εντοπίσουν τα επικίνδυνα κτίρια και να εκτιμήσουν εάν τα κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες μπορούν να κατοικηθούν στο εξής. Άλλα παρουσιάζουν ελαφρές υλικές ζημιές, άλλα εκτεταμένες. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους, προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να δουν πώς θα διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα στο εξής, η οποία άλλους τους αφήνει ακόμα και άστεγους.
4: Στο σημείο αυτό να ακούσουμε και τι δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
10: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα σπικρόχρονο διάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
11: Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα. Ναι.
10: Εγώ τα ίδια και με το Πόρτο Γερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μια ανακοίνωση ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
11: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
10: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, σε ό,τι είπαμε.
11: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
10: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάναν αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω. Γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Εμείς, ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στη Χαλκιδική, στη Σιβηρή, αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας θα πραγματοποιήσει αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδο, εστιάζοντας σε καθαρισμούς και άμεσα αντιπλημμυρικά έργα. Παράλληλα, συνεχίζει την καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας και τον Στέλιο Βραδάκη. Δελούνται πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης.
13: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
14: Ναι, το 30%.
13: Το 1%. Το 1%.
14: Α, το 1. Όχι, φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
13: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
14: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
13: πιθανόν.
14: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
13: Αυτό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
4: Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μελώντας το Έθνιος 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι πράγματι ευθύνεται το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές.
10: Προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
4: Δίωξη για εμπρεσμό σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 40χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε φωτιά σε δικυκλό στην περιοχή της Τριζίνας, ενώ ερευνάται τυχόν εμπλοκή του και σε άλλους εμπρεσμούς. Πάμε τώρα στον Νίκο Καβόγλη που έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Κατηγορείται λοιπόν για εμπρεσμό που υποθέτησε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές αλλά και για καταστροφή ξένης περιουσίας. Ιδιοκτησίας, καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διπλανά αυτοκίνητα προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημίες. Αυτή την δίωξη άσκησε νωρίτερα σήμερα εδώ στα δικαστήρια του Πειραιά ο εισαγγελέας εναντίον του 40χρονου. Τον παρέπεψε στον ανακριτή, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Να θυμίσουμε ότι η σύλληψή του έγινε χθες το πρωί μετά από πεντισμένη επιχείρηση. Στη στιγμή, μάλιστα, που εντοπίστηκε να βάζει φωτιά στο δίκυκλο όχημα στο Γαλατά Τριζινίας. Στις 4 το πρωί, στο σημείο επενέβησαν αμέσως άνδρες του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδας μαζί με το τοπικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Τον συνέλαβαν, τον παρέδωσαν στα στελέχη της Εύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και από εκεί, αφού σχηματίστηκε η δικογραφία, παραδόθηκε στους αστυνομικούς και σήμερα ήρθε εδώ στον Πειραιά. Δεν εξήγησε τους λόγους στους οποίους έκανε αυτό που έκανε. Φαίνεται ότι, να πω κλείνοντας, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι δεν είναι συγκεκριμένη αυτή η δικογραφία, τώρα εξετάζεται πολύ σοβαρά το αν συγκεκριμένο 48χρονος είναι με παλαιότερους εμπρισμούς, συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2024.
4: Αν έχει εμπλοκή και σε άλλους εμπρισμούς, λοιπόν.
15: Ακριβώς. Ναι. Είναι 9 περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή με διάστημα περίπου 3-4 μηνών, το φθινόπωρο δηλαδή του 2024, που είχαν προκληθεί πυρκαγιές, εμπρισμοί καλύτερα σε οχήματα, σε κάδους απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή, και εξετάζεται αν αυτό το άτομο κρύβεται πίσω από αυτές τις ενέργειες.
4: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, τι περιμένουμε, τι φαινόμενα περιμένουμε?
16: Λοιπόν, ξεκινήσουμε λοιπόν από τα φαινόμενα λιγότερα αύριο σε σχέση με σήμερα. Mm-hmm. Περιμένουμε μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα απασχολήσουν τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας με έμφαση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη,
4: mm-hmm.
16: ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι στα ορεινά, όπως και στα ορεινά της Κρήτης. Αυτό θα συμβεί στις ορεινές περιοχές μεσημεριανές απογευματινές ώρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από νωρίτερα. Από εκεί και πέρα οι άνεμοι δεν θα μας απασχολήσουν αύριο, θα είναι δυτικών διευθύνσεων μέχρι το πολύ 5 μποφόρ, καμία ανησυχία λοιπόν. Γι' αυτό και ο χάρτης της πολιτικής προστασίας δεν έχει ούτε καν κίτρινο, υψηλή κατηγορία κινδύνου. Αλλά θα έχουμε και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
4: Όσον αφορά στην Αττική?
16: Όσον αφορά την Αττική, αύριο αναμένουμε έτσι κάποιες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες πρόσκαιρες μπόρες
4: mm-hmm.
16: στα ορεινά του νομού, κυρίως στα δυτικά ορεινά του νομού. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου
4: mm-hmm.
16: και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, το απόγευμα μόνο θα είναι νότιοι μέχρι 4 μποφόρ.
4: Ωραία, κύριε Μανουήλ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Σοκ στο Πανελλήνιο προκάλεσε τραγωδία με τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που οδήγησε στο θάνατο τους 3 επιβαίνοντες, τον Έλληνα χειριστή και τους 2 Βρετανούς νεόνυφους που είχαν έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή είναι δύο πιθανά σενάρια που εξετάζονται. Οι εμπειρογνώμονες τώρα της Ελλάς που θα ερευνήσουν τα αίτια της πτώσης βρίσκονται στο νησί, έχουν φτάσει μαζί με στελέχη του ελληνικού FBI. Πάμε στον Κώστα Νούση που έχει περισσότερο. Κώστα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι από τη Σύφνο. Τουλάχιστον για τις 6 ήταν προγραμματισμένη mm-hmm. η άφηξη του πλοίου που θα μετέφερε τους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ και για να ερευνήσουν την συντριβή του ελικοπτέρου. Μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών ερευνών. Αργότερα θα μεταβούν στο σημείο της συντριβής, ακριβώς πίσω από περίπου γύρω στα 10 με 15 μέτρα πίσω από το ελικοδρόμιο που θα γινόταν η προσγείωση του ελικοπτέρου. Τώρα, νωρίτερα στις αρχές έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο και ανέμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν περίπου στο κέντρο του ελικοδρομίου και θεωρείται καθοριστική σημασία συγκεκριμένη κατάθεση, γιατί είδε όλη την αντίδραση του ελικοπτέρου mm-hmm. τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά τον χρόνο περιστροφής και την πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου είχε λάβει ενημέρωση από την εταιρεία ότι που διαχειριζόταν το ελικόπτερο, ότι αναμενόταν το ελικόπτερο με 3 επιβαίνοντες, αλλά και τον τύπο και τον ιολόγιο του στις 18 και 15. Στις 18.08 κατέπεσε στο σημείο. Από ό,τι φαίνεται χρειαζόταν μόλις 10 δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την πτώση. Τώρα, αύριο αναμένεται να απομακρυνθούν και τα συντρίμια και να πάνε σε πιο ασφαλές περιβάλλον, όπου θα ξεκινήσει η διερεύνηση του δυστυχήματος. Οι εμπειρογνώμονες αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μείνουν στο νησί για τουλάχιστον 3 ημέρες, ενώ αύριο θα παραληφθούν οι 3 σωροί των 2 Βρετανών και του χειριστή, του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, για να μεταφερθούν στην Αθήνα, ενώ στην Αθήνα πρέπει να βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι συγγενείς των 2 Βρετανών.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ όμως δίπλα μου έχω τον Γιώργο τον Κοβό. Καλησπέρα, Γιώργο, τον καλό συνάδελφο. Γιατί έχεις μελετήσει με έναν τρόπο πιο διεξοδικά και θα μας προσπαθήσεις να μας αναλύσεις τι μπορεί να έχει συμβεί, τα σενάρια δηλαδή που εξετάζονται με λίγα λόγια. Πιο πολύ για το τεχνικό κομμάτι.
18: Καταρχάς επικοινωνήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ωραία. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ελικόπτερα πολλά χρόνια και έχουν πολλές ώρες πτήσεων. Mm-hmm. Έχουν συμμετάσχει και σε επιτροπές διερεύνησης διαφόρων ατυχημάτων. Αυτό που φαίνεται, δεδομένου ότι ήρθε στο φως ένα νέο βίντεο που φαίνεται καλύτερα.
11: Το δεύτερο βίντεο, λες.
18: Το δεύτερο, ναι, που φαίνεται καλύτερα η πορεία του ελικόπτερου. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ελικόπτερο φαίνεται να έρχεται με κανονικό κύκλο, προσπαθεί να στρίψει αριστερά, προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο, όμως την ώρα που πάει να ευθυγραμμιστεί το ελικοδρόμιο βλέπουμε ότι κάτι το κρατάει, δηλαδή για κλάσματα δευτερολέπτου σταματάει κάτι την πορεία του. Εκεί θεωρούν, εκτιμούν οι άνθρωποι αυτοί ότι το πιθανότερο είναι ότι ο πιλότος εντοπίζει τη βλάβη, εντοπίζει κάποιο πρόβλημα και προφανώς τραβάει πίσω, κρατάει λίγο το ελικόπτερο, στη συνέχεια χάνει τον έλεγχο λόγω της βλάβης που προέκυψε, με αποτέλεσμα να στροβιλιστεί, να πέσει στο έδαφος και να τυλιχτεί στις φλόγες. Τώρα από εκεί και πέρα ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Το βασικότερο αυτή τη στιγμή που εξετάζουν οι περισσότεροι ειδικοί είναι πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, δηλαδή στον πίσω έλικα.
11: Με συγχωρείς, πριν συνεχίσεις, σε αυτό το σενάριο διαπιστώνουμε ότι ιδιαίτερη σημασία για την ερεύνα έχουν και οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή και είδαν το ελικόπτερο λίγο πριν τη συντριβή του. Βοηθάει και αυτό στα σενάρια?
18: Φυσικά και βοηθάει. Μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι υπήρξε πρόβλημα στο ωραίο τμήμα. Παράλληλα όμως μένουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δεδομένου ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρουν τι άλλο μπορεί να προκύψει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να προέκυψε παθολογικό πρόβλημα του πιλότου, στον ίδιο τον χειριστή. Πάντως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε σήμερα μία επιστολή, έστειλε μία επιστολή σε όλες τις εταιρείες και σε όλους τους ιδιώτες που έχουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα, δηλαδή Bell 206, στην οποία καλεί όλους τους ιδιοκτήτες σε κάθε επόμενη πτήση που προγραμματίζεται να προχωρήσουν πρώτα σε οπτικό έλεγχο αλλά και σε λειτουργικό έλεγχο του ουραίου τμήματος, ούτως ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο έβριμα και αν υπάρχει τελικά κάποιο έβριμα να το αναφέρουν οπωσδήποτε αμέσως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
11: Δεν γίνεται κάποιος τέτοιος έλεγχος πριν απογειωθεί ένα ελικόπτερο?
18: Φυσικά και γίνεται. Θεωρητικά πάντα γίνεται και θεωρητικά πάντα έτσι. Υπάρχει ένα checklist που ελέγχει, σύμφωνα με το οποίο ο πιλότος, ο χειριστής και οι μηχανικοί προχωρούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Τώρα τι μπορεί να πήγε στραβά, άγνωστο, θα το μάθουμε από το πόρισμα της Επιτροπής.
11: Μάλιστα. Λοιπόν Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Στην μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου η ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται, όπως είπαμε, ως πιθανά αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο. Η πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμονα, με συγχωρείτε, των αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού Παντελή Φραγκουδάκη στο Air News και την εκπομπή Συνδέσεις, να την ακούσουμε.
19: Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως τροφίου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη. Εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
11: Ακούσαμε λοιπόν τον πρώην πιλότο της αεροπορίας στρατού, τον κύριο Παντελή Φραγκούλη. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως τις μετέφερε στην τηλεόραση του Air News ο αντιδήμαρχος Ύφνου Μανώλης Φουτουλάκης.
20: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου. Ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
11: Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόπτο, τόνισε στην τηλεόραση του Air News ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
21: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το ελικοδρόμιο στα Εξάμπελα, στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόπτο.
4: Στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυμφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο, εστιάζουν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι τους. Να ακούσουμε την Ευδοξία Λιμπέρη.
1: Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Alexander Cromie και Marie Ebert, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή τους στη Σύφνο όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται, όλα τα βρετανικά μέσα αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν την πτώση. Πάμε στον Σπύρο Δασινό που έχει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Σπύρο.
22: Καλησπέρα, Ευρυδίτη. Καλησπέρα στου φίλου ακροατέ. Πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνε του ανθρωποκτονιών τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματο, που έχει αναλάβει και τι έρευνε για την διακρύβωση των συνθηκών του δυστυχήματο. Από την έω τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 μαρτυρικέ καταθέσει και αναμένεται να έχουμε και τη λήψη καταθέσεων από του αξιωματικού που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Mm-hmm. Τα συντρίμια έως και σήμερα παραμένουν στο σημείο, καθώς γίνονταν προσπάθειες να πούμε να βρεθεί κατάλληλος τρόπος για την ανάσυρσή τους και να βρεθεί και ο κατάλληλος χώρος για τη φύλαξή τους. Αυτός βρέθηκε το Τατόι, στη βάση της πολεμικής αεροπορίας, και εκεί αναμένεται να μεταφερθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να εξεταστούν από τα τρία μέλη της Επιτροπής Πραγματογνωμόνων που έχουν οριστεί από την ελληνική αστυνομία, για να δώσουν την δική τους εκτίμηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Βεβαίως τα 15 λεπτά που ανέφερες προηγουμένως παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθότι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και θέλουν έναν από τους αξιωματικούς, ο οποίος είχε την ευθύνη του συντονισμού των εναέριων μέσων, να κινείται προς άλλη κατεύθυνση την ώρα της δράσης, την ώρα της πυρόσβεσης, καθότι είχε κληθεί για μία αναζωπήρωση εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Βεβαίως φέρεται να έδωσε το χρήσμα, τα σκύπτρα του συντονισμού σε εναέριο συντονιστή, ο οποίος όμως εκείνη τη στιγμή φέρεται να βρισκόταν στα βίλια και να βρισκόταν καθοδόν προς την περιοχή.
4: Συνήθως στον εναέριο συντονισμό αυτό το ελικόπτερο που συντονίζει είναι γύρω από την περιοχή, έτσι δεν είναι?
22: Αυτό,
4: γύρω από την επιχείρηση. Για να μπορεί και να συντονίζει, ναι.
22: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που μας διαμηνύουν τα στελέχη της προσβεστικής κάθε φορά που έχουμε ένα αέρια μέσα το οποίο είναι εν δράση. Μας αναφέρουν συγκεκριμένα ότι ένα από αυτά τα ελικόπτερα συνήθως, γιατί έχουν και τη δυνατότητα να παρατηρούν με μεγαλύτερη άνεση, θα λέγαμε, το γενικό
11: πεδίο. Δεν έχουν το ίδιο οπτικό πεδίο, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι οι πιλότοι νόμιζαν ότι βρήκαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Δηλαδή, εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει σίγουρα ένα συντονιστής.
22: Αυτό ακριβώς ανάμεσα στις καταθέσεις οι οποίες έχουν ελυθεί από την ελληνική αστυνομία είναι και οι καταθέσεις του Βρετανού χειριστή του ελικόπτερου που συγκρούστηκε με το μοιραίο ελικόπτερο. Αλλά και στην κυβερνήτη του ενός μεταφραστή, οι οποίοι ισχύστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο προσέκρουσαν και είχαν αυτή την αίσθηση ότι μόλις ένιωσαν την πρόσκρουση πίστεψαν ότι έχουν μπλεχτεί ή έχουν παρασύρει, θα λέγαμε, οι ηλεκτρικά καλώδια του ηλεκτρισμού, μεταφοράς του ηλεκτρισμού.
11: Ηλεκτροφόρα, ναι, καλώδια. Ναι.
22: Αυτό ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα μένει να δούμε το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης υπόθεσης που έχει να κάνει με τα ηχητικά ντοκουμέντα, την επικοινωνία μεταξύ των συντονιστών, των επιτελών της πυροσβεστικής αλλά και των χειριστών των ελικοπτέρων και βεβαίως και την λίστα όλων των εμπλεκόμενων σε αυτήν την επιχείρηση, όπου όλοι αναμένονται να δώσουν καταθέσεις στην ελληνική αστυνομία.
11: Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Γιατί φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δασόδη περιοχή κοντά στον προφήτη Λία Λυκών, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή τους, καθώς και ένα αέρια μέσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες. Ακούω όμως ήδη συνεννοήσεις. Πάμε στην Φροσοπαύλου.
0: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Καλησπέρα. Ναι. Μιλάμε για περισσότερους από 50 πυροσβέστες. Ναι. 5 ένα αέρια μέσα επιχείρουν αυτή την ώρα. Δεν μιλάμε για μία εστία, μιλάμε για περισσότερες από μία. Ήχησε 6 και 12 πρώτα λεπτά, 112 για τους πολίτες του Βόλου να είναι σε επιφυλακή για την φωτιά που ξέσπασε στις Νέες Παγασές. Αυτή την ώρα εγώ βρίσκομαι σε ένα από τα μέτωπα.
11: Για πόσα μέτωπα μιλάμε?
0: Μιλάμε σίγουρα για δύο.
11: Ναι.
0: Ξέρετε, είναι και πολύ λίγο δύσκολο να έχουμε καλή ενημέρωση αυτή την ώρα.
11: Όχι, να μας βοηθήσει γεωγραφικά περίπου πώς βρίσκονται τα μέτωπα και πού.
0: Είναι σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Βόλου. Σκεφτείτε ότι η Λουόμενη...
11: Εννοείς κοντά σε σπίτια.
0: Σε σπίτια, τα πιο κοντινά σπίτια από το σημείο της φωτιάς είναι στα 200 μέτρα.
11: Πολύ κοντά.
0: Δεν μιλάω για πυκνοκατοικημένη περιοχή.
11: Όσα σπίτια υπάρχουν εκεί. 200 μέτρα είναι πολύ κοντά.
0: Αλλά πλέον η φωτιά σε αυτό εδώ το μέτωπο στο Σωρό φαίνεται ότι είναι υπομερικό έλεγχο. Δεν βλέπω ανησυχία στους πυροσβέστες που δουλεύουν. Σκεφτείτε ότι ακόμα και ο καπνός αυτή την ώρα δεν είναι πολύς που σας μεταφέρω. Είμαι πολύ κοντά, δηλαδή στα 100 μέτρα από τη φωτιά και σας δίνω αυτή την ανταπόκριση. Έχουμε συνεχείς ρήψεις από την θάλασσα με τα εναέρια μέσα. Παράλληλα έχουν κινητοποιηθεί όλα τα μέσα του Δήμου Βόλου, υδροφόρες, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους βοηθάνε στην κατάσβεση, εθελοντές. Θέλω να πιστεύω ότι
11: ο κόσμος έχει μετακινηθεί λόγω των μετώπων
0: για
11: αυτών.
0: Για την ώρα όχι, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά, επαναλαμβάνω, είναι κοντά στο να οριοθετηθεί.
11: Μάλιστα. Άνεμοι πνέουν στην περιοχή ή όχι?
0: Όχι.
11: Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Είναι το θετικό της υπόθεσης.
11: Εμείς ευχόμαστε την επόμενη φορά θα συνδεθούμε να έχουν όλα τελειώσει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο
4: και στο Ιράν, γιατί στο κόκκινο είναι ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αραχτσή, υπουργός εξωτερικών της χώρας, υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο και τη διπλωματική μάχη. Η Χαμάς επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην Ειρηνευτική Συμφωνία για τη Γάζα. Τα στενά του ορμού μας ανήκουν αβοήθητες οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε οι φρουροί της Επανάστασης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος στα στενά του ορμού. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα.
3: Ακριβώς, καλησπέρα Ευρυδίκη. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν η αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακαλούν πλέον για επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τους όρους που έχει θέσει η δική τους πλευρά, η Ιρανική πλευρά. Ενώ την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη της Ιρανικής ηγεσίας στέλνουν μηνύματα προς τον Αμερικανό Πρόεδρο για τα στενά του ορμούς, με τον υπαρχηγό των φρουρών της Επανάστασης να δηλώνει ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ιρανικών δυνάμεων. Και μέσα σε όλα αυτά, στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν για προσάρτηση της Γροιλανδίας, φαίνεται τώρα πως θέλει να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Και αυτή τη φορά στον Περσινό Κόλπο, όμως αυτή τη φορά αντί για εδαφική επέκταση, Ευρυδίκη, μιλάει για διεύρυνση των χωρικών υδάτων. Μάλιστα, ανέβασε και χάρτη στην πλατφόρμα του Truth Social με τα στενά του ορμούς βαφτισμένα πλέον ως νέα επικράτεια των ΗΠΑ. Φυσικά, τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε την Τρίτη ο Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής, με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν μάλιστα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι όροι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, όμως σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε ο Καλιμπάφ στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, βέβαια, ότι βάσει της συμφωνίας Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεσμευθεί να διαπραγματευτούν μια οριστική συμφωνία μέσα σε ένα διάστημα 60 ημερών, με δυνατότητα λοιπόν παράτασης, το οποίο έληξε. Ναι. Η τελική συμφωνία λοιπόν θα κάλυπτε ευρύτερα ζητήματα, μεταξύ άλλων, και την τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε πλήρως επιθετική στάση. Πριν από τον πόλεμο, περνούσε περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αέριου. Χθες, μόλις 6 πλοία πέρασαν από τα στενά, ωστόσο, κανένα από αυτά δεν μετέφερε, Ευρυδίκη, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και τέλος, να πούμε ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι μια συμφωνία για τα στενά του ορμούς θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
4: Να πούμε και δύο λόγια για την τηλεφωνική επικοινωνία Ρετσέπτε Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, διαβεβαίνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για ειρήνη, όπως λέει.
3: Βέβαια. Ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε να αξιοποιηθεί η διπλωματία και ο διάλογος με το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση. Τη Δευτέρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε συζητήσει με τον Ιρανό ομολογό του τόσο το Ορμούς, όσο και τη συνέχιση της εκεχηρίας. Ερντογάν λοιπόν και Τραμπ συζήτησαν επίσης τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, τον πόλεμο στη Γάζα αλλά και τη νέα αμυντική συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, την οποία ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε ένδειξη ισχυρής τάσης υπέρ της περιφερειακής ασφάλειας.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στην άνοδο βρίσκεται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν δείχνουν να απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμούς. Πονοκέφαλο αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Πάμε να δούμε την εικόνα, όπως την καταγράφει ο Άκης Αθανασόπουλος. Καλησπέρα, Άκη.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Στα 91,4 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές. Μία αρκετά αυξημένη τιμή και σίγουρα μία τιμή την οποία δεν περίμεναν οι επενδυτές όταν είχαν φανεί πριν από περίπου 10-15 μέρες κάποια αισιόδοξα τότε μηνύματα για συμφωνία. Δυστυχώς όμως τα μηνύματα τα τελευταία που έρχονται
7: είναι εντελώς αντίθετα, είναι προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Mm-hmm. Δεν φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, άρα και οι αγορές δεν είναι περίεργο που αντιδρούν και από τα 78 δολάρια που ήταν στις 4 Αυγούστου, τώρα ξαναλέω είμαστε στα 91,5, είμαστε δηλαδή 13-14 δολάρια πάνω. Mm-hmm. Αυτό έχει τις επιπτώσεις του και βεβαίως, νομίζω ότι δεν τις έχουμε δει και ακόμα όλες στην Αγγλία. Mm-hmm. Και να ξεκινήσω πρώτα από τη χοντρική στα δηληστήρια, που δίνει και την τάση, αν θέλεις, Ευρυδίκη. Δηλαδή, βλέποντας τα δηληστήρια, μπορείς να καταλάβεις τι περιμένει, τι μας περιμένει τους οδηγούς τις επόμενες μέρες. Η αμόλυβδη λοιπόν ένα 46 σήμερα στα δηληστήρια χωρίς ΦΠΑ, ένα 81 με ΦΠΑ. Το δίζελ αντίστοιχα ένα 45 χωρίς ΦΠΑ, ένα 80 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ. Και φαντάσου ότι αυτές οι τιμές είναι και μετά από κρατική επιδότηση, ειδικά στο δίζελ είναι μεγάλη η επιδότηση. Και έχουν κάνει και τα δηληστήρια μια δική τους προσφορά μέχρι τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Αν δεν είχαμε δηλαδή και αυτές τις επιδοτήσεις, θα ήμασταν ήδη πάνω από τα 2 ευρώ πάνω το λίτρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς στα 2 ευρώ.
11: Και δεν προϊονίζει και καλό σενάριο με αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
7: Αυτή τη στιγμή η εικόνα δείχνει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο 1 με 2 λεπτά στην Αγγλία. Ξαναλέω, ήδη η Αγγλία έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και σε πολλές περιοχές τα έχει ξεπεράσει. Θα δούμε από αύριο πάλι τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Πάντως τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα. Κλείνοντας, να σου πω το φυσικό αέριο ότι είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις. Διότι είμαστε στα σχεδόν στα 62 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από τη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε καταρχάς 20 ευρώ πάνω από τον Ιούνιο. Μάλιστα. Που μας πέρασε, και είμαστε και αρκετά πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και μπροστά μας βέβαια είναι μια απαιτητική περίοδος, διότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να γεμίσουν τις αποθήκες τους εν ώψη του χειμώνα, τις αποθήκες εν ώψη του φυσικού αερίου, και αυτό σημαίνει υψηλή ζήτηση, άρα και πίεση στις τιμές.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση, προασπιζόμενη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και απαντώντας σε προκλήσεις όπως η τελευταία από την Άγκυρα με την ανακήρυξη των 2 θαλασσιών πάρκων. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Κατερίνα Φρύσα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Άμεση και έντονη ήταν η ελληνική αντίδραση στην ανακήρυξη με προεδρικά διατάγματα των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και μάλιστα ανοιχτά μεταξύ. Το πρώτο θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται σε περιοχή μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου, ενώ το δεύτερο κυριολεκτικά απομονώνει το Καστελόριζο. Mm-hmm. Η Αθήνα αναμένεται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, να προχαρήσει στις κατάλληλες διπλωματικές ενέργειες στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, προασπίζοντας τα εθνικά της συμφέροντα. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, η παρέτρεπη έχει πέρα από τα διαβήματα την ενημέρωση σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας. Θα υπενθυμίσουμε, Ευρυδίκη, ότι η Αθήνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε και απορρίπτει ως παράνομη και χωρίς ένομα αποτελέσματα την τουρκική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την ως μονομερή και παράνομη, που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών και διεθνικών δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες και νέες περιεχομένου θέτουν σε διακύβευση τη σχέση των ελληνικών και διεθνικών δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες και νέες περιεχομένου θέτουν

0: ελληνικό ουρανό του Ανατολικού Αιγαίου, ανάμεσα σε τουρκικά και ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν για την αναχέτηση της παράνομης εισόδου στον εθνικό εναέριο χώρο. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό της έκνομης συμπεριφοράς από την γείτονα ότι έγιναν 25 παραβιάσεις από τα τουρκικά F-16 και μη επανδρομένα αεροσκάφη και οι παραβάσεις στο FIR Αθηνών έφτασαν τις 14 τόσο από μαχητικά όσο και από κατασκοπευτικό αεροσκάφος αλλά και UAVs. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα των Αθηνών είναι ότι ποσότης έρχεται το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο δίχως την υποβολή σχεδίου πτήσης και την άδεια των ελληνικών αρχών αναγνωρίζεται και αναχαιτίζεται από τα μαχητικά αεροσκάφη και τους αεροπόρους που εκτελούν υπηρεσία αυξημένης επιφυλακής.
1: Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ελέκτορος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Οίκαια της Γαλλίας, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου αν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
2: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
3: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
2: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και αν πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
1: Για να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε η πρόεδρος της Ρένα Δούρου την βουλευτή του κόμματος Νίνα Κασιμάτη λόγω της παρατεταμένης αποχής της από τις δραστηριότητες της Κουμουνδούρου. Με επιστολή της προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου αναφέρεται στους στόχους της τρέχουσας πολιτικής περίοδου, καλεί όσους βουλευτές έχουν ήδη ανεξαρτοποιηθεί να επιστρέψουν στο πολιτικό του σπίτι και αναμένει την παράδοση της έδρας από την Όλγα Γεροβασίλη. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παντελάκη.
4: Πράγματι, τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένας Δούρου. Αναφέρει η κυρία Δούρου σε επιστολή την οποία απέστειλε στους βουλευτές του κόμματος ότι η κυρία Κασιμάτη δεν έχει συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αφορούν το κόμμα, ούτε και στη διαδικασία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως εκ τούτου, έπρεπε να αποσαφινιστεί η στάση, η κατάσταση απέναντι σε μια εκκρεμότητα. Ταυτόχρονα, η κυρία Δούρου ζητεί και από την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, όπως αναφέρει στην ίδια επιστολή, είχε γνωστοποιήσει η κυρία Γεροβασίλη από τις 17 Ιουλίου την απόφαση να αποχωρήσει από το κόμμα, να αποστείλει μια επιστολή παραίτησης έως τις 24 Αυγούστου και να παραδώσει την έδρα. Ουσιαστικό ζητούμενο όμως, αναφέρει η κυρία Δούρου, δεν είναι οι αποχωρήσεις, αλλά η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την σύγχρονη ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά και δίνει έμφαση στην προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εθνική κάλπη.
1: Στον διεθνή χώρο και πάλι, ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και αγνώμονες. Αναμένεται να αφήσει όμως και τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Κατερίνα.
5: Πάνω από 9,5 δις δολάρια ευρυδίκη το κόστος των καταστροφών από το σεισμό στην Κολομβία. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελές Πρέγια τόνισε ότι το κόστος των ζημιών που επικεντρώθηκαν στο 1 τρίτο της χώρας υπολογίστηκε από ιδιωτική εταιρεία. Επίσης αναθεώρησε και, προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών ευρυδίκη σε 289, ενώ 4.187 είναι οι τραυματίες. Φανταστείτε την κλίμακα της καταστροφής. Πρόκειται για ένα προκαταρκτικό ποσό που θα αλλάξει καθώς λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες και καθώς η κατάσταση γίνεται πιο ξεκάθαρη σε κάθε περιοχή.

0: είπε. Μία εβδομάδα μετά το σεισμό, λοιπόν, η Κολομβία βρίσκεται στη διαδικασία καθαρισμού των ερειπίων. Φυσικά, με ελάχιστες, όπως φαίνεται, πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες. Ακόμη 143 άτομα αγνοούνται. Ο σεισμός είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ουσιαστικά η δεξιά κυβέρνηση του Αμπελάρδο Ντελές Πριέγια, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου, δηλαδή μόλις 3 ημέρες πριν από το φωνικό σεισμό. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ανέθεσε στον Υπουργό Στέγασης την εφαρμογή του θαυματουργού σχεδίου ανασυγκρότησης με την υποστήριξη κατασκευαστικών εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιριών, διοικητών και δημάρχων. Η Κολομβία, να πούμε ότι έχει λάβει βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανισμούς όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα.
1: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες στην ιστορία της βρίσκεται η ΜΕΤΑ. Η δίκη ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια με την εταιρεία να κατηγορείται ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες έτσι ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία, Κατερίνα.
0: Πολύ σωστά. Σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας ξεκίνησε η δίκη για τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν ώστε να ενθαρρύνουν την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και φήβους, χωρίς όμως επαρκή μέτρα ευρυδίκη προστασίας. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 έως 8 εβδομάδες. Η οικογενειακή φυσικά διακύβευση είναι τεράστια, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεσή της σε κυρώσεις μπορεί να φτάσει έστω και τα 1,43 δολάρια. Ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Πρόκειται ωστόσο για το ανώτατο θεωρητικό ύψος των κυρώσεων και όχι για το ποσό που θα καταβληθεί αυτομάτως σε περίπτωση ήττας. Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η ΜΕΤΑ γνώριζε τους κινδύνους για τους ανήλικους, αλλά έδινε προτεραιότητα στην αύξηση της αλληλεπίδρασης και των διαφημιστικών εσόδων. Στο επίκεντρο βρίσκονται διάφορες λειτουργίες όπως το ατέλειωτο scrolling, οι εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις, η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Παράλληλα, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Παιδιών κάτω των 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη γονική συνέλευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Βέβαια, η εταιρεία αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους και ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων. Οι πολιτείες, να πούμε, Βρυδίκη, δεν ζητούν μόνο οικονομικές κυρώσεις, αλλά και αλλαγές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram, όπως περιορισμούς σε χαρακτηριστικά που αυξάνουν την αλληλεπίδραση, αυστηρότερη επαλήθευση ηλικίας και αλλαγές στους αλγόριθμους. Στη δίκη αναμένεται να εμπλακούν ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσερί. Η υπόθεση εντάσσεται στη γενικότερη νομική πίεση κατά των Meta, TikTok, YouTube και Snapchat για τις επιπτώσεις των πλατφορμών αυτών στους νέους. Ήδη η ΜΕΤΑ έχει αντιμετωπίσει σημαντικές νομικές ήττες, μεταξύ άλλων στο Νέο Μεξικό και σε ξεχωριστή υπόθεση στην Καλιφόρνια μαζί με την Google. Μια απόφαση λοιπόν εναντίον της θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες αγωγές και αυστηρότερους κανόνες για ολόκληρη τη βιομηχανία. Ενώ μία νίκη της ΜΕΤΑ θα δυσκόλευε βέβαια τις προσπάθειες να καταστούν οι τεχνολογικές εταιρείες νομικά υπεύθυνες για τις συνέπειες του σχεδιασμού των πλατφορμών τους.
1: Κατερίνα Ιωαννίδου, ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο διακεκριμένος πανεπιστημιακός και διανοούμενος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Επρόκειτο για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας, με μακρά παρουσία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, την έρευνα και το δημόσιο βίο. Ακούμε την Κάτια Αντωνιάδη.
2: Σπουδαίος κοινωνιολόγος, ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός, δεν υπήρξε ουδέτερος παρατηρητής των πραγμάτων. Γεννήθηκε το 1937, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεχεία σε Χαϊδελβέργη, Μόναχο, Παρίσι, Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολεί με λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
2: Στα φοιτητικά του χρόνια συνδέθηκε φιλικά με τον θεωρητικό της πολιτικής κοινωνιολογίας Νίκο Πουλαντζά. Το 1971 αναγορεύτηκε διδάκτορ γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίδαξε σε Γαλλία και Ελλάδα. Έως το 2004 ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο βίο και είχε διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
3: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
2: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε σχεδιάσει και παρουσιάσει στην ΕΡΤ τη σειρά εκπομπών στα μονοπάτια της σκέψης, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε βάθος συζητήσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας διανόησης, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Όσκαρ Λαφοντέν.
4: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
2: Διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού την περίοδο 2016-2020 και μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Μάρτιο του 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Κοινωνιολογία-Κοινωνική Θεωρία.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου επιτυχία έχει γίνει το νέο θεϊκό μέτρο και όπου το άτομο καλείται να πετάξει μόνο του, να φτάσει όσο ψηλά θέλει ή να καεί στη σιωπή.
2: Ήταν παντρεμένος με τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρξε πολιτικός τέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού. Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 ήταν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αφήνει πίσω του όχι απλώς βιβλία και ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να αποκωδικοποιούμε την ίδια μας τη συλλογική ταυτότητα.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Για την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Στις 10 η ώρα η ΑΕΚ μπαίνει στην πρώτη μάχη της για την Ευρώπη. Στη Σόφια είναι ο πρώτος αγώνα κόντρα στην τοπική Σλάβια. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα, είτε ισοπάλια είτε μια νίκη, ώστε η ρεβάνς Αθήνας να είναι ευκολότερη. Ενώ για την Ελλάδα έχουμε συνέχεια στους αγώνες κυπέλου. Ατρόμητος Πύργος, το πρώτο παιχνίδι είναι αυτήν την ώρα, δεν εξάγεται ο αγώνας. Ενώ στις 9 η ώρα ενδιαφέρον παιχνίδι από ομάδες της Super League, όλο βαδιακός κόντρα στην Αστεράκτορα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Κιμίδου, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Μείνετε όμως εδώ γιατί ακολουθεί εκπομπή με την Ματίνα Καραμίτσου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ιβαλιώτικα Βόλου στη Μαγνησία. Δεύτερο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Σωρός. Επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα της πυροσβεστικής. Από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στους Ροβούς Καλαβρίτων. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στην Σαλαμίνα. Συνολικά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Στην Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Και ενώ στον συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν να ευθύνεται για την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε εχθές στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Νίνα Κασιμάτη, με απόφαση της Ερένας Δούρου, παράλληλα ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι τις 24 Αυγούστου. Έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και η πνευματική κοινότητα της χώρας αποχαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά αναφερόμενοι στο έργο του. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστιο την σημαία του μεγάρου της επί τρεις ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Αύριο στην Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ιδιοκτησίας του ομίλου της Disney, προσέφυγε σήμερα στη δικαιοσύνη σε βάρος της κυβέρνησης Τραμπ και της Αμερικανικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου, απειλώντας τις άδειες μετάδοσης. Το ABC κατηγορεί στην αγωγή που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι διεξάγει εκστρατεία αντιπίνων εναντίον του ABC για έναν και μοναδικό λόγο: δεν συμφωνούν με όσα μεταδίδει το ABC. Ο ισχυρός σεισμός που σκότωσε 289 ανθρώπους στην Δυτική Κολομβία προκάλεσε οικονομικές ζημίες ύψους περίπου 9,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια. Χιλιάδες σπίτια, πολυκατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία κατέρευσαν, ιδιαίτερα σε πόλεις κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού, κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την χώρα στις 10 Αυγούστου.
6: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, προσκαιρά αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, προσκαιρά αυξημένες. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr, ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτζου.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το RT News Radio 105,8.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
11: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Με τριαντάρι, με τριαντάρι βαίνει προς το τέλος της 18η ημέρα του Αυγούστου. Το μελτεμάκι έπεσε και από αύριο, όπως άκουγα νωρίτερα τον Γιώργο τον Εμμανουήλ, τον μετρολόγο μας, παίρνει την Ανιούσα ο υδράργυρος. Και βαδίζουμε για Σαββατοκύριακο με 39 και πιθανώς και με 40 λέει. Οπότε οι τυχεροί που διακοπάρετε, όπως λέμε σε άπτεστα νεοελληνικά, κανονίστε σε ποιες παραλίες θα κάνετε βουτιές, κυρίες και κύριοι. Εμείς τα κεφάλια μέσα. Τώρα, στα κλεφτά βουτιές, εδώ, Πέριξ της Αττικής. Τι μου κάνετε, καλησπέρα σας, καλό βράδυ. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και μην το κουνήσετε ρούπι από τους 105,8 την ενημερωτική συχνότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πασπαλισμένη εντός εισαγωγικών με ωραίες μουσικές επιλογές παρακαλώ, που θα μας τις παίξει ο κύριος Θάνος Τσιμέκας. Επιτέλους σας ξανασυναντώ, κύριε Θάνο Τσιμέκα. Τα δελτία έχω να σας συναντήσω πια, αίμα πια. Θάνος Τσιμέκας, like κάτι σαν το παλιό κρασί, από τους έμπειρους, τους πολύ έμπειρους συγχωλήτες της δημόσιας ραδιοφωνίας, με πολύ καλές γνώσεις βεβαίως και στη μουσική, και πάντα του ζητώ βοήθεια. Ένα παιδί που θέλεις να δουλεύεις μαζί του, εν πάση περιπτώσει, η άλλη καλή περίπτωση που κουμπώνει σε τούτη την εκπομπή, ακούει το όνομα Μαρία Σφυροέρα, τις ατζέντες τις οποίες δεν ξεφεύγει κανείς. Ευαγγέλιο είναι όλες οι ατζέντες της Μαρίας. Χαρά και τιμή να δουλεύει κανείς μαζί της, φίλοι από τα παλιά και εκείνη. Ότι είμαι, όπως καταλαβαίνετε, σχίζει, πρέπει όμως να βάλετε και εσείς το χεράκι σας για να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα σε όποια γωνιά της χώρας και αν βρίσκεστε τούτη την ώρα. Τι κάνετε, στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας για ό,τι ακούτε στο Viber. Αυτό είναι ο διάβολος επικοινωνίας μας. Γράφετε δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη. Λατινικοί χαρακτήρες παρακαλώ. Αμέσως μετά στέλνετε, γράφετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα, αν το μήνυμα συνοδεύεται και από φωτογραφία, ακόμη καλύτερα. Φτάνει η χάρη μας εκεί όπου βρίσκεστε και μας βγάζετε εδώ από τα στενά ωρία του στούντιο, όπως συνηθίζω να λέω. Σας θύμισα λέω τη συχνότητα, δεν σας θύμισα όμως, δεν σας είπα ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του earth-echo.gr, της πλατφόρμας που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και είναι πολλά. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό. Πάει καλά, κύριε Θάνο? Καλύτερα δεν γίνεται, λέει. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι έχει το μενού μας σήμερα, με ποια θέματα από την επικαιρότητα θα ασχοληθούμε, ποια θα ανοίξουμε. Μια μέρα μετά τη σύντριβη του ελικοπτέρου εκεί στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, θα δούμε τα σενάρια που εξετάζονται. Ειδικοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται ήδη στο νησί και από την ελληνική αστυνομία, από το FBI. Πρέπει να πούμε ότι ο χειριστής ήταν εμπειρότατος, όλοι οι συναδελφοί του αυτό λένε. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι υπάρχει επίγουσα οδηγία από την αρχή πολιτικής αεροπορίας που ζητά να ελεγχθούν όλα τα αντίστοιχου τύπου ελικόπτερα. Τα Bell 2006. Υπάρχει βεβαίως και πολύ μεγάλη φόρτιση και συγκίνηση για το ζευγάρι, το νιώπατρο ζευγάρι από την Βρετανία που έχασε τη ζωή του μαζί με τον πιλότο. Το άσχημο παιχνίδι της μοίρας, ρε παιδιά, δηλαδή δεν το πιστεύει κανείς. Ήρθαν οι άνθρωποι να κάνουν ταξίδι του μέλητος. Δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε Τώρα, πώς εξελίσσονται οι έρευνες για αυτή την ιστορία, να δούμε τι ζητάει και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με επίγουσα, όπως σας είπα, οδηγία. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Γιώργος Σοκοβός, ο συνάδελφος που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ματίνα. Όπως προανέφερες, οι έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει με ταχύς ρυθμούς. Υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Βέβαια, να πούμε ότι σήμερα έρθει στο φως και ένα δεύτερο βίντεο που δείχνει λίγο πιο καθαρά την πορεία του ελικοπτέρου. Μιλώντας λίγο νωρίτερα με ανθρώπους του χώρου των ελικοπτέρων, με υπταμένους, οι οποίοι έχουν πολλές ώρες πτήσεων, αλλά έχουν συμμετάσχει και σε επιτροπές διερεύνησης ατυχημάτων. Εκείνο που βλέπουν.
0: Ένας από τους πολύ έμπειρους, Γιώργο, μας ακούει τώρα, είναι ο κύριος Γιώργος Γερούλης, είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Θα ολοκληρώσει εσύ το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τη δική του εκτίμηση με βάση όσα ακούει και όσα έχει δει, εν πάση περιπτώσει, και από τα βίντεο.
1: Καλησπέρα μας τον κύριο Πτέραρχο. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που φαίνεται σαν πρώτη εκτίμηση είναι ότι το πιθανότερο σενάριο να υπήρξε πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου. Βέβαια, όπως προανέφερα, είναι ανοιχτή η έρευνα, είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμη και το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιο πρόβλημα υγείας στον χειριστή, κάποια παθολογικά αίτια που να τον οδήγησαν σε απώλεια του ελέγχου του ελικοπτέρου. Όμως το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή που εξετάζεται είναι η βλάβη στο ουραίο τμήμα. Μάλιστα, όπως θα δούμε όπως είδαμε στο βίντεο αυτό, το καινούριο, το νέο βίντεο το σημερινό, φάνηκε ότι το ελικόπτερο προσπάθησε να στρίψει αριστερά, ούτως ώστε να κατέβει, να ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο, και την ώρα που σχεδόν είχε ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο, ξαφνικά φαίνεται σαν κάτι να ουσιαστικά διακόπτει λίγο την κίνηση. Φαίνεται ότι ο χειριστής, μάλλον, όπως μας είπαν οι άνθρωποι αυτοί που προανέφερα, φαίνεται ότι ο χειριστής μάλλον έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποια βλάβη, και εκεί φαίνεται ουσιαστικά, στη συνέχεια φαίνεται αυτή η βλάβη να τον οδηγεί στην απώλεια του ελέγχου και στη πτώση, στη συνέχεια το να τυλιχθεί το ελικόπτερο στις φλόγες.
0: Υπάρχουν και μαρτυρίες για ένα πολύ δυνατό θόρυβο που ακούστηκε από το νησί.
1: Ακριβώς, είναι και ο θόρυβος στον οποίο έχουν επικαλεστεί και πολλοί μάρτυρες. Που είναι διαφορετικός από τον συνηθισμένο θόρυβο που κάνει ένα ελικόπτερο. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε μία επιστολή που έστειλε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προς τις ιδιοκτήτριες εταιρείες τέτοιου τύπου ελικοπτέρων. Πρόκειται για τα Bell 206, αλλά και ιδιοκτήτες και συνδιοκτήτες που έχουν τέτοια ελικόπτερα, που τους δίνει οδηγία στην επόμενη πτήση, πριν από την επόμενη πτήση κάθε τέτοιου ελικοπτέρου, να πραγματοποιήσουν έλεγχο, οπτικό έλεγχο αλλά και λειτουργικό, στο συγκεκριμένο τμήμα, στο ωραίο τμήμα του ελικοπτέρου, εστιάζοντας εκεί περισσότερο, και αν προκύψει οποιοδήποτε έβριμα, να το αναφέρουν στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη που έχουμε, και βέβαια τονίζουμε ότι οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς στον κύριο Γιώργο Γερούλη, τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Κύριε Γερούλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να ακούσω και τη δική σας εκτίμηση με βάση τη δική σας εμπειρία, με βάση αυτά που είδατε στα βίντεο που έχουν δει τη δημοσιότητα. Φαντάζομαι ότι θα έχετε μιλήσει και με κάποιους συναδέλφους σας. Δεν ξέρω αν έχετε περαιτέρω ενημέρωση.
2: Καταρχάς, να συλληπιθώ τις οικογένειες των υπόδων. Και από την άλλη πλευρά, να ξέρουμε ότι το αεροπλάνο και το ελικόπτερο παραμένουν τα πιο ασφαλή μέσα σχετικά με τα ατυχήματα που τυχαίνουν. Στατιστικά με τις ώρες πτήσης είναι ελάχιστα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι δύο τα δεδομένα. Ή ανθρώπινο λάθος ή μηχανικό λάθος. Μηχανικό πρόβλημα. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει τρίτο. Mm-hmm. Αν γνωρίσουμε στους ακροατές ότι το ελικόπτερο έχει τάση να περιστρέφεται με τη φορά της έλικος, και για τον λόγο αυτό υπάρχει το ωραίο μικρή έλικα στη ωραία για να αντιστρέφει την κίνηση, την τάση αυτή. Όταν λοιπόν αυτό πάψει να δουλεύει σωστά, έχουμε αυτή την περιστροφή, και το ατύχημα έγινε λόγω της κακής λειτουργίας του ωραίου τμήματος. Τώρα, για το τι συνέβη, δεν είμαι σε θέση να ξέρω ακριβώς. Υπάρχουν δύο δεδομένα: η μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο σφάλμα. Μηχανική βλάβη σημαίνει ότι με την μείωση ταχύτητας για να προσγειωθεί το ελικόπτερο δεν απέδωσε σωστά για κάποιο λόγο το ωραίο πτύνωμα, δεν περιστρέψει σωστά η άλλη και έγινε αυτή η περιστροφή. Και το δεύτερο είναι να έχει όριο άνεμο και να προσέγγισε από την πλευρά του ορίου ανέμου και έχοντας μειώσει πολύ τον κινητήρα της κυρίας Έλικος, οπωσδήποτε το μικρό το πτέρεο δεν λειτουργήσει σωστά. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το θέμα. Είναι θέμα καθαρά διερεύνησης και αναλυτικής εξέτασης και των βίντεο και των μαρτύρων που είναι στην περιοχή. Mm-hmm. Σίγουρα όμως το μηχανικό πρόβλημα είναι κυρίως αυτό.
0: Πάντως το νέο βίντεο που βλέπουμε πλέον σε δημοσιότητα το βλέπουμε να έρχεται γύρω-γύρω, να κάνει σβούρες, δηλαδή να το πω απλά.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργούσε σωστά το ωραίο πτέρωμα.
0: Άρα προφανώς γι' αυτό όλοι όσοι γνωρίζετε εν πάση περιπτώσει λέτε ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν μάλλον σε μηχανική βλάβη. Μηχανική βλάβη.
2: Υπάρχει και μια πολύ μικρή περίπτωση να μείωσε πολύ την ταχύτητα, να έχει όριο άνεμο, αλλά αυτά είναι συνδυασμένα, αλλά είναι ακραίες περιπτώσεις, δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε θα το ξέρει κανένας αν δεν εξεταστούν από τους εμπειρογνώμονες αναλυτικά και τα βίντεο και οι μαρτυρίες των γύρω.
0: Αυτό φαντάζομαι ένας έμπειρος χειριστής το γνωρίζει όμως αυτό το τελευταίο που λέτε.
2: Σίγουρα αν έχουμε τα δεδομένα της γεύσης του ανέμου, τα στοιχεία του κινητήρα πριν την πτώση, ξέρουμε ακριβώς και μπορούμε να εντοπίσουμε τις περιοχές που είναι πιθανές να προκάλεσαν τη βλάβη. Είναι τα δεδομένα από την ανάλυση που θα κάνουν οι επιτροπές για περιβαλλον. Όσο για την ΝΑΠΑ, πολύ σωστά έπραξε, γιατί όλες οι εταιρείες και οι ιδιώτες οφείλουν και να ακολουθούν τους κανονισμούς, αλλά να έχουν και τα πρωτόκολλα που κάνουν ελέγχους πριν την πτήση και να ελέγχουν και τα part numbers αν είναι σωστά, αν έχουν γίνει οι σωστοί έλεγχοι, οι λιπάνσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, γιατί το να πετάει κάποιος δεν είναι θέμα χειριστού, είναι συνδυασμός και μηχανικών και αεροπόρων και πιο πολύ αυτών που υποστηρίζουν την πτήση και είναι αρκετοί άνθρωποι που μπλέκονται στον κύκλο στην αλυσίδα του αρχήματος, μπλέκουν πολύ.
0: Βέβαια.
2: Εύχομαι να είναι το τελευταίο για φέτος και να μην ξανασυμβούν τέτοια ανθρώπινα λάθη, αν είναι ανθρώπινο λάθος.
0: Αν είναι ανθρώπινο λάθος. Αλλά ακόμη και αν είναι μηχανική βλάβη, πάλι θα πρέπει
2: έτσι
0: στο μέγιστο δυνατό να περιορίζονται. Μάλιστα, κύριε Γερούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
2: Εσείς, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, τώρα η άλλη είδηση έρχεται από το εξωτερικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 29 πολιτείες, παρακαλώ, των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορούν τον Ζούκεμπερκ, το Facebook και το Instagram ότι εθίζουν τα παιδιά και διεκδικούν μάλιστα αποζημίωση κοντά στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Σόνια Φίλη, η συνάδελφος από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Σόνια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ματίνα. Και είναι μία από τις πλέον κρίσιμες, θα λέγαμε, δίκες στην ιστορία του τεχνολογικού κολοσσού. Αφορά λοιπόν την Meta, την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram. Είναι σε εξέλιξη η δίκη στην Καλιφόρνια, η μεγάλη αυτή...
0: Ξεκίνησε.
1: Έχει ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα, θα διαρκέσει περίπου 6 με 8 εβδομάδες. Όπως ανέφερες και εσύ, 29 είναι οι πολιτείες που έχουν στραφεί εναντίον της Meta. Την κατηγορούν ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με έναν τρόπο που ουσιαστικά ενθαρρύνει την εφιστική χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και τους εφήβους, ότι βλάπτει την ψυχική τους υγεία. Επίσης την κατηγορούν για παράνομη συλλογή και χρήση δεδομένων των παιδιών. Ο ιδρυτής της ΜΕΚΑ, ο Μάρκ Ζάκεμπεργκ, αναμένεται να καταθέσει, καθώς και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι. Στην σημερινή δίκη πρέπει να πούμε ότι συμμετέχουν 4 πολιτείες, η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι. Από εκεί ξεκινούν, οι υπόλοιπες θα ακολουθήσουν στην συνέχεια. Τώρα να πούμε ποιες είναι οι αλλαγές που ζητούν από την ΜΕΤΑ. Ζητούν μεταξύ άλλων να εφαρμόσει μια διαδικασία γονικής επαλήθευσης για εφήβους χρήστες, να αλλάξει ο αλγόριθμος των συστάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη, που κρατούν τα παιδιά εθισμένα για τελείωτες ώρες μπροστά σε ένα τάμπλετ ή ένα κινητό τηλέφωνο, να αφαιρέσουν αυτά τα πολλά φίλτρα εικόνας που αλλάζουν την εμφάνιση κάποιους φωτογραφίες, να τερματίσουν αυτή την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο και να απαγορεύσει την δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών, να τερματίσει και τις αναρτήσεις που εμφανίζονται ή είναι εφήμερες, όπως τα Instagram stories. Όλα αυτά λοιπόν σύμφωνα με τις πολιτείες που στρέφονται εναντίον της Meta, καθιστούν τις δύο μεγάλες αυτές πλατφόρμες, το Facebook και το Instagram, εφιστικές για τα παιδιά. Οι πολιτείες ζητούν τεράστιες χρηματικές κυρώσεις που δυνητικά μπορεί να φτάσουν και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Παραπάνω, εγώ διάβαζα 200 δις.
1: Οι πολιτείες,
0: ναι,
1: λένε 200 δις, αλλά δυνητικά αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα.
0: Τι τα παιδιά, λέμε λοιπόν, τώρα, τι συζητούμε. Σκέψου,
1: ένα αστρονομικό
0: δηλαδή
1: ποσό, και βέβαια δεν είναι η πρώτη δίκη, ούτε θα είναι η τελευταία.
0: Είναι συγκεντρώνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας αυτή η δίκη.
1: Έτσι ακριβώς. Η Meta, πρέπει να πούμε, η οποία έχει 3 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, αρνείται τις κατηγορίες. Αν χάσει λοιπόν, Ματίνα, η απόφαση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πιο δημοφιλέστερων πλατφορμών του πλανήτη, του Facebook και του Instagram.
0: Μάλιστα. Σόνια, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς με πολύ πολύ μικρή μουσική ανάσα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στα Ιβαϊώτικα Βόλου και στην περιοχή Σωρός. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτιρίων που επλήγησαν στη Σαλαμίνα. Συνολικά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου καταγράφηκαν 22 κτίρια, 10 κατατάσσονται στην κίτρινη κατηγορία και 5 στην κόκκινη. Κενό στον συντονισμό των εναέριων μέσων. Είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παραλληλά ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι τις 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC προσέφυγε σήμερα στη δικαιοσύνη σε βάρος της κυβέρνησης Τραμπ και της Αμερικανικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου απειλώντας τις άδειες μετάδοσης. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Καιρός, γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις, στην Αττική έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Εδώ, εδώ είμαστε 20 και 35 λεπτά λέει το ρολόι, εδώ στο Earth News Radio, Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Και είπα να ασχοληθούμε και να δούμε ένα θέμα που με γέμισε θλίψη, με γέμισε θυμό όταν το διάβασα. Όσοι με ακούτε και τα πρωινά του Σαββατοκύριακου θα γνωρίζετε ότι αγαπώ τα ζώα πολύ, ιδιαίτερη αγάπη έχω βέβαια στα σκυλιά. Ακούστε, θα σας διαβάσω ένα από τα δημοσιεύματα που είδα. Λοιπόν, για να καταλάβετε γιατί θα μιλήσουμε. Εγκατάλειψη λέει αντί για τιμές. Ο ήρωας σκύλος της ελληνικής αστυνομίας που κατέληξε σε κοινοκομείο και η έκκληση για υιοθεσία. Η ελληνική αστυνομία εγκατέλειψε σε κοινοκομείο τον Φίβο, το μαύρο λαμπραντόρ που υπηρετούσε ως ανιχνευτής εκρηκτικών. Με εγκατάλειψη και απανθρωπιά αντιμετώπισε η ελληνική αστυνομία έναν ήρωα, ο Φίβος, το επιβλητικό μαύρο λαμπραντόρ, υπηρέτησε ως μάχημος συνεργάτης στην ανίχνευση εκρηκτικών. Όταν γέρασε, το κράτος αντί για τιμητική συνταξιοδότηση τον παρέδωσε σε έναν δήμο με αποτέλεσμα να βρεθεί κλεισμένος σε ένα κλουβί δημοτικού κοινοκομείου. Η στάση της αστυνομίας προκαλεί οργή, καθώς μετατρέπει έναν τετράποδο ήρωα της πρώτης γραμμής σε ένα αναλώσιμο αντικείμενο. Το να χρησιμοποιούν σκυλιά όπως ο Φίβος σε υπηρεσίες υψηλού κινδύνου όπως η ανίχνευση εκρηκτικών είναι ένα θέμα που προκαλεί και οργή και έντονες ηθικές αντιδράσεις. Η πρακτική λέει δεν είναι απλώς απάνθρωποι, υπάρχει έλλειψη πολιτισμού καθώς τα ζώα δεν επιλέγουν να εκτεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο ούτε μπορούν να κατανοήσουν το ρίσκο της αποστολής τους. Επιπλέον, η συνειδητή τοποθέτηση ενός οποιοδήποτε ζώου όπως ο Φίβος στην πρώτη γραμμή μιας έκρηξης δεν είναι απλά εργαλειοποίηση ή υποτίμηση της αξίας της ζωής του, αλλά έγκλημα, όπως λέει εδώ η συντάκτης που έχει γράψει το θέμα. Ένας πολιτισμός οφείλει να προστατεύει τα ζώα και να αναπτύσσει τεχνολογικά μέσα αντί να χρησιμοποιεί έμβια όντα ως ασπίδες. Δεν χρειάζεται να σας διαβάσω παρακάτω, το αντιλήφθηκαν από την φιλοζωική του Μαρκόπουλου τι έχει συμβεί, του Μαρκόπουλου και του και το Πορτοράφτη. Πήραν από το κοινοκομείο, από το δημοτικό κοινοκομείο το σκύλο, έχουν άνοιξαν την αγκαλιά τους βεβαίως για το ζώο και ζητούν να γίνει υιοθεσία. Πάμε να δούμε σε ποια φάση βρίσκονται και τι έχουν να μας πούν γι' αυτό. Είναι η επικεφαλής από τη φιλοζωική ομάδα του Μαρκόπουλου και από το Πορτοράφτη, η κυρία κυρία Παντελίδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Να κάνω μία διόρθωση. Πέστε δεν υπάρχει με. Δημοτικό κοινοκομείο στο Μαρκόπουλο.
0: Το παρέδωσαν, αυτό που διάβασα σας
1: ναι. Το παρέδωσαν στο Δήμο Μαρκοπούλου και εμείς σαν φιλοζωικοί συνεργαζόμαστε με το Δήμο και πήραμε εμείς αυτό το σκυλί στο καταφυγείο
0: μας.
1: Έτσι
0: μάθατε λοιπόν τι είχε γίνει.
1: Ναι, παραδόθηκε από τον ιδιοκτήτη, από τον χειριστή του σε εμάς. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Είναι 9 ετών. Ο Φίβος είχε μία ρουτίνα, είχε μάθει σε μία ζωή διαφορετική και ξαφνικά βρέθηκε σε ένα κλουβί ενός καταφυγίου. Ναι μεν πηγαίνει τις βόλτες του, ναι μεν προαυλίζεται, έχει το φαγητό του, έχει ένταση για το φαγητό του, δηλαδή γίνεται επιθετικός για το φαγητό, αλλά είναι ένα σκύλος που ζητάει αγάπη.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να του βρούμε ένα σπίτι. Αρκετό,
0: γιατί τον άφησε ο χειριστής του, έχετε καταλάβει?
1: Όχι, δεν γνωρίζω. Ίσως δεν μπορούσε, ίσως έπρεπε να πάρει άλλο σκύλο, δεν γνωρίζω. Ίσως συνταξιοδοτήθηκε και εκείνος.
0: Κυρία Παντελίδου, ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, εντάξει, είναι και σε άλλες υπηρεσίες της αστυνομίας τα σκυλιά που βοηθούν. Βοηθούν και στους σεισμούς.
1: Βεβαίως. Έχει και η
0: πυρολογική
1: σκυλιά.
0: Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεν το συζητάμε.
1: Πολύ σημαντικός.
0: Τι γίνονται μετά αυτά τα σκυλιά, λοιπόν?
1: Κοιτάξτε, συνήθως οι χειριστές τους όταν συνταξιοδοτούνται τα σκυλιά, τα παίρνουν στο σπίτι τους. Κάποια σκυλιά δεν είναι τόσο τυχερά και
0: δεν θυλάσσονται σε χώρους των υπηρεσιών για τις οποίες, να το πω εντός εισαγωγικών, λειτουργούν, δρούν.
1: Όχι, φαίνεται, για να τα παραδίδουν στους δήμους. Προφανώς δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι ή δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να στηρίξει αυτά τα σκυλιά.
0: Έχετε γνώση τι λέει η νομοθεσία για αυτό το θέμα?
1: Η νομοθεσία λέει, σύμφωνα με τον 4830 του 21, ότι οι σκύλοι της αστυνομίας ή της πυροσβεστικής, τα οποία είναι σκύλοι εργασίας, έτσι, εάν ο χειριστής τους δεν μπορεί να τα κρατήσει, παραδίδονται στον όμορο δήμο και από εκεί και πέρα είτε αναλαμβάνει η φιλοζωική ή ο δήμος να τους βρει σπίτι.
0: Εσείς επικοινωνήσατε με την αστυνομία?
1: Ναι, προσπάθησα για να μάθουμε σε τι έντολες ακούει, γιατί τις πρώτες μέρες ήταν το ζώο σε πανικό, δεν ήξερε τι του γινόταν.
0: Λογικό είναι.
1: Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κάποιον. Θα περνάγανε το μήνυμα, θα ξαναπερνάγανε το μήνυμα, αν δεν σας πήραν ακόμα, δεν.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς από εδώ επικοινωνήσαμε με την κυρία Δήμο Γλίδο, η οποία είναι σε άδεια. Είπε ότι προσπαθεί να ενημερωθεί για το θέμα, παρά το γεγονός ότι είναι σε άδεια. Αλλά δυστυχώς σε δεύτερη προσπάθεια που κάναμε βρήκαμε το κινητό της κλειστό. Είναι σε άδεια όμως η γυναίκα.
1: Ναι, η γυναίκα δεν πρέπει να ξεκουραστεί και αυτή.
0: Είπε όμως ότι θα ενημερωθεί. Δεν είχε ιδέα για το... Προφανώς ήθελε περαιτέρω ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Γιατί είχαμε μιλήσει την Παρασκευή με την κυρία Δημογλίδου και είχε πει ότι θα ζητούσε ενημέρωση. Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί, λείπει και σε άδεια. Εντάξει, είναι και μία περίοδος τώρα τον Αύγουστο που όλοι λείπουν.
0: Δεν είναι το ζήτημα αυτό τώρα. Το ζήτημα είναι τι συμβαίνει με τα σκυλιά που είναι... που έχουν αυτή τη δράση, το τι γίνεται μετά. Ναι. Δηλαδή,
1: θα έπρεπε να είναι το κράτος, το Υπουργείο, να πάρει κάποια διαφορετικά μέτρα. Ένας χειριστής, οφείλει, αυτοί οι σκύλοι νομίζω ότι έχουν ένα μισό όσο εργάζονται. Γιατί εργάζονται σκληρά. Από εκεί και πέρα, όταν σταματήσει η εργασία τους, δεν ξέρω τι γίνεται. Παραδίδονται στο χειριστή και ο χειριστής δεν λαμβάνει τίποτα. Γιατί μετά τα 9 ένα σκυλί έχει και περισσότερες ανάγκες, αρρώστιες, φάρμακα.
0: Μεγαλώνει βεβαίως.
1: Ακριβώς. Τότε χρειάζεται περισσότερα πράγματα ένα σκυλί. Έχει ανάγκη από κτηνίατρο, από άλλες βοήθειες τέλος πάντων. Μήπως όλα αυτά θα έπρεπε να τα δούνε. Μήπως το κράτος πρέπει να φτιάξει ένα χώρο.
0: Το ζώο, για όσους τουλάχιστον έχουμε σκυλιά, δεν μπορεί να καταλάβει ότι παραδόθηκε απλώς κάπου αλλού. Το ζώο νιώθει ότι έχει προδοθεί τώρα. Δεν το συζητάμε.
1: Βεβαίως. Και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο να έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ναι, και να είναι πιο επιθετικό. Και εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι πολιτισμός, η ανταμοιβή μετά από εκτέλεση καθηκόντων, γιατί αυτό το σκυλί εκτελούσε καθήκοντα. Θα μπορούσε να είναι ένα χάδι, θα μπορούσε να είναι μια άλλη συμπεριφορά. Όχι πάντως να είναι κλεισμένο από τα κάγκελα ενός κλουβιού.
1: Ακριβώς. Για τη δουλειά που έκανε ο Φίφος, πια υπάρχουν ρομπότ που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν είναι ανάγκη να βάλουν ένα σοντανό να ανοιχνεύει εκρηκτικά. Ναι. Έχουμε εξελιχθεί πλέον σαν ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρθηκε για το σκυλί αυτό, ζητάτε?
1: Υπάρχει
0: λοιπόν...
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος, θα γίνει μια επιλογή. Ήδη από το Σάββατο θα αρχίσουν να έρχονται να τους γνωρίζουμε κι εμείς και να βλέπουμε το Φίβο και κάποιος θα επιλεγεί στο τέλος. Το καλύτερο για το Φίβο θέλουμε εμείς.
0: Έτσι όπως το λέτε. Το καλύτερο για το Φίβο. Λοιπόν, μένει να δούμε. Το θέμα δεν θα το κλείσουμε. Θα ζητήσουμε ενημέρωση από την αστυνομία να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ή από την πυροσβεστική, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα σκυλιά αυτά όταν, εν πάση περιπτώσει, σταματούν να κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Τι ακριβώς γίνεται. Έχει μια αξία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Παντελή. Γεια σας.
1: Καλά.

το χρυσό κορίτσι της Pop ακούμε. Μαντώνα, το πήρατε χαμπάρι. Ήρθε, λέει, στα μετέωρα. Πριν 2-3 μέρες ήταν στα μετέωρα. Το 15 Αύγουστο. Ήταν Κέρκυρα και έκανε ιδιωτική επίσκεψη. Ήταν Κέρκυρα και έκανε ιδιωτική

0: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαθανάση.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας και να ευχηθώ χρόνια πολλά για όλες τις μέρες που προηγήθηκαν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχετε συνηθίσει βέβαια εσείς τις επισκέψεις των διασύμων, αλλά ξέρετε, μας ξένησε τώρα για την Μαντόνα.
1: Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα μετέωρα αποτελούν ένα παγκόσμιο προορισμό, είναι διεθνές μνημείο της UNESCO, οπότε έχουμε συνηθίσει την παρουσία αρκετών επισκεπτών, τόσο διάσημων όσο και εμείς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή αυτή και απρόσμενη στιγμή και επίσκεψη για την περιοχή μας. Η Μαντόνα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις να πούμε ποια είναι.
0: Το ξέρατε ή το μάθατε εκ των υστέρων εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ξέρουμε κάθε φορά που έχετε να προσγειωθεί κάποιο ελικόπτερο στην ευρύτερη περιοχή. Είμαι και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος δίνω τις άδειες. Ξέραμε ότι θα έχουμε μια υψηλή άφηξη. Αυτό ξέραμε μόνο. Τελευταία στιγμή προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, το έμαθα ότι ήταν η Μαντόνα. Ήρθε με περίπου συνοδεία 12 ατόμων.
0: Μπράβη και τέρα και τα λοιπά.
1: Ορίστε.
0: Μπράβη, λέω και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι. Υπήρχε προσωπική της ασφάλεια, υπήρχαν συνεργάτες της, ήταν γύρω στα 12 άτομα, μέσα στους οποίους ήταν και ο γιος της. Και από εκεί, αφού αφήχθηκε, προσγειώθηκε με ιδιωτικό ελικόπτερο στο νοικισμό της Περιστέρας, ο οποίος απέχει μόλις 10 λεπτά την πόλη της Καλαμπάκας. Στη συνέχεια μετέβηκε στην Ιερά Μονή Βαρλάμ, όπου είχε μια κατηδίαν προσωπική επίσκεψη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, τον πατέρα Βενέδικο.
0: Την περίμεναν εκεί προφανώς, είχε κανονιστεί.
1: Ναι. Είχε κανονιστεί, βεβαίως, να την περίμεναν. Ξέρω ότι ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού και από εκεί και πέρα είχαν μια ιδιωτική προσωπική συζήτηση με τον καθηγούμενο της Μονής για διάφορα θέματα πνευματικότητας.
0: Μάλιστα. Δεν έμεινε λοιπόν στην περιοχή, ήρθε, είδε την περιοχή, έκανε την επίσκεψή της. Ήταν πνευματικού χαρακτήρα, μας λέτε, η επίσκεψη?
1: Από όσο είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε, ναι, η επίσκεψη ήταν καθαρά πνευματικού χαρακτήρα. Ρώτησε διάφορα θέματα θρησκευτικότητας και πνευματικότητας. Και αυτό είμαστε στη θέση να γνωρίζουμε και από όλα τα ρεπορτάζ. Και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το τι μπορεί να υπόθηκε. Ό,τι έχουμε μάθει και μέσα από τα ρεπορτάζ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν μια ιδιωτική κουβέντα. Ήταν προσωπικά δεδομένα τα οποία και εμείς δεν είμαστε στη θέση ακριβώς να γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα, ούτε από τον ηγούμενο δεν μάθατε κάτι?
1: Ξέρουμε ότι αυτό που σας είπα και πριν, ότι ρώτησε αρκετά θέματα πνευματικότητας για τα κομποσχήνια, ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού, έμεινε έκπληκτη τόσο από το φυσικό φαινόμενο το οποίο των μετεώρων, όσο και από την πνευματικότητα που υπάρχει στη γύρω περιοχή. Και να σας πω κάτι, αυτή είναι και τα μετεώρα, αυτό ακριβώς πρεσβεύουν, αυτή είναι η ουσία των μετεώρων, ότι έχετε τόσο κόσμο, απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν τη γαλήνη τους, την ηρεμία τους, την ησυχία τους και μόνο εκεί μπορεί να τη βρουν.
0: Είναι μοναδικός προορισμός, η αλήθεια είναι αυτή. Πώς πάει φέτος από τουρισμό?
1: Είναι μια δύσκολη χρονιά. Υπάρχουν πολλές συγκυρίες που φτάσαμε ως εδώ, τα γνωρίζετε. Τόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και η ακρίβεια έχουν κάνει την αγορά λίγο υποτονική. Έχουν τους επισκέπτες το σκέφτονται 2 και 3 φορές να έρθουν πλέον και να επισκεφτούν γενικότερα, νομίζω, την Ελλάδα, όχι μόνο την περιοχή μας. Αλλά θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τους επόμενους μήνες. Η περιοχή μας ήθιστε να δουλεύει τους μήνες κατά τους οποίους θεωρώ ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει την άνοιξη και τον χειμώνα ή το φθινόπωρο. Τους καλοκαιρινούς μήνες δεν δουλεύουμε τόσο καλά, λόγω του ότι οι επισκέπτες προτιμούν περισσότερο να πάνε σε θαλάσσιους προορισμούς, είναι λογικό. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα πρωταγωνιστήσει η περιοχή μας, περιμένουμε αρκετό κόσμο. Και τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι σώζεται από αυτή τη χρονιά, η οποία ήταν γενικότερα δύσκολη, θεωρώ.
0: Εσείς όταν έρχονται όμως τέτοια άτομα, θα παίρνετε και θα μας το λέτε, θα τους προδίδετε. Λοιπόν.
1: Εμείς αυτό που προέχει και αυτό που έχει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για την περιοχή μας, πέρα από το πρόσωπο της Μαντόνα, είναι ότι για μια ακόμα φορά τα μετεώρα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον για μένα που είμαι αντιδήμαρχος τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια που λέτε τώρα, εγώ αστειεύτηκα. Αυτή είναι η αλήθεια που λέτε, ένας παγκόσμιος προορισμός με πολύ μεγάλη δυναμική τουριστική και πνευματική, και με πολύ μεγάλη πνευματική αξία.

0: ακριβώς έτσι. Οπότε θέλω να κρατήσω κλείνοντας αυτό ότι για μια ακόμα φορά τα μετέωρα φτάσαν και διαφημίστηκαν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας, όπως είπατε, μοναδικός τόπος, ένας μοναδικός προορισμός με φυσική ομορφιά, με ιστορία και με βαθιά πνευματικότητα. Και από εκεί και πέρα, εμείς που ζούμε εδώ, νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι και περήφανοι και θα θέλαμε κάθε επισκέπτης της περιοχής μας, είτε διάσημος είτε όχι, να τουλάχιστον να φεύγει την περιοχή μας με την ίδια συγκίνηση και με τον ίδιο θαυμασμό, τόσο από το φυσικό τοπίο, όσο και από την γαλήνη και την ηρεμία που προσφέρει η περιοχή μας.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καραθανάση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Από την Αθήνα ήταν ο κύριος Φώτης Καραθανάσης, αντιδήμαρχος Μετεώρων.

Μετέωρα θέλεις, κύριε Θάνου? Θέλεις. Μάλιστα, εγώ έχω να σου πω ότι εδώ διαβάζω στα site, εδώ ταυτοποιήθηκε, λέει, η 82χρονη οδηγός της Mercedes που κινούταν ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου και μάλιστα είχε λήξει και το δίπλωμά της. Σου αρέσουν αυτές οι ιστορίες στους ελληνικούς δρόμους? Το ζήτημα είναι ότι δεν κάνουν κακό μόνο στον εαυτό τους, κάνουν κακό και σε άλλους ανθρώπους που πάνε κανονικά στον δρόμο.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 20:57. Είμαστε 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Ήρθε ώρα να τα μαζεύουμε, όπως μου λένε εδώ τα αγόρια. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Ιωάννα Ταραμπικού από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο. Τη Μαρία Σφυρόαερα που ήταν στην παραγωγή.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτιρίων που επλήγησαν από τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Συνολικά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Στην Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημίες σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Κενό στον συντονισμό των εναέριων μέσων. Είναι πιθανό να ευθύνεται για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι τις 24 Αυγούστου. Έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και η πνευματική κοινότητα της χώρας αποχαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά αναφερόμενοι στο έργο του. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστιο την σημαία του Μεγάρου της επί 3 ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Αύριο στην Ριτζόνα η αποτέφρωσή του. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ιδιοκτησίας του ομίλου της Disney προσέφυγε σήμερα στην δικαιοσύνη σε βάρος της κυβέρνησης Τραμπ και της Αμερικανικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου, απειλώντας τις άδειες μετάδοσης. Το ABC κατηγορεί στην αγωγή που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι διεξάγει εκστρατεία αντιπίνων εναντίον του ABC για έναν και μοναδικό λόγο. Δεν συμφωνούν με όσα μεταδίδει το ABC. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους ένα παιδί και άλλοι 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας, όπως μεταδίδουν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, βάζοντας το στόχαστρο διοικητές της Χαμάς. Οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωσή τους μέσω του Telegram.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απόγευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές απόγευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

είμαστε κι εμείς, βραδύ Τρίτης 18 Αυγούστου και ναι, έπεσαν τα μελτέμια και αυτό είναι καλό. Βέβαια, είχαμε και σήμερα δελτίο πυρκαγιάς, μέτωπα στα, δύο μέτωπα στα Αϊβαλιώτικα και τις Νέες Παγασές στο Βόλο. Ευτυχώς είναι πολύ καλή εικόνα τώρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορείτε επίσης να μας ακούσετε μέσα από την πλατφόρμα, την AirTeco. Και φυσικά να στείλετε μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Σκεύης, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόρα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίπου.

για οτιδήποτε νεότερο όσον αφορά τις πυρκαγιές, που να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι και χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάντως εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία και θα σας ενημερώνουμε.

Είμαστε οι άνθρωποι που συναντήσαμε, τα βιβλία που διαβάσαμε, οι τόποι που περπατήσαμε. Αυτά έλεγε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, που έφυγε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, μια μεγάλη απώλεια της ακαδημαϊκής και δημόσιας ζωής. Νεσίστια η σημαία στην Ακαδημία Αθηνών. Στα καλά νέα της ημέρας, στο Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά στις 27 Αυγούστου με 5 νέους σταθμούς. Ενώ η Μαντόνα γιορτάζει στην Κέρκυρα τα 68 γενέθλιά της.

0: Μπορεί να έχουμε μέρες ακόμα μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτή η χωροθεατρική παράσταση στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ωστόσο θα μιλήσουμε από τώρα, γιατί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου My Scene της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου, μια τολμηρή σωματική παράσταση που έχει να κάνει, γιατί ο τίτλος της δεν είναι τυχαίος, έχει να κάνει με τις μυκήνες αλλά και τις δικές μου μυκήνες, γιατί μια κατάρα σε ένα δείπνο ξεκίνησε, σε ένα τραπέζι, εκεί που ο Τάνταλος έρβηρε στους θεούς το ίδιο του το παιδί, και από εκείνη τη στιγμή η γενιά των Ατριδών δεν έπαψε ποτέ να πληρώνει. Πατέρες που σκότωναν, μητέρες που εκδικούνταν, παιδιά που κληρονομούσαν τη βία σαν να ήταν στο αίμα τους. Η παράσταση χωροθεατρική έρχεται τώρα και φέρνει την αρχαία αυτή ιστορία στο εδώ και τώρα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το χώρο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η μουσική, η οποία θα εμπλουτίζει, θα χορεύει μαζί με αυτή την παράσταση. Και όταν λέω μουσική, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Σύρμο, ο οποίος έχει ένα βιογραφικό πραγματικά που έχει ανοίξει τα σύνορα της Ελλάδας, στο Λονδίνο, με πάρα πολλές συμμετοχές. Και πού δεν έχετε πάει, κύριε Σύρμο, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα πολύ. Και εγώ, κύριε Σύρμο, και ενδιαφέρομαι πολύ να μάθω, αφού ανοίξατε τα φτερά σας ξεκινώντας από εδώ, από το Εθνικό Οδείο, με τα πτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, όπερα, το έργο σας εκτείνεται από μουσική δωματίου, ορχιστρική μουσική ως μπαλέτο, εικαστικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονική μουσική και audiobooks. Τα λέω καλά?
1: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά, ναι.
0: Υπάρχουν όλα αυτά και τώρα έρχεται αυτή η παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στην κεντρική σκηνή, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η παράσταση της Βαλεντίνης Γιαννοπούλου, που είναι οι μυκήνες μου, το δείπνο μας. Τι ακριβώς είναι και πώς μπορείτε να προσεγγίσετε, με ποια μουσική θα μπορέσει να βγει στην επιφάνεια ο μύθος των Ατριδών?
1: Ναι. Είναι μια παράσταση που έτσι κι αλλιώς λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Mm-hmm. Είναι μια πολυεπίπεδη, όπως είναι στημένη από την Βαλεντίνη Γιαννοπούλου. Οπότε και εγώ έπρεπε να ακολουθήσω αυτή τη συνθήκη, αυτόν τον κανόνα, με τη μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω πάρα πολλά, πολύ διαφορετικά εργαλεία, ας το πούμε, μουσικά.
0: Μουσικά εργαλεία.
1: Ναι, για να αποδώσω όλο αυτό, τον τρόπο εργασίας της. Πέρα από αυτό είναι και μια δουλειά πάρα πολύ προσωπική, mm-hmm. Όπως την κάνει η Βαλεντίνη, με την έννοια ότι δημιουργεί ουσιαστικά, με αυτό το έργο δημιουργεί μια καινούρια σωματική γλώσσα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, και ήμουν πολύ τυχερός εγώ να το δω όλο αυτό να συμβαίνει και να χτίζεται, να φτιάχνεται. Έπρεπε δηλαδή εγώ αυτή τη γλώσσα να τη μάθω.
0: Να βάλετε τη γλώσσα της μουσικής, δηλαδή είναι οι νότες που θα ακολουθήσουν.
1: Ακριβώς,
0: το σώμα.
1: Έπρεπε να αποκωδικοποιήσω δηλαδή αυτή τη γλώσσα που φτιάχνει τη σωματική και να την ακολουθήσω με τη μουσική. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Και όλο αυτό το διάστημα, και στα δύο ανεβάσματα δηλαδή του My Scene, από το πρώτο το Δεκέμβριο του 25 στο Θέατρο Ακμήνη μέχρι τώρα, όλο αυτό διάστημα που εξελίσσεται το έργο, και είπα, εγώ μάθαινα αυτή τη γλώσσα και έπρεπε και κλήθηκα, ας πούμε, να την ακολουθήσω με τη μουσική αυτό.
0: Κύριε Σύρμο, έργα σας έχουν παρουσιαστεί από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στην Εθνική Λυρική Σκηνή έχουν παρουσιαστεί έργα σας. Αυτό είναι μια άλλη συνθήκη τώρα, δηλαδή στο θέατρο, σε μικρό θέατρο, και τώρα σε ένα πιο μεγάλο, που είναι αμιγώς θεατρικές οι σκηνές αυτές.
1: Ναι, είναι η πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με το σωματικό θέατρο, γιατί η παράσταση έτσι όπως είναι φτιαγμένη είναι ένας συνδυασμός χωροθεάτρου και σωματικού θεάτρου. Και αυτό ήταν για μένα έτσι μια ήταν κάτι καινούριο που έπρεπε να το μάθω από την αρχή, να το προσεγγίσω σωστά και να δω το πώς λειτουργεί για να μπορέσω να γράψω τη μουσική. Οπότε ναι, είναι ας πούμε, θα λέγαμε ότι είναι κάτι καινούριο για μένα. Αυτό.
0: Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς από ένα αρχαίο μύθο φτάνουμε στο σήμερα μέσα από τη γλώσσα του σώματος, και ήθελα να μου πείτε, αναρωτιέμαι κύριε Σύρμο, έχοντας πια όλη αυτή τη μουσική γνώση από ορχιστρική μουσική, μουσική δωματίου μέχρι το πιο σύγχρονο, έτσι, μέχρι την ηλεκτρονική μουσική, ποια εργαλεία ήταν αυτά που χρησιμοποιήσατε περισσότερο ή ποια μουσική είναι αυτή που φέρνει το μύθο των Ατριδών στο εδώ και τώρα?
1: Α, ναι. Χρειάστηκε να επιστρατεύσω διαφορετικές τεχνικές μουσικές για αυτό. Δηλαδή το φάσμα της μουσικής στην παράσταση κινείται από κλασικές ας πούμε φόρμες και τεχνικές σύνθεσης, δηλαδή μελωδικές γραμμές και λοιπά, μέχρι το sound design και την ηλεκτρονική επεξεργασία ήχων. Και μάλιστα σε αυτή την εκδοχή τώρα που κάνουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά εισάγουμε με τη Βαλεντίνη το λόγο, το οποίο είναι ένα στοιχείο έτσι πολύ ενδιαφέρον. Και μας, έτσι μας προβλημάτισε αρκετά, όχι μας προβλημάτισε, έπρεπε να σκεφτούμε πώς θα το κάνουμε, γιατί δεν μας αφορούσε μια απλή αφήγηση κειμένου. Οπότε λοιπόν έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς είναι ο χειρισμός του λόγου.
0: Λόγος μουσική σώμα, δεν είναι και λίγο αυτό.
1: Ναι, είναι σαν εμφανίζεται ο λόγος σαν ένα αδιαίρετο σύνολο λόγου, μουσικής, ήχου, όλο αυτό. Αλλά χωρίς όμως να αφαιρείται το νόημά του. Το νόημά του πρέπει να είναι εκεί πάντα. Οπότε, ναι, χρειάζεται.
0: Ήταν μια πρόκληση δηλαδή για εσάς, κύριε Σύρμο, κάτι τέτοιο?
1: Ήταν.
0: Δημιουργική,
1: ναι,
0: πρόκληση.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό το συγκεκριμένο σημείο με το λόγο μπορώ να πω ότι ήταν, ναι. Αλλά, ναι, έχει γίνει πολύ πετυχημένα κάτι γνώμη μου και ενσωματώθηκε πάρα πολύ ωραία σε όλο το ηχητικό περιβάλλον της παράστασης.
0: Του χώρου εκεί, ναι. Λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, στην κεντρική σκηνή. Τα επόμενα σχέδιά σας, κύριε Σύρμο, ποια είναι? Ετοιμάζετε κάτι σε πιο κλασική μουσική?
1: Υπάρχει μια παρουσίαση μιας πιλωτικής όπερας που θα γίνει στην Οξφόρδη, σε ένα κέντρο τεχνών που θα εγκαινιαστεί το φινόπωρο, στο Summer Town, στη Βόρεια Οξφόρδη. Και εκεί θα παρουσιαστεί μια πιλωτική όπερα που έχω γράψει με έναν λιμπρετίστα από την Οξφόρδη, τον Τζον Τάτλο. Αυτό είναι το επόμενο, το οποίο έτσι το περιμένω και αυτό με πολύ έτσι με πολύ ανυπομονησία, τέλος πάντων.
0: Δημιουργικές λοιπόν οι εποχές που έρχονται. Κύριε Σύρμο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα δούμε κάτι άλλο εδώ στην Ελλάδα από εσάς? Τώρα βλέπουμε.
1: Τώρα
0: θα δούμε, 6 Σεπτέμβρη.
1: Για την ώρα, ναι, και μετά βλέπουμε. Θα έρθουν πράγματα και άλλα, σίγουρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, με το καλό εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

Στην αρχή της εκπομπής ότι η Μαντόνα είναι εδώ στην Ελλάδα, πήγε μετέωρα, χθες γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Σήμερα λοιπόν στα social media ανέβασε στιγμές από τα γενέθλιά της και έγραψε και διάφορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αφού πριν δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαγαζί στο οποίο γιόρτασε τα γενέθλιά της, έγραψε: «Είναι τα γενέθλιά μου. Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες. Σας ευχαριστώ, Θεέ μου». Και στο τέλος του μηνύματος ανέβασε μια ελληνική σημαία, μια καρδούλα, και με αυτόν τον τρόπο μας έδειξε πώς μας αγαπάει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν στην Σαλαμίνα. Συνολικά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου καταγράφηκαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 10 κατατάσσονται στην κίτρινη κατηγορία και 5 στην κόκκινη. Και ενώ στον συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC προσέφυγε σήμερα στη δικαιοσύνη σε βάρος της κυβέρνησης Τραμπ και της Αμερικανικής Ρυθμιστικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου, απειλώντας τις άδειες μετάδοσης. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Καιρός γενικά αίθριος, αύριο με λίγες νεφώσεις, στην Αττική έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Earth News Radio, και θα πάμε κάπου που δυστυχώς δεν καταφέραμε φέτος να πάμε, αλλά θα θέλαμε να είμαστε πάρα πολύ εκεί που στην Επίδαυρο. Και αυτό γιατί εκεί βρίσκεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και όλος ο Θίασος, παρουσιάζοντας την Παρασκευή και το Σάββατο τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Και έχουμε τη χαρά, η κυρία Κωνσταντινίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας από Επίδαυρο.
0: Από Επίδαυρο λοιπόν. Εγώ τι είπα, δεν είπα Επίδαυρο?
1: Φυσικά και είπατε Επίδαυρο, γιατί είμαι αυτή τη στιγμή στο χώρο της Επιδαύρου, γι' αυτό το...
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω, πήγαμε εκεί θεμάτισα. Τώρα.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεστε για πρόβες, τέτοια?
1: Ήρθαμε για να κάνουμε μια αναγνώριση χώρου, να δούμε το σκηνικό, ναι, πώς στήθηκε, να κάνουμε... Αύριο έχουμε πρόβα και μεθαύριο.
0: Τέλεια, και Παρασκευή, πρώτη, Σάββατο, η δεύτερη παράσταση. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχετε ξεκινήσει, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, με συνεχή sold out, να τα λέμε αυτά. Έχετε γυρίσει σε πάρα πολλά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και τώρα είσαστε η παράσταση λίγο πριν το κλείσιμο των Επιδαυρίων. Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Αστέριου Πελτέκη, ο κύριος Πελτέκης, ο διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Πείτε μου λιγάκι την εμπειρία σας αυτή.
1: Σε σχέση με τι?
0: Λοιπόν, πρώτα
1: με το κρατικό.
0: Με το κρατικό και το σημαντικότερο, με τη Λυσιστράτη.
1: Με τη Λυσιστράτη, τη συνάντηση αυτή μου λέτε.
0: Τη συνάντηση αυτή, βεβαίως αυτή.
1: Τη συνάντηση. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι και ένα έργο το οποίο παλιά δεν μου κινούσε το ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια.
1: Τώρα, ναι, δεν μου κινούσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τώρα ευαισθητοποιήθηκα τόσο πολύ με τους πολέμους. Τώρα έκανα μια άλλη ανάγνωση λόγω του ότι θα έπρεπε να το παίξω και άρα το διάβασα και το μελέτησα με έναν άλλο τρόπο από αυτό που τον παρατηρούσα, τον το έβλεπα. Είναι μια συνάντηση πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς μου αρέσει πολύ που υπάρχουν τα χαρακτηριστικά και αυτά λίγο μέσα μου, της ανάγκης για ειρήνη, για ομόνοια, για να μαζεύω τους ανθρώπους. Δηλαδή έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
0: Με προλάβατε, θα ρώταγα ποια είναι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που βρήκατε στην Λυσιστράτη, γιατί έχει αυτό την όθησε να βγει πρώτη και να οργανώσει όλες τις γυναίκες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να περιέχουμε όλοι τέτοια χαρακτηριστικά και να χρειάζεται να έρθει μια σπίθα για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Αυτή η γυναίκα είναι τέτοια. Είναι της Ομόνοιας. Είναι του να ξεσηκώνει κόσμο, να εμπνέει κόσμο, να την ακολουθεί κόσμος. Και είναι ένα χαρακτηριστικό που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι δυνατή, είναι και μαλακή, είναι και. Φροντίζει τους ανθρώπους της, αλλά θέλει να περνάει και το δικό της, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει και δίκιο. Δεν είναι δηλαδή μόνο δυναμική, πολεμό, δεν μπορούμε να το πω, ανασταλτική.
0: Μια χαρά το είπατε.
1: Αλλά έχει πολλά χαρακτηριστικά όμορφα. Μου θυμίζει λίγο, σε μικρότερο βαθμό βεβαίως, γιατί σε αυτήν αναπτύσσονται πάρα πολύ, την Εκάβη από το Τρίτο Στεφάνι, που είναι από τους πιο αγαπημένους ρόλους που έχω κάνει. Είναι ωραία. Δηλαδή είναι ταιριαστή μου.
0: Πάντως, γιατί μεγαλώνοντας διαβάζουμε ή άλλα πράγματα καταγράφονται μέσα μας από την αρχαία γραμματεία, ας πούμε, από τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, πέρα από το κωμικό, όπου έχει καταφέρει με κωμικό τρόπο, με το χιούμορ, να πει τα πιο ουσιαστικά πράγματα που αφορούν τον άνθρωπο, ο Αριστοφάνης. Εγώ συγκινούμαι που τα βάζει σε στόμα γυναικείο, που τα λέει μία γυναίκα, ειλικρινά σας το λέω.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Βάζει τη γυναίκα να πει πιο το αυτονόητο. Αυτό που τελικά για μας ισχύει, αλλά μάλλον για τον κόσμο της εξουσίας δεν ισχύει τόσο πολύ.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, το λέμε και το ξαναλέμε. Ακόμα λέω και ένας άνθρωπος να ακούσει σε κάθε παράσταση που λέω: είμαστε όλοι αδέλφια γι' αυτό. Κάθε πόλεμος, εμφύλιος πόλεμος είναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μεγαλύτερη.
1: Να το ακούσει, τι να πω και να αλλάξει γνώμη.
0: Μεγαλύτερη αλήθεια από αυτό υπάρχει.
1: Όχι βέβαια. Αυτό ήταν ο λόγος που κάνω αυτή την παράσταση. Αυτή η πρόταση.
0: Αυτή η πρόταση. Και μάλιστα είναι αυτή που σημείωσα εγώ ότι είναι ο πιο αιχμηρός, ο αιχμηρός λόγος του Αριστοφάνη εδώ. Σε αυτή την πρόταση. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη με τη γυναίκα σήμερα, εγώ θα έλεγα τη Λυσιστράτη του σήμερα, τι κοινό έχουν? Αυτό που μόλις είπατε πριν, ότι μοιάζουν, όπως έχετε και εσείς κάποια στοιχεία του χαρακτήρα ή Εκάβη.
1: Καθόλου δεν μπορώ να το σκεφτώ τώρα έτσι που το λέτε. Ξέρεις Ιωάννα τι γίνεται, ναι. Θα μιλήσω στον ελληνικό.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι οι άνθρωποι μέσα από τις ανάγκες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι οι άνθρωποι στους εαυτούς μας, έχουμε χάσει τα χαρακτηριστικά μας. Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος είναι τόσο πολύ οργανωμένη ζωή, εργασία, ανάγκη για επιβίωση ή ανάγκη για πλουτισμό, καθένας ανάλογα τις ανάγκες του, παιδιά, σπίτια, διάφορες, να τρέχεις τα παιδιά από εδώ, από εκεί, διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα πράγματα,
0: ένα ράλι ζωής,
1: ένα ράλι, έτσι όπως ζουν δηλαδή οι άνθρωποι, έτσι όπως ζουν οι γυναίκες σήμερα, δεν μπορώ να βρω και να σου πω ότι κοίτα αυτή η γυναίκα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτή γυναίκα, έχω δει, έχω συναντήσει, έχω κάνει, όχι. Δεν μπορώ να το πω. Δεν έχουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι. Τρέχουν τόσο πολύ που δεν χρειάζεται. Δεν στέκονται μια στιγμή ώστε να μπορέσω να κοιτάξω και να βρω τα χαρακτηριστικά.
0: Αυτό
1: είναι ένα πράγμα το οποίο το σκεφτόμουν και όταν βλέπω ανθρώπους που εκτιμώ ή κάνω ή έχω συζητήσει αρκετές φορές και τα λοιπά και γίνεται κάτι και πρέπει να πάρουν μια θέση και παίρνουν μια θέση και λέω αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο εκτιμούσα. Δηλαδή, τα χαρακτηριστικά πότε βγαίνουν? Όταν χρειάζεται να πάρεις μια θέση.
0: Σωστό.
1: Τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Να πεις την άποψή σου, να πάρεις, να έχεις την ευθύνη του λόγου σου, την ευθύνη τη ζωή σου. Οι άνθρωποι τρέχουν τόσο πολύ που δεν προλαβαίνω να τους δω. Δεν προλαβαίνω να πάρουν θέση, ούτε καν όταν ψηφίζουν. Γιατί αν παίρνανε θέση, δεν θα γινόταν να μας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό και να τα αντέχουμε και να τα ανέχομαστε και να προχωράμε σαν να μην συμβαίνουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Αυτό εννοώ. Οπότε δεν μπορώ να βρω κοινά που. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να απαντήσω σε μια ερώτηση, η αλήθεια.
0: Μπορεί να μην τη δείτε τόσα και
1: καλά. Τώρα με αυτό που μου είπατε.
0: Σωστά. Λοιπόν, Ελισάβετ, γιατί ξαναγυρίζουμε στον Νικό. Η Λυσιστράτη, πώς βλέπει τους άνδρες, τον πόλεμο, την εξουσία, τη βία?
1: Είναι πιο έξυπνη τους άνδρες.
0: Είναι πιο έξυπνη. Μπράβο αυτό.
1: Έχει βρει το αδυνατό σημείο τους. Έχει βρει το αδυνατό σημείο τους. Πώς μπορούμε να τους φέρουμε λίγο στα νερά μας, ενώ μας έχουν στο περίμενε και εγώ αποφασίζω και εγώ είμαι, θα πάω στον πόλεμο και εσύ θα περιμένεις και θα μαγειρεύεις και θα φροντίζεις τα παιδιά. Πώς μπορούμε να τους φέρουμε στα νερά μας, στερώντας τους την ερωτική ικανοποίηση, ας πούμε. Τι είναι ωραία σκέψη, τι ωραία σκέψη είναι αυτή που δεν έκανε όλοι το βγάλεις.
0: Βαθιά σκέψη είναι, γιατί...
1: Πανούργα είναι.
0: Ακριβώς. Και πέρα από αυτό, είναι ίσως και το μόνο, γιατί ο έρωτας είναι αυτός που δεν πάει λίγο δίπλα από το θάνατο, από τον πόλεμο,
1: είναι
0: η δύναμη. Είναι η ζωή, ακριβώς.
1: Ακριβώς το αντίπαλο δέος.
0: Ακριβώς.
1: Εννοείται. Και σου λέει πώς θα σταματήσει τον πόλεμο με το αντίθετό του, σταματώντας του στη ζωή. Εννοείται. Πώς την έκανε αυτή τη σκέψη? Πώς την έβαλε ο Αριστοφάνης στο στόμα αυτής της γυναίκας? Άρα, αν το πάρουμε ότι το σκέφτηκε η ίδια, είναι πιο έξυπνη από τους άντρες.
0: Εννοείται. Αν το πάρουμε έτσι. Τώρα, ακόμα και εγώ. Και βεβαίως, επειδή το έγραψε ο Αριστοφάνης να το πει γυναίκα, αυτό σημαίνει ότι και το του Αριστοφάνη το πνεύμα, το μυαλό, η έμπνευση, γυναίκα ήθελε. Η γυναίκα ήξερε ότι μπορεί να κάνει τέτοια σκέψη.
1: Βέβαια, το καταλάβαινε, μα καλά, έχει πει πολλά πράγματα υπέροχα, παιδί μου. Είναι υπέροχος, είναι υπέροχος. Τόσα χρόνια, πριν τόσα χρόνια. Και να είμαστε τώρα σε αυτές τις πέτρες που καθόντουσαν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, ας πούμε. Εντάξει, είναι υπέροχη, η Επίδαυρος είναι, την αγαπώ, την αγαπώ πολύ. Μ' αρέσει πολύ που ξαναήρθα.
0: Πόσο χαίρομαι, έτσι όπως το λέτε, βγαίνει. Αχ, μία στον ενικό, μία στον πληθυντικό, μπερδεύτηκα κι εγώ. Λοιπόν, αυτό που
1: μαγαζεύει.
0: Είναι τόσο. Τόσο ωραίο η περιγραφή αυτή όπως τα ακούμε.
1: Τόσο ωραία.
0: Μα δεν είναι.
1: Τόσο σε γαλινεύει, τόσο αυτά τα πέφκα τα φωτισμένα πίσω, αυτές οι πέτρες οι υπέροχες, ξαπλώνεις και είναι ζεστές, είναι ωραίες, φιλικές. Το κουβαλάνε τόσες μνήμες, αυτά τα μάρμαρα, τόσους ήχους, τόσα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Με πετύχατε σε πολύ χαρούμενη στιγμή.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και νομίζω ότι όλη αυτή η ενέργεια βγήκε. Βγαίνει και θα βγει Παρασκευή και Σάββατο, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, όπου βέβαια είσαστε ένας θείασος, ένας και ένας. Λυσιστράτη, η Ελισάβετ Κωνσταντίνη. Έχετε ξαναπαίξει Λυσιστράτη?
1: Όχι.
0: Όχι. Πω, πω, τι ωραία. Τι ωραία. Και να πω και κάτι. Εγώ με το που είδα ότι η Λυσιστράτη Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, είπα ναι. Ναι. Και όχι μόνο εγώ. Πολλοί, πολλοί. Πολλοί είπαν μα ναι.
1: Ναι.
0: Κάτι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια, βέβαια. Γιατί και αυτοί μέσα στην πορεία των χρόνων οι άνθρωποι. Και όχι μόνο από τους ρόλους. Από τις συνεντεύξεις αντιλαμβάνονται την ποιότητα, τη δυναμική του ανθρώπου. Και όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπήρχε ένας που. Εγώ που μίλησα, βέβαια, ως εμένα απευθυνόμενοι. Πόσο μου δείχνουν τη χαρά τους. Τι αίμα είσαι, Ελισιστράτη. Τι μου πήγαινε αφού είσαι ήλιστο.
0: Αλήθεια, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πούμε και ποιοι άλλοι μαζί.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου που κάνει την Κλεονίκη, η Κατερίνα η Παπουτσάκη που κάνει την Ειρήνη, ο Κρατερός ο Κατσούλης, κάνει τον Κινησία, αλλά είναι και ένας θείασος πάρα πολύ ωραίος από παιδιά του κρατικού και μεγαλύτερου.
0: Του κρατικού θέατρου, ναι.
1: Είναι και ο Σαντάς, είναι ένας ηθοποιός.
0: Ο Παναγιώτης ο Πετράκης, ο Νίκος Αγιοργάκης.
1: Ο Παναγιώτης ο Πετράκης έχει κάνει φοβερή μουσική. Ο Σαντάς, είναι ένας ηθοποιός.
0: Ο Παναγιώτης ο Πετράκης, ο Νίκος Αγιοργάκης.
1: Ο Παναγιώτης ο Πετράκης έχει κάνει φοβερή.

0: Λοιπόν, τι να πω, κυρία Κωνσταντινίδου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Γεμίσατε όλο το στούντιο με την ενέργεια αυτή που έρχεται από την Επίδαυρο.
1: Τι ωραία, ναι, έχω δύναμη πολύ τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Φαίνεται, ακούγεται. Ακούγεται και τι ωραίο γέλιο. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ στην Επίδαυρο, Λυσιστράτη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ που τα είπαμε πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, όσοι θέλουν να πάνε Παρασκευή και Σάββατο να παρακολουθήσουν 21 και 22 Αυγούστου την Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, μπορούν να εξασφαλίσουν τη μεταφορά τους προς την Απίδαυρο με λεωφορεία του Κτέλ Αργολίδας με συγκεκριμένα δρομολόγια μετακίνησης, εισιτήριο που κοστίζει 21 ευρώ. Λοιπόν, τα λεωφορεία αυτά θα αναχωρούν Παρασκευή και Σάββατο στις 5 η ώρα το απόγευμα από την Ιερά Οδό 150, εκεί που βρίσκεται, που είναι η στάση λεωφορείων, πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό Ελαιώνα. Η επιστροφή γίνεται 20 λεπτά μετά το τέλος της παράστασης και τα λεωφορεία επιστρέφουν στην Αθήνα και σταματούν στους σταθμούς μετρό Ελαιώνα και μετρό Σύνταγμα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένας ωραίος τρόπος να πάτε να παρακολουθήσετε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ομώνυμο ρόλο. Από τα Κτέλ Αργολίδος που ξεκινάνε στις 5, για να τσεκάρω ακριβώς, στις 5 η ώρα το απόγευμα από την Ιερά Οδό 150.

Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και να πούμε ότι το ευχαριστούμε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βόλο, συγκεκριμένα στις περιοχές Αϊβαλιώτικα και Σωρός. Όμως δυνάμεις της πυρόσβεσης θα παραμείνουν στο σημείο όλη τη νύχτα για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση, πουρνάρια, ξερά χόρτα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν

Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα σήμερα εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Σε 4 λεπτάκια το ρολόι θα δείξει 10. Αυτό τι σημαίνει? Δελτίο ειδήσουν από Earth News Radio με τον Γιώργο Καριωτά και αμέσως μετά στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή. Καλό βράδυ σε όλους, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Και ενώ στον συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό δύο νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν από τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Συνολικά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Στην Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία και η πνευματική κοινότητα της χώρας αποχαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, αναφερόμενοι στο έργο του. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστιο την σημαία του μεγάλου της επί 3 ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Αύριο στην Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Από πυραλιστία σημειώθηκε το απόγευμα στην Συμβολή των Οδών Μενελάου και Ψιλορίτη στον Αγίο Δημήτριο θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος στη στιγμή που περπατούσε στον δρόμο δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμήριου αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου υποβλήθηκε σε ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών που ακολούθησαν στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί και άλλοι 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας της Ισραηλινής επίθεσης σήμερα στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας, όπως μεταδίδουν παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, βάζοντας τον στόχαστρο διοικητές της Χαμάς. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι εκτόξευσε στο έδαφος τους 2 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι ωστόσο έπεσαν στη θάλασσα. Νωρίτερα σήμερα είχαν εκδώσει για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα ειδοποίηση τηλεφωνικά, καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο λόγω απειλών για πυραυλικές επιθέσεις. Ανησυχία προκαλεί στην Βόρεια Μακεδονία η συνεχής αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4 θανάτους, με την επιδημία να πλήττει κυρίως στην περιοχή των Σκοπίων. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι άνω των 60 ετών, ενώ αρκετοί εμφάνισαν την σοβαρή νευροδιαιθητική μορφή της νόσου, με εγκεφαλίτιδα ή μηνυκίτιδα. Αρκετοί νοσηλεύονται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Λιμωδών Νοσημάτων των Σκοπίων, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Λόγω της έξαρσης, οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους των Σκοπίων, ενισχύοντας τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και την επιδημιολογική επιτήρηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Οτσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα εδώ, παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα, κάνοντας μια μικρή σύνοψη της επικαιρότητας της ημέρας την οποία αφήνουμε πίσω, η οποία ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ μέχρι και τα μεσάνυχτα, βλέποντας όμως και αυτά που η νέα μέρα θα μας φέρει, το τι μας ξημερώνει δηλαδή ουσιαστικά. Και θα ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα αναφορικά με το ζήτημα της πτώσης του ελικοπτέρου, του ιδιωτικού ελικοπτέρου στην Σύφνο. Είναι καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος εκεί, η τραγωδία με την συντριβή του ελικοπτέρου. Θυμίζουμε ότι οδήγησε στον θάνατο τους 3 επιβαίνοντες, τον Έλληνα εμπειρότατο χειριστή του και τους 2 Βρετανούς νεόνυμφους που είχαν έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του Μέλιτος. Πόσο τραγικό, αλήθεια, ακούγεται αυτό. Προκάλεσε σοκ στο Πανελλήνιο. Θα δούμε στη συνέχεια και το πώς τα Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν εκτενώς με το συγκεκριμένο ζήτημα, με την τραγική αυτή ιστορία, παρουσιάζοντας και τα συγκεκριμένα παιδιά και το πώς ονειρεύονταν ένα ταξίδι στην Ελλάδα, το έκαναν πραγματικότητα με αφορμή τον μήνα του Μέλιτος. Ήρθαν αυτά τα 2 μαζί να τα συνδυάσουν και δυστυχώς είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Εν τω μεταξύ, επίγουσα οδηγία για τα ελικόπτερα τύπου Bell 2206, εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, ζητώντας εκτεταμένους ελέγχους στον ουραίο Έλικα πριν από κάθε πτήση, ενώ στο νησί φτάνει και ειδικό κλιμάκιο του λεγόμενου ελληνικού FBI. Όπως είπαμε, μετατράπηκε σε τραγωδία δυστυχώς ο μήνας του Μέλιτος για αυτό το νιόπαντρο ζευγάρι από την Βρετανία. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ελικόπτερο το οποίο πήραν, στο οποίο επιβιβάστηκαν για να τους μεταφέρει από το Μαρκόπουλο στην Σύφνο προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους, κατέπεσε σε σημείο κοντά κιόλας εκεί σε οικισμό. Ευτυχώς δεν υπήρξε παρόλα αυτά πρόβλημα, δεν υπήρξε κίνδυνος και δεν υπήρξε επέκταση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς στον οικισμό που ήταν τόσο κοντά. Το ζευγάρι, όπως είπαμε, στο μήνα του Μέλιτος αναχώρησαν από το Μαρκόπουλο για το δημοφιλές τουριστικό νησί. Νεκρός είναι ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου, είναι πατέρας 3 παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εμπειρότατο πιλότο με μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσης στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Σινούκ, προέρχονταν από την αεροπορία στρατού. Εξετάζονται τώρα όλα. Εξετάζεται και το οπτικό υλικό. Έχει έρθει και ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο παρουσιάσαμε εδώ μέσα από το Earth News, από την τηλεόραση του Earth News. Και είναι κάτι στο οποίο στέκονται ιδιαίτερα και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, γιατί προβάλλουν συνεχώς και τα βίντεο και προσπαθούν και εκείνα με δικούς τους πραγματογνώμονες στη Βρετανία να δουν το τι μπορεί να έχει συμβεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Κώστα Νούση και επιστρέφουμε.
1: Στις αρχές έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο και ανέμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν περίπου στο κέντρο του ελικοδρομίου και θεωρείται καθοριστική σημασία συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί είδε όλη την αντίδραση του ελικοπτέρου τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά τον χρόνο περιστροφής και την πτώση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου είχε λάβει ενημέρωση από την εταιρεία ότι που διαχειριζόταν το ελικόπτερο, ότι αναμενόταν το ελικόπτερο με 3 επιβαίνοντες αλλά και τον τύπο και τον ιολόγιο του στις 18 και 15. Στις 18.08 κατέπεσε στο σημείο. Από ό,τι φαίνεται χρειαζόταν μόλις 10 δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την πτώση. Τώρα, Αύριο αναμένεται να απομακρυνθούν και τα συντρίμια και να πάνε σε πιο ασφαλές περιβάλλον, όπου θα ξεκινήσει η διερεύνηση του δυστυχήματος. Οι εμπειρογνώμονες αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μείνουν στο νησί για τουλάχιστον 3 ημέρες, ενώ αύριο θα παραλυφθούν οι 3 σωροί των 2 Βρετανών και του χειριστή, του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου, για να μεταφερθούν στην Αθήνα, ενώ στην Αθήνα πρέπει να βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι συγγενείς των 2 Βρετανών.
0: Να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο Γιώργος Σοκοβός, ο συνάδελφος, ο οποίος παρακολουθεί ακριβώς την πορεία των ερευνών και τα σενάρια τα οποία θέτουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες στο τραπέζι αυτήν την ώρα. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στο κεντρικό μας δελτίο με την Ευρυδίκη Χάτζιου. Να ακούσουμε τον Γιώργο.
2: Επικοινωνήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, άνθρωποι που ασχολούνται με τα ελικόπτερα πολλά χρόνια και έχουν πολλές ώρες πτήσεων, έχουν συμμετάσχει και σε επιτροπές διερεύνησης διαφόρων ατυχημάτων. Αυτό που φαίνεται, δεδομένου ότι ήρθε στο φως ένα νέο βίντεο που φαίνεται καλύτερα η πορεία του ελικοπτέρου, βλέπουμε λοιπόν ότι το ελικόπτερο φαίνεται να έρχεται με κανονικό κύκλο, προσπαθεί να στρίψει αριστερά, προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με το ελικοδρόμιο, όμως την ώρα που πάει να ευθυγραμμιστεί το ελικοδρόμιο βλέπουμε ότι κάτι το κρατάει, δηλαδή για η κλάσματα δευτερολέπτου σταματάει κάτι την πορεία του. Εκεί θεωρούν, εκτιμούν οι άνθρωποι αυτοί, ότι το πιθανότερο είναι ότι ο πιλότος εντοπίζει τη βλάβη, εντοπίζει κάποιο πρόβλημα, τραβάει πίσω, κρατάει λίγο το ελικόπτερο, στη συνέχεια χάνει τον έλεγχο λόγω της βλάβης που προέκυψε, με αποτέλεσμα να στροβιλιστεί, να πέσει στο έδαφος και να τυλιχτεί στις φλόγες. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποια είναι τα πιθανά σενάρια? Το βασικότερο αυτή τη στιγμή που εξετάζουν οι περισσότεροι ειδικοί είναι πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου. Μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι υπήρξε πρόβλημα στο ουραίο τμήμα. Παράλληλα όμως μένουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, δεδομένου ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρουν τι άλλο μπορεί να προκύψει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να προέκυψε παθολογικό πρόβλημα. Πάντως η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε σήμερα μία επιστολή, έστειλε μία επιστολή σε όλες τις εταιρείες και σε όλους τους ιδιώτες που έχουν τέτοιου τύπου ελικόπτερα, δηλαδή Bell 206, στην οποία καλεί όλους τους ιδιοκτήτες σε κάθε επόμενη πτήση που προγραμματίζεται να προχωρήσουν πρώτα σε οπτικό έλεγχο αλλά και σε λειτουργικό έλεγχο του ουραίου τμήματος, ούτως ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο έβριμα και αν υπάρχει τελικά κάποιο έβριμα να το αναφέρουν οπωσδήποτε αμέσως στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Εδώ στο Air News τον φιλοξενήσαμε και χθες. Στην χθεσινή μας εκπομπή εδώ ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έλαβαν θέση βλέποντας, παρακολουθώντας τα πρώτα βίντεο αναφορικά με το τι έχει συμβεί. Ήταν ο κύριος Παντελής Φραγκούλης, ο πρώην πιλότος της αεροπορίας και πραγματογνώμονας αεροπορικών δυστυχημάτων. Μίλησε και αυτός για μηχανική βλάβη λογικά στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου ή για κάποιο ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Να τον ακούσουμε.
3: Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά, mm-hmm. και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως τροφίου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη, εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο, που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
0: Ήταν ο εμπειρότατος κύριος Φραγκούλης Παντελής. Τώρα μίλησε εδώ στο Earth News και ο Μανώλης Φουτουλάκης, ο αντιδήμαρχος της Ύφνου, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα και στις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής αναφορικά με το συγκεκριμένο αεροπορικό δυστύχημα.
4: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
0: Για κάτι απρόοπτο σαφώς μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News και ο αεροπορικός σύμβουλος ο κύριος Τζορτζ Χιωτάκης.
5: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα, στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Ερτ News Radio. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και μιλούσαμε για αυτό το αεροπορικό δυστύχημα στη Σύφνο, το οποίο συγκλώνησε όλους από χθες. Και όπως είπαμε, πρωταγωνίστησε και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης το τι συνέβη και για το νεαρό ζευγάρι. Να ακούσουμε την Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
1: Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή τους στη Σύφνο, όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται, όλα τα βρετανικά μέσα αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς, το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς, και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα.

0: Αλεξάντερ Κρόμι λοιπόν και η Μαρή Έμπερτ, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, ήταν το ζευγάρι των Βρετανών που είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206. Το αγόρι, ο 31 ετών άντρας, εργάζονταν στην Blackstone, είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Είχαν μάλιστα και καταχώρηση η εταιρεία στην Daily Mail, αναφέροντας: είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και τη σύζυγου του, οι οποίοι γιόρταζαν το μήνα του μέλητος. Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στην Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους του. Ήταν λοιπόν αυτή η αντίδραση και από την εταιρεία, τον επενδυτικό κολοσσό και διαχείρισης κεφαλαίων στην Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο. Τώρα να δούμε τι γίνεται και με την άλλη υπόθεση που έχει να κάνει με ελικόπτερα και ήταν επίσης δυστύχημα, και εκεί θρηνήσαμε δύο ανθρώπους. Μιλάμε για το δυστύχημα το οποίο είχαμε με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά πυρόσβεσης, ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Ήταν λίγο περίεργο το τι ακριβώς έχει συμβεί, και αυτό προσπαθούν όλοι να βρουν. Έχουμε πλέον τις καταθέσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι επέβαιναν στο ελικόπτερο το πρώτο, το οποίο δεν κατέπεσε και διασώθηκαν. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ, να το ακούσουμε.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Bell ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαστεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και η λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων, θεώρησαν πως πήραν παραμάζωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου Bell, του τύπου Bell ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας.
0: Ήταν ο Σπύρος Δερσινός και το ρεπορτάζ του για το τι έγινε με την μοιραία σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Θα πάμε εμείς τώρα αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 5 κτίρια χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα από τους ελέγχους μετά την πυρκαγιά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου στην Σαλαμίνα, αλλά 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους μετά από το δυστύχημα με το ελικόπτερο στην Σύφνο. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Μεσίστιος, η σημαία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών. Αύριο στην Ερητσόνα η αποτέφρωσή του. Απόπειρα ληστείας σε βάρος 18χρονου το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι, ο οποίος υποβλήθηκε σε ράματα. Προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος. Τουλάχιστον 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και άλλοι 10 τραυματίες από η Ισραηλινή επίθεση στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας. Στόχος ήταν διοικητές της Χαμάς, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Ανησυχία στην Βόρεια Μακεδονία από την συνεχή αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4 θάνατοι, με την επιδημία να πλήττει κυρίως στα Σκόπια. Καιρός γενικά έθριος, αύριο με λίγες νεφώσεις στην Αττική έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ μετά από τους τίτλους ειδήσεων. Στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής, ο Γιώργος Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να έρθουμε λίγο στο μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε ότι συνολικά μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την τελευταία προμερικών ωρών ανακοίνωση, ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, συνολικά 47 ήταν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στην τελευταία ημέρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για 10 πυρκαγιές. Επιπλέον, υπομερικό έλεγχο τέθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρήχαν και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σημειώνεται ότι τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία της πυροσβεστικής, καθώς και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών και καλούνται οι πολίτες από την πυροσβεστική υπηρεσία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Είχαμε τώρα ενημερωτικό σημείωμα για την καταγραφή των ζημιών στην δημοτική κοινότητα Αντίου του Δήμου της Σαλαμίνας. Εκεί λοιπόν ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν με βάση την κατηγοριοποίηση των αυτοψιών και την διαβάθμιση των ζημιών σε πράσινη, κίτρινη και κόκκινη κατηγορία. Και από τα στοιχεία της καταγραφής αυτό που προκύπτει είναι ότι στις κατοικίες σε σύνολο 16, οι 7 ήταν πράσινες, οι 6 κίτρινες και οι 3 κόκκινες. Για επαγγελματικούς χώρους είχαμε 3 κίτρινους χώρους επαγγελματικούς. Δεν είχαμε κάποιο δημόσιο κτίριο ή κάποιον ιερό ναό που είναι ξέχωρη κατηγορία. Σε λοιπά κτίρια, αποθήκες, τάβλους και λοιπά, είχαμε 3 περιπτώσεις. Το ένα κρίθηκε κίτρινο και τα 2 κόκκινα. Συνολικά στη δημοτική κοινότητα Αντίου έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων τα 5 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Τα 10 που είναι στην κίτρινη σημαίνει ότι είναι επισκευάσιμα. Αυτά που είναι στην κόκκινη κατηγορία θεωρείται ότι πλέον δεν μπορούν να επισκευαστούν, άρα θα πρέπει να γκρεμιστούν και ξεκινούν βέβαια και οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, της καταβολής των αποζημιώσεων μετά από, από τις αυτοψίες οι οποίες έγιναν εκεί στις καμένες περιοχές. Και θυμίζουμε βέβαια ότι και 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έτσι μην το ξεχνούμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ανθρώπινη ζωή. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν κατάφερε να ξεφύγει εκεί από το σπίτι, αν και βγήκε έξω από το μονοπάτι που πήγαν, εκεί δυστυχώς κάπου παγιδεύτηκαν από τις φλόγες σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Παράλληλα συνεχίζεται και η έρευνα στο λεγόμενο σημείο 0 για να διαπιστωθεί το πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Να ακούσουμε τη συνάδελφο, την Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία είναι στην Σαλαμίνα και παρακολούθησε όλη αυτή την διαδικασία.
1: Όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό, διότι η φωνική, όπως αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου κατέκαψε κατοικίες και καταστήματα εστίασης, ενώ στέρισε τη ζωή 2 συνανθρώπων μας. Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, καμένη γη, το μαύρο που έχει καλύψει την πλαγιά, αλλά και κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ορισμένα εξ αυτών ευτυχώς μπορούν να επισκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν, όπως πληροφορηθήκαμε. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών διενεργούν αυτοψίες προκειμένου να εντοπίσουν τα επικίνδυνα κτίρια και να εκτιμήσουν εάν τα κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες μπορούν να κατοικηθούν στο εξής. Άλλα παρουσιάζουν ελαφρές υλικές ζημιές, άλλα εκτεταμένες. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους, προσπαθούν να ορθοποδήσουν και να δουν πώς θα διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα στο εξής, η οποία άλλους τους αφήνει ακόμα και άστεγους.
0: 5 τουλάχιστον από αυτούς, όπως είπαμε και νωρίτερα, σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό των αυτοψιών που έγιναν, 5 έχουν κρυθεί μη επισκευάσιμα, άρα θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για το ζήτημα των αυτοψιών.
2: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα συγκεκριμένο διάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
3: Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα.
2: Ναι. Εγώ θα είχε με το Πόρτο Γερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
3: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
2: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
3: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
2: Είχαμε πει ότι από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάναν αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες που έκαναν αιτήσεις υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεσοι και όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι. Εμείς, ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.

0: Ήταν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, στην εκπομπή «Ναι, μεν, αλλά». Να δούμε τώρα τι γίνεται και με το άλλο μέτωπο που αντιμετώπισε δυστυχώς, μια άλλη περιοχή που αντιμετώπισε πυρκαγιά στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη. Εκεί έχουμε αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν, επίσης και σύσκεψη είχαμε στο Δημαρχείο της Κασάνδρας. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο με κυβερνητικό κλιμάκιο, με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, εκεί να δίνει το παρόν, και με τη συμμετοχή παραγόντων του Δήμου Κασάνδρας, της περιφέρειας Χαλκιδικής και άλλων υπηρεσιών, όπως είναι το Δασαρχείο, η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία, για να γίνει ένας απολογισμός συνολικά της πυρκαγιάς και των επιπτώσεών της στη Σίβηρη. Θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο της Κασάνδρας, ενώ ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδας. Μέχρι στιγμής 9 κτίρια στην περιοχή εκεί της Σίβηρης έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου. Να θυμίσουμε, από αυτά 7 είναι σπίτια, εκ των οποίων τα 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν πρώτα οι ζημιές. Και το ένα πράσινο δηλαδή μπορεί να κατοικηθεί και μπορούν οι ζημιές να αποκατασταθούν να αποκαθίστανται παράλληλα. Ανάλογη εκτίμηση έγινε και σε 2 αποθήκες, εκ των οποίων η μία κρίθηκε κίτρινη και η δεύτερη πράσινη, και σημειώνουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων για τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε στον σταθμό μας και στον Στέλιο Βραδέλη ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, ο κύριος Ευστράτιος Μανικάκης. Επιστρέφουμε.
1: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΕΔΙΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΕΔΙΕ το 1% των πυρκαγιών.
2: Ναι, το 30%.
1: Το 1%. Το 1%.
2: Α, το 1. Όχι, φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
1: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
2: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
1: πιθανόν.
2: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
1: Το στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
0: Και η συζήτηση αυτή, καθώς είναι ανησυχητικά τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το πόσες από τις πυρκαγιές τις οποίες έχουμε και αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια ξεκινούν από το ηλεκτρικό ρεύμα, από την παροχή ρεύματος, από τα καλώδια του ΔΕΔΙΕ κλπ. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλτατζή, ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι πράγματι ευθύνεται το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, ερευνάται ακόμη για πολλές περιπτώσεις, αν αποδειχθεί τελικώς ότι το δίκτυο αυτό ευθύνεται για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
3: Προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές, οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε, αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποια πυρκαγιά εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, στο ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνημεία, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά, είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
4: Air News Radio 105.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας και θέλω να πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο προβληματίζει ιδιαιτέρως. Πάντοτε αυτήν την περίοδο που οι πόλεις είναι πιο άδειες βλέπουμε να παραβιάζεται ιδιαιτέρως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Παρ' όλα αυτά, μέσα στις τελευταίες ώρες είδαμε κάποια ακόμη πιο περίεργα περιστατικά και εκτός Αθηνών, εκτός πόλεων. Είχαμε αυτήν την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, κατεγράφει από την κάμερα που είχε στο κράνος του οδηγός μοτοσικλέτας που παρατρίχα γλίτωσε την μετοπική σύγκρουση με ό,τι αυτό θα συνεπάγονταν. Και από την άλλη έχουμε αρκετά περιστατικά τροχαίων και μέσα στην πόλη, όπως με τον οδηγό του ταξί που έκανε την αναστροφή στην Βούλα, κατεγράφηκε αυτό σε βίντεο και έπεσε πάνω του και πάλι ένας μοτοσυκλετιστής ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Θα ήθελα λίγο να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί με τον καλό συνάδελφο, τον Πάρη, τον Ποντίκα, έναν άνθρωπο που ασχολείται πολλά χρόνια τώρα με την αυτοκίνηση και τα ζητήματα του αυτοκινήτου. Πάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές του Earth News Radio. Είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις και εγώ θα έλεγα να αποστασιοποιηθούμε λίγο από την κατάσταση και να παίξουμε το ρόλο μιας κάμερας και σκεφτούμε για λίγο μια τυπική καλοκαιρινή μέρα στην Αθήνα. Έτσι με τον κόσμο που λείπει, έτσι, η ζέστη φτάσει και να παίξουμε το ρόλο μιας κάμερας και σκεφτούμε για λίγο μια τυπική καλοκαιρινή μέρα στην Αθήνα. Έτσι με τον κόσμο

0: Ζώος βγει ξαφνικά στη διάβαση ή όταν ένα μηχανάκι εμφανιστεί από το πουθενά ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Το καλοκαίρι σίγουρα έχουμε πιο χαλαρή διάθεση και πολλοί οδηγοί τείνουν να πιέζουν λίγο παραπάνω τον γκάζι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εκεί είναι νομίζω που χρειάζεται η συνειδητή επιλογή, δηλαδή να κρατάω την ταχύτητα μέσα στα όρια και για εμένα αλλά και για τους άλλους. Δεύτερο, η χρήση ζώνης και κράνους. Όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, η ζώνη ασφαλείας μπροστά και πίσω είναι το βασικό μέσο προστασίας. Δεν αρκεί να τη φοράει μόνο ο οδηγός. Τα παιδιά πρέπει να κάθονται σε ειδικό παιδικό κάθισμα, ανάλογο της ηλικίας και του ύψους τους, γιατί μια απότομη πέδηση, ακόμα και με μικρή ταχύτητα, μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες εάν κάποιος δεν φορά ζώνη. Στα δίκυκλα, έτσι, το κράνος σώζει ζωές.
1: Και το σωστό κράνος, έτσι, ακριβώς, γιατί είναι και αυτό μια παράμετρος.
0: Ακριβώς, όχι απλό κάποιο κράνος, αλλά το σωστό, το εγκεκριμένο και το δεμένο σωστά. Πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους στην Αθήνα να έχουν το κράνος περασμένο στον αγκώνα ή απλά κουμπισμένο στο κεφάλι. Σε μια πτώση με λίγα μόνο χιλιόμετρα, η απουσία κράνους ή λάθους του χρήστη μπορεί να αποβεί μοιραία για τον μοτοσυκλετιστή αλλά και για τον επιβάτη.
1: Και πόσο πολύ τακτικά τώρα βλέπουμε στις τουριστικές περιοχές να μην γίνεται χρήση κράνους. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο, γιατί βλέπουμε σε μέρη τα οποία δεν έχουν το κατάλληλο οδικό δίκτυο να κυκλοφορούν νέοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν κιόλας τους δρόμους χωρίς κράνους.
0: Πολύ σωστά τα λες. Και βεβαίως η οδήγηση με παντόφλες ή με καθόλου εξοπλισμό, γιατί με το σκλέτα απαιτεί και εξοπλισμό και τους καλοκαιρινούς μήνες, εκτός από το κράνος, τον ειδικό εξοπλισμό. Έτσι. Τρίτο σημείο, που είναι και το σημαντικότερο νομίζω από όλα, είναι η προσοχή. Η οδήγηση, γιατί πριν είπαμε και για την κυρία, την ηλικιωμένη, έτσι. Mm. Η οδήγηση είτε με αυτοκίνητο είτε με μηχανή χρειάζεται καθαρό μυαλό. Το κινητό τηλέφωνο, τα μηνύματα, τα κοινωνικά δίκτυα είναι από τους μεγαλύτερους εχθρούς της προσοχής στον δρόμο. Ένα δευτερόλεπτο που κοιτάμε την οθόνη, ένα δευτερόλεπτο που χαμηλώνουμε το βλέμμα για να παίξουμε το ραδιόφωνο, να αλλάξουμε μουσική, μπορεί να είναι αρκετό για να μην δούμε ένα φανάρι που γίνεται κόκκινο, ένα πεζό που περνά. Αν οδηγούμε, απλώς δεν ασχολούμαστε με το κινητό, ό,τι και αν είναι, μπορεί να περιμένει. Τέταρτο, η συμπεριφορά μας ανάμεσα και απέναντι στους πιο ευάλωτους. Στην Αθήνα, ειδικά το καλοκαίρι, κυκλοφορούν περισσότερο πεζοί, τουρίστες που δεν γνωρίζουν καλά τους δρόμους. Μεγαλύτεροι άνθρωποι, παιδιά, σε διαβάσεις, κοντά σε στάσεις λεωφορείων, σε γειτονιές με κίνηση, οφείλουμε τι να κάνουμε, να μειώνουμε ταχύτητα και να δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς. Το ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς αυτοκινήτων, απέναντι σε μοτοσυκλέτες και ποδήλατα. Πρέπει να κρατάμε απόσταση, δεν κλείνουμε τα δίκυκλα, κοιτάζουμε προσεκτικά πριν αλλάξουμε λωρίδα ή στρίψουμε. Και πέμπτο, το πιο σημαντικό νομίζω, είναι ο σεβασμός στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνολικά. Δεν παρκάρουμε σε ράμπες αμαία, δεν σταματάμε σε διαβάσεις, δεν περνάμε με κόκκινο, δεν κινούμαστε στη λεωφορείο λωρίδα και κάθε μικρή παράβαση, αν τη δούμε συνολικά, δημιουργεί χάος στους δρόμους και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν είναι ένα σύνολο κανόνων για να μην μας γράψουν, γιατί αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο σήμερα στο σύγχρονο Έλληνα. Είναι ένα πλαίσιο για να μπορούμε όλοι να κυκλοφορούμε με στοιχειώδη ασφάλεια. Και αυτό που βλέπω εγώ, και νομίζω και εσύ θα το βλέπεις καθημερινά, είναι το κάτι πιο ανθρώπινο, η στάση μας, η επιθετική οδήγηση, τα κορναρίσματα χωρίς λόγο, οι προσπεράσεις τελευταίας στιγμής, οι λογομαχίες στον δρόμο, το road rage, έτσι, δεν οδηγούν πουθενά. Ούτε θα φτάσουμε πιο γρήγορα, ούτε θα λύσουμε κάποιο πρόβλημα. Αντίθετα, ανεβάζουν την ένταση, μειώνουν την προσοχή και κάνουν την κίνηση στην πόλη ακόμα πιο επικίνδυνη. Και εγώ συνιστώ. Λίγη υπομονή, ευγένεια, ένα σήμα ευχαριστίας, μια παραχώρηση προτεραιότητας μπορούν να αλλάξουν όλη την εικόνα της οδικής μας συμπεριφοράς. Αυτά νομίζω.
1: Πάρε μου, νομίζω ότι μας έδωσες το συνολικό πλαίσιο και δεν ήθελα να σε διακόπτω όσο μπορώ, γιατί πραγματικά μας έδωσες εμπεριστατωμένα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά το συνολικό πλαίσιο αυτού. Τα περισσότερα είναι αυτονόητα από αυτά που μας ανέφερες, αλλά δυστυχώς πρέπει να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα, μήπως και γίνουν συνήθειά μας, μήπως και μπουν στην καθημερινή μας ρουτίνα, γιατί δεν το βλέπουμε δυστυχώς αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Έτσι. Και τώρα, μιας και ανέφερες και για τα πρόστιμα, γιατί η σημασία έχει να τηρούμε τον κοκ, όχι για να μην φάμε το πρόστιμο. Ήδη μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και έρχονται και αυτές οι κλήσεις, οι κλήσεις express, δηλαδή κάνεις την παρανομία για το κόκκινο. Ήδη έχω από γνωστό μου, βεβαίως, στις κάμερες, πέρασες με κόκκινο, μέσα στις επόμενες 1-2 ώρες σου έρχεται από το Gov, μέσω του Gov, το μήνυμα με την καταγραφή του προστίμου, της παράβασης.
0: Η καταγραφή του προστίμου, αλλά

0: προσοχή στα SMS των επιτίδιων.
1: Βεβαίως.
0: Που σε καλούν να πληρώσεις, έτσι να το πούμε και αυτό, στον κόσμο, σου έρχεται μέσω του Gov. Έτσι.
1: Έρχεται μέσω του Gov και να είμαστε ψηλιασμένοι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Πάρη, γιατί καραδοκούν πάντοτε, όποτε έχουμε από κάπου να λαμβάνουμε συγκεκριμένα μηνύματα, οι επιτίδοι καραδοκούν για να το εκμεταλλευτούν, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας και συζητήσαμε αυτά τα τόσο σημαντικά. Καλό βράδυ.

0: Και μιας και μιλήσαμε για τα αυτοκίνητα και την κυκλοφορία στους δρόμους, έρχεται να δέσει το επόμενο μας θέμα που έχει να κάνει με τα καύσιμα και το ύψος των καυσίμων, που δυστυχώς τα μηνύματα που μας έρχονται από εκεί δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Σε νέα άνοδο βρίσκεται ήδη το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δείχνουν να απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Πονοκέφαλο προκαλεί και το φυσικό αέριο, αφού καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Άκη Αθανασόπουλο.
1: Τα 91,4 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές. Μια αρκετά αυξημένη τιμή και σίγουρα μια τιμή την οποία δεν περίμεναν οι επενδυτές όταν είχαν φανεί πριν από περίπου 10-15 μέρες κάποια αισιόδοξα τότε μηνύματα για συμφωνία. Δυστυχώς όμως τα μηνύματα τα τελευταία που έρχονται είναι εντελώς αντίθετα, είναι προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Δεν φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, άρα και οι αγορές δεν είναι περίεργο που αντιδρούν και από τα 78 δολάρια που ήταν στις 4 Αυγούστου, τώρα ξαναλέω είμαστε στα 91,5, είμαστε δηλαδή 13-14 δολάρια πάνω. Αυτό έχει τις επιπτώσεις του, δεν τις έχουμε δει και ακόμα όλες στην Αγγλία. Να ξεκινήσω πρώτα από τη χοντρική στα δηληστήρια, δηλαδή βλέποντας τα δηληστήρια μπορείς να καταλάβεις τι μας περιμένει τους οδηγούς τις επόμενες μέρες. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι 1,46 σήμερα στα δηληστήρια χωρίς ΦΠΑ, 1,81 με ΦΠΑ. Το ντίζελ αντίστοιχα 1,45 χωρίς ΦΠΑ, 1,80 ευρώ το λίτρο με ΦΠΑ. Και φαντάσου ότι αυτές οι τιμές είναι και μετά από κρατική επιδότηση, ειδικά στο ντίζελ είναι μεγάλη η επιδότηση. Και έχουν κάνει και τα δηληστήρια μια δική τους προσφορά μέχρι τέλος Αυγούστου. Αν δεν είχαμε δηλαδή και αυτές τις επιδοτήσεις, θα ήμασταν ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Η εικόνα δείχνει ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο 1 με 2 λεπτά στην Αγγλία. Να λέω, ήδη η Αγγλία έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και σε πολλές περιοχές τα έχει ξεπεράσει. Θα δούμε από αύριο πάλι τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Πάντως τα μηνύματα δεν είναι αισιόδοξα. Κλείνοντας, να σου πω το φυσικό αέριο ότι είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, διότι είμαστε σχεδόν στα 62 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από τη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε καταρχάς 20 ευρώ πάνω από τον Ιούνιο και είμαστε και αρκετά πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και μπροστά μας βέβαια είναι μια απαιτητική περίοδος, διότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρώπης να γεμίσουν τις αποθήκες τους εν ώψη του χειμώνα, τις αποθήκες εν ώψη του φυσικού αερίου, και αυτό σημαίνει υψηλή ζήτηση, άρα και πίεση στις τιμές.

Ελπίζαμε σε αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Δεν τη βλέπουμε, αφού παραμένει στο κόκκινο η ένταση συνολικά στην Μέση Ανατολή. Ο Αραχτσί λέει ότι η Τεχεράνη κέρδισε τον πόλεμο και τη διπλωματική μάχη. Τα στενά του Ορμούζ μας ανήκουν. Αβοήθητες οι ΗΠΑ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις δηλώσεις ότι μπορεί να ανακηρύξει ως αμερικανικό έδαφος τα στενά του Ορμούζ. Και εμείς πάμε στο Γιώργο Καριωτάκη και στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Επιστρέφουμε και πάλι μετά στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Γίνονται προσπάθειες ώστε τα συντρίμια να μεταφερθούν σε χώρο φύλαξης στην βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι εντός της εβδομάδας. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από τον χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια. Μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που επλήγησαν από τη φωτιά στην Σαλαμίνα. Συνολικά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου έχουν καταγραφεί 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Στην Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος. Ειδικότερα, 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται. Επιπλέον, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στη 1 παρα 10 στην περιοχή Κόμητο Καρίστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία και η πνευματική κοινότητα της χώρας αποχαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά αναφερόμενοι στο έργο του. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστιο την σημαία του μεγάρου της επί τρεις ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας. Αύριο στην Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Η Γαλλία θα απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν. Τον προηγούμενο μήνα το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε αναφέρει πως υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη είχαν τεθεί υποκράτηση και εκφοβιστεί από μέλη των Ιρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Για τα επόμενα 50 λεπτά λοιπόν θα είμαστε εδώ παρακολουθώντας όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Και θα περάσουμε τώρα στις νέες τουρκικές προκλητικότητες που είχαμε. Η Αθήνα βρίσκεται σε εγρήγορση, προασπιζόμενη τα κυριαρχικά δικαιώματα και απαντώντας στις προκλήσεις όπως αυτή η τελευταία από την Άγκυρα με τα δύο θαλάσσια πάρκα. Η χώρα μας χαρακτήρισε παράνομη την κίνηση αυτή κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το ρεπορτάζ θα το ακούσουμε από την διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα.
1: Άμεση και έντονη ήταν η ελληνική αντίδραση στην ανακήρυξη με προεδρικά διατάγματα των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και μάλιστα ανοιχτά μεταξύ. Το πρώτο θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται σε περιοχή μεταξύ της Σαμοθράκης και της Λίμνου, ενώ το δεύτερο κυριολεκτικά απομονώνει το Καστελόριζο. Η Αθήνα αναμένεται σύμφωνα με διπλωματικές πηγές να προχωρήσει στις κατάλληλες διπλωματικές ενέργειες στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, προασπίζοντας τεχνικά τη συμφέροντα. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, τη παρέτρα της έχει πέρα από τα διαβήματα την ενημέρωση σε όλα τα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας. Η Αθήνα και με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε και απορρίπτει ως παράνομη και χωρίς ένομα αποτελέσματα την τουρκική ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς την ως μονομερή και παράνομη, που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα έναντι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες και νέες περιεχομένου θέτουν σε διακύβευση τις σχέσεις της καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών.

Και είχαμε αντιδράσεις λοιπόν από την κυβέρνηση αλλά και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, είπε ότι η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, ενώ η Νίκη ζητά άμεση ανάληψη πρωτοβουλειών ως απάντηση στην ανακήρυξη των τουρκικών θαλασσίων παρκών. Την ίδια ώρα τώρα έχουμε και δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά πτητικά μέσα, ανάμεσά τους και F-16, και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι επιλέγεται αυτή η χρονική στιγμή προκειμένου να έχουμε κάτι τέτοιο. Είχαμε λοιπόν μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου με μαχητικά αεροσκάφη F-16, με drones αλλά και με κατασκοπευτικό αεροσκάφος, στο παραβιάσεις τις οποίες προχώρησε τις τελευταίες μόλις ώρες η Άγκυρα. Όπως φαίνεται λοιπόν, η τουρκική αυτή προκλητικότητα στο Αιγαίο εντείνεται. Εξελίχθηκε ακόμη και αερομαχία, κάτι το οποίο είχαμε αρκετό καιρό να δούμε, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16, μέσα σε αυτό το πλαίσιο των λεγόμενων ήρεμων νερών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για την αναχέτηση της παράνομης εισόδου στον εθνικό εναέριο χώρο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι 25 παραβιάσεις έγιναν τόσο από τα τουρκικά F-16 όσο και από μη επανδρομένα αεροσκάφη της γειτονικής μας χώρας που πέταξαν στο Ανατολικό Αιγαίο. 14 ήταν οι παραβιάσεις του FIR Αθηνών, τόσο από τα μαχητικά αεροσκάφη όσο και από ένα κατασκοπευτικό 235, αλλά και από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα, εκείνο το οποίο δείχνει και απαντά στο πεδίο, είναι ότι υπάρχουν ανα πάσα στιγμή έτοιμα αεροσκάφη και υπτάμενοι βέβαια αυξημένης επιφυλακής, οι οποίοι απογειώνονται ανα πάσα ώρα και στιγμή για να αναχαιτήσουν οποιοδήποτε άγνωστο ίχνος παραβιάζει το FIR Αθηνών ή τον εθνικό μας εναέριο χώρο. Είναι μια περίοδος που η Τουρκία φαίνεται ότι αισθάνεται ασφαλής, αισθάνεται ότι αναλαμβάνει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της με αφορμή και την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, και από εκεί και πέρα φαίνεται λοιπόν ότι εκμεταλλεύεται αυτήν την πραγματικότητα στην οποία εμπλέκεται και, όπως είπαμε, αναφορικά με την Μέση Ανατολή. Τώρα, είχαμε στην Λέσβο εντοπισμό και διάσωση 5 ατόμων έπειτα από την βύθιση ενός ερασιτεχνικού σκάφους υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Εντοπίστηκαν λοιπόν και διασώθηκαν 5 άτομα μετά από την βύθιση του συγκεκριμένου ερασιτεχνικού σκάφους, το οποίο επέβαιναν στην θαλάσσια περιοχή Μερσινιά Πλωμαρίου στην Λέσβο. Οι 5 επιβάτες περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη και είναι καλά όλοι στην υγεία τους. Αυτό είναι το σημαντικό.

0: πούμε ότι για τις συλλήψεις είχαμε, αναφορικά με τις συλλήψεις για φωτιές, είχαμε δύο ακόμη. Ένα 46χρονος για εμπρισμό από πρόθεση στα Τρίκαλα και ένα 47χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην Κάριστο. Όπως είπαμε, αυτές τις δύσκολες ημέρες δεν δικαιολογείται να είμαστε αμελείς και φαίνεται ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά από την πλευρά των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Είχαμε λοιπόν στην πρώτη περίπτωση, η φωτιά εκδηλώθηκε χθες, 17 Αυγούστου, γύρω στις 7 το απόγευμα στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενεσίου. Συνελήφθη λοιπόν ο 46χρονος ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με την χρήση γυμνής φλόγας. Από την περαιτέρω διαρεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν την δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του αλλά και των περιστατικών που του αποδίδονται, με να φανεί αν εμπλέκεται και σε άλλες. Στην δεύτερη περίπτωση, η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, 1:50, στην περιοχή Κομιτό της Καρίστου. Συνελήφθη και πάλι στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένας Έλληνας 47 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα 18 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 1.000.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις, έτσι ακριβώς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από τις 305, οι 272, ένα ποσοστό κοντά στο 90%, είναι από αμέλεια. Οι 9 στις 10 λοιπόν πυρκαγιές οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και όχι μόνο, είναι από αμέλεια. Και οι 33 από τις 305, ένα 10% είναι από πρόθεση. Αυτό φανερώνει και το πόσο κρίσιμο είναι το να δείχνουμε υπευθυνότητα τουλάχιστον αυτές τις δύσκολες ημέρες. Και ευτυχώς αυτήν την περίοδο οι άνεμοι έχουν κοπάσει και δεν μας απασχολούν ιδιαιτέρως φωτιές. Είδαμε ότι αντιμετωπίστηκαν οι περισσότερες από τις 47, αν δεν κάνω λάθος, όπως είπαμε νωρίτερα, που ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση τους χωρίς να λάβουν έκταση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού συνεχίζουν, όπως τονίζουν, με αμύωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπριστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν και έκκληση προς τους πολίτες να τηρούμε απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Το πυροσβεστικό σώμα είναι αμήλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Βέβαια, κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι πέτοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε λίγο στην οικονομική επικαιρότητα. Ακούσαμε και νωρίτερα το τι γίνεται, ήρθαμε λίγο στα της τσέπης μας με τις αυξήσεις δυστυχώς που έχουμε και πάλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, αυξήσεις οι οποίες σιγά σιγά, όπως είπαμε, θα μας έρθουν και στην Αντλία, θα τις δούμε έστω με κάποια λίγα λεπτά αρχικά. Σημασία έχει ότι δεν αποκλιμακώνεται έτσι όπως περιμέναμε και θέλουμε βέβαια όλοι μας η τιμή και της αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης και όσα οι τιμές αυτές συμπαρασύρουν αναφορικά με υπηρεσίες και προϊόντα. την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση για την χρονιά που διανύουμε. Μια κίνηση που θεωρεί ότι θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων, σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά πληροφορίες που επικαλείται και το Bloomberg, η κίνηση υποστηρίζεται από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και την υψηλή διαθέσιμη ρευστότητα και τα ποσά τα οποία θα εξοικονομήσουμε από την πρόωρη αυτή αποπληρωμή σε βάθος χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως θα ακούσουμε και στο ρεπορτάζ από τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο.
1: Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί από ό,τι φαίνεται κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας. Άρα δεν θα είναι πρωταθλήτρια στο χρέος η Ελλάδα. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 7 δις, από τα προγράμματα διάσωσης, και τώρα θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που λύγει το 2027, το επόμενο έτος. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόωρες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κάθε περίπτωση, φτηνότερος δανεισμός, όχι μόνο για το κράτος, αλλά κατ' επέκταση και για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις. Να πούμε επίσης ότι η πρόωρη εξόφληση χρέους διευκολύνει και τη δημοσιονομική πολιτική στο μέτωπο των δαπανών, πέρα από το βασικό στόχο που είναι η ταχύτερη μείωση των δανεικών. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ της Ελλάδας θα υποχωρήσει στο 137% εφέτος. Η πρώτη πρόβλεψη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ήταν 138,2%. Θα πάει ακόμη χαμηλότερα. Επίσης, σημαντικό στήριγμα αποτελούν και τα ταμιακά διαθέσιμα της Ελλάδας. Αλλιώς δεν θα γινόταν αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές. Αναμένεται να υπερβούν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2026. Να πούμε επίσης ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής η χώρα κερδίζει 30 εκατομμύρια με το νέο κόστος δανεισμού, με αυτό που υπάρχει αυτή την περίοδο. Δηλαδή συνολικά από τα 13 δισεκατομμύρια είναι 360 εκατομμύρια ευρώ. Στα 7 χρόνια 2 δισεκατομμύρια. Αν συνυπολογίσουμε και τα χαμηλά spreads, τις διαφορές δηλαδή με το γερμανικό ομόλογο, συν τον παράγοντα αξιοπιστία που προσελκύει μεγάλους επενδυτές, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αυτή η τακτική έχει καθαρά ωφέλη, δεν έχει καμία άλλη επίπτωση. Συνολικά να πούμε ότι από το 2019 ως το 2025 η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων ύψους περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Όπως είπαμε, είχαμε και ανάρτηση σχετική από τον Πρωθυπουργό. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δις μες το 2026. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος και υποστηρίζει πως η χώρα αφήνει πίσω της την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Όπως αναφέρει, η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες του, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί την εκπλήρωση ενός βασικού κυβερνητικού στόχου, μάλιστα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ο Πρωθυπουργός θέτει πλέον ως ορίζοντα το 31, όταν, όπως αναφέρει, το δημόσιο χρέος αναμένεται να έχει υποχωρήσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Παράλληλα, σημειώνει ότι από το 2021 μέχρι σήμερα το χρέος έχει μειωθεί κατά περίπου 1/3. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία, σε ευνοϊκότερους όρους για το δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων. επιχειρήσεων και τελικά σε περισσότερη ευημερία για όλους, αναφέρει χαρακτηριστικά και χαρακτηρίζει την εξέλιξη εθνική επιτυχία πέρα από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμηρία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένδειξη της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε, καταλήγει στην ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, και με αυτήν την ανάρτηση εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο συλλήψεις για τις σημερινές πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε δύο ακόμη πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη επαυτοφόρος 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Πέντε κτίρια χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα από τους ελέγχους μετά την πυρκαγιά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου στην Σαλαμίνα. Άλλα 10 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Απόπειρα ληστεία σε βάρος 18χρονου το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο. Ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι, ο οποίος υποβλήθηκε σε ράματα. Προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί και άλλοι 10 τραυματίες από η Ισραηλινή επίθεση στην περιοχή του λιμανιού της Γάζας. Στόχος ήταν διοικητές της Χαμάς, ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ανησυχία στην Βόρεια Μακεδονία από την συνεχή αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4 θάνατοι, με την επιδημία να πλήττει κυρίως τα Σκόπια. Καιρός γενικά αίθριος αύριο με λίγες νεφώσεις, στην Αττική έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 33. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, ο Γιώργος Κεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λέγαμε για την πρόωρη αποπληρωμή, και η οποία θα φτάσει, θα αγγίξει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του έτους που διανύουμε. Το γιατί προχωράει η χώρα μας στην κίνηση αυτή, ρωτήθηκε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, και έδωσε τις διευκρινήσεις του εδώ μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
1: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
0: Πάμε τώρα να δούμε και τις πολιτικές αντιδράσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Εδώ στην τηλεόραση του Air News μίλησε και σχολίασε τα νέα ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης, ο κύριος Πάνος Αμυράς.
2: Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου διαρκώς το χρέος συσσωρευόταν και το πλήρωνε η επόμενη γενιά, μέχρι που ένα σημείο φτάσαμε να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε, τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι νεότερες γενιές θα έχουν λιγότερα βάρη.
0: Και να δούμε και τις αντιδράσεις τώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε συζήτηση στην Βουλή για τις πολιτικές αποπληρωμής του δημοσίου χρέους. Σημειώνει ότι σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεώνασμα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού. Από το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σχολίασαν ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης αναζητά εύσημα για την αντιλαϊκή πολιτική του, αυτά μπορεί να τα ζητήσει από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι είναι σταθερά ωφελημένοι. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Νίκος Παπάς, σημείωσε ότι η κυβέρνηση δίνει 13 δις, όσο 7 δεθ, για να αποπληρώσει φθηνό ρυθμισμένο χρέος, αντί να χρηματοδοτήσει, και αυτή ήταν η πρόταση του κ. Παπά, ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Και τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζει ότι μόνο ένας ανοήμων θα πανηγύρισε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035, την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα για να δούμε το τι γίνεται, τις εξελίξεις που έχουμε στην Κουμουνδούρου, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ έθεσε η πρόεδρός της, Ρένα Δούρου, τη βουλευτή του κόμματος Νίνα Κασιμάτη, λόγω της παρατεταμένης αποχής της, όπως λέει, από τις δραστηριότητες της Κουμουνδούρου, με επιστολή της προς όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου αναφέρεται στους στόχους της τρέχουσας πολιτικής περίοδου, καλεί όσους βουλευτές έχουν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι, και αναμένει, όπως λέει, την παράδοση, την παρέτηση και παράδοση της έδρας από την Όλγα Γεροβασίλη. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιώργος Παντελάκης.
3: Πράγματι, τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένας Δούρου. Αναφέρει η κυρία Δούρου σε επιστολή την οποία απέστειλε στους βουλευτές του κόμματος ότι η κυρία Κασιμάτη δεν έχει συμμετάσχει στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που αφορούν το κόμμα, ούτε και στη διαδικασία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως εκ τούτου, έπρεπε να αποσαφινιστεί η στάση, η κατάσταση απέναντι σε μια εκκρεμότητα. Ταυτόχρονα η κυρία Δούρου ζητεί και από την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία, όπως αναφέρει Στην ίδια επιστολή είχε γνωστοποιήσει η κυρία Γεροβασίλη από τις 17 Ιουλίου την απόφαση να αποχωρήσει από το κόμμα, να αποστείλει μια επιστολή παραίτησης έως τις 24 Αυγούστου και να παραδώσει την έδρα. Ουσιαστικό ζητούμενο όμως, αναφέρει η κυρία Δούρου, δεν είναι οι αποχωρήσεις, αλλά η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την σύγχρονη ανανεωτική ριζοσπαστική αριστερά, και δίνει έμφαση στην προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εθνική κάλπη.

πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα τελευταία νέα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, εκτός συνόρων δηλαδή, να περάσουμε να δούμε όλες τις τελευταίες ειδήσεις όπως μεταδίδονται από τα ειδησιογραφικά μας πρακτορία. Το Κατάρ ζητά συμφωνία Ομάν-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να ξεπαγώσουν οι διαπραγματεύσεις. Η επανέναρξη αυτών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα διευκολυνθεί από μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, υποστηρίζει το Κατάρ, και είναι το Κατάρ ένας από τους μεσολαβητές της διαπραγματεύσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Από την άλλη, η Ουάσιγκτον εξετάζει τη μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στον Περσικό κόλπο. Είναι αυτά τα σενάρια υπαρκτά σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η οποία επικαλείται 8 Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν γνώση της υπόθεσης. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με το ένα από τα βασικά σενάρια που αξιολογούνται να είναι αυτό της απόσυρσης στρατευμάτων από τις βάσεις στον Περσικό κόλπο. Αφορμή για το σενάριο αυτό αποτελεί και το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Περσικού κόλπου έχουν χτυπηθεί και κάποιες έχουν υποστεί και ζημιές από τις ιρανικές αυτές επιθέσεις, και πέρα από τις καταστροφές οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει 6 στρατιώτες σε ιρανικό χτύπημα σε βάση στο Κουβέιτ και ακόμη 4 σε χτύπημα που έγινε από τους Ιρανούς στην Ιορδανία, σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία. Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να έχει οδηγήσει το Πεντάγωνο στην εξέταση αυτού του σενάριου είναι το γεγονός ότι η αντιπυραυλική άμυνα των βάσεων έχει χρησιμοποιήσει συνολικά πάνω από 1000 αναχαιτιστικούς πυράβλους, και η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα του Πενταγώνου σε πυράβλους Patriot και των πυράβλων μεγάλης εμβέλειας συνολικά. Κατά την Washington Post, το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί δίνει μια χαρακτηριστική ευκαιρία να επανεξεταστεί η παρουσία των Αμερικανών στην περιοχή, και το Πεντάγωνο έχει ήδη δηλώσει ότι ενδέχεται να μην ανακατασκευάσει τις βάσεις όπως ήταν πριν από την σύγκρουση, από την ένταση αυτή στην Μέση Ανατολή, καθώς το κόστος φαίνεται ότι ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνουμε ότι η ένταση δεν μπορεί να τελειώσει από τη μία στιγμή στην άλλη, και είναι συνολικά οι δηλώσεις που γίνονται τεταμένες. Το Ιράν ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη δράση στα στενά του Ορμούζ έπειτα από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ιρανός αξιωματούχος διαμηνύει ότι οι δυνάμεις της χώρας πρέπει να είναι στις επάλξεις για να σπάσουν, όπως λέει, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, και από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία και ότι ο ίδιος μπορεί να επεκτείνει την αμερικανική εθνική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Σε νέα του ανάρτηση δείχνει μάλιστα τα στενά με τον τίτλο «Νέο Αμερικανικό Έδαφος». Δηλαδή όχι μόνο δεν ρίχνει τους τόνους, αλλά φαίνεται να τους ανεβάζει ακόμη περισσότερο στο κόκκινο. Το Ιράν τώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις στην παροχή φυσικού αερίου σε αρκετές επαρχίες το χειμώνα, λόγω των ζημιών που έχει υποστεί η υποδομή του φυσικού αερίου στη χώρα λόγω των συγκρούσεων. Και μάλιστα ο Διευθυντής Συντονισμού της Διανομής του Φυσικού Αερίου ασκεί πιέσεις από την πλευρά του και προειδοποιεί ότι χωρίς ισχυρά, συνεκτικά και συντονισμένα σχέδια, αρκετές επαρχίες, ολόκληρες επαρχίες, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην παροχή φυσικού αερίου. Το μεταδίδει και το CNN επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Προέτρεψε τα νοικοκυριά μάλιστα και την βιομηχανία να εξοικονομήσουν ενέργεια και να εξετάσουν κάθε τρόπο για αυτό τον σκοπό, αναφέροντας ότι η διαχείριση
κρίση της ζήτησης φυσικού αερίου θα είναι κρίσιμη κατά τους μήνες που έρχονται, κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι ενδεικτικό και αυτό της κατάστασης που επικρατεί και στο μέτωπο αυτό. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από την πλευρά τους συνεχίζουμε την βόλτα στα ειδησιογραφικά πρακτορία για όλα τα τελευταία νέα εκτός συνόρων μας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λοιπόν κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε 2 πυράβλους στα εδάφη του. Πύραυλοι οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα είχαν εκδώσει για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα ειδοποίηση τηλεφωνικά προς τον πληθυσμό, ζητώντας να βρει καταφύγιο λόγω απειλών από πυραυλικές επιθέσεις. Τα είχαμε ζήσει στην αρχή του πολέμου αυτά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σήμερα λοιπόν υπήρξε ένας τέτοιος συναγερμός, μια τέτοια κινητοποίηση, και ήρθε μετά από τουλάχιστον ένα μήνα ειδοποίηση στα κινητά των κατοίκων να σπεύσουν γρήγορα σε καταφύγιο εξαιτίας πυραυλικής απειλής. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε ότι εντόπισε την απειλή αυτή που στρέφεται κατά της χώρας και διευκρίνησε ότι τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν τους 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον της χώρας. Ο πρώτος έπεσε εκτός των χωρικών υδάτων και ο δεύτερος εντός. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έστειλε τηλεφωνική ειδοποίηση, δηλώνοντας ότι η κατάσταση είναι ασφαλής και οι πολίτες μπορούν πλέον να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους.

Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Earth News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή.

0: συμφωνήσει στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, στην αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, στην άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο, στον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, κάτι όμως που δεν έγινε όπως τονίζει πραγματικότητα. Και ενώ η κατάσταση στη ζωτική σημασίας θαλάσσια δίωδο παραμένει ασταθής, είχαμε και μια νέα επίθεση η οποία σημειώθηκε στα στενά, αυτή τη φορά κατά του ελληνόκτητου πλοίου Minoan Dignity με σημεία Λιβερίας. Νεκρός είναι ο αρχιμηχανικός του πλοίου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το σημείο από την ακτοφυλακή του Ομάν. Το Κατάρ δήλωσε ότι αναμένει αποτελέσματα, όπως είπαμε, από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, διότι μετά θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος και για μια συμφωνία μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Στην Ιεμένη πάντως οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθοι, παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η Ισλαμιστική Οργάνωση ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση κατά της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ δεν επιβεβαιώνει πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ωστόσο της χώρας. Θα φύγουμε τώρα για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Θα πάμε στη Χαλκιδική. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης, στην Κασάνδρα, και κάνουν δύσκολη, όπως είναι λογικό, την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο όμως και για τους επισκέπτες, που είναι πάρα πολλοί αυτή την περίοδο, και οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές, αλλά και η τουριστική κίνηση πολύ πολύ αυξημένη, όπως πάντοτε βέβαια στην αγαπημένη Χαλκιδική. Το ρεπορτάζ έχει ο Παύλος Σαρόγλου.
1: Τουλάχιστον τις τελευταίες 7 ημέρες, όπως λένε οι κάτοικοι, δοκιμάζονται, όπως και οι παραθεριστές και οι τουρίστες, και μάλιστα σε υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν σημεία στον οικισμό Χανιώτη του Δήμου Κασάνδρας όπου δεν υπάρχει σταγόνα νερό, κυρίως σε κατοικίες όπου βρίσκονται στα υψώματα του οικισμού. Χαμηλή είναι η πίεση μέσα στον οικισμό. Όπως μας λένε, το αντιμετωπίζουν με το να εφοδιάζονται είτε με εμφιαλωμένο νερό, και όποτε μπορούν γεμίζουν βαρέλια ακόμη και κουβάδες για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Πιο τυχεροί βέβαια αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή, κυρίως στους θερινούς μήνες, από τα προηγούμενα χρόνια, και έχουν τοποθετήσει σε σπίτια και σε επαγγελματικές, σε καταστήματα, σε επιχειρήσεις, ντεπόζιτα αλλά και δεξαμενές για να εξυπηρετούνται. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν πιο έντονο το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω του ότι η περιοχή κατακλείζεται από χιλιάδες τουρίστες. Αυτό το οποίο γίνεται είναι, πέρα από τις εκκλήσεις να γίνεται λελογισμένη χρήση από τους κατοίκους αλλά και από τους τουρίστες, να μην χρησιμοποιούν το πόσιμο νερό για άρδευση ως επιτοπλίστων αυτό το χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα μελετάται και η επέκταση του δικτύου της ΕΙΑΘ στην περιοχή, κάτι το οποίο αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή του το επόμενο διάστημα.
0: Θα επιστρέψουμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη για μια ευχάριστη είδηση που έγινε γνωστή από εκεί. Θα έρθουμε όμως πρώτα στην Αθήνα για να δούμε αυτή την απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σήμερα στον Άγιο Δημήτριο, στη Συμβολή των Οδών Μενελαίου και Ψιλορίτη. Θύμα ένας 18χρονος, ο οποίος τη στιγμή που περπατούσε στο δρόμο δέχθηκε επίθεση από έναν νεαρό, ο οποίος με τη χρήση βίας αλλά και ενός αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματα και τα προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής η οποία ακολούθησε, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη αλλά και στο κεφάλι του με μαχαίρι τελικώς, το οποίο κρατούσε, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και υποβλήθηκε σε ράματα. Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών που ακολούθησαν στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο τμήμα ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως υποπτός ένας 23χρονος, σύμφωνα με τις περιγραφές του δράστη που δόθηκαν στους αστυνομικούς και από τους αυτόπτες μάρτυρες. Αναμένεται πλέον η αναγνώρισή του και από το ίδιο το θύμα. Και επιστρέφουμε τώρα στη Θεσσαλονίκη για την ευχάριστη είδηση που σας είπα, αφορά την επέκταση του μετρό στην συμπρωτεύουσα. Με μια ανάρτησή του λοιπόν στα social media, ο

0: Δήμαρχος, ο Νίκος Σταχιάος, ανακοίνωσε την ημέρα επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, με ένα βίντεο μέσα στο σειρμό με προορισμό την Καλαμαριά, μαζί με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ανακοίνωσε ότι αυτό θα γίνει στις 27 του τρέχοντος μήνα, στις 27 Αυγούστου. Η επέκταση, να πούμε, προς την Καλαμαριά έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς. Με την ένταξη σε λειτουργία, το δίκτυο του μετρό της Θεσσαλονίκης θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς, ενισχύοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη σύνδεσή της βέβαια με το κέντρο. Και στην Καλαμαριά, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κύριος Σταχιάους, σήμερα με ρωτούσαν, αλλά και πολλοί από όσους σχολιάσατε το προηγούμενο post, που πιστεύετε ότι κρύβω την ημερομηνία των εγγενείων. Λοιπόν, κάνετε λάθος. Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι το προνόμιο και την χαρά της είδησης τα μοιράζομαι με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, που νομίζω ότι σε λίγο θα χρήσουμε Θεσσαλονικιό ή Καλαμαριό, τι αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Τώρα, να κλείσουμε με τον θάνατο του διακεκριμένου πανεπιστημιακού και διανοούμενου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας, με μακρά παρουσία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, την έρευνα και τον δημόσιο βίο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κάτια Αντωνιάδη.
1: Σπουδαίος κοινωνιολόγος, ακαδημαϊκός και πανεπιστημιακός, δεν υπήρξε ουδέτερος παρατηρητής των πραγμάτων. Γεννήθηκε το 1937, σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεχεία σε Χαϊδελβέργη, Μόναχο, Παρίσι, Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Άσκησα και εγώ το επάγγελμα του δικηγόρου για κανένα δύο χρόνια. Μου ήταν λίγο πολύ απεχθές και επειδή διάβαζα πάρα πολύ από μικρό παιδί, τελικά κατέληξε να ασχολείμαι λίγο πολύ με θεωρητικά πράγματα.
1: Στα φοιτητικά του χρόνια συνδέθηκε φιλικά με τον θεωρητικό της πολιτικής κοινωνιολογίας Νίκο Πουλαντζά. Το 1971 αναγορεύτηκε διδάκτορ γραμμάτων και ανθρωπιστικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Δίδαξε σε Γαλλία και Ελλάδα. Έως το 2004 ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο βίο και είχε διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
2: Κομμάτι της βιογραφίας μας, της ζωής μας, είναι αυτά που διαβάζουμε.
1: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς είχε σχεδιάσει και παρουσιάσει στην ΕΡΤ τη σειρά εκπομπών στα μονοπάτια της σκέψης, φέρνοντας το ελληνικό κοινό σε βάθος συζητήσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας διανόησης, όπως ο Νόαμ Τσόμσκι και ο Όσκαρ Λαφοντέν.
3: Καμία υπέρβαση δεν είναι ποτέ πλήρης. Όπως και οι σημασίες, έτσι και οι υπερβάσεις υπόκεινται στις περιπέτειες της ιστορίας.
1: Διατέλεσε πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού την περίοδο 2016-2020 και μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Μάρτιο του 2025 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα Κοινωνιολογία-Κοινωνική Θεωρία.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου επιτυχία έχει γίνει το νέο θεϊκό μέτρο και όπου το άτομο καλείται να πετάξει μόνο του, να φτάσει όσο ψηλά θέλει ή να καεί στη σιωπή.
1: Ήταν παντρεμένος με τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης υπήρξε πολιτικός τέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού. Στις βουλευτικές εκλογές του 2015 ήταν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αφήνει πίσω του όχι απλώς βιβλία και ακαδημαϊκούς τίτλους, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να αποκωδικοποιούμε την ίδια μας τη συλλογική ταυτότητα.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με την σύγκρουση και συντριβή των δύο εμισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, πως δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν μάλιστα πως προσέκρουσαν σαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί οι μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από τον χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. 22 κτίρια που επλήγησαν από τη φωτιά στην Σαλαμίνα καταγράφηκαν συνολικά στην δημοτική κοινότητα Εαντίου. 7 από αυτά κατατάσσονται στην πράσινη κατηγορία, 10 στην κίτρινη και 5 στην κόκκινη. Στην Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιά σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος. Ειδικότερα, 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιές από πρόθεση. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν την δράση του 46χρονου με 2 ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται. Επιπλέον, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στη 1:10 στην περιοχή Κόμητο Καρίστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. 5 άτομα που επέβαιναν σε ερασιτεχνικό σκάφος, το οποίο βυθίστηκε στην θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου, περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος σε επιχείρηση υπό το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι 5 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτη και είναι καλά στην υγεία τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ιαπωνέζας Τομόκο Ακάνε και κατά ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού, κλιμακώνοντας την επίθεσή τους κατά του θεσμού αυτού, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι είναι πολιτικοποιημένος. Τα πρόσωπα αυτά μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υποκράτηση ή να διώκει αξιωματούχους, στον οποίο η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωση χωρίς να αναφέρει παραδείγματα. Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλό βαθμό αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το δικαστήριο σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα μετά τα μέτρα που έλαβε η Ουάσιγκτον σε βάρος της Προέδρου του.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, σήμερα, συγγνώμη, με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Earth News Radio 105,8.

12 και 12 και 12, συγγνώμη, έτσι λέει το ρολόι. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 19 του Αυγούστου, που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Βεβαίως υπάρχει και καλώς υπάρχει. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς τα περνάτε, όλα εντάξει? Δεν πιστεύω να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όχι βέβαια, όλα είναι τέλεια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν χθες οι αυτοψίες στα καμένα της Αλαμίνας για να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι επιβεβαιώσεις που πρέπει για να προχωρήσει και η διαδικασία για να καταπληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες. Και βεβαίως συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Τα τελευταία καντιλάκια, έτσι, που καπνίζουν αυτές οι εστίες πολύ μικρές φωτιάς, σβήνονται δίπλα από τα καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, και κλιμάκια μηχανικών έχουν δει τι γίνεται και τι δεν γίνεται εκεί στα καμένα. Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Αλαμίνας, ο κύριος Σωτήρης Νάνος, είπε ότι υπολογίζουν ότι είναι γύρω στα 15 οικίματα και ότι η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και απογραφής και τα λοιπά είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία. Στη δημοτική κοινότητα του Δήμου, Αντίου του Δήμου Σαλαμίνας, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των πυρόπληκτων κτηρίων με βάση την κατηγοριοποίηση των αυτοψιών και τη διαβάθμιση των ζημιών. Τι σημαίνει πράσινη, κίτρινη, κόκκινη κατηγορία. 7 πράσινες για κατοικίες, 7 πράσινες, 6 κίτρινες, 3 κόκκινες. Οι πράσινες, οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν μέσα, οι κίτρινες θέλουν διορθώσεις, οι κόκκινες όχι, δεν γίνεται. Επαγγελματικούς επαγγελματικούς χώρους, πράσινες δεν ευρέθησαν, 3 κίτρινες και κόκκινες επίσης δεν ευρέθησαν. Θέλει επισκευή το σύστημα. Έκαναν αυτοψίες και στις εκκλησίες, στα δημόσια κτίρια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα σε αποθήκες, στάβλους και τα λοιπά, 1 κίτρινο, 2 κόκκινα. 3 αποθήκες και τα λοιπά βρέθηκαν με πρόβλημα. Λοιπόν, 22 κτίρια, έτσι. Παιδιά, είναι φοβερά τα πλάνα. Γιατί τα drones, εκτός από το να δείχνουν ποιος πηγαίνει πού και τι κάνει, είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο να βλέπεις τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι μια μεγάλη καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η φωτιά σε Αλαμίνα. Και βεβαίως είπαμε, είναι σε εξέλιξη έρευνα πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά που άφησε πίσω τους 2 νεκρούς, το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε στη προσπάθειά του να γλιτώσει από τις φλόγες, αλλά και βεβαίως το πράσινο, τους πνεύμονες πράσινου που έγιναν στάχτη. Φεύγουμε από τη Σαλαμίνα, πάμε Χαλκιδική. Σήμερα θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρα σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου, και θα είναι και παράγοντες εκεί όλοι όσοι έχουν ευθύνη και όσοι έχουν λόγο και όσοι μπορούν να βοηθήσουν. Για αυτή την περίπτωση ευρεία σύσκεψη, για να δούμε τι θα γίνει και στη Σίβηρη. Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών από μηχανικούς της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας. 9 κτίρια στην περιοχή της Σίβηρης έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά στις 13 του Αυγούστου. Από αυτά τα 9 κτίρια, τα 7 είναι σπίτια, τα 6 κίτρινα, έτσι, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές. Πρέπει να διορθωθεί όλο το σύστημα εκεί που έχει πρόβλημα. Το 1 πράσινο μπορεί να κατοικηθεί και ταυτόχρονα να αποκαθίστανται και οι ζημιές, έτσι.
Ανάλογη εκτίμηση έγινε και σε δύο αποθήκες, η μία κίτρινη, η δεύτερη πράσινη. Έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής για να πάρουν τα λεφτά οι άνθρωποι, την αρρωγή, να δούνε πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα προχωρήσουν παρακάτω. Εχθές είχαμε δύο συλλήψεις για φωτιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Στην πρώτη περίπτωση, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Δευτέρα περίπου στις 7 το απόγευμα στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, ένας 46χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά, πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Τώρα τι γίνεται? Προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου που συνελήφθη με δύο άλλες πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και βεβαίως για τα περιστατικά που του αποδίδονται. Στη δεύτερη περίπτωση, δεύτερη σύλληψη, εχθές Τρίτη, εκδηλώθηκε μία πυρκαγιά το μεσημέρι 1:50 στο κομιτό Καρίστου. Συνελήφθη λοιπόν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας κύριος 47 ετών για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, διότι εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Σου λέει, κοίταξε, λέγαμε για την κατηγορία στην πεντάβαθμη κλίμακα, τι κατηγορία ήταν η εκδήλωση, ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς, ήταν στο 3, δεν ήταν στο 4. Σου λέει, μπορώ. Μπορείς, άρπαξε φωτιά. Και 6.641,25 ευρώ το διοικητικό πρόστιμο. Και η πυροσβεστική λέει ότι θα είναι αμήλικτο σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι. Και σε αυτό το πλαίσιο διερευνώνται όλοι οι υπαίτιοι και όταν ταυτοποιούνται θα τους πάνε στη δικαιοσύνη. Εχθές είχαμε συνολικά 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 10. Από μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα περίπου στις 3:30 χθες το μεσημέρι, και πήγε πάλι με δυνάμεις ισχυρές, 22 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη από αέρος, ένα ελικόπτερο, ο δροφόρος ΟΤΑ, δεν ήταν απλό πράγμα, καταλαβαίνετε. Έτσι, από την περίπτωση, το γνωστό, η πυροσβεστική αυτό κάνει και αυτό πρέπει, καλή λέει όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην βάζουν να κάνουν εργασίες δίπλα σαν ανεμογεννήτριες, να πετάνε τσιγάρα και όλα τα σχετικά. Εάν αντιληφθούν πυρκαγιά, αν και όταν, μάλλον στο αν, όταν, για τη δική τους ασφάλεια λέει, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Καταλαβαίνετε. Το λέει η πυροσβεστική. Κάποιοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, να έχουν στο νου τους κάτι άλλο, ποιος να ξέρει. Όσον αφορά τώρα, τι ώρα είναι και 21. Όσον αφορά τώρα τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάφα που είχαμε τους δύο νεκρούς, από τις καταθέσεις των πιλότων που έχουν διασωθεί προκύπτουν νέα δεδομένα για τη σύγκρουση. Οι πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο και ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώρισαν την ύπαρξή του. Μάλιστα λέει, νόμιζαν αρχικά ότι προσέκουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Τα συντρίμια μέχρι και σήμερα παραμένουν στο σημείο, διότι γίνονται προσπάθειες να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για να φυλαχθούν
και να οριστεί και ο τρόπος σύλλογής τους, γιατί κάποια από τα στοιχεία αυτά, από τα συντρίμμια, βρίσκονται σε δύσβατο σημείο. Θα είναι τελικά ο χώρος αυτός θα είναι στη βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι. Μέσα στη βδομάδα θα μεταφερθούν εκεί, ώστε και τα τρία μέλη της αρμόδιας επιτροπής πραγματογνωμόνων που έχει οριστεί από την αστυνομία να μπορέσουν να τα εξετάσουν λεπτομερώς από κοντά και να πάρουν και τις σχετικές καταγραφές από τις συνομιλίες των ασυρμάτων σε όλα τα πίνα μέτωπα. Όταν μεταβαίνει στο σημείο ανώτατος αξιωματικός, συνήθως ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής, αναλαμβάνει αμέσως το συντονισμό όχι μόνο των επίγειων μέσων αλλά και των εναέριων που επιχειρούν στη περιοχή. Στη προκειμένη περίπτωση, στην Ψάθα, φαίνεται ότι ο ανώτατος αξιωματικός χρειάστηκε κάποια λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση να μεταβεί σε άλλο κρίσιμο σημείο, γιατί θυμόμαστε ότι το μέτωπο στην Αττικοβιωτία ήταν τεράστιο, παιδιά, τεράστιο, και ανέλαβε τον επίγειο συντονισμό αξιωματικός που ήταν εξ αρχής στο σημείο. Αυτά τα δείχνουν τα στοιχεία ότι δεν πρόκειται για δεν τίθεται θέμα έλλειψης συντονισμού, τουλάχιστον από εδάφους. Υπήρχε άνθρωπος εκεί. Ο εναέριος συντονιστής από το ελικόπτερο συντονισμού της πυροσβεστικής είχε χρειαστεί εκείνη τη στιγμή να μετακινηθεί προς τα Βίλια για τις κινήσεις των άλλων εναέριων μέσων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε άμεση οπτική επαφή με την περιοχή της Ψάθας που έγινε και η τραγωδία, έτσι. Ίσως να υπήρξε κάποιο ζήτημα στο συντονισμό εκείνα τα κρίσιμα λεπτά, αλλά και στον οπτικό έλεγχο των χειριστών και ίσως και του θύματος προσέγγισης του κυβερνήτη που προσέγγισε στο σημείο. Έχουν καταθέσει οι διασωθέντες πιλότοι. Αναμένεται να καταθέσουν και αξιωματικοί της πυροσβεστικής που είχαν αναλάβει το συντονισμό των επίγειων και εναέριων μέσων. Τώρα, θα γίνει τεχνικός έλεγχος στα συντρίμμια για τον αποκλεισμό τεχνικής βλάβης. Αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή. Μπορεί να είναι και ένα συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων. Μπορεί να είναι και όλα αυτά μαζί. Το θέμα είναι ότι οι δύο άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, σπουδαίοι που υπερέβαλαν αυτό, να μπαίνουν μέσα στη φωτιά, να ρίξουν το νερό, να σβήσουν οι φωτιές, έχασαν τη ζωή τους. Τώρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό και να βρουν οι πραγματογνώμονες και οι ειδικοί όλα τα στοιχεία για να μάθουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία. Πώς. Έχω κάτι να ακούσω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχω. Για πάμε, παρακαλώ.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Είναι 12 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ καλά ακούσατε. Αυτό το ελικόπτερο που έπεσε στη Σύβνο που συνετρίβει. Ο χειριστής, 53χρονος, πατέρας τριών παιδιών, πιλότος με μεγάλη εμπειρία, χιλιάδες ώρες πτήσης σε στρατιωτικά ελικόπτερα Σινούκ, από την αεροπορία στρατού προερχόμενος. Το ζευγάρι που σκοτώθηκε, νιώπατροι από τη Ιορδανία, ξεκινούσαν το μήνα του μέλη τους. Είχαν παντρευτεί μία μέρα πριν. Τα ονόματά τους είναι Αλεξάντερ Κρόμι, ο άνδρας, Μαρία Έμπερτη γυναίκα, και βεβαίως η είδηση του θανάτου των ανθρώπων αυτών, του αδόκητου, κάνει το γύρο των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, έτσι. Τώρα, τι γίνεται? Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το ελικόπτερο λίγα δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Στο βίντεο αυτό, το Bell 206, φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία προσέγγισης προς το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά χάνει απότομα ύψος. Αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονα του. Δευτερόλεπτα διαρκεί η περιδίνηση πριν συντριβεί. Έκρηξη, φωτιά, καπνί κτλ. Οι ειδικοί λένε ότι ο χειριστής φαίνεται ότι κατάλαβε τη βλάβη, αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έδωσε εχθές στις αρχές κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο. Περίμενε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Λένε οι πληροφορίες ότι βρισκόταν πολύ κοντά στο κέντρο του ελικοδρομίου, που σημαίνει τι? Ότι η μαρτυρία του είναι καθοριστικής σημασίας, διότι είδε ολόκληρη την αντίδραση του Bell 206 και κατά την προσέγγιση και κατά τη στιγμή της ανεξέλεγκτης περιστροφής. Επίσης, μάρτυρες αναφέρουν ότι ο θόρυβος του ελικοπτέρου άλλαξε ξαφνικά, ενώ το σημείο της πτώσης, να σημειωθεί, βρίσκεται μόλις 50 μέτρα από σπίτια κατοικημένα. Στα 50 μέτρα έπεσε και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης. Και λένε οι ειδικοί ότι το πιθανότερο σενάριο είναι βλάβη στο ουραίο στροφείο, το οποίο αντισταθμίζει τη ροπή, καθορίζει δηλαδή την κατεύθυνση του ελικοπτέρου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε επίγουσα οδηγία της κάνει λόγο για ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου και ζητά τώρα από όλες τις εταιρείες που έχουν ελικόπτερα Bell 206 εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο να προχωρήσουν πριν από κάθε πτήση σε οπτικό έλεγχο του συστήματος του ουραίου στροφείου και σε λειτουργικό έλεγχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου παραμένουν στο σημείο και πρέπει να εξεταστούν, έτσι, για να δουν τι συνέβη, να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας αυτής. Στη Σύφνο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΔΟΣΑΜ, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, ειδική των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σήμερα θα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου, να μετακινηθούν σε ασφαλές περιβάλλον και εκεί να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Το πρωί που ξημερώνει σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα και η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών του ζευγαριού. Και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν ήδη ενημερωθεί από την πρεσβεία. Εντάξει, δεν ξέρω. Καμιά φορά φύγαν οι άνθρωποι, παντρευτήκαν, τους λέει πάμε να κάνουμε μήνα του μέλητος. Δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι και είστε και εσείς καλώς τον. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ένας έμπειρος χειριστής με τόσες ώρες πτήσης, δεν είναι κάποιος να κάνει, γιατί τα έχουμε ακούσει και διάφορα. Κάποιος παίρνει ένα δίπλωμα, ναι, και σου λέει θα γίνω πιλότος τώρα εγώ και θα λειτουργήσω το ελικόπτερο, θα λειτουργήσω το μικρό το αεροσκάφος. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Εμπειρότατος ο πιλότος, εμπειρότατος χειριστής. Και δυστυχώς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πάρα πολύ κρύο που κάνει έξω. Τι κρύο, έχει αλλάξει ο καιρός. Θα αλλάξει. Θα έχουμε πρώτα μπόρες, λέει, και μετά τριήμερο ζέστης. Θερμή ανομαλία στα τέλη Αυγούστου, λέγεται όλο αυτό. Λοιπόν, είναι παρά 25 και 37. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που είναι σε εξέλιξη και τα οποία θα τα πούμε. Αλλά πριν, εννοώ ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά που επηρεάζουν το παγκόσμιο σκηνικό, αυτό εννοώ. Θα μου πεις τα άλλα, δεν είναι, όλα είναι σοβαρά, όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας είναι σοβαρά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μας επηρεάζουν, έτσι. Αλλά θα δούμε. Να σας πω, γιατί το διάβαζα και μου είχαν εντύπωση, πώς γίνεται κάτι ξαπλώστρες, λέει, από τη Χαλκιδική, έτσι, από παραλία, εχθές απομάκρυναν ομπρέλες θαλάσσιες, έτσι, και ξαπλώστρες περίπου 100 που είχαν τοποθετηθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής. Τις πήραν, τις μαζέψανε. Σε λίγες ώρες ξαναφυτρώσανε. Και μάλιστα, λέει, προσέξτε τώρα, πακεταρίστηκαν και κλειδώθηκαν με λουκέτο για να είναι έτοιμες την άλλη μέρα. Σήμερα δηλαδή. Δεν είναι έτσι τυχαία, όλα είναι προγραμματισμένα. Προχώρησε ο Δήμος Πολυγύρου στο ξύλωμά τους, διότι καταλάβαναν, λέει, τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουμένων. Αλλά σου λέει, θα πήρες, και εγώ τι θα κάνω, σαν να μπήκανε. Πολλοί, λέει, από εκείνους που επανέφεραν τις ομπρέλες είναι ιδιοκτήτες δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης, που εντάσσουν στο συμβόλαιο μίσθωσης αυτή την παροχή. Λέει, πήρες το δωμάτιο, μάλιστα. Πόσο έχει, τόσο. Συν τόσο οι ξαπλώστες και οι ομπρέλες. Και το τόσο μερικές φορές μπορεί να είναι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πήγαν εκεί. Απομάκρυνση, λέει, επιχείρηση απομάκρυνση πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου, συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων 4x4 και ενός JCB. Μάλιστα. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Δήμου σχετική με την οποία καλούνταν πολίτες και παραθεριστές να απομακρύνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες, κάθε είδους εξοπλισμό που παρέμεινε μόνιμα τοποθετημένο στο Ριγέλο και στην παραλία. Αλλά αρκετοί, λέει, δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση. Του λέει, δεν ακούς, μάλιστα απομακρύνω. Ωραία. Δεν πρόκειται, λέει, για κίνηση με αντιπαράθεση με κανέναν. Είναι μια αυτονόητη παρέμβαση για την προστασία δημοσίου χώρου και την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για όλους. Για να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση να πάει να κάνει το μπανάκι του, έτσι. Μάλιστα. Ο Δήμος θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο οι ακτές του Δήμου Πολυγύρου να παραμένουν καθαρές, ελεύθερες και προσβάσιμες σε κατοίκους και επισκέπτες. Σαν την Καλκιδική δεν έχει. Με όλα τα ζητήματα και με όλα τα τελευταία που ζήσαμε, δεν έχει. Πολύγυρος είναι καταπληκτικός. Αν δεν έχετε πάει, σας δοθεί ευκαιρία να πάτε. Η κλιματική υπηρεσία τονίζει ότι ομπρέλες και εξαπλώστρες που απομακρύνονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αντιμετωπίζονται ως απορρίμματα. Και για αυτό το λόγο μεταφέρθηκαν σε μονάδα ανακύκλωσης. Μα αφού σου λέει άστι το νεγιαλό να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του και πηγαίνεις εσύ και το ξαναβάζεις, γιατί ρε παιδιά, να μην να μου πεις ναι, λεφτά, εντάξει. Γιατί είχα μια κουβέντα προχθές για την ακρίβεια, εξαρτάται λέει, από 7 ευρώ η ξαπλώστρα με την ομπρέλα μαζί, δεν είναι μόνο, ναι, μέχρι ένα μικρό ενίκιο, ξέρω εγώ, ένα διάρρη. Και δεν, όχι, μην φανταστείτε, γιατί τώρα το μυαλό μας πάει στο τάδε νησί. Όχι, καμία σχέση. Καμία. Σε τόπους και σε περιοχές παραθαλάσσιες καταπληκτικές που δεν το βάζει όμως στο μυαλό σου ότι μπορεί να είναι. Και σου λέει τόσο. Θέλεις να είσαι άνετος. Να μην έχεις ψάθα κάτω και πετσέτες και αυτά, δεν είναι. Να έχεις ξαπλώστα την καταπληκτική και την ομπρέλα την καταπληκτική και να μπορείς να παραγγείλεις χλιδάτες διακοπές. Θες κλειδί, τι χλειδί την πληρώνεις αδερφέ. Αυτό είναι. Να το καταλάβουμε κάποια στιγμή για να δούμε τι θα γίνουμε. Ό,τι θέλουμε ακριβόν, έτσι, ακριβό, κάποιοι μπορούν να ανταπεξέλθουν, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά μπορεί να είναι ακριβό σχετικά και μπορεί να είναι και πολύ. Ξέρω εγώ, 120 ευρώ. Για δύο ξαπλώστες και μία ομπρέλα. 140. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει λέει και τρόπος παλιά, φανταστείτε παλιά πριν 30 χρόνια, αλλά παλαιότερα που λέγαμε ότι νοικιάζονται, αυτές είναι πιασμένες, είναι ρεζερβέ. Βεβαίως. Αυτές που είναι μπροστά στο κύμα, δηλαδή που κατεβάζεις το ποδαράκι σου και σε βρέχει θάλασσα, αυτές είναι πιο ακριβές. Είναι και κάποιοι άλλοι λέει που θέλουν τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Μέσα. Δηλαδή όχι στην άμμο, λόγω βοτσαλάκι τι έχει, όχι μέσα. Λέει γιατί να κουράζομαι, να περπατάω 3 βήματα και να μπαίνω, κατευθείαν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα ξέρεις να ζεις, ξέρεις να ζεις. Επίσης άμα πληρώνεις, άμα έχεις λεφτά, έχεις λεφτά. Πληρώνεις και απαιτείς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι παρατέταρτο πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο. Τι είπε η Μαντόνα. Βάλει τον Νίκο να παίζει. Η Μαντόνα, στα 68 ετών έγινε η Μαντόνα. Δεν το λέμε εμείς, η ίδια το λέει, δεν είναι θέμα. Τώρα κάνουμε age shaming. Στην Κέρκυρα της άρεσε πάρα πολύ η βασίλισσα της pop. Τι είπε, είναι τα γενέθλιά μου, φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και στο τέλος του μηνύματος μια ελληνική σημαία και μια καρδούλα. Αγαπάει την Ελλάδα. Καλά κάνει. Μπράβο της. Πολλοίς κόσμος έχει έρθει. Χόλιγου, τραγουδιστές, φοβεροί και τα λοιπά. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Παίζει το τραγούδι, παίζει. Ωραία. Σε λίγο και πάλι μαζί.

Έτσι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. 5,6 μάλιστα. Πριν από λίγο έγινε ο σεισμός αυτός. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι γίνεται. 5,6 μάλιστα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εσύ δεν ξέρω τι ακούς επακριβώς. Γεια σου Γιώργο μου. Επίσης κάθε κάθε δημοσιογράφος και κάθε παραγωγός αναλαμβάνει την ευθύνη των λεγόμενων του, έτσι. Θα πάρεις την ώρα που διαφωνείς με τους ανθρώπους που διαφωνείς και θα μιλήσεις. Έτσι, γιατί εγώ δεν ξέρω τι έχει υποθεί και δεν έχω γνώση για να έχω γνώμη. Έτσι, αυτό. Τι λέει, μάλιστα, ωραία. Τι βομβαρδίζει το Ισραήλ? Βομβαρδίζει βάσεις στη Συρία. Μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά. Επίσης το Ιράν λέει απορρίπτει τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι έχει χτυπήσει στόχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε καμία πώς να το πω, καμία ησυχία, έτσι, καμία ησυχία όμως. Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές για την ασφάλειά του, είπε ο Νετανιάχου εχθές, στον απόϊχο των Ισραηλών αεροπορικών επιδρομών εναντίον της στρατιωτικής βάσης από Αλ-Τοχούρ στη βορειοδυτική Συρία, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία. Μάλιστα. Έχουμε προειδοποιήσει, λέει, κατ' επανάληψη τη Συρία, ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Είναι παρά 10. Λοιπόν, όσον αφορά στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη, καταλαβαίνετε, είναι παρά 10. Λοιπόν, όσον αφορά στη Μέση Ανατολή,

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ, περιγράφοντας τα ως νέο αμερικανικό έδαφος. Δεν είχε πει τις τελευταίες μέρες. Το ξανά είπε μετά, μάλιστα. Αναφέρθηκε ο Τραμπ για πρώτη φορά σε αυτή τη στρατηγική εμπορική διαδρομή ως αμερικανικό έδαφος την περασμένη εβδομάδα, στη διάρκεια συγκέντρωσης. Και ο τόνος, λέει, ήταν τέτοιος που υποδήλωνε ότι πρόκειται για αστείο. Αλλά μετά μίλησε με δημοσιογράφους στο Βάλ γραφείο. Και δεν ήταν έτσι. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα, λέει, θα ήταν αυτό. Για να ανακηρυχθούν τα στενά του Ορμούζ στο αμερικανικό έδαφος. Τέλος πάντων, από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, έχει απειλήσει να κάνει τον Καναδά 51η πολιτεία. Να καταλάβει τη Γροιλανδία. Και μάλιστα υπενήχθηκε την ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας. Δεν έχουν γίνει πραγματικότητα οι απειλές αυτές. Τώρα, η νέα αυτή πρόταση για τα στενά του Ορμούς έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η ειρηνική επίλυση του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ φαίνεται πιο μακρινή από ποτέ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τις δηλώσεις και τα λοιπά. Τώρα, κάποιες πληροφορίες λένε ότι, γιατί βγήκε και ο. Ποιος βγήκε προχθές και είπε ο Ρούμπιο, νομίζω, ο Υπουργός Εξωτερικών, τη συνεχίζει. Όχι, όχι, όχι, ψέματα λέω. Ο εκπρόσωπός του και γαμπρός του, ο Σκούσνερ, που είχε πάει και στην Ιερουσαλήμ και μίλησε με τον Νετανιάχου, είχε πει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες. Και βγαίνουν και κάποια αμερικανικά μέσα και λέει ότι μιλάει, συνομιλούν οι Αμερικανοί με τους φρούς επανάστασης. Τι ισχύει από όλα αυτά? Κάτι θα ισχύει. Το Κατάρ ζητά συμφωνία Ομάν-Ιράν για το Ορμούζ, για να ξεπαγώσουν οι διαπραγματεύσεις. Και το Κατάρ είναι ένας από τους μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις, Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι δύο αυτές χώρες, το Ιράν και το Ομάν, συζητούν εδώ και εβδομάδες τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούζ, που είναι στρατηγικό πέρασμα. Και η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της προτινόμενης διαδρομής που συμφωνήθηκαν από τις δύο χώρες έχουν εγκριθεί. Και περιμένουμε επίσης, λέει, μια συμφωνία μεταξύ του Σουλτανάτου του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τα στενά που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, επιμένει το Κατάρ. Τώρα τι θα γίνει, τι να σας πω. Πάντως βγήκε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Καλιμπάφ, τον θυμάστε αυτός, και δήλωσε ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που γράφει τον Ιούνιο, που κατέρευσε μετά. Που τι συμπεριλαμβάνει? Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, λένε οι Ιρανοί ότι οι συνομιλίες με το Ομάν συνεχίζονται με σοβαρότητα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει, απείλησε προχθές, να βομβαρδίσει το Ομάν αν το Σουλτανάτο υποδείξει μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και επίσης κάλεσε το Ιράν να συνθηκολογήσει σε ένα πόλεμο που είναι ολοένα και πιο αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα θέματα. Θα τα πούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, έτσι. Λεπτομέρειες πολλές και γεγονότα αρκετά και σχέδια αρκετά. Θα τα πούμε όλα. Τραγούδι, δελτίο, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικόπτερου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Έως την τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται η λήψη καταθέσεων και από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του αεροσκάφους που είναι καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. 22 κτίρια που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σαλαμίνα καταγράφηκαν συνολικά στη Δημοτική Ενότητα Εαντίου. 7 από αυτά βρέθηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Στη Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν χθες τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής. 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Όπως έγινε γνωστό από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με άλλες 2 πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κόμητο Καρίστου, συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την επίθεσή τους κατά του θεσμού αυτού, τον οποίο Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι είναι πολιτικοποιημένος. Τα πρόσωπα αυτά μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υποκράτηση ή να διώκει αξιωματούχους, τον οποίο η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα. Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το δικαστήριο. Στην Ιεμένη, 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν, σε τομέα στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα, δήλωσε πηγή του γερμανικού πρακτορείου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και στην Κρήτη, από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασέ τη με μία πετσέτα και απομάκρυνέ τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας για λίγες μόνο παραστάσεις. Λοιπόν, λέγαμε για το σεισμό στην Κίνα, παιδιά, μισό λεπτό. 5,6 στην επαρχία Τσινχάι. 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα ή υλικές ζημιές. Έτσι. Τι γίνεται, παιδιά, με τους σεισμούς, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι λίγο, ναι, ανησυχητικό θα το έλεγα, για να μην δημιουργούμε και θέματα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον Τραμπ που είπε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες, για το Κατάρ που θέλει να συνεχιστούν οι συνομιλίες και θέλει να υπάρξει συμφωνία με Ιράν, Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είπε για το Ομάν, εάν δημιουργήσει πρόβλημα θα το βομβαρδίσουμε, το έχει ξανακαμπεί αλλά δεν το έχει κάνει. Σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το Ομάν, να θυμίσω. Επίσης, λέει η Washington Post ότι η Washington εξετάζει τη μείωση της στρατιωτικής της παρουσίας στο Περσικό μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Επικαλείται 8 Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Το Πεντάγωνο λέει αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή, με το ένα από τα βασικά σενάρια που αξιολογούνται να είναι αυτό της απόσυρσης στρατευμάτων από τις βάσεις στο Περσικό. Τι έδωσε την αφορμή για το σενάριο αυτό? Το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή του Περσικού έχουν χτυπηθεί και έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις. Επίσης, πέρα από τις καταστροφές, οι ΗΠΑ έχουν χάσει 6 στρατιώτες σε ιρανικό χτύπημα σε βάση του στο Κουβέιτ και άλλους 4 στην Ιορδανία. Άλλος ένας παράγοντας που έχει οδηγήσει το Πεντάγωνο στην εξέταση του συγκεκριμένου σενάριου είναι, λέει, το γεγονός ότι η αντιπυραυλική άμυνα των βάσεων έχει χρησιμοποιήσει συνολικά πάνω από 1000 αναχαιτιστικούς πυράβλους. Και η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει σημαντικά, λέει, τα αποθέματα του Πενταγώνου σε πυράβλους Patriot και τα λοιπά. Έχει ξεμείνει από Patriot και η Ουκρανία έχει θέμα τεράστιο που είπε ο Τραμπ ότι θα βοηθήσει. Δεν έχουν, λέει, οι Αμερικανοί. Ναι. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ της Washington Post ότι το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί δίνει μία ευκαιρία να επανεξετάσουν το Ηνωμένες Πολιτείες την παρουσία τους στην περιοχή. Και το Πεντάγωνο έχει ήδη δηλώσει ότι ενδέχεται να μην ανακατασκευάσει τις βάσεις όπως ήταν πριν τη σύγκρουση. Διότι το κόστος, λέει, μπορεί να ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως. Οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο Περσικό. Στο Μπαχρέιν είναι η έδρα του 5ου στόλου. Άλλες χώρες του κόλπου, στο Κουβέιτ ας πούμε, φιλοξενούνται μονάδες και εξοπλισμός του αμερικανικού στρατού και της πολεμικής αεροπορίας. Και είναι χαρακτηριστικό, λέει, ότι η CENTCOM, που είναι το Κέντρο Αμερικανικής Διοίκησης στην περιοχή, το διακλαδικό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, μελετά το ζήτημα επίσης. Και από το περασμένο Φεβρουάριο έχει απομακρύνει μη αναγκαίο προσωπικό από πολλές βάσεις, διότι έκρινε ότι ήταν υπερβολικά ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν. Σκορημένες μένες από αυτές τις μετακινήσεις, μακριά από τις μεγάλες εγκαταστάσεις του κόλπου, ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά το τέλος του πολέμου, λέει η Washington. Πώς το επαναλαμβάνω. Επικαλείται ένα άτομο που γνωρίζει τις αλλαγές στη στρατιωτική διάταξη των ΗΠΑ. Η κρατική Αμερικανική διοίκηση διατηρεί συνήθως περίπου 40.000 στρατιωτικούς σε σχεδόν 20 εγκαταστάσεις. Είναι ένα τόξο περίπου 1.500 μιλίων από την Ιορδανία μέχρι το Ομάν. Και οι δυνάμεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού και για την πραγματοποίηση περισσότερων από 13.000 αεροπορικά και άλλα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Τώρα, υπάρχει και ένα ερώτημα. Πού θα μετακινηθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις που θα αποχωρήσουν από το Περσικό? Λέει λοιπόν η Washington Post ότι εξετάζονται οι επιλογές της Ιορδανίας, του Ισραήλ, των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, έτσι, σε μια προσπάθεια να μεγαλώσει η απόσταση από το Ιράν.
τι συμβαίνει τώρα με το Ιράν, εκτός από το στρατιωτικό κομμάτι. Ενδέχεται, λέει, να αντιμετωπίσει ελλείψεις στην παροχή φυσικού αερίου σε αρκετές περιοχές το χειμώνα που μας έρχεται, λόγω των ζημιών που υπέστη η υποδομή φυσικού αερίου της χώρας στη διάρκεια του πολέμου. Και ο Διευθυντής Συντονισμού Διανομής Φυσικού Αερίου της Εθνικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου του Ιράν είπε ότι χωρίς ισχυρά συνεκτικά και συντονισμένα σχέδια, αρκετές επαρχίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην παροχή φυσικού αερίου. Αυτό το λέει, το μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων το κρατικό του Ιράν, το ΙΡΝΑ. Λέγει για τις βόρειες επαρχίες ποιες είναι, το βόρειο Χωρασάν, το Μαζανταράν και το Γκολεστάν ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολες συνθήκες. Και ενδέχεται, λέει, να επιβληθούν περιορισμοί σε 8 άλλες επαρχίες, ανάλογα με το επίπεδο πίεσης και τις συνθήκες σε ολόκληρο το δίκτυο του φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Προτρέπουν λοιπόν εκεί στο Ιράν τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία να εξοικονομήσουν ενέργεια, αναφέροντας ότι η διαχείριση της ζήτησης φυσικού αερίου θα είναι κρίσιμη το χειμώνα, γιατί ο χειμώνας δεν είναι χειμώνας εδώ που έχουμε χειμώνα, είναι χειμώνας, βαρύτατος, έτσι. Προειδοποίησε επίσης ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να επηρεαστεί, καθώς ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Είπαν τώρα να συνεισφέρουν, λέει, η βιομηχανία, τα νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι της Εθνικής Υπηρεσίας. Η μείωση της κατανάλωσης στη διάρκεια περιόδων ακραίου ψύχους, έτσι, θα συμβάλλει στη διατήρηση του εφοδιασμού και για τα νοικοκυριά, λέει, και για τη βιομηχανία. Άντε τώρα, χωρίς ρεύμα, χωρίς φυσικό αέριο, να δω τι θα κάνουν οι άνθρωποι μέσα στη δυστυχία και μέσα στη φτώχεια, γιατί μην κοιτάτε που λέμε μόνο τα στρατιωτικά, έτσι, τα θέματα. Η κατάσταση είναι, ήταν που ήταν με τους μουλάδες, με το καθεστώς, ήρθε και ο πόλεμος και τα έκανε χειρότερα τα πράγματα. Τι χειρότερα, τρεις χειρότερα. Λοιπόν, και επίσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κατηγορήσαν το Ιράν εχθές ότι εκτόξευσε δύο πυράβλους στο έδαφος τους, βαλιστικούς, οι οποίοι πέσαν στη θάλασσα. Και νωρίτερα, για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα, είχαν εκδώσει τα Εμιράτα ειδοποίηση τηλεφωνικά, καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο λόγω απειλών για πυραυλικές επιθέσεις. Βγαίνει τώρα το Ιράν και λέει, εμείς δεν κάναμε καμία επίθεση, δεν βρισκόμαστε πίσω από την εκτόξευση πυράβλων. Αβάσιμοι, λέει, είναι οι χαρακτηρισμοί. Καμία ευθύνη δεν έχουμε για τις συγκεκριμένες πυραυλικές εκτοξεύσεις. Και επειδή υπάρχει ένα ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αναστολή όλων των εμπορικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν σε ισχύ μέχρι νεοτέρας το μέτρο. Αφορά, λέει, το σύνολο των συναλλαγών, εντάσσεται στην αντίδραση του Αμπου Ντάμπι στην κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, της κλιμάκωσης, περιφερειακής κλιμάκωσης, που έχει υπονομεύσει, λέει, την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Έτσι. Το λέγανε και οι ειδικοί, και εντάξει, αυτό έχει μία βάση, γιατί έχουν σταματήσει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως τις ξέραμε και όπως τις είχαμε στο νου μας. Οικονομική θα είναι πλέον η πίεση. Οικονομική θα είναι πλέον η πίεση και το αντιλαμβανόμαστε. Έτσι. Εχθές χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ελληνόκτητο πλοίο στα στενά του Ορμούς. Έβγαινε από τα στενά του Ορμούς. Προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο. Λένε οι αναφορές ότι υπάρχει ένας νεκρός στην τάξη του πληρώματος. Και λένε επίσης οι πηγές ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου. Με σημεία λιβερίας το πλοίο αυτό. Τώρα γίνεται έρευνα για τις για το ποιος χτύπησε το πλοίο αυτό και επίσης αν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις περιβαλλοντικές. Λοιπόν, επειδή λέμε για τα στενά του Ορμούς και επειδή λέμε, πώς το λένε,
για τους στόχους. Οι Αμερικανοί λένε ότι πρώτος στόχος είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το επαναλαμβάνει ο Τραμπ σε κάθε ευκαιρία. Έχει βγει ο αντιπρόεδρος προχθές και είπε ότι πρώτο στόχος είναι η ενέργεια και μετά είναι τα πυρηνικά. Προχθές. Χθες, ναι, βγήκε ο Τραμπ, είπε όχι, δεν είναι, είναι μόνο τα πυρηνικά. Γιατί αυτή την περίπτωση τα στενά του ορμούς είναι το διατάφτα, έτσι. Okay. Μπορεί να είναι και τα πυρηνικά, δεν διαφωνεί κανείς, αλλά κατά βάση είναι αυτό. Τα στενά του ορμούς, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και επειδή η παιχνίδι σημαίνει πετρέλαιο και πετρέλαιο σημαίνει αύξηση τιμών όταν δεν υπάρχει προοπτική για να υπάρξει διπλωματική λύση, κάθε φορά που γίνονται δηλώσεις και κάθε φορά που αντιλαμβάνονται οι επενδυτές ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο να λυθεί το θέμα διπλωματικά, ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα, που είναι Τετάρτη. Πόσο είναι, χθες ανέβηκε μέχρι τα 91 δολάρια το Brent. Λοιπόν, αυτά γίνονται έξω. Εδώ τι γίνεται. Η αμόλυβη. Εντάξει, η αμόλυβη λοιπόν επέστρεψε στα 2 ευρώ. Στα περισσότερα πρατήρια της χώρας. Καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ανησυχία στους καταναλωτές για νέες αυξήσεις. Με φόντο όλο αυτό το διεθνές σκηνικό που έχουμε. Τώρα έχει νόημα να λέμε λεπτομέρειες της λεπτομέρειας πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η ανωδική τάση, λέει, στις διεθνείς αγορές είναι κάτι που ανησυχεί τους πρατηριούχους, οι οποίοι αναμένουν ότι η αύξηση θα φτάσει και στο τελικό καταναλωτή. Ανωδικά κινούνται και τιμές στα διελιστήρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Η τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στο 1,80 με ΦΠΑ, αύξηση σχεδόν 6 λεπτών του ευρώ σε 2 εβδομάδες. Το ντίζελ πωλείται από τα δηληστήρια 1,75 με ΦΠΑ, αυξημένο σχεδόν κατά 10 λεπτά σε σχέση με τις 5 του Αυγούστου. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο, θα το έλεγα, διότι βγαίνει ο επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της DBS Bank σύμφωνα με το Reuters και λέει ότι η έλλειψη οποιοδήποτε είδους συμφωνίας θα έχει αντίκτυπο στις προσδοκίες για τις τιμές του πετρελαίου περαιτέρω στο τέταρτο τρίμηνο του 26 και ακόμη και το 2027, και επιμένει και αναμένει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν μεταξύ 80 και 100 δολαρίων το βαρέλι στο εγγύς μέλλον, συντόμως δηλαδή. Έτσι. Τα να δούμε. Γίνεται μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές. Να δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει, πώς να το πω έτσι, κατάσταση πιο βατή. Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική έκπτωση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση 30 εκατομμυρίων ευρώ, που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν είναι εντάξει, βλέπουμε μέχρι το χειμώνα, τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι. Μεταφορικά, τιμές, όλα ανεβαίνουν όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι πέραν των γεωπολιτικών, στρατιωτικών, οικονομικών εξελίξεων. Όλα παίζουν ρόλο. Είναι και 26. Ναι, μου δείχνεις κάτι που καλά κάνεις και το δείχνεις, διότι αυτό πρέπει να το ακούσουμε οπωσδήποτε. Πάμε, να τα ακούσουμε όλα αυτά που πρέπει και επανερχόμαστε.

0: στην είδηση.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νομό Αττικής, υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Αυτό ακριβώς όπως το ακούτε. Θέλω να συνεχίσουμε κατά μεσής του καλοκαιριού με τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ένα το μέτωπο, είναι πολλά. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω. Η Μέση Ανατολή είναι δύσκολη πίστα. Πολύ. Πολύ όμως. Και αν ήταν, ξέρεις, δηλώσεις και αυτό και δεν πειράζει και... εμείς δεν θέλουμε, εσείς θέλετε και κάντε κάτι και αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν μια κατάσταση δεκαετίες τώρα τραγική, έτσι, τραγική. Θυμάστε που λέγαμε χθες που είχε πάει ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου και ο γαβρός του, ο Τζάρετ Κούσνερ, στην Ιερουσαλήμ και συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και είπαν ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθεί η Χαμάς δεν θα φύγουν τα Ισραηλινά στρατεύματα από τη Γάζα. Θυμάστε, μάλιστα. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι είναι σε εξέλιξη μια κατάπαυση του πυρός από πέρυσι τον Οκτώβρη. Τώρα έχουμε Αύγουστο. Έτσι, ναι. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι μέχρι να γίνει η αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, αν γίνει να μου το πείτε, μέχρι να αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα, επίσης να μου το πείτε, επίσης αν μέχρι να γίνει η Γάζα με το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει φτιάξει ο Ντόναλντ Τραμπ η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, έχουμε μια κατάσταση στο πεδίο η οποία είναι συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη. Εχθές είχαμε τουλάχιστον 6 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί και άλλους 10 τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση στην περιοχή του λιμανίου της Γάζας. Επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι έγινε η επιχείρηση αυτή στην περιοχή. Διοικητές της Χαμάς στοχοποιήθηκαν. Οι τρομοκράτες χτυπήθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας για να εξαλειφθεί απειλή. Μάλιστα. Αυτό λένε οι Ισραηλοί. Να πούμε μόνο ότι το Υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας λέει ότι 1.265 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου πέρσι, όταν τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η κατάπαυση του πυρός στο Παλαιστινιακό φύλακα. Θα πεις τι κατάπαυση είναι αυτή με 1.265 νεκρούς, δεν λέει αν είναι και μέσα και της Χαμάς μέλη. Έτσι. Όμως υπάρχει πλέον το διαδίκτυο με το οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε ερευνητικά και να μαθαίνουμε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει και ένας οργανισμός που λέγεται ΟΗΕ, το θυμάστε τον ΟΗΕ, μάλιστα. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτη που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών, Μόνο λέει το 3% της καλλιεργήσιμης γης στο Παλαιστινιακό φύλακα παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο στους γεωργούς. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται, λέει, κυρίως στην επέκταση των ζωνών στρατιωτικού αποκλεισμού και στο δραστικό περιορισμό της πρόσβασης στα χωράφια, διότι μετακινείται δυτικά η κίτρινη γραμμή που χωρίζει τη ζώνη κατάπαυσης του πυρός από τη ζώνη που ελέγχει το Ισραήλ. Και σύμφωνα με αυτή τη νέα γεωδιαστημική εκτίμηση, είναι εντυπωσιακό το πόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία, με πόση λεπτομέρεια από αέρος μπορούμε να εξακριβώσουμε τα πάντα ό,τι γίνεται στο έδαφος, που στο έδαφος γίνεται ανθρωπιστική καταστροφή. Εντυπωσιακό. Με βάση λοιπόν στα δεδομένα, λέει, που συγκεντρώθηκαν στα τέλη Ιουνίου, μας πέρασε, η αγροτική επιφάνεια που είναι εκμεταλλεύσιμη και δεν έχει υποστεί ζημιές κατέρευσε. Και στο σύνολο του Παλαιστινιακού θύλακα το 27% της αγροτικής γης παραμένει φυσικά προσβάσιμο, όμως σχεδόν στο σύνολό της η επιφάνεια αυτή υπέστη βαριές ζημιές που απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Δηλαδή μπορούν να πάνε, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Στο 27% πας, δεν μπορεί να καλλιεργήσεις. Θέλω να το κάνουμε λίγο εικόνα, να κάνουμε μια αντιπαραβολή. Έτσι, φυσική καταστροφή, φωτιά, σβήνει. Μπορείς να πας, αλλά έχει καεί. Δεν μπορεί να μείνεις, να καλλιεργήσεις, καεί και το δάσος. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να πάει ο Παλαιστίνιος με την οικογένειά του, να πει θα πάρω αυτό εδώ πέρα το κομματάκι της γης να καλλιεργήσω. Μπορεί να πάει να το δει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Σημαίνει δεν μπορεί να έχει προϊόντα, σημαίνει δεν μπορεί να φάει, σημαίνει τι? Λοιπόν, τα θερμοκήπια, λέει, έχουν επίσης επηρεαστεί. Το 16% μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα υπόλοιπα όχι. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική στην περιοχή της Ράφα στα νότια, όπου ποσοστό μεγαλύτερο του 97% της καλλιεργήσιμης γης δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Και χωρίς επίγοντα μέτρα για αποκατάσταση, λέει, ασφαλούς πρόσβασης και παροχής στους γεωργούς που χρειάζονται υποστήριξη, οι πιθανότητες να αποκατασταθεί η τοπική παραγωγή τροφίμων θα συνεχίσουν να λιγοστεύουν. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι διατυπώσεις πάρα πολύ, σας αρέσουν εσάς? Δηλαδή αν δεν τους βοηθήσουν θα πεθάνουν την πείνα, αυτό λέει. Επίσης κάνει λόγο για ανησυχητική εικόνα. Και αυτό είναι ωραία διατύπωση, ανησυχώ, ανησυχητική εικόνα. Εκτός, λέει, από την αδυναμία πρόσβαση στη γη τους, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Γάζας αντιμετωπίζουν οξία έλλειψη λιπασμάτων, σπόρων και ζωοτροφών. Και επειδή έχουν αποκλειστεί και τα σύνορα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν, και εκεί η κατάσταση είναι επίσης, φανταζόμαστε, ελπίζω. Πρωτού ξεσπάσει ο πολέμος τον Οκτώβριο του 23 με την εισβολή της Χαμάς και αυτά που γίνανε τα... να μην τα πω, ο αγροτικός τομέας αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας. Ζούσαν από αυτόν περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι. Τώρα, μάλιστα, ο ΙΕ κρούει συχνά τον κόδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο συνολικής κατάρρευσης των επισιτιστικών συστημάτων στον Παλαιστινιακό θύλακα, που ασφιχτιά από τους περιορισμούς πρόσβασης τους οποίους επιβάλλει ο Ισραηλινός στρατός. Λέει ο ΙΕ με λίγα λόγια, γιατί είναι και αργά, τι ώρα είναι, 2 παρά 20, γίνεται και καλοκαίρι και έχετε έρθει και από την παραλία και ξέρω εγώ. Εάν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, θα πεθάνουν από την πείνα, που πεθαίνουν ήδη δηλαδή, αρρώστιες, πείνα, ζέστες, τώρα θα έρθουν και τα κρύα, έτσι, έχουν και τους βομβαρδισμούς. Αυτό λέει ο ΙΕ, για να μην μπερδευόμαστε. Γεωργία Σάνδη, όσο πιο καλά τα ξέρεις, λέει, τα θέματα, όσο τόσο πιο απλά τα λες. Δεν το λέω για μένα, το λέω για το, για τους τίτλους, ας πούμε. Τίτλους. Δεν μπορεί να βάλεις «πεθαίνουν από την πείνα στη Γάζα». Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι, δεν είναι κομψός αυτός ο τίτλος. Ένας τίτλος θα μπορούσε να είναι «επίγουσα βοήθεια γιατί πεθαίνουν από την πείνα». Βάζεις το «επίγουσα βοήθεια» μπροστά, λίγο φτιάχνει. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο και τα λοιπά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες κυρώσεις εναντίον της Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου. Είναι η Ιαπωνέζα, ονομάζεται Τομόκο Ακάνη, και επίσης ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι είναι πολιτικοποιημένος, λέει, αυτός ο θεσμός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Βγαίνει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και λέει: τα πρόσωπα αυτά, η Πρόεδρος και ο άλλος, ο ανώτερος δικαστικός υπάλληλος, λειτουργός μάλλον, τα πρόσωπα αυτά, λέει, μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υποκράτηση ή να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Παραδείγματα δεν ανέφερε. Ο άλλος ανώτερος δικαστικός λειτουργός, τον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις, είναι ο νυν αναπληρωτής εισαγγελέας, Σενεγαλέζος Αμπντουλαγέ Σέγε, λέγεται ο άνθρωπος αυτός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν προσχωρήσει στη Διεθνή Συνθήκη για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη στην Ολλανδία, έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος δικαστών. Αυτές οι κυρώσεις απαγορεύουν κυρίως στους δικαστές την είσοδο στη χώρα και εμποδίζουν οποιαδήποτε συναλλαγή σε ακίνητα ή χρηματοοικονομικά μαζί τους. Στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, θυμίζω. Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν σε μεγάλο βαθμό απάντηση στις έρευνες του δικαστηρίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κατά του Ισραήλ. Το Δεκέμβριο το δικαστήριο εξέδωσε 24 εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Και τον περασμένο μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες άργησαν μια μεγάλη διπλωματική επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Το κατηγορεί ότι απειλεί τους Αμερικανούς και λέει να αποχωρήσετε, λέει, στους εταίρους από αυτό. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αντέδρασε, δήλωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλών βαθμών αξιωματούχων του υπονομεύουν το κράτος δικαίου. Όταν, λέει, ασκείται πίεση στους δικαστικούς φορείς για να τους εμποδίσει να εφαρμόσουν τον νόμο, η ίδια η διεθνής ένομη τάξη είναι αυτή που τίθεται σε κίνδυνο, λέει η ανακοίνωση του δικαστηρίου. Τα μέτρα, λέει, που έχουν στόχο τους δικαστές, τους εισαγγελείς και το προσωπικό που εργάζεται για την εκπλήρωση της εντολής που του έχουν αναθέσει τα κράτη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υπονομεύουν το κράτος δικαίου και εμείς, λέει, παραμένουμε ακλόνητοι και υποστηρίζουμε με σθένος το προσωπικό όπως και τα θύματα αδιανόητων ομοτήτων. Ο Ρούμπιο δεν είπε παραδείγματα. Το δικαστήριο επίσης δεν ανέφερε ονόματα σε αυτή την ανακοίνωση. Αλλά μερικές φορές τα θύματα το υποστηρίζουν το προσωπικό και τα θύματα αδιανόητων ομοτήτων. Ναι. Α, έχουμε και το Σεπτέμβριο, τον μήνα, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα πάνε όλοι οι ηγέτες. Να δούμε. Θα πάνε. Θα συλληφθούν κάποιοι, γιατί ακούσαμε και κάτι απειλές ότι θα συλληφθούν κάποιοι. Ποιος να ξέρει. Είναι παρατέταρτο. Αυτό που ξέρω είναι ότι έχω ένα τραγούδι να ακούσω. Για πάμε.

Λοιπόν, είναι παρά 10 και θέλω. Αλλιώς θα το πω. Να κλείνουμε έτσι με κάτι το διαφορετικό. Όλο πολέμους και δυστυχίες και πίκρες βλέπουμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Θα μου πεις άλλοι τα ζούνε. Εμείς μόνο τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, προσέξτε με. Καιρός, άστατος τις επόμενες μέρες. Τοπικές μπόρες, καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα. Αναμένουμε το σκηνικό να αλλάξει προς το φινάλε της εβδομάδος αυτής. Από Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Κάποιες περιπτώσεις, λέει, θα αγγίξει ο υβράδιος στους 39. Τι να κάνω, υπομονή. Λοιπόν, σήμερα που είναι Τετάρτη, μεσημέρι και απόγευμα, στα ηπειρωτικά, βροχές και καταιγίδες. Κυρίως τη δυτική και κεντρική στερεά, Πελοπόννησο, ενδεχομένως και στα ορεινά της Κρήτης. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Επτάνησα Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ίσως να σχηματιστούν και ομίχλες. 36 τοπικά σε Μακεδονία και Θράκη, 37 στη Θεσσαλία, 33 στην Ήπειρο, Επτάνησα 37, Ανατολικό Αιγαίο, όχι Ανατολικό, Αιγαίο γενικά, μέχρι 34, 33 στην Κρήτη. Επίσης θα είναι ασθενείς οι άνεμοι, μεταβαλλόμενες διευθύνσεις θα έχουν, 3 με 4 μποφόρ. Τίποτα δηλαδή, 3 με 4 μποφόρ είναι καλόν, γιατί δεν θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Όχι ότι δεν έχουμε φωτιές, έχουμε, αλλά δεν θα είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, 3 μποφόρ εδώ στην Αττική, δεν θα φυσάει δηλαδή, μέχρι αυτά τα προβλήματα. Όχι ότι δεν έχουμε φωτιές, έχουμε, αλλά δεν θα είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, 3 μποφόρ εδώ στην Αττική, δεν θα φυσάει δηλαδή.

Προσέξτε τώρα τι λένε οι ειδικοί, για να παίρνετε λίγο κουράγιο όλοι μας. Η διάρκεια, λέει, των διακοπών δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για ξεκούραση. Κρισιμότερη είναι η πλήρης αποσύνδεση από την εργασία. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, η αποφυγή ελέγχου των email. Ναι, γιατί μπαίνουμε και στη διαδικασία, μήπως έχουν στείλει κάτι, μήπως έχει γίνει κάτι. Για την πραγματική επαναφόρτιση και ψυχολογική αποκατάσταση του ατόμου, λέει, η επιλογή του τόπου επηρεάζει καθοριστικά την ψυχική ευεξία. Η συναισθηματική προσκόλληση σε γνώριμα μέρη που προσφέρουν ασφάλεια και ηρεμία ενισχύει την ξεκούραση. Να πάτε στα χωριά σας, δηλαδή, λέει, γενικά. Αξιοποιώντας τη θετική επίδραση της νοσταλγίας στην ψυχολογία. Όλα έχουν ένα νόημα. Η αναζήτηση εμπειριών που προκαλούν δέος, όπως ένα μεγαλειώδες τοπίο, βοηθά στην αποστασιοποίηση από τα προβλήματα. Αυτές οι στιγμές διευρύνουν, λέει, την προσοχή και διακόπτουν τον κύκλο των αρνητικών σκέψεων, μειώνουν το άγχος. Βλέπεις τι υπάρχει, το απέραντο, και λες πόσο ανόητος είμαι που κάθομαι και αγχώνομαι μικρά πράγματα. Αυτό σου λέει. Επίσης, η υπερβολική οργάνωση, λέει, και η προσπάθεια για την τέλεια επιλογή υπονομεύουν την ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι που αρκούνται σε κάτι αρκετά καλό, αντί να σχεδιάζουν τα πάντα, καταλήγουν τελικά πιο ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους. Ναι. Ουδέν αληθέστερον τούτο. Όχι να κάνουμε υποχωρήσεις για να ευχαριστήσουμε άλλους. Να μην προγραμματίσουμε τις λεπτομέρειες της λεπτομέρειας. Να βάλουμε και λίγο αυθορμητισμό στη ζωή μας. Θα μου πεις, τι αυθορμητισμό να βάλω, άμα πάρω τηλέφωνο και δεν έχει που θα μείνω και δεν έχει δωμάτιο στο ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα κτλ. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, επειδή ακόμα ο ήλιος του Αυγούστου καίει, παιδιά, και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στη μέση ή στο τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, αυτές οι εβδομάδες μπορεί να είναι, λέει, η μοναδική ευκαιρία για φυγή από την καθημερινότητα. Η πραγματικότητα διαψεύδει τη λογική. Όσο πιο πολύ είσαι διακοπές, τόσο πιο ξεκούραστος γυρνάς. Όχι. Όχι. Ακόμα και λίγες μέρες διακοπών, λέει, κάνει τη διαφορά. Βεβαίως. Είπαμε, η νοσταλγία. Να πάω σε γνώριμα μέρη. Αισθάνομαι ασφάλεια. Καλό είναι και αυτό. Όπου μπορεί ο καθένας. Επίσης, οι διακοπές βοηθάνε σε κάτι άλλο. Βλέπεις αποστασιοποιημένο στα προβλήματα. Έτσι, τα βλέπεις. Εκτός αν είσαι κάποιος ψυχαναγκαστικός που σκέφτεσαι μόνο αυτά. Αυτό υπάρχει και ένα ζήτημα. Επίσης, δεν χρειάζεται, λέει, να είσαι λάτρης της φύσης. Και οι πόλεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν αυτή την κατάσταση υπέρβασης του εαυτού. Ό,τι προτιμάς, αναζήτηση να είναι κάτι εξαιρετικά μεγαλειώδες που σε κάνει να νιώθεις μικρός μπροστά του. Έτσι. Υπερανάλυση δεν χρειάζεται, γιατί, πώς και τι. Αυτά δεν χρειάζονται. Για να περάσουμε καλά. Και μην ξεχνάτε, στην Ελλάδα είμαστε, θα έχουμε καλές, πώς τις λέμε, καιρικές συνθήκες, θα το πω εγώ, και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα μου πεις αρχίζουν τα σχολεία. Δεν πειράζει. Δεν είναι και τα Σαββατοκύριακα. Κάτι θα κάνουμε. Είπαμε, δεν έχει σημασία ο χρόνος. Δεν είναι 20 μέρες. Και το Σαββατοκύριακο, αν περάσει καλά και ηρεμήσει, ωραίο είναι. Τραγούδι δελτίο, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μια ήρεμη βραδιά να έχουμε. Σας φιλώ, αν γενικά δεν ξέρω, στο ενδιάμεσο. Αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη διακρύβωση των συνθηκών του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση και συντριβή των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέρχουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνουν τις έρευνές τους οι αρμόδιες αρχές στο δυστύχημα με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Θόλος της Σύφνου. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν καταπέσει στο έδαφος, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες και κρίθηκαν κατεδαφιστές, 6 κίτρινες που χρήζουν επισκευής και οι υπόλοιπες 7 πράσινες, δηλαδή κατοικήσιμες. Στη Σίβηρη της Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια από την καταστροφική φωτιά και 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Σε 2 συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο προχώρησαν χθες τα ανακριτικά κλιμάκια και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικής. 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Όπως έγινε γνωστό από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με άλλες 2 πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί στις προηγούμενες μέρες στην ίδια περιοχή. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Κόμη το Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την επίθεσή τους κατά του θεσμού αυτού, τον οποίο ο Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι είναι πολιτικοποιημένος. Οι Αμερικανικές κυρώσεις εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλώνει το δικαστήριο. Στην Ιεμένη, 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικά πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη σε τομέα στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα. Στην Κίνα, σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Τσινχάη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 19 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα λέει καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννο, αφιερωμένη σε όλους. Λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξανδρούπολη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Τολής. Θα κόψω τη νύχτα για σένα στα δύο.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λύπη σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε, λέει η Χαρούλα.

0: Άντε πάμε και μια βόλτα μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας ελληνικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο, αφιέρωσε το επόμενο, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ράδιο παρέα το επόμενο τραγούδι. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, σε όλη την παρέα. Να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Γέρακα και είναι υπηρεσία, προφανώς μονάδα της ΟΠΚΕ είναι, από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα στον Αλέξη και στην παρέα του. Ανατολική Αττική, βολτάρουμε, λέει, παραλιακός, δεν λέει πού, και σας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Νατάσα, το μια κόκκινη γραμμή. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και το τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Βάσει του βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν συντριβή, οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτηρία, από τα οποία 16 κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες και κρίθηκαν κατεδαφιστές, 6 κίτρινες που χρήζουν επισκευής και οι υπόλοιπες 7 πράσινες, δηλαδή κατοικήσιμες. Σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους φορείς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στην περιοχή Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις εναντίον της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρόσωπα αυτά μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υποκράτηση, να διώκει αξιωματούχους, των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Αμερικανικές κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλώνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν επέκρινε με ειρωνικό τρόπο τους ισχυρισμούς Τραμπ σχετικά με τα στενά τορμούς, απορρίπτοντας την αμερικανική θέση περί ελέγχου κυριαρχίας στο στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαψεύδει τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι επιτέθηκε χθες με πυράβλου εναντίον της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναστέλνουν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Στην Ιεμένη, 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε